0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
2: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Σφοστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη.
1: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο 6 η ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του εγκρίτου και καλού μας φίλου δημοσιογράφη Παντελή του Σαββίδη. Η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιό, υπτάμενο ταξίαρχο εναποστρατείας και διδάκτορα Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, και τον Νικόλο Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο εναποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσημοι προσκεκλημένοι της απόψινής εκπομπής μας είναι δύο. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, κ. Γιώργος Κοντογιώργης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα που τελεί ως μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και συντάκτης πολλών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Έχει συγγράψει πάνω από 50 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι εξαιρετικού ιδιαίτερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τον υπηρήσιο τύπο πλέον των 500 άνθρωπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο άλλος τώρα είναι ο επίσης γνωστός Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια προσωπικότητα που διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρω το Τμήμα Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Πολέμου της Μάχης Ελληνικής Αεροπορίας. Διαθέτει επίσης μεγάλη και σημαντική διδακτική εμπειρία στη μέση εκπαίδευση, αφού διατέλεσε λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής και ταυτόχρονα δίδαξε, καθώς επίσης και στα γνωστά σχολεία Κολέγιο Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μωραΐτ κλπ. Διαθέτει λοιπόν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην προγύμναση επίσης, αυτό που λέμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι ως φροντιστηριακή εκπαίδευση, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συγγραφικό επίπεδο, όσο και σε θέματα εκδόσεως πονημάτων και μελετών. Καλώς ορίσατε, κύριε Κοντογιώργη και κύριε Μελετόπουλε, στη σημερινή εκπομπή μας. Η ανταποκρίση σας στο κάλεσμά μας αποτελεί τιμή για όλους μας. Το απόψινό θέμα που θα έχουμε τη χαρά να μας αναλύσετε και να το συζητήσουμε μαζί είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεπάρκεια, παθογένειες, προτινόμενες λύσεις. Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικά θεματικά εθνικά κεφάλαια, μείζονος σημασίας, τα οποία θα προσεγγιστούν μέσα από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το δεύτερο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο τεράστια ζητήματα θα αναλυθούν αφετηριακά στο εργαλειακό τους πλαίσιο, δηλαδή εγκύκλιο πρόγραμμα και φοίτηση, οργάνωση και διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, ποιοτική και ποσοτική διδακτική επάρκεια, χρήση νέων τεχνολογιών, συγκρίσεις τωρινού εκπαιδευτικού συστήματος και συγκριτικά αποτελέσματα. Ενώ το δεύτερο πλαίσιο είναι ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μέσα από τη σκυτάλη παράδοσης και εναλλαγής εξουσίας από τον ένα κομματικό μηχανισμό στον άλλον, η εξέταση αποτελεσμάτων επίτευξης μιας παιδείας ανεξαρτήτως προσανατολισμού που θα ενέχει εθνολογική ταυτότητα, συνοδεία πολιτισμολογικού υποβάθρου, καθώς και πλήρη αντίληψη των εκπαιδευομένων για τη διεθνή πραγματικότητα. Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, αφού με την έννοια κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, ότι το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές των νόμων και τις εξαγγελίες εξυγχρονισμού. Η αίσθηση ότι κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί σωστά παραμένει διάχυτη. Οι παθογένειες δεν είναι αποσπασματικές, σίγουρα, θεωρώ. Συνδέονται μεταξύ των και συγκροτούν ένα σύστημα που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και σας θέτω το ερώτημα με βάση το προαναφερθέν εργαλειακό πλαίσιο. Τι σημαίνει η μάθηση? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Και ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσει?
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέψεις, Θρασίβουλε, και αφού καλωσορίσω και εκ μέρους τον κύριο καθηγητή, να πω ότι ο έτερος καλεσμένος μας είναι σε επαφή μαζί μας, απλώς έχει ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα και μπαίνουμε σε διαδικασία να το επιλύσουμε. Αλλά είναι σε επαφή και ο φίλτατος ο Παντελής Σαββίδης, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, θα το επιλύσει, ελπίζουμε σύντομα, για να είναι και στις οθόνες μαζί μας. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη μάθηση. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γενικός παραδεδεγμένο, μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ότι κάθε εποχή και ιδίως κάθε πολιτικό σύστημα, στην έννοια πολιτικό σύστημα περιλαμβάνω και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτή που είναι η κυρίαρχη αρχή που διαμορφώνει τα πράγματα, δηλαδή κοινοοικονομικές αξίες, πολιτισμικές αξίες κλπ, αλλά που ενορχιστρωτής όλου αυτού του πράγματος είναι το πολιτικό σύστημα, έχει το δικό του σύστημα παιδείας. Άρα και το αντίστοιχο αντικείμενο μάθησης. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ένα περιεχόμενο μάθησης, ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί να έχει δηλαδή τους δασκάλους, τους καθηγητές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σήμερα, χθες, προχθές ή όποτε, ή από μια χώρα στην άλλη. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα βεβαιότητος σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής μας, είναι ότι το σύστημα παιδείας από την πρώτη του δημοτικού, για να μην πω και από τον ήπιο, μέχρι και το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και βεβαίως των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έχει ως γνωστικό πεδίο αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Δεν βγαίνει από αυτό. Θα μιλήσω, θα μου επιτρέψετε, για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για την φυσική, για τα μαθηματικά κλπ. Υποθέτω όμως ότι και εκεί οι προτεραιότητες μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι αντίστοιχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις φυσικές επιστήμες, τις οποίες δεν αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμε να αναφερθώ σε αυτές. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι το σύστημα παιδείας έχει δύο επίπεδα στα οποία καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του. Το ένα επίπεδο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί ο άνθρωπος και θα κινηθεί στη ζωή του, που αυτό είναι το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, οι αξίες, οι θεσμοί, αυτό που θα του πούμε δηλαδή ότι είναι ο τρόπος της ζωής του, και εκεί θα αξιολογηθεί αν τον ικανοποιεί ή όχι. Και απ' την άλλη είναι οι τεχνικές ή και επιστημονικές, αν πάμε παραπέρα, δεξιότητες που θα αποκτήσει και τι προτεραιότητες θα αποκτήσει ως προς αυτές. Παραδείγματος χάρη, θα βγάλουμε όλους τους νέους ανθρώπους, πανεπιστήμονες ή πτυχιούχους πανεπιστημίου ή διδάκτορες, ή μήπως πρέπει να αναπτύξουμε και τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στη ζωή, όπως καλός υδραυλικός, καλός ηλεκτρολόγος, καλός γεωργός, με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το σύστημα παιδείας. Αλλά το κυριότερο όμως είναι τι διδάσκουμε στο νέο άνθρωπο ότι είναι η αξία της ζωής του, την οποία θα υπηρετήσει, γιατί μέσα σε αυτήν θα κινηθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπ' αυτή την έννοια ο σύγχρονος κόσμος είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Δηλαδή, ενώ διατείνονται ότι διδάσκουν την κριτική σκέψη, η κριτική σκέψη είναι τόσο πολύ δεσμευμένη γύρω από αυτό που υπάρχει σήμερα, Περίπου δηλαδή μας λένε ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες ισχύει ότι και στη φύση, όπου η νομοθεσία είναι δεδομένη, ότι δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα δεν θα αλλάξει, όπως δεν αλλάζει και στα ζώα, έτσι, όσα εκατομμύρια χρόνια και να τα δούμε. Μας λένε λοιπόν, χωρίς να το φωνάζουν, αλλά αυτό διδάσκουν, ότι ό,τι έχουμε σήμερα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα από αξίες, θεσμούς, στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο, αυτό θα το έχουμε και αύριο και για πάντα. Και αν το αμφισβητήσουμε, τι θα συμβεί, θα πάμε στο παρελθόν. Το ακούμε πολύ συχνά τελευταία, επειδή υπάρχει μια σχετική αμφισβήτηση του κομματικού συστήματος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι στρεφόμαστε προς την οπισθοδρόμηση και οδηγούμαστε στην αγάπη του αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, σε αυτή όμως την ενιαία σκέψη απουσιάζει κάτι. Απουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος και πώς βρίσκεται στο πεδίο της ιστορίας. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία και να πούμε «Α, τι θέλουμε αύριο το πρωί» ή «Τι θέλαμε χθες». Μπορεί να αποδεχθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και δεν το χρειάζεται κανείς, δεν το θέλει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να διδαχθεί. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση και με το παρόν καθεστώς, που το έχω χαρακτηρίσει και νομίζω δεν μπορεί κανείς αξιόπιστα να επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, όπως το αποκαλώ, εκλόγιμη μοναρχία. Έχει όμως σημασία ότι δεν διδάσκεται σε επίπεδο γνώσης παρά μόνο ό,τι έχουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει παροπίδες στον άνθρωπο. Και επομένως, ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται στη ζωή για να βιώσει αυτό που υπάρχει. Και αν θέλει να λύσει και τα προβλήματά του, μέσα σε αυτό το πεδίο θα τα λύσει. Ό,τι πέραν αυτού διδάσκεται είναι πώς θα ανακυκλωθεί η παρούσα κατάσταση όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί και σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε σήμερα, και όχι μόνο σήμερα με την έννοια, δηλαδή στην περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ότι οι μαθητές που από το Λύκειο, από το γυμνάσιο, το Λύκειο κλπ. Ερχόντουσαν στο πανεπιστήμιο, δεν ήξεραν να γράψουν μια σελίδα. Είχαν άπειρα λάθη και αντί να διορθώσουν την ορθογραφία, δηλαδή τη γλώσσα των μαθητών, κατήργησαν τη γλώσσα. Κατήργησαν το πολιτικό.
1: Ή την υποβάθμισαν. Την υποβάθμισαν.
2: Η υποβάθμιση είναι τρομακτική. Ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος θα ελπίζω θα μας έρθει, ο Μελετόπουλος, και θα επιχειρηματολογήσει, γιατί γνωρίζει από μέσα τη μέση εκπαίδευση, θα το επιβεβαιώσει. Ξέρετε, στο απότερο παρελθόν τα ιδιωτικά σχολεία υπηρετούσαν στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δημόσια σχολεία και έπρεπε να περάσουν από εκεί για να πάρουν το δίπλωμά τους. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο με τα δημόσια σχολεία. Όποιος είναι αδιάφορος, ελάχιστος στις γνώσεις ή οτιδήποτε, αυτός τελικά είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο δημόσιο. Όχι γιατί αξιολογικά τα ιδιωτικά όλα συλλήφθην έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο ή ότι όλα συλλήφθην τα δημόσια δεν πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όμως το καθήκον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν δεν πραγματοποιείται. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του δημόσιου πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης τελικά, αλλά του δημόσιου πανεπιστημίου, του δημόσιου σχολείου, είναι ότι έχει αποβεί ιδιωτικός χώρος. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. πώς διαμορφώνονται δηλαδή επάλληλα στρώματα μιας μεγάλης ιδιοποίησης που ξεκινάει από εξωτερικούς παράγοντες με πρωταρχικά τα κόμματα και περνάει από τους φοιτητές και από τους καθηγητές, που τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν πραγματοποιεί, δεν εκπληρώνει το δημόσιο σκοπό του. Δεν παράγει παιδεία. Και μάλιστα παράγει και παιδεία η οποία είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας και της εποχής μας. Διότι υπηρετεί ειδικότερες ιδεολογικές καταστάσεις με σημαντικές αγγυλώσεις κλπ. Ξέρετε, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, από την πολιτική, το συνταγματικό, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, είναι η διδασκαλία που γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι πανεπιστήμια, είναι διδασκαλία χειραγώγησης και μάλιστα με βάση την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, αν φοιτητής δηλώσει αντίθετος, διότι υπάρχει και άλλη άποψη, ο φοιτητής αυτός θα εκβληθεί από εκεί. Δεν έχει θέση. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο βαθμό η ιδιοποίηση που θυμίζει χαρακτηριστικά εμφυλίου και συμμοριών. Οι εκλογές καθηγητών, μην νομίζουμε, για να αξιολογήσουμε αυτούς που παίζουν το ρόλο των καθηγητών και πόσοι θα ήταν άξιοι να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο, μην νομίζουμε ότι γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Θα με ρωτήσετε, μα αφού δεν γίνεται παρά μόνο με μεθοδεύσεις των ημετέρων μέσα στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο σιγοντάρει. Δυστυχώς, είτε γιατί θέλει να βάλει τους ημέτερους, είτε γιατί δεν θέλει να ανοίξει κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει. Βεβαίως, αυτή η ιδεολογική χειραγώγηση και βεβαίως όταν κάτι δεν κινείται με όρους άμυλας και ανταγωνισμού, όπως το πεδίο της γνώσης, να αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος δηλαδή σε αυτό το οποίο υπηρετεί, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται συμμαχίες οι οποίες τείνουν στο να ελέγξουν την κοιμωλία. Δηλαδή γελιότητες οι οποίες όμως έχουν μεγάλη αξία για αυτούς, γιατί μόνο έτσι τρέφονται και ζουν στην καθημερινότητά τους. Γιατί διαφορετικά, όταν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο που είναι ανταγωνιστικός διότι παράγει γνώση, αυτοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ευπρόσωπα ούτε μέσα στο χώρο με τους φοιτητές τους, ούτε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ελληνικό σχολείο και συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Μελετόπουλος θα μας πει για τα υπόλοιπα, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι η χειρότερη εκδοχή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκεί διαπράττονται τα μέγιστα. Ξέρετε, έχω μια προϊστορία. Προϊστορία γιατί έζησα έναν αγώνα για να μεταμορφώσω τις 5 ανώτατες σχολές που ουσιαστικά ήταν τμήματα σε πανεπιστήμια, για να έρθουν καινούργια πανεπιστημιακά, μάλλον επιστημονικά παιδεία στην Ελλάδα. Είχα διέως δημιουργήσει μεταπτυχιακά η κέντρα έρευνων εναντίον της βούλησης συναδέλφων και εναντίον της βούλησης της κυβέρνησης. Και βεβαίως εκεί που ήταν το χειρότερο πεδίο της εμπειρίας μου ήταν το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο. Εγώ δίδασκα ότι για να παίξει εφ' εξής το Εθνικό Πανεπιστήμιο τον εσωτερικό ρόλο που του αρμόζει, πρέπει να μπορεί να είναι πρόσωπο και δυναμικά παρόν στον παγκόσμιο χώρο, στο διεθνή. Και αυτό θεωρείται ότι είναι πρακτόρευση. Σε αυτό το επίπεδο σκέψης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά χειραγώγηση. Κυβερνούν οι παρατάξεις. Αυτό το απεχθές μόρφωμα το οποίο παράγει και αναπαράγει κομματόσκυλα ουσιαστικά για να μας κυβερνήσουν στη συνέχεια, πέραν των παρατάξεων είναι και οι παρατάξεις των πανεπιστημιακών, που είναι πια εκεί και αν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς, γιατί έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως όλη αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα μάγμα εκφυλισμού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Εάν πάτε, εγώ έχει συμβεί να έχω διδάξει σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν έχω δει αυτή την κατάντια του ελληνικού πανεπιστημίου, που βλέπουμε από τους χώρους στους οποίους περπατάμε μέχρι τον τρόπο που συμπεριφέρονται να στοιχειοθετεί την έννοια της αλητείας. Δεν υπάρχει κύρωση. Δεν υπάρχει κύρωση από τον καθηγητή που δεν παράγει έργο ή που παράγει ιδεολογία και φαινόμενα εκφυλιστικά μέχρι τον φοιτητή. Δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Άρα δεν υπάρχει έννοια του ελέγχου του τι γίνεται μέσα και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χώρου.
0: Έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Να καλωσορίσουμε
1: καταρχάς τον αγαπητό Μελέτη Μελετόπουλο στην παρέα. Τώρα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το τεχνικό.
0: Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ορίσατε. Μας ακούτε?
3: Φιλόξενο σταθμό σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
0: Ωραία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να σας θέσω εγώ, επειδή κάναμε ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή, σίγουρα δεν το ακούσατε εσείς, ήσασταν σε διαδικασία προσπάθειας για να συνδεθείτε.
3: Φοβάμαι όμως ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με τη σύνδεση. Επί μία ώρα δεν μπορούσα να συνδεθώ, αλλά.
0: Ναι.
3: Τα βλέπω και τώρα που συνδέθηκα ότι υπάρχει ασταθή σύνδεση. Οπότε, μήπως πρέπει να φαίνεται η εικόνα μου, αλλά να μιλάω από το τηλέφωνο και να μεταδίδεται τη φωνή μου τηλεφωνικά?
0: Όχι. Τώρα σταμάτησε. Τώρα όμως σας βλέπουμε πάλι εμείς.
1: Και σας ακούμε καλά.
3: Εντάξει, φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε με διακοπές.
0: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας επαναλάβω το εξής ερώτημα. Αν στο σημερινό σχολείο μπορεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του και σε ποιο πολίτη είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θέλει να διαμορφώσει.
3: Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση, διότι δεν
0: δεν ακούσατε. Είναι
3: το μεγαλύτερο μέρος.
0: Ωραία, το ξαναλέω πάλι.
3: Τώρα δεν σας ακούω.
0: Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Μελετόπουλε, με ακούτε?
3: Ναι, πείτε την ερώτηση, μην προλάβουμε. Σας ακούω, ναι.
0: Λέω, σας ρωτώ, ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου τώρα και σε ποιο πολίτη αυτό απευθύνεται για να διαμορφώσει?
3: Κέντρο μου σε ερώτηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ρωτάτε ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θέλουμε να διαμορφώνει το πολιτικό.
0: Ναι.
3: Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς κράτους, πολιτικού συστήματος, Υπουργείου Παιδείας, διανόησης, δεν είναι ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες εκπαιδευτικό το οποίο να υπηρετήσει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Διδάσκοντες όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ενδυμεί, όχι σε όλους φυσικά, αλλά σε ένα ας πούμε διεθνιστική, εθνομηδενιστική, μια αντίληψη που απορρίπτει την ελληνική ταυτότητα, που αμφισβητεί την ελληνική ιστορία, την παράδοση, τα έθιμά μας, την ιστορία μας, και αυτό δημιουργεί αξιακό κενό, και το αξιακό κενό παράγει ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, ανθρώπους που εμιδενισμό, και έτσι εγώ προσωπικά εξηγώ το τεράστιο κύμα βία που υπάρχει στους εφήβους και στους νέους σήμερα. Έτσι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία γίνονται καταλήψεις, καταστρέφονται κτίρια, βάφονται, λειτουργικά αναλφάβητα, παράγονται απόφοιτοι από τα επιστήμια που είναι λειτουργικά αναλφάβητη, ξέρετε πόσουν να συντάξουν μια πρόταση χωρίς 10 ορθογραφικά λάθη. Αυτό είναι αποτυχία όλου του συστήματος συνολικά. Και τους και το αξιακό κενό γεννούν ανθρώπους που δεν έχουν στη ζωή τους κάποια, αν θέλετε, κάποια πηξίδα. Αυτός ο μηδενισμός οδηγεί σε απόρριψη, ας πούμε, της συλλογικότητάς μας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτό το, σε αυτή την κοινωνία η οποία δεν τους έδωσε κάποιες αξίες. Και τελικά στην ουσία οδηγούμε σε μια διάλυση αυτού που λέγεται κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια κοινή συνείδηση, κάποιο κοινό όραμα για το μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Και ευθύνεται η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ όλη την εκπαίδευση, από την πρώτη δημοτικού μέχρι τα διδακτορικά των πανεπιστημίων. Εάν ακούσει τι διδάσκουν καθηγητές στα πανεπιστήμια, κυρίως σε επιστήμες με τις οποίες εγώ έχω κάποια επαφή, θα φρίξετε. Αλλά ακόμα και αν ακούσετε τι λένε καθηγητές θετικών επιστημών, που αν θέλετε εκ προημίου εμπλέκονται συστήσεις φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και τα λοιπά χαρακτήρα, επίσης θα φρίξετε. Δηλαδή υπάρχει ένα αμένος κατά της έννοιας πατρίδα, έθνο, ελληνικότητα, ορθοδοξία, ξέρω εγώ, Βυζάντιο, συνέχεια ελληνικής ιστορίας, ελληνική επανάσταση, Κολοκοτρώνης, ας πούμε, μια βαθιά, αν θέλετε, απέχθεια προς αυτά τα πράγματα που συγκροτούν τον αξιακό μας άξονα. Χωρίς αυτά τι ανθρώπους θα παράγουμε. Ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και χωρίς συνείδηση, και όμως ναι, παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία σε επίπεδο εξωθεσμικό. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα λειτουργεί στις οικογένειες στοιχειωδώς, με τεράστια προβλήματα γι' αυτός. Λειτουργεί, ας πούμε, αν θέλετε, η κοινωνία των πολιτών, η οποία μεταδίδει, δεν εόραμη επανάσταση στα 200 χρόνια της. Ευτυχώς, την εόρτασαν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, την εόρτασε λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Αυτό σώζει ακόμα τον κοινό μας παρονομαστή. Κατά τα άλλα, το κράτος και η κατεστημένη ψευδοδιανόηση, η ψευδοελίτ, την οποία εγώ αποκαλώ κρούστα του Βόθρου, έτσι, αυτοί όλοι έχουν αποτύχει παταγωδώς, για να μην σας πω ότι εσκεμμένα και συστηματικά υποσκάπτουν το κορμό στον οποίο καθόμαστε. Είναι απίστευτο να ακούς, ας πούμε, μέσα στη Βουλή ή στα πανεπιστήμια είμαι ανθρώπους να λένε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πριν το 1820, ότι όσα αφορά δεν είναι ελληνική υπόθεση, ότι με τους αρχαίους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ότι ξέρω εγώ το 40 ήταν, ας πούμε, πρωτοβουλία ενός, πώς αγώνας ήταν μια ακροδεξιά, ας πούμε, ιστορία. Τα ακούσε αυτά τα πράγματα. Μη γιορτάζουμε, λένε σε παιδαγωγικές ακαδημίες, στα παιδιά, στους φοιτητές, μη γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές, για να πούμε τους κατοίκους της χώρας που δεν έχουν ελληνική προέλευση. Οι παρελάσεις είναι φασιστικό καθήκη του Χαραλέου Τρικούπη, έτσι σημειώτερο. Λοιπόν, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Αγία Λαύρα, που φυσικά και υπήρξε. Δεν υπήρξε, δηλαδή, αυτός είναι ένας οχέτος, ο οποίος προβάλλεται από θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, από εκπροσώπους των θεσμών. Τι να κάνει λοιπόν, αν θέλετε, ο έρμος, ο δάσκαλος, όταν το πλαίσιο στο οποίο καλύτερα είναι ήδη ναρκοθετημένο από ιδεολειπτικούς, ας πούμε, ινστρούκτορες. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασκάλων, δεν ξέρω για την ανώτερη εκπαίδευση, θα μας πούνε οι καθηγητές που είναι μαζί μας και που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αλλά η πλειοψηφία των δασκάλων είναι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, υγιή αντίληψη. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας αρρωστημένος συνδικαλισμός που βασικά ασχολείται με την προβολή των ιδεολογικών του θέσεων και όχι αν θέλετε, των υγιών ετοιμάτων που πρέπει να έχει το κίνημα. Όταν υπάρχουν σε όλους τους χώρους των σχολείων άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν κάθε πρωτοβουλία που θα διοίκηση αν μπορεί να δώσει λύση σε στοιχειώδη προβλήματα. Όταν ο δάσκαλος είναι κοινωνικά υποβαθμισμένος, υποσυτισμένος, μη ήταν να κάνει πλειοψηφία των δασκάλων. Το λόγο έχουν λοιπόν αυτοί που έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Γιατί να το κρύψουμε? Η εκπαίδευση υφίσταται, ζει σε ένα καθεστώς ιδεολογικής τρομοκρατίας.
0: Αυτό, κύριε Μελετόπουλε, δεν είναι
3: αντιστέψιμο. Της οποίας το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή αξιακού κενού. Δεν θα μορφώσει πολίτες μιας χώρας να δείξουν το μίσος τους για αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Όλοι οι υπουργοί παιδείας μέχρι σήμερα αποτύχει παταγωδός. Ο κάθε έρχεται με διάφορα σχέδια μεγαλεπίβολα να φτιάξουμε εθνικό απολυτήριο, να κάνουμε αξιολόγηση, να κάνει εφαρμοστεί τίποτα όπως λένε. Πρέπει όλοι σαν κοινωνία να κάτσουμε μαζί και να δούμε τι τύπο εκπαίδευση θέλουμε και τι τύπο ανθρώπου θέλουμε να παράγουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και η σύνδεση δεν είναι καλή. Αυτά είχα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν με ακούτε. Αν με ακούτε. Είναι... Με ακούτε, καταρχήν δεν ξέρω αν με
3: για ακούτε.
0: Για πείτε. Πιστεύετε ότι...
3: Ακούω κοφτά.
0: Ωραία, θα το επαναλάβω πείτε, πάλι. Ναι. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε ότι είναι αντιστρέψιμη? Είναι αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση?
3: Φυσικά είναι αντιστρέψιμη το σύστημα. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα όπως αυτά που έλαβαν ο Δελμούζος και όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε, πατέρες της εκπαίδευσης που πήραν ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα και έφτιαξαν ένα πρωτοποριακό, μοντέρνο σύστημα εκπαίδευσης. Είχαν την χαρισματικών εκπαιδευτικών ταγών που να στήσει εξ αρχής εκ του μηδενός ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά με μια λογική πλήρους απόρριψης αυτού του συμβέρνου βασισμένου στις ελληνικές αρχές εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, προχωρήστε σε ερώτηση.
4: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ...
3: Πλέον καθόλου.
4: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Μελετόπουλος. Με ακούει όμως ο κύριος Κοντογιώργης, έτσι, και απευθύνω σε αυτόν την ερώτηση. Είναι, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ και από εσάς και από τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι υπάρχει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει μία... κρίση ποιότητας, προσανατολισμού και θεσμών. Όμως η εκπαίδευση, κύριε καθηγητά, έχει δύο κομμάτια, δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι θα υποθεί, το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, και το πώς θα υποθεί. Το πώς θα υποθεί, κύριε καθηγητά, είναι θέμα δικό σας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι αν θα ακολουθεί μέθοδο, στρατηγή μάθησης, πιαζέ ή οτιδήποτε. Το πώς θα υποθεί στο μαθητή, στο φοιτητή. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα πρόβλημα που και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει στο στράτευμα είναι ότι αυτή είναι η ύλη να διδαχτεί σε αυτά τα παιδιά. Όμως έπρεπε να πει, η σωστή τοποθέτηση είναι έχουμε αυτά τα παιδιά, βρείτε την ύλη που θα διδαχθούν. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έτσι, άρα πρέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης να διέπεται από μια στρατηγική η οποία να είναι κατανοητή σε όλους τους μαθητές οι οποίες έχουν, όλοι μας γνωρίζουμε, άνθρωποι είναι, έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το θέμα όμως το να ρίχνουμε μόνο ευθύνη ότι φταίει το Υπουργείο, φταίει η ύλη, φταίει... θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που μου είπε ο μικρός μου γιος, πριν στις 25 Μαρτίου είχαμε... δεν Το θέμα της Επανάστασης του 1821 ήταν στα βιβλία της ιστορίας επιχειρηματικά. Όμως ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην αίθουσα και έχει αυτή τη φλόγα να μιλήσει και να μεταμπαλαδεύσει το φως της γνώσης, θα μπορούσε να μην σταθεί μόνο στο τι, ποια είναι η ύλη, αλλά δηλαδή να μην σταθεί στο τι πρέπει να πει, αλλά να εκμεταλλευτεί το πώς θα το πει. Έτσι, και να μεταφέρει τα μηνύματα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που πρέπει. Γιατί είναι μεγάλο φορτίο, κύριε καθηγητά, η γνώση που δεν μεταδίδεται, που δεν διαδίδεται. Εσείς, λοιπόν, πιστεύετε ότι την ευθύνη την έχει μόνο το Υπουργείο, μόνο η κυβέρνηση, ή τη φέρουν και ορισμένοι συνάδελφοι δικοί σας καθηγητές που αναλαμβάνουν το πώς θα το πούν?
2: Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα που μπορεί να είναι οικονομία, που μπορεί να είναι η κοινωνία, που μπορεί να είναι αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια, αναφερόμαστε σε μια πυραμίδα. Εάν έφταιγε μόνο ένα σημείο της πυραμίδας, θα μπορούσε να διορθωθεί. Εάν όμως είναι το σύνολο της πυραμίδας σε βλάβη, σημαίνει ότι φταίει πρωταρχικά αυτός που την αίσθησε, αυτός που την διαμόρφωσε και που δίδαξε αυτά τα οποία θα διακινηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό, λοιπόν? Ότι εδώ έχουμε μία διαχρονική κατάσταση η οποία εκπορεύεται όχι από το Υπουργείο, από το σύνολο του πολιτικού καθεστώτος, με άλλα λόγια της κομματοκρατίας. Δεν διαφέρει ούτε ένα κόμμα ως προς αυτό. Όλα τα κόμματα έχουν παρατάξεις οι οποίες ιδιοποιούνται το δημόσιο χώρο, εκφοβίζουν ή διαπράττουν άλλες ασχήμιες και αναπαράγουν και το επιστημονικό υποτίθεται προσωπικό και αφήνουν και επαρκές περιθώριο ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές ομαδοποιήσεις για να λιμένονται και αυτές οι επιμέρους ομάδες το δημόσιο αγαθό. Προσέξτε λίγο. Σήμερα δεν έχει σημασία, είναι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα παραδείγματα για να δείτε πού πηγαίνει το πράγμα και πώς γίνεται αντιληπτό. Γίνεται δημόσιος διάλογος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσατε κανέναν από αυτούς οι οποίοι θέλουν τα ιδιωτικά ή οι οποίοι δεν τα θέλουν να αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει με τα κολέγια και που το αναπαράγουν για να συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή η σκέψη τους είναι πώς θα φέρουμε ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα να διδάξουν τους Έλληνες. Και το αντιλαμβάνομαι εάν διδάξουν ιατρική ή μαθηματικά. Αλλά αν θα διδάξουν την ελληνική ιστορία, ποια ιστορία θα διδάξουν? Αν θα διδάξουν κοινωνιολογία, αν θα διδάξουν φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία θα διδάξουν? Σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο κυριαρχεί η σκέψη της νεωτερικότητας, η καντιανή. Ξέρετε τι είναι ο Καντ? Είναι ο Νεάντερταλ, ένας εκ των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, τον οποίον τον έχουν ως τον μέντορα της σκέψης. Ξέρετε τι είναι υποαπαγόρευση ή υποπλήρη υποβάθμιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Η ελληνική σκέψη, η κλασική αλλά και η μετέπειτα κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκέψη. Είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο σήμερα για το σήμερα. Θα κάνουν μία συζήτηση οι συνταγματολόγοι, σύγκριση για να πούν τι διαφέρει το ελληνικό σύνταγμα από το γαλλικό, το γερμανικό, το αμερικανικό. Έχετε δει να διδάσκεται φοιτητής, δηλαδή να γνωρίζει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου ότι η δημοκρατία δεν είναι τα κόμματα που μας διδάσκει? Ότι να μπει δηλαδή σε διαδικασία σύγκρισης με την ιστορικότητα του φαινομένου, να βγουν από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο βρίσκονται με τις παροπίδες τους. Αυτό δεν είναι επιστήμη λοιπόν. Είναι η γυμναστική που διδάσκεται να την αναπαράγει και ο νέος άνθρωπος του σήμερα για το σήμερα. Μην το αγγίξουμε και αφορά το απάντα. Ο μόνος γνωστικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναταράξει τα νερά και να ανοίξει το πνεύμα της ανθρώπινης υπόστασης και να γνωρίζει που βρίσκεται είναι η ελληνική γραμματεία, ο ελληνικός κόσμος. Αυτό τα δίδαξε όλα, διότι έχει μια πλήρη εξελικτική βιολογία, όπως και ένας άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει η ζωή του. Αυτό λοιπόν είναι σε απαγόρευση και όχι μόνο σε απαγόρευση. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ένα τέτοιο παρελθόν πολιτισμού. Ξέρετε τι διδάσκουν, ότι αυτά είναι προνεωτερικά. Παραδείγματος χάρη, είναι προνεωτερικό το ότι ο ελληνικός κόσμος με όλη τη δυστυχία της τουρκοκρατίας ζούσε τη δημοκρατία. Και αντί να κάνει προβολή της δημοκρατίας στο κράτος έθνος, έφερε την απολυταρχία και τη δόξασε και τη δοξάζει ακόμα. Πού θα κινηθεί ο νέος άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο? Όταν γίνεται η συζήτηση, αναφέρθηκε ο κύριος Μελετόπουλος στο εθνικό ζήτημα. Γιατί νομίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός διδάσκουν δημόσια και δεν ντρέπονται ότι το ελληνικό έθνος, δηλαδή η συνείδηση κοινωνίας των ανθρώπων αυτών, γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια επειδή δημιουργήθηκε τότε το κράτος? Δεν δημιούργησε το έθνος το κράτος, αλλά όπως και στη Δύση, που είναι και αυτό ψευδές, το κράτος γέννησε το έθνος. Είναι ολιγογράμματοι, μα δεν είναι καν εγγράμματοι. Είναι σκοταδιστές όμως. Διότι όταν δεν διδάσκεις ότι την συνοχή και την ενότητα του χώρου που λέγεται ελληνικός κόσμος, δίπλα ιταλικός κόσμος, την δημιουργεί ο μονάρχης και όχι η συνείδηση κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις τι είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Δεν γνωρίζεις τι είναι η ταυτότητα και τι σημασία έχει να διδαχθεί. Γιατί διδάσκεις επιστήμη, διδάσκεις γνώση, διδάσκεις ότι η χώρα σου δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δηλαδή έχει πολιτισμικό υποκείμενο που πρέπει να το διδαχθείς. Δεν χρειάζεται να σας πω τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια για την ιστορία, και την ελληνική και τις άλλες. Αλλά πρέπει όμως να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό οδηγεί και τρέφει την υποτέλεια. Δεν διδάσκει δηλαδή στον νέον άνθρωπο να στέκει όρθιος, όχι μόνο στο εθνικό όρθιος, αλλά και ως άτομο όρθιος, με όρους αξιοπρέπειας και όχι υποτέλειας. Αυτό είναι τραγικό, διότι οι άνθρωποι πια που γεννιούνται και που περνάνε από τα πανεπιστήμια, αυτό που πληροφορούνται είναι ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσουν με όρους υποτέλειας. Είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους φίλους τους. Ξέρετε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίζει κανείς όρθιος στο πνεύμα ό,τι παράγεται στον κόσμο και όχι να λέει τι θα παραχθεί εκεί για να το φέρω και εδώ πέρα? Αυτή η διδασκαλία της υποτέλειας είναι που φέρνει τη σκέψη όλων να δημιουργήσουμε ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Ξέρετε κανέναν να αμφισβήτησε τα κολέγια των ξένων πανεπιστημίων που διδάσκουν ακριβώς τα αντίθετα? Θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία μου. Ο θαυμασμός για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πιο υποβαθμισμένο στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ, όπως είπα, να μιλήσω για τα υπόλοιπα. ξέρετε ότι είναι το πιο υποβαθμισμένο, το λιγότερο αξιόπιστο και επιστημονικά θεμελιώδες γνωστικό πεδίο το οποίο μπορεί να εισπράξει κανείς από αυτά τα πανεπιστήμια, τις Οξφόρδες, τα Κέμπριτς κλπ. Τους έχω ζήσει πολύ καλά, ξέρετε, γιατί όταν βρισκόμουν, είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που δίδασκαν την πολιτική επιστήμη και φιλοσοφία. Με αφετηρία το Παρίσι βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα μου επέτρεπαν να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέλη ήταν από όλα τα πανεπιστήμια Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Η χειρότερη και χρηστικότερη πόση

ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή της ελευθερίας, περιέχει. Το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας. Αυτό που διδάσκουν για την ιστορία είναι διδαχή υποτέλειας για το σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διακινείται από τον αγγλοσαξονικό χώρο αυτών που θαυμάζουν για να τον φέρουν και στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο είναι δηλαδή. Όχι γιατί οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά δεν είναι νοητό σήμερα να εξαντλείται η ανθρώπινη γνώση στην νεαντερτάλια καντιανή άποψη για τα πράγματα, που θα μας πει ότι η δημοκρατία είναι δεσποτεία χειρότερη από αυτή που ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Δεν είναι νοητό να θέλουν να μας διδάξουν ότι επιστήμη είναι στα κοινωνικά και άλλα δίκτυα είναι οι φυλακές. Και πώς θα διαχειριστούμε τις φυλακές. Δεν είναι νοητό να εννοούν τη χειραγώγηση και την ιδιοποίηση ως δημόσιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι ζούμε σε καθεστώς εκφυλισμού του καθεστώτος, αυτό αναπαράγεται σε όλα τα πεδία, από την αυτοδιοίκηση, από την νομοθεσία, από τα συμβούλια της επικρατείας και τους αρείους πάγους, μέχρι την τελευταία βαθμίδα του δημοτικού. Μη βλέπετε τον επιστημονικό ή τον πνευματικό πατριωτισμό ορισμένων, τους οποίους αναδεικνύουν για να συγκαλύψουν τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι τραγική στο σύνολο. Εάν θα διδάξουμε και το πώς θα διδάξουμε, έχει σημασία τι παραστάσεις έχουμε οι ίδιοι, τι γνώσεις. Λοιπόν, εάν καθίσετε να μιλήσετε με την πλειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση ή των δασκάλων, θα διαπιστώσετε ότι είναι πρωτόγονη η γνώση που έχουν. Γιατί είναι πρωτόγονη? Διότι αυτοί τους διδάσκουν τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μελετούν. Πόσοι θα βγουν και πού θα πάνε να διαβάσουν? Γιατί σήμερα η γνώση που διδάσκεται στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που αναπαράγει η κυρίαρχη πραγματικότητα. Αλλά έστω αυτοί ας την εκθέσουν με έναν παραδειγματικό τρόπο. Ούτε αυτό γίνεται. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να αναπαράγεται στη διδασκαλία, για να είναι και συνεπής, για να μην ελεγχθούν αρνητικά, ότι διδάσκεται, ότι γράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Έχετε δει ποτέ? Έχω κληθεί, ξέρετε, σε σχολεία μέσα σε εκπαίδευσης για να διδάξω την κοινωνιολογία, να τους αξιολογήσω δηλαδή τα εγχειρίδια τους. Μα αυτά είναι η ντροπή της επιστήμης. Είναι πρωτόγονες σκέψεις. Ποιοι οι εφάνταστοι τα παράγουν? Ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι άλλοι φορείς που είναι εντεταλμένοι για να παράγουν αυτά τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια για τη μέση εκπαίδευση και αλλού, είναι επιφορτισμένο να κάνει προκηρύξεις. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρώτα επιλέγουν ποιους θέλουν, και συγγραφείς και κριτές, και μετά κάνουν την προκήρυξη και είναι έτοιμοι. Δηλαδή είναι, η ενιαία σκέψη είναι καθετοποιημένη, είναι μια παραταξιακή αντίληψη, αλλά που περιέχει το γενικό πλαίσιο του εκφυλισμού. Το πανεπιστήμιο το θέλουμε για να κάνει τη δουλειά μας και όχι για να παράγει αυτό το οποίο θα εξυγχρονίσει και θα φέρει την κοινωνία μπροστά. Αυτό είναι η εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε σήμερα. Ας πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε την ασχήμια. Θα δείτε, ας κρυφακούσετε λίγο να ακούσετε οι περισσότεροι καθηγητές τι κάνουν. Έρχονται και μου τα λένε, και τώρα που έχω φύγει από εκεί, έρχονται και μου τα λένε οι μαθητές, οι οποίοι με διαβάζουν στη συνέχεια. Λέει, δεν επιτρέπουν να μπει άλλος προβληματισμός μέσα. Λειτουργούν ως Ταλιμπάν. Αυτός είναι καθηγητής που τα κάνει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλουν δηλαδή να βγουν από αυτή την πραμάτια την οποία πουλάνε, διότι τους δημιουργεί, εάν ελέγχουν το καθεστώς, τους δημιουργεί ασφάλεια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ανοιχτό ορίζοντα.

0: Ρωτήστε τους πόσοι από τους συγκεκριμένους κινούνται έξω από τη χώρα. Ποιος τους καλεί. Τι δημοσιεύουν. Και το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν διατριβή. Γιατί δεν επιβιώνουν εκεί. Γιατί δεν κινείται τίποτε στον ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτών των πραγμάτων. Πέραν αυτού όμως δεν υπάρχει και επιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή εξαντλείται αρκετά το θέμα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να είμαστε και πιο κοντά στην προσέγγιση που κάνουμε εξ αρχής. Αναφέρατε προηγουμένως γενικότερα για την αδυναμία και την παθογένεια του συστήματος και τους ανθρώπους οι οποίοι προάγονται μέσα από αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό σχολείο έχει βασικά στοιχεία ως ελληματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση του. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60 με 70%, δεν γνωρίζει την προπαίδεια. Πάει δηλαδή στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της υποστάσεώς του. Δηλαδή, αν αυτή είναι εθνολογική, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και αν τα συγκρίνεται με ένα παιδί που κάποτε φοιτούσε το 68, 70, 74, 75, το παιδί αυτό εκείνη της περίοδου έβγαινε πολύ αρκετά πιο πλούσιο από ένα σημερινό. Το χειρότερο ποιο είναι απ' όλα, ότι όταν πάμε στο γυμνάσιο δεν υπάρχει μεθοδολογική αντίληψη πλέον και στο λύκειο για την επίλυση όλων των εφαρμογών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον, καταρχήν, ότι δεν έχεις παιδαγωγούς οι οποίοι να έχουν υψηλό όραμα, δηλαδή να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία των επιλύσεων όλων των προβλημάτων. Και εγώ θα διαφωνήσω διακριτικά μαζί σας όταν πείτε για τις θετικές επιστήμες. Είναι καταπληκτικοί οι Έλληνες των θετικών επιστημών, σας πληροφορώ. Καταπληκτικοί κιόλας. Γνωρίζω και αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι μπορούν και δίνονται να κάνουν θαύματα. Το βασικότερο όμως από όλα ποιο είναι, ότι έχεις ένα Υπουργείο για όσους θέλουν να κάνουν μια δουλειά, το οποίο μονίμως τους αποτρέπει ή τους εγκλωβίζει και αισθάνεται με την έννοια αυτός αποδιοπομπέως μέσα από το σύνολο. Αυτό είναι βασικό. Και αυτός ο οποίος είναι χαρισματικός και μπορεί να δώσει την ενοιολογική αποσαφήνιση στο θεματικό πλαίσιο του μαθήματος, αυτός κυρίως είναι μάλιστα που παραγωνίζεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Βγαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να γνωρίσουν να επιλύουν την άξη της γεωμετρίας, δεν μπορούν να τη συνδυάζουν εύκολα με την γνώση. Και δεν μιλάμε για αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει στο πλαίσιο μιας θετικής σχολής. Γιατί όσο εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παλαιότερα χρόνια, εσείς όταν τελειώσατε το γυμνάσιο, το εξαντάξιο, δεν ξέρω πότε αυτό μάλλον τελειώσατε, εκείνη την περίοδο τα αρχεία σας ελληνικά ήταν πολύ καλά και η γεωμετρία σας ήταν πολύ καλή και η στοιχειώδη σας άλγεβρα ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια διαδικασία μονομέρειας και απάθειας. Το κομμάτι της γλώσσας θεωρείται σίγουρα αποδιοπομπαίο και η διαδικασία της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία της επίλυσης εφαρμογών στη θετική κατεύθυνση είναι ένα στυλάρισμα για τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν είναι μόρφωση. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια, κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Περνάς και τελειώνεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καταρχήν τη γεωγραφία της χώρας του. Για να μην σας πω ότι δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία που κάποτε τη λέγανε πατριδογνωσία. Τι είναι κόλπος, τι είναι πορθμός, σεισμός, λιμάνι. Δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να δώσει ακριβώς τον ορισμό τους. Όχι να του πεις γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Και αν θα το δείτε αυτό, κάποτε πριν 15-20 χρόνια ήταν αντικείμενο του δημοτικού. Δηλαδή το παιδί ήξερε, οπότε μετά υπολόγιζε πολύ καλά τις δυναμικές των συντεταγμένων και μπορούσε να υπολογίσει πράγματα. Ακόμα και σας λέω και ο χειρότερος μαθητής. Τώρα η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μελετόπουλος, θέλουν ανθρώπους, ας το πούμε κιόλας, απάτριδες, οι οποίοι να μην έχουν εθνική υπόσταση, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει γνώση και φοιτεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης, ιστορία, αρχαιολογία κλπ. Κοινωνιολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Αυτός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Και ο μαθηματικός και ο φυσικός και ο χημικός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Άρα μετά αυτό το κομμάτι το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε άλλα. Συνεχίζεται μετά και στη διαδικασία των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών. Πάμε σε μια διαδικασία που η εξέλιξη των πραγμάτων είναι φοβερά άσχημη. Και αν θα το συνδέσουμε βέβαια αυτό λιγάκι με το δημογραφικό μας και με όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευβίωνα για το μέλλον. Επίσης, αυτό που ήθελα να τονίσω, να σας πω εδώ, γιατί δεν θα τα συζητάγαμε και με τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι στα σχολεία σήμερα, ξέρετε, δεν δίνει χώρο από το δημοτικό. Αν φανταστείτε, πριν πάλι 20-25 χρόνια, το παιδί είχε δημιουργικότητα. Δηλαδή, ζωγράφιζε, έκανε ψηφιδωτά, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον πυλό επί της ουσίας. Ασχολείται αρκετά με τη γυμναστική και έγιναν ακόμα και διαδικασίες γνώσης στη μουσική. Αυτό το πράγμα πάλι δεν υπάρχει. Έχει επίσης ένα υπουργείο το οποίο είναι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ένα όλο ένα εμφανίζονται κάποιοι, αυξάνονται τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, στην τάξη. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ότι αυτό που εγώ έχω ως σπουδή, ως μεταπτυχιακό, ως διδακτορικό, να μου βγαίνει στην προσέγγιση. Κάποτε σε ένα συνέδριο που έτυχε να συμμετάσχω, ξέρετε τι τους είπα, ότι όταν είπα ποιο είναι το βασικό στοιχείο προσέγγισης για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ καλή η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, τους είπα πρώτον αγάπη στο μαθητή, αγάπη σε ό,τι αφορά την κοινωνία για να καλυτερεύσει, αγάπη στο αντικείμενο και αν λέω αυτό ό,τι γνωρίζει ο άλλος να το δίνει όλο. Και μου απάντησαν όχι, μου λέει, η εξειδίκευση. Λέω, ξέρω αρκετούς που δηλώνουν εξειδικευμένους και δεν μπορούν να δώσουν από το αντικείμενό τους το 5%. Ενώ ένας καθηγητής, ο οποίος είναι καλά και δουλεύει και έχει εμπειρία και το γνωρίζει 85% και δίνει και το 85%, είναι χρήσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα βασικά πράγματα. Επίσης, υπάρχει το έλλειμμα της σκέψης. Ένα παιδί πριν πάλι πολλά χρόνια, κάνω συγκρίσεις εγώ μέσα και από. Έχω κάνει και προσωπικές μελέτες, να σας πω. Που τελείωνε πριν 20 χρόνια το Λύκειο, είχε άποψη αυτός. Έμπαινε μέσα στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος. Είχε να τοποθετηθεί και να διαφωνήσει κιόλας. Γιατί έβλεπε τα πράγματα όπως εξελισσότανε. Αλλά όμως, αυτός ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, μπορεί να μην ήταν ο καλός μαθητής, σας πληροφορώ όμως, ότι μπορούσε να λύσει μια αλγεβρική παράσταση. Μπορεί να έλυνε ένα πρόγραμμα ευθύγραμμης ομαλής κινήσεως. Σας τα λέω τώρα πολύ απλά. Και όμως, αυτό δεν το επιθυμούμε σήμερα. Και έχω εμπειρία. Έχετε δει το βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα σας πω κάτι. Κάνει λοιπόν 2,5 σελίδες περίπου μαζί με το εποπτικό υλικό για τον Μαρδόνιο, για τους Περσικούς πολέμους. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου επειδή είχα παιδί που το παρακολουθούσα. Το μικρό μου γιο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 σειρές ήταν όλοι για τους Περσικούς πολέμους. Πολέμησαν οι Έλληνες, να σας πω το εξής, στην αμαχία της Αλαμίνος, ούτε τον επικεφαλή ποιον είχαμε, του Μαραθώνα επίσης, ούτε να πούνε Μιλτιάδες, καμία αναφορά τίποτα, και των Θερμοπυλών. Και δεν αναφέρουν ούτε τα πρόσωπα, το βαρισίμαντο ηγετικό πρόσωπο. Δείτε το αυτό. Μπορείτε να το δείτε στη Δευτέρα Γυμνασίου την ιστορία. Ενώ στην αρχή κάνει μια ολόκληρη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο Μαρδόνιος. Ήταν... Καλά έκανες και το κάνεις αυτό. Και για το όλο, όταν φτάνει στη διαδικασία, εκεί που κρίθηκε η μάχη. Άρα λοιπόν, ένα παιδί που τον παρακολουθεί από αυτό και που δεν έχει κάτι άλλο. Και σε σχέση επίσης με το πόσο αδρανές είναι το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεχτεί. Δεν παίρνει δηλαδή μέσα προσλαμβάνουσες μέσα από το περιβάλλον. Και παίρνει μόνο απ' έξω. Αλλά αυτό το παιδί δεν είναι όλο. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο και πραγματικά άσχημο πλαίσιο εκπαίδευσης που διαμορφώνονται μέσα από άριστους αναλφάβητους, μάθηση πλάτος και όχι σε βάθος και όλα αυτά, απαξίωση καταρχήν με την έννοια και της επαγγελματικής διάστασης. Δεν του λένε του παιδιού ότι εσύ πρέπει να γνωρίζεις 5 πράγματα την ώρα που βγαίνεις και να μην είσαι πυθύνιο όργανο. Και το βασικότερο απ' όλα, η διαμόρφωση που γίνεται, που είτε φοιτητής, είτε μαθητής, είτε σπουδαστής, δεν αγαπά το αντικείμενο του σχολείου και της γνώσης. Πώς λοιπόν μέσα από όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε εμείς μια ευβίωνη πορεία?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραστατικά του τι συμβαίνει. Όλη η υπόθεση σήμερα κινείται γύρω από το πλαίσιο του πώς ο άνθρωπος θα είναι σεβαστικός, όπως θα το λέγαμε με ευπρέπεια, υποτελής, όπως θα έπρεπε να το δείξουμε, στο κυρίαρχο παράδειγμα. Το κυρίαρχο παράδειγμα στον κόσμο είναι αυτό που διδάσκει ότι ο κανόνας της φύσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παρέκκληση και η παρέκκληση ως κανόνας. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο, μέχρι την αξιοπρέπεια, μέχρι τη σχέση του με την οικονομία, με την εργασία, με την πολιτική. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο. Πώς θα αποδομήσουμε μια πολιτισμική συλλογικότητα που διδάσκει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, το ψηλά το κεφάλι, να είμαστε συνομιλητές όρθιοι και προς τον άνθρωπο και προς τον ισχυρό και προς το Θεό, όπως θα μας έλεγε ο Κολοκοτρώνης, σωστά, για να μπορούμε να είμαστε και υποτελείς, δηλαδή υπόχρεοι σε κάποιους ηγεμόνες από τους οποίους αντλούμε εμείς που ηγεμονεύουμε αυτή τη χώρα με τον εκφυλισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πώς αναπαράγεται. Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένα ζευγάρι ηθοποιός και δικηγόρος από την Αγγλία για να συνομιλήσει με την τότε κυβέρνηση για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Ξέρετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Κρύψτε το φάκελο βαθιά στο συρτάρι για να μην δίνουμε τροφή στον εθνικισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ο εθνικισμός που τους ενοχλεί, όπως βγήκε κάποια κυρία βουλευτής στη Βουλή όταν συζητεί η Συμφωνία των Πρεσπών και είπε «Δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, ο δικός μας εθνικισμός μας ενοχλεί». Έχει σημασία αυτό, γιατί αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είχα κάνει στο δικό μου τμήμα αγώνα να διδαχθούν δύο πράγματα. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ που ήταν και είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, με την πρόθεση να διδαχθούν και τα πολιτικά συστήματα των άλλων ηγεμονικών χωρών της εποχής. Και το δεύτερο, ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός. Ποτέ δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω αυτό, διότι αντιδρούσαν, ξέρετε τι εισήγαγαν, την ιστορία της Αλβανίας και των Αλβανών. Γιατί? Η πονηρά φύση ήξερε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα. Ξέρετε, ας πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει καν να συντάξει ένα έγγραφο, αλλά παίρνει το απολυτήριό του και έρχεται στο πανεπιστήμιο. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια παιδιά, όταν εγώ τα συναντούσα σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, ήταν πρώτα. Παρόλα τα κενά που είχαν στη γνώση, ήταν πρώτα, διότι είχαν τη θέληση για μάθηση εκεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να μάθουν και να κινηθούν. Ο Έλληνας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτό που αρνούνται να του αναγνωρίσουν, από το ιστορικό του παρελθόν, το οποίο κληρονομείται ως συμπεριφορές, ο τρόπος σκέψης. Θυμάμαι, θα το πω με παραστατικό τρόπο, όταν υποστήριζα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, κάνει ένα σχόλιο ο καθηγητής που τότε τον θεωρούσα ότι ήταν αυστηρά ολιγαρχικός και ήταν ο άνθρωπος, αλλά πολύ σοβαρός επιστήμονας. Λέει, πείτε μου κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αναγωγή του πραγματικού σε θεωρία, να αντλήσει δηλαδή από τα γενικότερα περιστατικά και να το κάνει ιδέα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει το επιχείρημά του, θα μπορούσε να το έχει κάποιος που δεν έχει την ιστορικότητα των παραστάσεων της κληρονομιάς του Έλληνα. Ανέφερε μάλιστα την Αφρική. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί ο Έλληνας που πάει έξω να σπουδάσει, το οποίο του στερούν στην Ελλάδα διότι θέλουν να τον εγκυβωτήσουν στη στασιμότητα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα και αυτό που συγκροτεί την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί λοιπόν ήταν πρώτοι. και εδώ γίνεται κομματικό όργανο και αντί να πάρει πτυχίο παίρνει τα εύσημα του κόμματος. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά θα πω ένα πολύ παραστατικό. Ένα Ελληνάκι πήγε στην Κύπρο. Έλληνες είναι και στην Κύπρο. Σπούδασε εκεί, διακρίθηκε στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Το πήραν αμέσως στην έρευνά τους, χωρίς να έχει καμία γνωριμία κανένα μέσον. Ψάχνουν να ξεχωρίσουν. Εδώ, εάν σε δουν να ξεχωρίζεις, θα συσπηρωθούν όλοι να σε θάψουν.
1: Είναι γνωστό. Λοιπόν,
0: προσέξτε, σε επίπεδο τώρα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίδασκα επί χρόνια στο πιο έγκυρο γαλλικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Όταν έμπαινα στην αίθουσα, ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει πόσους φοιτητές έχω, εάν οι φοιτητές είναι παρόντες και αν εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και έδινε αναφορά. Και όταν λέμε εγώ, ο κάθε καθηγητής, όταν πήγαινα να μπω στο πανεπιστήμιο, μου ζητούσαν ταυτότητα και έλεγα, στην αρχή είχα εκνευριστεί και λέω στον υπάλληλο εκεί που έκανε τον έλεγχο, λέω, μα δεν με ξέρετε, σας ξέρω, λέει, αλλά έχω εντολή να σας ζητήσω την ταυτότητα. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όταν λοιπόν έφευγα για να πάω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα, έδινα εντολές, κατευθύνσεις σε δύο βοηθούς που είχαν διδακτορικό, παρακαλώ, για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, για να ολοκληρώσουν την εργασία που ανέθετα οι φοιτητές, ώστε να την παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, τι συμβαίνει από όλα αυτά? Ο καλύτερος φοιτητής πρέπει να μπαίνεται σε υπόνοιες στο μεγαλύτερο μέρος των δικών μας αντικειμένων. Ο καλύτερος φοιτητής είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εύνοια στον καθηγητή, άρα που είναι πιο κοντά κομματικά, ιδεολογικά, σε αυτά που διδάσκει ή σε αυτά που συμπεριφέρεται. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς αναπαράγεται. Από πού αναπαράγεται? Μα το βλέπετε ακόμα και στη συζήτηση ποιος είναι φοιτητής και ποιος δεν είναι. Γιατί αρνούνται να βάλουν το ερώτημα φοιτητής είναι αυτός που γράφεται στην αρχή του εξαμήνου και που παίρνει αμέσως τα βιβλία και εξετάζεται στο τέλος κανονικά και λένε αιώνιοι φοιτητές? Τι σημαίνει, επειδή γράφτηκες μια φορά είσαι αιώνιος? Τι κεκτημένο είναι αυτό? Και στη συνέχεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτά έχουν να κάνουν με την κομματοκρατία, διότι αν δείτε οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν ιστορικό προηγούμενο, κοντεύουν να πάρουν σύνταξη και ακόμα είναι μέσα στο λεγόμενο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ παραστατικά ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προοπτική να ανέβει στην εξουσία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσα σε μία περίοδο, εξεταστική περίοδο, 18 μαθήματα. Πείτε μου πόσες αναγνώσεις έκανε, 18 τουλάχιστον συγγραμμάτων, και που δεν τα έκανε σε όλη του τη ζωή προηγουμένως, αλλά είχε αυτούς τους ρόλους, και στη συνέχεια πόσες φορές πήγε να δώσει εξετάσεις για να τα πάρει. Όταν λοιπόν αυτό το εκφυλισμένο καθεστώς της κομματοκρατίας θέλει το πανεπιστήμιο για να αναπαράγει στελέχη και οπαδούς, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά μάλιστα και με αξίωση ποινής οποιαδήποτε πολιτική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο, ακόμα και για λογαριασμό του πανεπιστήμιου, εκτός εάν είναι κληρωτοί αυτοί οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο της επικοινωνίας του φοιτητή για τα προβλήματά του με τις αρχές του πανεπιστήμιου. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε επίπεδο εκλογής, για να δείτε πώς αναπαράγεται το στερεότυπο της νεαντερτάλιας σκέψης, αυτό που διδάσκεται, όταν αυτός ο οποίος κάνει το διδακτορικό του και έχει τρεις καθηγητές και οι τρεις αυτοί καθηγητές ή οι δύο εξ αυτών, όταν παίρνει το διδακτορικό του, είναι εκλέκτορες εκεί που είναι υποψήφιος, με γνωστικό αντικείμενο που μόνο τη φωτογραφία του δεν έχει. Τι μπορεί να πει κανείς? Αυτό όμως είναι το σύστημα που γίνεται, που υπάρχει. Και όταν το λέει κανείς στον υπουργό, ο υπουργός λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνεις? Να κάνεις το χρέος σου. Να μην γίνεσαι κι εσύ υπομόχλιο αυτής της αθλειότητας. Επομένως, είναι πυραμιδοειδής η σχέση, καθετοποιημένη, και δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτή τη βάση. Θέλει εξυπαρχής ανασυγκρότηση το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών που είναι στις κοινωνικές επιστήμες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αν ήμουν υποψήφιος σήμερα δεν θα γινόμουν ούτε λέκτορες ούτε βοηθός. Έτσι. Αλλά λέω ότι να δώσουμε μία ελπίδα στο μέλλον. Εγώ δεν έχω τέτοιες προσδοκίες σήμερα. Μία ελπίδα στο μέλλον αυτής της χώρας.
2: Θα σε βουλά, αν με επιτρέψεις να...
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανεψιού, να πω κάτι. Γιατί ευλόγως θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο για την κομματοκρατία? Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η σύγκριση. Για να μπορεί κανείς να ηγεμονεύει σε έναν τόπο, έστω για δικό του όφελος, πρέπει ή να είναι ανώτερος των άλλων και να το δείχνει, ή να κατεβάσει τους άλλους κάτω από το επίπεδό του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν ο διαγωνισμός δεν γίνεται για το ποιος θα πάρει τη χώρα και να την πάει μπροστά, ποιος θα φτιάξει το πανεπιστήμιο ή άλλους τομείς της χώρας. Ο διαγωνισμός γίνεται για την εξαφάνιση της χώρας, για την υποβάθμιση και συγχρόνως στην εξαφάνιση, για την εξαφάνιση οτιδήποτε μπορεί να μπει σε πεδίο σύγκρισης. Το πεδίο σύγκρισης που θα δείξει τι συμβαίνει σήμερα και τι όχι είναι ο ελληνικός ιστορικός κόσμος. Εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς περνάει αυτό το μήνυμα. Αυτές τις μέρες έχει αναγγελθεί από κανάλι ότι καθηγητές πανεπιστημίου θα συζητήσουν για το πώς μεγάλωσε η χώρα και από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Πείτε μου, σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την αντίστροφη μέτρηση, να δείξουν από πού ξεκίνησε αυτός ο κόσμος, και δεν εννοώ στην αρχαιότητα ή στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, όταν επαναστάτησαν εκείνη τη στιγμή, και πού κατέληξε σήμερα και ποιος ευθύνεται. Είδαμε μια άλλη διδασκαλία αντίστοιχη από καθηγητή της Οξφόρδης, λέει, θεοσφυλάξη. Τέτοιους εκλέγουν εκεί πέρα. Ο οποίος έφτιαξε ντοκιμαντέρ, το οποίο διδάσκεται από ό,τι έμαθα και στα σχολεία, για τους θριάμβους και τις καταστροφές στη χώρα. Η μικρασιατική καταστροφή εξισώνεται με την ενσωμάτωση του ενός τρίτου, του ενός τετάρτου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης στον ελληνικό χώρο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι εντεταλμένο να υπηρετεί αυτό το σκοπό του συγκεκριμένου κράτους και όχι άρα των συγκατανευσιφάγων που κινούνται γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος και όχι το σκοπό της κοινωνίας του ελληνισμού.
1: Το μίλησε Γιώργο μου και μετά εγώ.
2: Ναι, νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έχει ιστορική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και κυρίως είναι σημαντικά όχι για τη σημαντικότητά τους, αλλά για τη σπανιότητά τους, υπό την έννοια ότι σπανίως λέγονται στο δημόσιο διάλογο, αν και ο κύριος καθηγητής στις διαλέξεις που δίνει νομίζω ότι τα επαναλαμβάνει. Όχι νομίζω, ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Για την διευκόλυνση όσων μας παρακολουθούν, ήθελα έτσι να επισημάνω το γεγονός ότι και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο κύριος καθηγητής και ο αυτός μελέτης Μελετόπουλος, χωρίς να έχουν, να υπάρχει μια προσυνεννόηση, εγώ διέκρινα ότι υπήρξε πολύ σημαντική σύγκληση στις βασικούς άξονες και στην παρέμβασή τους, έστω και αν ο ένας έχει μια εξειδίκευση περισσότερο στη δευτεροβάθμια και ο κύριος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, ήθελα να συγχαρώ αυτούς που έρχονται και συνδράμουν με σχόλια. Είναι σημαντικά και τα σχόλια που διαβάζω ότι γίνονται κατά τη διάρκεια που μιλάει ο κύριος καθηγητής και τους ευχαριστούμε τους φίλους για αυτό, για τα σχόλιά τους. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, ένα δικό μου σχόλιο, εκτός από την καθητοποιημένη διάσταση, ήθελα να βάλω μια οριζόντια διάσταση στην θεματική που συζητούμε για να φτάσω μετά σε αυτό που προέβλεψε ο κύριος καθηγητής, ότι θα ήταν το σχόλιο μου, στην πολιτική διάσταση του θέματος, στην πολιτική ανάγνωση του θέματος. Η οριζόντια διάσταση για μένα έχει να κάνει με το διεθνές πεδίο, είναι και η εξειδίκευσή μου αυτή, ότι αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε καθηγητά και αγαπητοί, ως παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δυστυχώς δεν είναι μοναδικότητες ελληνικές. Τα βλέπουμε πλέον σε όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στη Δύση και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Βεβαίως, για μας εδώ στην Ελλάδα τέτοιες παθογένειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές, διότι για μας εμείς δεν έχουμε το περιθώριο ανοχής ή αντίστασης του συστήματος ή θεραπείας του συστήματός μας έναντι τέτοιων παθογενειών. Ήθελα να επισημάνω κάτι για να συναντηθώ με αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως σε σχέση με τα ζητήματα της αποδόμησης, το τόνισε και ο μελέτης ο Μελετόπουλος. Μια προσωπική μου εμπειρία που είχα πριν 15 χρόνια σε μια νατοϊκή σύσκεψη, όπου είδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος συζητούσα μαζί, ο οποίος ήταν, κύριε καθηγητά, ήταν από την Πορτογαλία. Ήταν η περίοδος τότε που είχαμε εδώ την περίφημη αναφορά, την ιδιότυπη αναφορά το 7-8 στο χαρακτηρισμό όσων έγιναν στη Σμύρνη ως συνωστισμό, η οποία αναφορά πέρασε στα βιβλία μέσα και εγώ τότε έγραφα ένα άρθρο για αυτό το πράγμα και μου είπε τι γράφεις και προσπάθησα να το εξηγήσω ποιος ήταν τότε ο διάλογος στην Ελλάδα. Πήραξε τόσο πολύ ο χαρακτηρισμός αυτός και μου είπε κάτι το οποίο με έκανε έτσι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου είπε και εμείς, μου λέει, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Διότι προσπαθούν, έχω λέει παιδί στο σχολείο και έχουν αφαιρέσει από το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα όλες τις αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Πορτογαλίας ως ήταν δύναμη μεγάλη στα περασμένα χρόνια. Άρα αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως ζήτημα αποδόμησης της συλλογικής μας ταυτότητας είναι κάτι που καλλιεργείται εσωτερικά αλλά έχει και αναφορές έξω. Και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε, να έχουμε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα το σύστημά τους να απορροφά κάπως περισσότερο, καλύτερα και να μην ανάγει αυτά τα ζητήματα ως υπαρξιακές απειλές, όπως αυτές έχουν πλέον καταντήσει να είναι σήμερα για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή η αποδόμηση του εθνικού συστήματος, η αποδόμηση της ταυτότητάς μας, η αποδόμηση, η σκοπούμενη αποδόμηση της ιστορικότητας σε σχέση με την ιστορική μας προέλευση, για μας είναι στοιχείο υπαρξιακής απειλής πλέον. Και αυτό καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα ως ακόμα περισσότερο σημαντική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω τη διεθνή διάσταση που υπάρχει στο θέμα. Ξέρετε, για την Ελλάδα ειδικότερα, που δεν πρωτοτυπεί, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το είπατε, υπαρξιακό. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εκφυλισμού του ό,τι συμβαίνει αλλού. Διότι είναι διαφορετικό η Πορτογαλία. Συμβαίνει να είμαι μέλος της Διεθνούς της Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Πορτογαλία έχει ένα αποικιακό παρελθόν, το οποίο έχει να κάνει με τη γένεση των νεωτέρων χρόνων, έτσι, των κοινωνιών των νεωτέρων χρόνων. Το να το απαξιώσεις, απαξιώνεις αυτό που είναι ζητούμενο διεθνώς, το εθνικό. Εδώ το να απαξιώσεις το ελληνικό ιστορικό παρελθόν, απαξιώνεις το επίπεδο του ανθρώπου σε ανώτερη σφαίρα από αυτήν στην οποία ζεις. Είναι άλλο το πεδίο της σύγκρισης. Είναι άλλο πράγμα να ζεις στη δημοκρατία και άλλο πράγμα να ζεις στην εκλόγιμη μοναρχία. Στη μία περίπτωση είσαι το μυρμήγκι της ατομικότητάς σου που σου αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να κινείσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και να νομίζεις ότι είσαι και καθολικά ελεύθερος, αλλά να σου δίνουν αυτή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς. Το άλλο είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Τον ξέρουμε και τον έχουμε ζήσει στη διαχρονία. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί αυτό μπαίνει και σε πεδίο σύγκρισης με άλλα ζητήματα εσωτερικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο σήμερα είναι ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι των κοινωνιών, δεν είναι των αξιών. Η οικονομία λοιπόν, για να μπορεί να κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανάγκη από τρεις δογματικές καταξιώσεις. Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Για να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, εδαφικά σύνορα. Για να μπορεί να υπάρχει όμως και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, της εργασίας, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αναδόμηση.
2: Ακριβώς.
0: Να είναι από το πολιτισμικό. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, αλλά εννοούν την πολυεθνικότητα. Προσέξτε, έτσι, γιατί έτσι. Οι κοινωνίες μπορεί να είναι εθνικές, αλλά έχουν μεγάλη πολυσημεία εσωτερική. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν συναντιόμαστε όλοι στην Ελλάδα, στο ελληνικό πολιτισμικό ιδιώνυμο, για τους ίδιους λόγους και με την ίδια ένταση, όπως οι Ιταλοί, όπως όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει εσωτερική συνοχή. Στο παρελθόν, όταν δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η οικονομία, έπρεπε να συναντηθεί ο αστός που κυριαρχούσε με τον εργαζόμενο, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, να τα βρουν. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φεύγει το κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή όταν δεν του αρέσει ο τόπος, οι συνθήκες, και πάει αλλού. Αυτό όμως, για να γίνεται και για να μην υπάρχουν αντιστάσεις, χρειάζεται να μην υπάρχει συνοχή. Να μην αντιτάξει δηλαδή πολιτισμική συνοχή η κοινωνία. Θέλουν δηλαδή αυτό που γίνεται στις διακρατικές σχέσεις, με όρους πολέμου, με όρους ισχύως, να εσωτερικοποιηθεί και η μία ομάδα να συγκρούεται με την άλλη. Και όπου δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να όμφαλο σκοπούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα τους επιτρέπει να διαιτητεύουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα ποιος είναι ο πρωταρχικός αντίπαλος εδώ? Το εθνικό. Η πολιτισμική συνοχή είναι το εθνικό. Δείτε τώρα πώς αυτό αφομοιώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις. Οι μεν αστικές, δεξιές, δεξιότερες ή κεντροδεξιές ή όπως θέλετε πέστε τες, δεν έχουν καμία σημασία, έχουν είναι αυτές που οδηγούν τα πράγματα, αλλά απ' την άλλη έχουν και την επικοινωνία τους με την εθνική κοινωνία και είναι αναγκασμένες να αναζητήσουν την ψήφο τους. Άρα είναι προσεκτικότερες. Για δείτε την αριστερά τώρα. Στο παρελθόν η αριστερά όταν μιλούσε για διεθνισμό εννοούσε ότι αν συμβαίνει κοινωνική αναταραχή επειδή παρενέβη το κεφάλαιο και αναδιάταξε την οικονομία στο Πακιστάν θα τεινόταν μια ομάδα από αυτούς όσοι ήταν οι πιο πολλοί ιδεολογικοί πατριώτες και θα πήγαιναν εκεί να προτάξουν τα στήθη τους και να βοηθήσουν την τοπική επανάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα, αντί να είναι οι διακινητές της ιδεολογίας και των συμφερόντων της εθνικής εργατικής τάξης, όπως τη λένε, είναι διακινητές της διεθνούς εργατικής τάξης, άρα της διακίνησης της εργασίας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτό ξέρετε.
2: Κάτι που ήταν ιδεολογικά αντίθετο.
0: Βεβαίως.
2: Στα προτάγματα της αριστεράς παλαιότητας.
0: Ο μαρξισμός, ο Μάρξ είναι ο πρώτος που δεν το θέλει. Η αλληλεγγύη λοιπόν σήμερα σε τι συνίσταται, στο να μεταφέρουμε την εργασία, αυτό που περισσεύει δηλαδή και είναι αυτό που αμφισβητεί το καθεστώς, το νέο καθεστώς στο Πακιστάν στις χώρες της πρωτοπορίας. Δεν τους στέλνουν στην Σαουδική Αραβία, τους στέλνουν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έτσι μεταβάλλουν τις χώρες της πρωτοπορίας σε χωματερή της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως θα το λέγαμε με τη δική τους ορολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο διεθνισμός της αριστεράς, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να πει πια, τι θα μας πει να ξανακρατικοποιήσουμε την οικονομία και να γίνουν όλοι προλετάροι, δεν τον μπορεί πια, δεν της βγαίνει. Άρα λοιπόν της ξέμεινε ο διεθνισμός, ο οποίος όμως συναντιέται με το διεθνισμό του διεθνούς καπιταλισμού. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την εκτόνωση στο Πακιστάν, στο όποιο Πακιστάν, και να μεταβάλουμε την εργασία και των πολιτών που με πολύ αίμα κατάφεραν να κερδίσουν κάποια δικαιώματα κατοχύρωσης αυτής της εργασίας, των όρων εργασίας δηλαδή, να τη μεταβάλουν και αυτή σε εργασία εμπόρευμα. Να μεταβάλουν τον πολίτη δηλαδή σε μετανάστη, οικονομικό μετανάστη. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σήμερα οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να γίνονται οι μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή εναντίον του έθνους που είναι η πολιτισμική συνοχή που μπορεί να αντιτάξει μια άλλη. Το ελληνικό παράδειγμα λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν οι κοινωνίες αυτό το γεγονός. Πρώτον η εθνική συνοχή, η πολιτισμική συνοχή εσωτερικά και απ' την άλλη η μεγαλύτερη είσοδος στο πολιτικό σύστημα. Γιατί στο πολιτικό σύστημα των χωρών αποφασίζεται τι θα κάνει η διεθνής των αγορών. Και εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και γιατί δεν θέλουν να μπούμε παραπέρα μέσω της παιδείας ή και μέσω της πολιτικής αντιμαχίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι το 2% των ανθρώπων της γης που να κατέχουν το 56% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις όλες όσες υπηρετούν το καθεστώς της διεθνούς των αγορών, αλλά άρα όσες αντιτάσσονται στην επανεθνικοποίηση του κράτους και της πολιτισμικής συνοχής που είναι ο φορέας εκείνος που θα αντιτάξει την ισχύ. Διότι η δύναμη της κοινωνίας όταν είναι θεσμημένη είναι η μόνη δύναμη που είναι πρωτογενής και δεν μπορεί κανείς να την αντιπαρέλθει.
2: Αυτή, λοιπόν, ιστορικά αυτά που έχει πει ο καθηγητής σήμερα.
3: Μια στιγμή. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, να βρούμε λύσεις και να αποδώσουμε ευθύνες, βλέπουμε το πράγμα εδώ στη συζήτησή μας μονοδιάστατα. Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπατε και εσείς και και οι συμπαρουσιαστές εδώ είναι σωστά, όλα σωστά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα όμως είναι και ένα άλλο. Το να προβούμε σε σύγκριση του παλιού μαθητή με του νέου, αυτό που έκανε ο Θρασίβουλος, ότι ο παλιός γνώριζε και ο νέος δεν γνωρίζει, εκτιμώ ότι είναι σε λάθος βάση. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Παλιά ο μαθητής, αν ήξερε και διάβαζε, σε σχέση με τον πατέρα του και τη μάνα του που, ήταν, που δεν μπορούσε να είναι αναλφάβητη, ήταν μια πρόοδος. Άρα το παιδί γνώριζε, ήξερε κάτι. Σήμερα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν ο ψηφιακός εγγραμματισμός που αυτό απαιτεί προϋποθέσεις έτσι ώστε να σου παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Η κατάλληλη εκπαίδευση όμως, κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο το κράτος. Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι και οι εκπαιδευτές. Είναι και οι καθηγητές. Είστε και εσείς. Στο στρατό, όταν ήμουν μέραρχος εγώ, δηλαδή κάθε χρόνο αξιολογούσα όλα μου τα στελέχη. Τους έβαζα βαθμολογίες και έλεγα από το 0 στο 100 η βαθμολογία σου είναι αυτή. Πάρτινα. Και σε κάθε τομέα έλεγα σε ποιο σημείο υστερούσε ή σε ποιο σημείο ήταν άριστος. Όταν λοιπόν εδώ οι ίδιοι καθηγητές αρνούνται να αξιολογηθούν, αρνούνται να μπουν σε μια διαδικασία να πιστοποιήσουν τη γνώση τους. Έτσι, μια γνώση, εγώ τώρα κοιτάω από την πλευρά του πατέρα που στέλνω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σίγουρος, έτσι όπως θα πάω να διαλέξω τον καλύτερο γιατρό, να διαλέξω τον καλύτερο αρτοπιό για να πάρω το ψωμί μου, τον καλύτερο ζαχαροπλάστη να πάρω το γλυκό μου. Δεν πρέπει και να πιστώ κι εγώ, να με πείσετε ότι αυτός που διδάσκει το παιδί μου έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι από αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Ζούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια ενώ έπρεπε να προσπαθούν να παράγουν ένα μορφωτικό αποτύπωμα, διεθνές αποτύπωμα, έτσι, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και προσπαθούν να επιβιώσουν από δύο πράγματα. Πρώτον, από θέματα της κρατικής αμέλειας ή του κρατικού μη σχεδιασμού της εκπαίδευσης και από την άλλη πλευρά από τους ίδιους τους καθηγητές οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την κοινωνία του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο η διάσταση αυτή που αναπτύξαμε εμείς. Υπάρχει και η διάσταση του εκπαιδευτή, του δασκάλου που πλέον, όπως είπε σωστά και ο Θρασίβουλος, έπαψε πλέον να είναι παιδαγωγός. Και τι είναι, μπαίνει μέσα να μεταφέρει το πολιτικό του το ιδεολόγημα. Μπαίνει μέσα για να προσπαθήσει να μοιήσει ή να στρατολογήσει. Αυτό δεν είναι θέμα κράτους. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Άρα μήπως λοιπόν έχουμε χάσει τη διαδρομή μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη λύση αυτής της παθογένειας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς ο μαθητής χάθηκε στη διαδρομή, στην εκπαιδευτική του διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Και να βρούμε αυτή την αιτία και να μην πούμε μόνο ότι ξέρετε φταίει το σύστημα, φταίει η πολιτική κατάσταση, φταίνε όλα κύριε καθηγητά. Φταίει και το σύστημα, φταίει και το κράτος, φταίνε και οι καθηγητές, φταίνε και οι οικογένειες. Έτσι, γιατί φταίνε οι οικογένειες. Γιατί από τη στιγμή που ανέχομαι να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να με πιστοποιήσουν τη γνώση τους, το ανέχομαι αυτό, γιατί ψηφίζω μια κυβέρνηση η οποία ανέχεται την μη αξιολόγηση. Έτσι. Άρα όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας συνολικά την ευθύνη μας. Τη δική μου, τη δική σας, του Πρίτανη, του Υπουργού Παιδείας.
0: Η απάντησή μου περιέχει μόνο μία φράση. Όσες κοινωνίες, όσοι λαοί στηρίχθηκαν στους ήρωες για να επιβιώσουν, χάθηκαν στην ιστορία.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Όταν μου λέτε ότι είναι ευθύνη μας, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ότι ο καθένας να κινηθεί στο χώρο αυτόκλητα, με φιλότιμο. Λοιπόν, η δεοντολογία και η καλή προαίρεση δεν διδάσκει κοινωνίες συντεταγμένες.
2: Έχει όρια, έχει όρια.
1: Έχει όρια.
0: Προσέξτε, οι κανόνες τι κάνουν. Βάζουν τον πύχη με βάση τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι. Θα είναι στον πέμπτο όροφο ή στο ισόγειο. Και βάζουν επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και αυτός που δεν θέλει να υποχρεωθεί να κινηθεί σε αυτό το πεδίο. Αν λοιπόν όλοι βρίσκουν ότι τους βολεύει να παίζουν αυτό που τον ρόλο του τίποτε, οι περισσότεροι θα τον ακολουθήσουν, γιατί θα τους βολεύει. Δεν είναι η καλή προαίρεση και ο ηρωισμός ενός εκάστου. Είναι οι κανόνες. στην Ελλάδα δεν υπάρχει κύρωση. Μιλήσατε για αξιολόγηση. Αυτό που γίνεται είναι γελίο. Είτε γίνει είτε δεν γίνει. Η αξιολόγηση περιέχει κύρωση. Εάν διαπιστώσω ως έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης ότι ο τάδε υπάλληλος δεν γνωρίζει πράγματα που όφιλε να γνωρίζει, θα του πω πήγαινε να τα μάθεις ή θα τον στείλω να τα μάθει. Εάν δεν θέλει στη συνέχεια να ακολουθήσει το δρόμο, θα τον απολύσω, θα υποστεί την κύρωση. Αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, ξέρετε, στο ελληνικό κράτος. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι με βάση την παραβατικότητα υπαλλήλων ή οργανισμών επευλήθη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ή από το δικαστήριο πρόστιμο. Ποιος το πληρώνει, ο υπάλληλος που φταίει ή το κράτος, δηλαδή εμείς? Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει η προσωπική ευθύνη σε αυτόν ο οποίος υπήρξε παραβατικός και εξήλθε του πλαισίου μέσα στο οποίο όφιλε να κινηθεί?
1: Τι κεφάλαιο ανοίγεται τώρα, κύριε καθηγητά?
0: Αυτό
1: τι κεφάλαιο ανοίγεται?
0: Προσέξτε, προσέξτε, κύριε, θα σας πω θρασίβουλο τώρα για να γίνουμε
1: έτσι, πει, έτσι.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο, όταν συζητάμε για τις ευθύνες των υπουργών, λένε είχε πρόθεση να βλάψει. Στην πολιτική δεν κρίνεται η πρόθεση όπως σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επάγγελμα. Από τη στιγμή που βλάπτει είναι αντικειμενικό το γεγονός. Έβλαψε η πράξη του ή η μη πράξη του? Έβλαψε, άρα υπόκειται
2: η παράληψή του.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι, μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι και εσκεμμένη όμως. Να ξέρετε ότι μεθοδεύεται
0: ακόμα
1: μέσα...
0: χειρότερο.
1: Ακόμα κοιτάξτε, χειρότερο.
0: Όταν λέω ότι η ελληνική γραμματεία είναι η πιο μελλοντική και όχι απλώς επίκαιρη σε σχέση με τους καντιανούς Νεάντερταλ, έχω απαντήσει σε όλα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Ότι αυτός που βλάπτει με την πράξη του και χωρίς τη βούληση την πρόθεση να βλάψει τους πολλούς, για το ίδιο αδίκημα τιμωρείται πολύ περισσότερο από ότι ο ένας που έτσι βλάπτει έναν άλλον, διότι και βλάπτει πολλούς και διότι έχει εκεί εντολιακό σκοπό και όχι ίδιο συμφέρον. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό στην παιδεία σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για αξιολόγηση που είναι χάδια, τα οποία δεν δέχονται γιατί είναι, όλοι αυτοί είναι αναπαραγωγή της πολιτείας. Κύριε Γιαννόπουλε, οι αρχαίοι, και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από αυτούς που έχουν γνωρίσει όλα τα πολιτιακά συστήματα και όχι μόνο την εκλόγιμη μοναρχία, λένε ότι το ήθος της κοινωνίας και η συμπεριφορά της κρίνεται και αναδεικνύεται από το ήθος της πολιτείας. Εάν μου πει εμένα κάποιος ότι για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό πρέπει να προσκυνήσω τον βουλευτή ή να κάνω διαπλοκή και τη διαφθορά για να κάνω κάτι στη ζωή μου, ή θα το κάνω ή θα πάω στο σπίτι μου και θα ασχοληθώ με το χωράφι μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω είναι πυραμιδοειδής και δεν βοηθάει η άφεση και η καλή θέληση τον καθένα να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει το επίπεδο εκείνο των κανόνων που θα διασφαλίζει αυτόν που θέλει να προσφέρει πολλά, αλλά θα προστατεύει και αυτόν που δεν μπορεί ή που δεν θέλει. Θα τον αναγκάζει. Άρα προϋπόθεση είναι οι κανόνες και η κύρωση. Το πλαίσιο, ο έλεγχος και η κύρωση.
3: Λογοδοσία δηλαδή, η λογοδοσία.
0: Δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα για να δει τι κάνει ο άλλος, τι διδάσκει, και αυτός που πάει να το κάνει δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει διδαχθεί. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες που δεν έχουν συντεταγμένη τάξη, δεν ανήκουν στην περιοχή της προόδου, είναι βαθιά οπισθοδρομικές και αντιδραστικές, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην κοινωνία για την οποία υπάρχουν και συνεπώς δεν έχουν και μέλλον.
2: Σίγουρο θα επαναλάβουν πάλι το εκπομπή με το θέμα της...
3: Κάθε φορά, είσαι... Γιώργο, αυτό λέμε.
2: Αγγίξαμε την επιφάνεια τώρα.
3: Κάθε φορά με τον κύριο καθηγητή, αυτό λέμε. Δηλαδή, ο καθηγητής, πακτολός γνώσεων, έτσι, δηλαδή, μας
2: δημιουργεί
3: το, μας δημιουργεί το ένα ερώτημα μετά το άλλο. Και λέμε, μα πόσο το χωρέσουμε όλα αυτά σε αυτή τη σεμινιακή.
0: Επιτρέπετε, εγώ δεν αναπαράγω νεκρές γνώσεις και ιδεολογίες. Δεν θα επικαλεστώ τον Πόπερ, παραδείγματος χάρη, που θαυμάζουν πολύ, ο οποίος μας λέει ότι φταίει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που είχαμε ολοκληρωτικά φαινόμενα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Εγώ παράγω μια άλλη γνώση η οποία είναι αποδεικτική. Εάν ισχυριστώ κάτι, θα φέρω ολόκληρη την κοσμοϊστορία να σας το αποδείξω ότι υπάρχει και σε ποιο χρόνο υπάρχει. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό που λέγεται κοσμοσυστημική επιστήμη. Αυτή την επιστήμη λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε, να γνωρίσουμε, όχι μόνο για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά και πώς θα αποκτήσουμε την αναγκαία γνώση που δεν θα μας υποτάσσει σε ιδεολογικά προκείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα γίνουμε μαθηματικοί, δεν γινόμαστε γιατί σώνει και καλά θα κάνουμε καλύτερα τις μαθηματικές πράξεις. Θέλουμε να μάθουμε την επιστήμη των μαθηματικών. Αυτό για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει. Και πρέπει να το επιδιώξουμε. Και αυτό πράττω, ίδια πράττω αν θέλετε.
1: Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω, ορμόμενος από αυτά που είπατε προηγουμένως, σήμερα εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έλλειμμα από τους λεγόμενους παραστατικούς δασκάλους. Υπάρχει δάσκαλος ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς καταθέτει τις ιδέες του, τις θέσεις του, διαμορφώνει συγκίνηση μέσα στο εκπαιδευόμενο κοινό. Αυτό πάλι είσαστε χαρισματικός, γι' αυτό σας το λέω σε αυτό. Επίσης, για να συνδυάσω κάτι άλλο.
0: Δεν είμαι χαρισματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είστε χαρισματικός. Εγώ θα το πω, θα το τονίσω αυτό.
2: Το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Το επόμενο που έχω να τονίσω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι ολιγάρχες που επιδιώκουν τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και όλα, είναι αυτοί όμως που δίνουν και εδώ εντολές. Και έχουμε καταρχήν υποχρηματοδότηση. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Το 2,6 περίπου του ΑΕΠ για την παιδεία τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα αριθμό, αλλά για μια πολιτική επιλογή που την κάνουν αυτοί κατά εντολή τους. Δηλαδή, να ξέρετε τώρα, έχουμε κατάρρευση σχολικών επιτροπών. Το γνωρίζω καλά εγώ αυτό. Οπότε προκαλείται μια οικονομική ασφυξία στα σχολεία και μετατρέπει και τους διευθυντές σε ένα μείγμα γραφειοκρατών. Αυτό το ξέρω πολύ καλά για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γίνονται και ζητιάνοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό τρίκ στο όνομα υποτίθεται της διαφάνειας των εξόδων που σπρώχνουν τα σχολεία σε άλλες λύσεις ιδιωτικοποίησης. Το ίδιο γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ως αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες κλπ. Άρα λοιπόν χάνεται και η διαδικασία πραγματικά της ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή σήμερα, και ορμόμενος από αυτό που είπατε προηγουμένως, καταλήγουμε ότι προξενεί πιθανότητα κατάπληξη ο τρόπος σκέψεων, ιδιαίτερα κάποιον όταν ασκούν κριτική σήμερα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ή θα τους πούν ότι έχεις ιδεολογική τύφλωση, ότι δεν συνδυάζεσαι με την εξέλιξη των πραγμάτων, και μάλιστα πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται με τίτλους, τα ξέρετε ούτως ή άλλως καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όποιος με την έννοια θέλει να πει κάτι που είναι επί της ουσίας, δηλαδή θέλω να δώσουμε την εθνολογική κατεύθυνση, πολιτισμική ποιότητα. Πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο, να δώσουμε την ουσία μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στο λεγόμενο ανθρωποκεντρικό σχολείο. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι, την αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς και τους άλλους. Και φροντίζεις και για τους άλλους.
0: Και την ελευθερία σου.
1: Και την ελευθερία σου. Το βασικότερο από όλα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Να μην παρέχεται ουσιαστική γνώση στα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό και προηγουμένως που με τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον Νίκο Τιανόπουλο, είπα σε κανόνα, όχι σε όλους, σήμερα θα συναντήσεις πάλι παιδιά, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ χαρισματικά και πολύ δυνατά. Σε μέσο όρο. Θα ξέρετε κάτι ότι, εγώ το έχω δει σε δουλειά που έγινε στο Πανεπιστήμιο, που δεν ήξεραν να κάνουν αντιστοιχεία του 3%, 0,03 ή 3%. Σας το λέω αλήθεια. Και αυτά είναι φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Έτσι, άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι με ελάχιστη μόρφωση, ανεπαρκή, κακές σημερινές συνθήκες, ένα προϊόν το οποίο προάγεται μέσα από τα ΜΜΕ κλπ. Κλπ. Υποβαθμίζει την όλη διάσταση της ουσίας και μπαίνουμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα που εξυπηρετεί τους κυρίους των αγορών. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Τον παγκοσμιοποιημένο πολίτη.
0: Κύριε Σταγκαράκη, εάν θέλετε.

0: Δεύτερον, να φέρω μέσω μιας γνωριμίας που είχα, αλλά που αξιοποιήθηκε ευτυχώς, τον Willy Brandt, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, στην Ελλάδα, για να βγάλει λόγο και να μιλήσει, να μου δώσει συγχαρητήρια που μετέβαλα το Πάντιο, την Πάντιο σε πανεπιστήμιο τότε πραξικοπηματικά. Και να πάει την άλλη μέρα στον Πρωθυπουργό με το προεδρικό διάταγμα και να του πει υπέγραψέ το επιτέλους. Υπήρχε τέτοια φρικώδης αντίδραση εναντίον της προόδου. Διότι εγώ τους διαβεβαίωνα επίσης ότι από τη στιγμή που θα το υπογράψουν, από τώρα εγώ βάζω την υπογραφή μου ότι παρετούμε, σας δίνω την παρέτησή μου από τώρα να την επικαλεστείτε μόλις υπογράψετε το προεδρικό διάταγμα. Δεν είχα κανένα λόγο να αναλάβω ρόλους ηγεμονίας ή άλλους στο πανεπιστήμιο. Δείτε λοιπόν μέσα από τι διαδικασίες πρέπει να περάσει κανείς αν θέλει να συνταχθεί με την πρόοδο, με το μέλλον. Διαφορετικά, αν θέλει να ηγεμονεύσει με τους άλλους όρους, ας κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι σήμερα, οι οποίοι φτιάχνουν μερικούς μικρούς θύλακες αντίδρασης και χειραγώγησης στο πανεπιστήμιο για να ελέγχουν, υποτίθεται, τους μένει τους δε και κυρίως τις ιδέες.
1: Άνω τελεία βάλε, Θρασίβουλε, άνω τελεία βάλε.
2: Ναι, τελειώσαμε. Εντάξει.
1: Διότι όχι με την έννοια του τελειώνω, με την έννοια του
2: τελειώνω με το παρόν.
1: Ανανεώνω για μια επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Είχαν σήμερα ο κύριος καθηγητής. Ήταν...
0: Συγκρατήστε.
1: Έχω μια πρόσφαση. Στην
0: να πω μια παρένθεσούλα μικρή για να μην νομίσετε ότι είμαι παρόν επειδή με αγαπάνε, επειδή κάποιοι οριακοί ή περιθωριακοί με αγαπάνε, διότι το σύνολο του επικοινωνιακού φάσματος που είναι συντεταγμένο με την κρατούσα κατάσταση που περιγράψαμε με περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής. Καλό μου κάνει. Τους είμαι ευγνώμων, διότι έτσι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, αλλά μην νομίσετε ότι η παρουσία μου έχει να κάνει με αυτούς.
1: Ναι. Πάντως, να
3: κύριε καθηγητά, Γιώργο, ένα λεπτό να πω. Κύριε καθηγητά, από τα σχόλια που βλέπουμε εδώ, είναι ένα θέμα, όλα αυτά που είπατε, απασχολεί, πραγματικά όλα απασχολούν αυτή την κοινωνία. Εμείς αυτή την εκπομπή σήμερα, τώρα, τη δική μας εκπομπή αυτή που κάναμε, θα την ανεβάσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook Πνεύμα Ελεύθερο, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φίλοι μας εκεί να ρωτάνε, έτσι ώστε να βγάλουμε το τι προβληματίζει την κοινωνία, ότι στην επόμενη εκπομπή μας να θέσουμε και αυτά τα θέματα και αυτά τα ερωτήματα.
0: Μα όταν αποκλείομαι από τα κυρίαρχα μέσα, είναι γιατί δεν θέλουν να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι, δεν είναι γιατί δεν είμαι εγώ, δεν αρέσω.
3: Έχετε δίκιο.
1: Μια προσθήκη, γιατί έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτά που είπατε και οι δυο σας, ότι το πνεύμα της εκπομπής ως πνεύμα ελεύθερο έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας να το διαμορφώσουμε σε μια θεματική, κύριε καθηγητά, η οποία να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα και από τα πολύ δημοφιλή και να μπαίνει μέσα σε θεματικές οι οποίες δεν συζητώνται ιδιαίτερα. Δεν έχουμε δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις θεματικές και αυτό το κάνουμε, κύριε καθηγητά, με κόστος, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι υπέρ της δημοφιλίας της εκπομπής, αλλά είναι υπέρ της καταγραφής ιστορικών θέσεων, όπως αυτό που κάνατε προηγουμένως, που για μένα ήταν η εκπομπή αυτή θα είναι ιστορική, γιατί καταγράφηκαν και ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν και στους επόμενους, πρέπει να μείνουν και στους συμπολίτες μας, που αποκωδικοποιούν την οσιότητα των φαινομένων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου σε άλλη εκπομπή να έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ ώστε να συνδυάσουν τα φαινόμενα τα νοσηρά με τα αίτια τους. Αυτό που κάνατε προηγουμένως ήταν για μένα μεγαλειώδες και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό το πράγμα, διότι θέσατε το ζήτημα στην πολιτική διάσταση. Ο Νίκος προηγουμένως έβαλε την εργαλειακή διάσταση του ζητήματος, αλλά την οποία την ξέρουμε και ίσως να την συζητήσουμε αργότερα, αλλά η πολιτική διάσταση, η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος

0: ακούστηκε για πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Και κάτι άλλο, και το μήνυμα το οποίο προάγεται από εδώ και μιλάμε τώρα για την παρουσία σας ως δάσκαλος, είναι ότι τελικά δεν χρεοκοπήσαμε από δασκάλους και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό είναι ουσιαστικό, άρα δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσει η χώρα περισσότερο ιδιαίτερα, διότι αυτό θα είναι χειρότερο από την οικονομική χρεοκοπία. Όταν έχουμε ελλείμματα πνευματικής και ακαδημαϊκής έλλειψης, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα μας χρεοκοπήσουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να διαφυλάξουν τις θερμοπύλες. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα ήταν επίκαιρο και σας προτείνω να το συζητήσουμε είναι το θέμα της ηγεσίας και του χαρίσματος.
1: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Καλό.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι.
0: Περί ηγεσίας λοιπόν.
3: Βρήκαμε λοιπόν την επόμενή μας εκπομπή.
0: Θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελετόπουλο για την παρουσία του, που δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πει και άλλα πράγματα λόγω των προβλημάτων.
2: Να τον αξιοποιήσετε μια επόμενη φορά.
1: Να τον αξιοποιήσουμε και αυτόν.
0: Και όσους σχολίασαν, γιατί είναι μαζί μας ήδη, σήμερα βλέπω εξαιρετικά σχόλια από αυτά που έγιναν και τους ευχαριστούμε όσους μας παρακολουθούν τώρα. Και όσοι δεν σχολιάζουν, να σχολιάζουν μέσα τους.
3: Μπορούν να πάνε στη σελίδα μας, Πνεύμα Ελεύθερο, στο Facebook.
0: Στο Facebook. Και, Πνεύμα και Ελεύθερο στο Facebook.
1: Και κάτι άλλο, σας ευχόμαι καλή μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση κιόλας. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή το ερχόμενο Σάββατο, θα προχωρήσουμε στο παραπάνω, δηλαδή 18 του μηνός. Θα κάνουμε την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλώς ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
2: Καλά.
4: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
5: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρτογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σαϊγκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο. Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε. Δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός. Όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
7: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κύριε Παπαδημητριάδη, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη, βρίσκεται σε μια μεγάλη σύγχυση πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι ο πολίτης δεν νιώθει πάρα πολύ ασφαλής να πηγαίνει στο γιατρό του τελικά. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να προσπαθήσει εδώ η θεσμική αυτή ραστόνη να σταματήσει και να ασχοληθούν με σοβαρότητα οι αρμόδιοι φορείς. Το πώς πρέπει να ελέγχουν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται εκεί έξω ανεξέλεγκτα. Και μιλάμε για βιοσυντονισμούς και ενεργειακές ηλεκτροδιαγνωστικές μεθόδους, τεστ τροφικής δυσανεξίας με αμφισβητούμενα μέσα, μιλάμε για ηριδολογία, όπου με την ήριδα του ματιού μπορεί να αντιληφθεί, υποτίθεται ο λειτουργός, νοσήματα γενετικά. Πράγματα τα οποία είναι ολότελα ψευδοεπιστημονικά, δεν έχουν την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση, παρόλα αυτά προσφέρονται και μάλιστα ευρύτατα στην ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας και ο κόσμος που δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει, να γνωρίζει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, βλέποντας στην εποχή μας το ταμπελάκι του γιατρού, μπορεί να τα εμπιστευτεί αυτά. Γιατί δεν είμαστε στην εποχή της Αθανασίας, του Εγάλεω και του νερού, του καματερού, που ήταν απατεώνες και επιτίδη μη σχετική με το ιατρικό λειτουργήμα, τώρα έχουμε πραγματικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι περίπου γιατροί και κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω αρχικά, γιατί ήδη μας δώσατε το κεφάλαιο, τη χωρία στην οποία έχετε ασχοληθεί, θέλω να σας ρωτήσω, δεν είχε λίγο παράδοξα ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, εσείς, να κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να την κάνουν χρόνια τώρα, ιδίως μετά την κατάργηση του Σώματος των Επιθεωρητών Υγείας από το 19, διότι σήμερα πληροφορούμε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι πάνω από 15.000 με πολλά ερωτηματικά ιατρία με ανάλογες προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν θα τις πω θεραπείες, λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, από τα οποία έχουν ελεγχτεί με το ζόρι τα 600. Δεν λέει κάτι αυτό ότι ένας άνθρωπος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και μπράβο σας, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχει θεσμικά ένα φίλτρο?
9: Θα σας πω ότι επειδή αυτή η θεσμική ραστόνη είναι ιδιαίτερως ενοχλητική και μυστήρια και κρατάει πολύ καιρό και υπάρχει αυτή η δικαιολογία ότι είναι πάρα πολλά τώρα τα ιατρία, είναι 15.000 λέει εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος του Αθηνών στη δική μου την πόλη, πού να τα ελέγξουμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ περίεργο Βατικανό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ενοχληθούν όλοι αυτοί εκεί, διότι ξέρετε, βγαίνουν με απίθανες δικαιολογίες. Λένε ότι ξέρεις, ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, στη λίστα είναι ομοιοπαθητικοί που αναφέρονται εκεί. Και τι θα πει αυτό? Είναι η ομοιοπαθητική ιατρική ειδικότητα αναγνωρισμένη? Από πότε? Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το ΚΕΣΥ, ήδη από το 2017-2018, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ομοιοπαθητική, που είναι ένα ζήτημα εδώ που μας ενδιαφέρει και θα σας πω για ποιο λόγο, έχει αποφανθεί από την 266η Ολομέλειά του ότι δεν μπορεί να αποτελεί ούτε ιατρική θεραπεία, ούτε συμπληρωματική θεραπεία στην ιατρική επιστήμη. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για τους ιατρικούς συλλόγους Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, τους Αμερικανούς και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ τη χαϊδεύουμε για πολιτικούς λόγους όμως και όχι για λόγους επιστημονικούς. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω διότι εδώ το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωναν την αιγίδα τους σε συνέδρια τέτοιου τύπου. Και μάλιστα με ομιλήτρια την κυρία αυτή, τη Γάκα, την ανειδίκευτη επίορκη ιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη. Επομένως, όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται κάπως μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα μοσαϊκό, προσπαθώ να σας πω, αυλεψίας, ας το πούμε χαριτωμένα, αυλεψίας για πολλά χρόνια, που έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεφυτρώσουν όλα αυτά τα κέντρα, παύλα ιατρία, παύλα, δεν ξέρω, γραφεία, πείτε τα όπως θέλετε, που παρέχουν αυτές τις ψευδοϋπηρεσίες και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Με δύο επιτρέπτε μου να σας πω επιπτώσεις. Η μία είναι άμεση. Πραγματικές βλάβες σε ανθρώπους που καταλήγουν νευροπαθείς, καταλήγουν σε εντατικές μονάδες ή νεκροί όπως ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Και το δεύτερο όμως είναι πιο ύπουλο. Είναι το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή ο άνθρωπος που καθυστερεί να λάβει τεκμηριωμένες θεραπείες επειδή χάνει χρόνο με αυτές τις αρλούμπες.
8: Πείτε μου κάτι, είναι αυλεψία ή είναι πολιτική επιλογή? Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε, και σωστά το αναφέρετε, πολλά συνέδρια περί ιατρικού τουρισμού, όχι έτσι όμως όπως τον φαντάζεται ο κοινός νους, αλλά με τέτοιες υποτίθεται μεγαλόστομες, εξειδικευμένες υπηρεσίες, με πολλές δυσνόητες εκφράσεις μπρος ή πίσω. Τι συμβαίνει, είναι αυλεψία ή επιλογή? Δηλαδή, follow the money που λένε και οι Αμερικανοί.
9: Πρώτα θα σας διευκρινίσω το εξής. Αυτό είναι μια αντίληψη που νομίζω ότι την έχουμε οι περισσότεροι συνάδελφοι ιατροί. Όσοι τοποθετούνται πολιτικά σε θέσεις, ας πούμε, ηγετικές των Υπουργείων Υγείας κατά καιρούς, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεμπερδεύουν με την υπουργική τους θητεία χωρίς να σπάσουν κανένα αυγό. Προσπαθούν όσο μπορούν να μην ενοχλήσουν κανέναν. Αν μπορούσαν να μην κάνουν και απολύτως τίποτα, θα ήταν αυτό το απολύτως τίποτα. Αρκεί να μην τους προκύπτουν δυστυχώς καυτές κατάρτιες κάτω από το μασκάλι. Αυτό όμως έχει δώσει και αυτή την θεσμική ραστόνη που σας είπα πριν. Και έχει επιτρέψει βεβαίως και σε πράγματα τα να διονύζονται για πάρα πολύ καιρό, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Ας πούμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εγώ θα σας πω. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα όριο στη θητεία του Προέδρου. Δεν γίνεται να έχουμε 15 πλάς χρόνια τον ίδιο Πρόεδρο. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά. Και δεν σας τα λέω τώρα, γιατί έχω καμία κομματική ενασχόληση στην παραμικρή αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς ένα περιθώριο να γίνονται περίεργα πράγματα. Όσο περισσότερο καιρό παραμένει μια οποιαδήποτε, αν θέλετε, κατάσταση σε μια αρχή, σε μια εξουσία, δεν ξέρω πώς να το πω, για πάρα πολύ καιρό, δημιουργείται και ένα περιθώριο για περίεργες καταστάσεις.
8: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι για να πάμε πιο ειδικά. Είστε κατά των εναλλακτικών μορφών θεραπείας που διαπιστωμένα όμως δίνουν αποτελέσματα, και αναφέρομαι σε μεγάλες παγκόσμιες, όχι τάσεις, κατηγορίες, για παράδειγμα η κινέζικη ιατρική? Τα απορρίπτεται σιλιβίν? Διότι ο αντίλογος ο κρίσιμος εδώ θα ήταν, μα και στην λεγόμενη κανονική ιατρική έχεις πάρα πολλά προβλήματα, έχεις σφάλματα, έχεις κομπογιανίτες, έχεις αστοχίες, έχεις ιατρικά λάθη. Ή κάνετε ένα διαχωρισμό και ζητάτε με βάση αυτό τον κατάλογο να σας πούν ποιοι είναι επιστοποιημένοι, ποιοι προσφέρουν θεραπεία, ποιοι προσφέρουν εμπόριο και ελπίδα ζωής, νεανικότητας, αντιγύρανση, τα ξέρετε αυτά. Τι συμβαίνει
9: εδώ? Κύριε Σαχίνη, θα σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάτε και κάνετε καλά και το ρωτάτε. Πρώτα θα σας πω ότι στη λίστα που έχω στείλει εγώ στο Υπουργείο περιλαμβάνονται μόνο τεκμηριωμένα ως ψευδομεθοδολογίες και ψευδοθεραπείες παράμετροι και όχι γενικά οι εναλλακτικές ιατρικές. Ούτε καν η ομοιοπαθητική γενικά, επειδή είναι ομοιοπαθητική, αλλά μόνο και μόνο επειδή στη λίστα αυτή που υπάρχουν στη λίστα, λέω τώρα, επειδή προσφέρουν και αυτές τις ψευδοθεραπείες, τις απόλυτα τεκμηριωμένα ως ψευδοθεραπείες. Θα σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δεν υπάρχει γιατρός που θα σας πει είμαι υπέρ ή κατά της εναλλακτικής ιατρικής. Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα προσωπικό. Είναι ένα ζήτημα επιστημονικής μεθοδολογίας. Ό,τι αποδεικνύεται μέσα από τη μελέτη ότι ωφελεί και δεν βλάπτει, όπως και ο υποκρατικός όρκος ορίζει, ενσωματώνεται έτσι και αλλιώς στην κανονική ιατρική. Ένα γρήγορο παράδειγμα τη δική μου επιστήμη. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τα παρεστησιογόνα ότι είναι προβληματικά. Δεν ήθελε η ιατρική να ασχοληθεί. Με πολλές έρευνες όμως και σιγά σιγά με τρόπο μεθοδικό, είδαμε ας πούμε ότι η κεταμίνη, τη θυμάστε και από την περίπτωση της Πυρίγκου, η κεταμίνη έχει κάποια ωφέλη όταν χρησιμοποιείται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην πολύ ανθεκτική κατάθλιψη. Ενσωματώθηκε στην κανονική ιατρική και σήμερα αποτελεί μια επίσημη θεραπεία.
8: Μάλιστα.
9: Παλιότερα θα σας την λέγαμε εναλλακτική. Δεν ήταν όμως. Βλέπετε λοιπόν ότι η ιατρική κάνει αυτά τα βήματα, αλλά τα κάνει με μεθοδολογία. Διερευνά, απορρίπτει ή κρατάει πράγματα, συζητιώνται αυτά από όλες τις επιστημονικές ομάδες διεθνώς, προσπαθούμε να αναπαράξουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των συναδέλφων που γίνονται κάπου αλλού στον πλανήτη, και τότε και μόνο τότε τα αποδεχόμαστε και υπεύθυνα λέμε στον κόσμο να τα αξιοποιήσουμε ασφάλεια. Κάνει λάθη η ιατρική, βεβαίως και κάνει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου και διορθώνει τα λάθη.
8: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κατηγοριοποίηση πόσες ομάδες καταφέρατε να συγκεντρώσετε? Μας είπατε έτσι μερικά χαρακτηριστικά, αλλά πόσες, 10, 20, 30, 300, πόσες είναι αυτές οι κατηγορίες?
9: Οι ψευδοθεραπείες είναι συνολικά γύρω στις 25, αλλά συνολικά οι εγγραφές αυτής της λίστας είναι 153 και πρέπει να σας πω ότι αυξάνονται όσο μιλάμε, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν δει λίγο αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία, έρχονται και μας προτείνουν και πράγματα που δεν είχαν πέσει στη δική μας την αντίληψη. Μόνο ότι ήταν πολύ ενδελεχής ο έλεγχός μας, υπάρχουν και 3-4 ακόμα που πρέπει να τα προσθέσουμε εν τέλει. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια καλή δουλειά αυτή που έχουμε κάνει και αν μη τι άλλο μια αρχική χαρτογράφηση. Και προσέξτε με, όχι καταγγελτική, δεν είναι ο ρόλος ο δικός μου, επουδενή, να καταγγείλω εγώ τώρα υπηρεσίες ή επαγγελματίες.
8: Άρα
9: είναι
8: η στόχευση.
9: Όμως να θέσω υπόψη των αρχών που δυσκολεύτηκαν να το κάνουν, ο έναν αρχικό κατάλογο τουλάχιστον ως μπούσουλα για να διερευνήσουν με τους ελέγχους τους αν συντρέχουν λόγια εδώ πράγματι ή όχι.
8: Άρα τι ζητάτε στην πραγματικότητα?
9: Ζητούμε λοιπόν από τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον Ειδικό Σύλλογο Αθηνών, να λάβουν υπόψη τις αιτιάσεις και τη μεθοδολογία αυτής της λίστας και να κάνουν έναν έλεγχο, αν συντρέχουν αιτίες, ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω.
8: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ζείτε μέσα στην κοινωνία και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το ιατρείο σας είναι και στην καρδιά της Αθήνας. Όλο αυτό το φρούτο που δεν είναι μόνο στην Αθήνα και δεν είναι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, είναι στα νότια προάστια, είναι στα βόρεια, είναι στις λεγόμενες υψηλού εισοδήματος περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πώς το ερμηνεύετε? Δηλαδή εδώ φτάνουμε, όχι κέντρα αισθητικής, κέντρα καλλιντικών, τα ξέρετε, να κάνουν μέχρι και επεμβάσεις που υπόσχονται νεανικότητα, νεότητα, να ρίξουν το δίκτυο ηλικίας από αυτό που φαίνεσαι να είσαι μικρότερος, μπότοξ, κάνουν θράψη. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το φαινόμενο?
9: Θα σας πω ότι όσο περισσότερο συμπιέζεται μια κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο από άλλους προβληματισμούς, ας πούμε λόγω οικονομικής δυσχέρειας, λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε, ο κόσμος ψάχνει τρόπους να νιώσει καλύτερα, να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Και αυτό έχει μελετηθεί, ξέρετε. Δηλαδή, η επιστήμη έχει αποδείξει μέσα από την έρευνα ότι οι άνθρωποι στρέφονται σε υπηρεσίες που τους βοηθούν να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους, από την κομμωτική μέχρι αυτές τις εναλλακτικές υπηρεσίες ομορφιάς, όταν συμπιέζονται και έχουν την ανάγκη να αποσυμπιεστούν, να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν εδώ στην χώρα μας αυτό το κατάλληλο έδαφος για να ξεφυτρώσουν πολλές τέτοιες υπηρεσίες σε μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές. Είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ένας υποπτικός έλεγχος. Τουλάχιστον όπως σας είπα πριν, να εφαρμόζεται η υποκρατική αρχή ωφελήν ή μη βλάπτην. Να ωφελούμε αλλά χωρίς να βλάπτουμε τον κόσμο. Χωρίς να τον καθυστερούμε από πραγματικές θεραπείες. Τώρα τα αισθητικά δεν καθυστερούν τον κόσμο από πραγματικές θεραπείες, αλλά εξαπατούν ενδεχομένως γιατί παίρνουν χρήματα για πράγματα που υπόσχονται και δεν φέρνουν στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, αυτό θα σας πω, αλήθεια είναι και δευτερεύον. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η βλάβη που υφίσταται. Τη δημόσια υγεία.
8: Επειδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ταρακούνησε ως συνήθως στην Ελλάδα κατόπιν εορτής πολλούς και κάνουν αυτό, περιγράφουν αυτό που εσείς το κάνετε ήδη, δηλαδή κάνετε μια καταγραφή. Οι αρμόδιοι εποπτικοί ακόμα οργανισμοί είναι απλά στην διατύπωση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ μιλάμε για θάνατο, δηλαδή όριο ζωής και θανάτου, θάνατος, αυτές οι μεθόδοι πλασμαφαίρεσης τελικά τι σας λένε για την ίδια την ψυχοσύνθεση ανθρώπων? Να το κάνω πιο απλό.
9: Των λειπτών των υπηρεσιών.
8: Ναι. Γιατί άκουσα και τον Υπουργό Υγείας, είπε στο κάτω-κάτω της γραφής, και εσείς βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει. Είναι έτσι απλό?
9: Όχι, δεν είναι. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, που βρίσκονται σε μια δυσχέρεια, σε μια δυσφορία με την υγεία τους, απελπισμένοι, δεν νιώθουν ότι γίνονται καλά. Ίσως τους απογοητεύει η κλασική ιατρική, γιατί τους λέει ότι το ψάχνουμε, πρέπει να περιμένετε, πρέπει να κάνουμε πολλές εξετάσεις. Δεν έχει μια άμεση απάντηση ως η κλασική ιατρική κάποιες φορές. Αλλά δεν την έχει, γιατί ακριβώς θέλει να δώσει με ασφάλεια κάποιες απαντήσεις, όχι οι βιαστικές. Είναι γεγονός ότι μπορεί να στραφούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω ότι δεν μπορεί ο πολίτης να έχει ατομική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν έχει τη γνώση. Και η γνώση εδώ είναι περίπλοκη. Αυτή ακριβώς τη σύνθετη και περίπλοκη γνώση πρέπει να προσπαθεί να απλοποιήσει για λογαριασμό της κοινωνίας ένας θεσμός όπως είναι ένας ιατρικός σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας. Αλλιώς ας τα καταργήσουμε.
8: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο καταιγισμός πληροφορίας, διαφήμισης, ομής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δυνατόν την ίδια ώρα το κράτος να λέει «μα δεν υπάρχουν» ή «οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχουν καταγγελίες»? Δηλαδή, αν ανοίξετε το κινητό και τα ξέρετε καλά, σας έρχονται μπροστά, αυτά σας έρχονται μπροστά.
9: Εκεί κοιτάξτε, νομίζω δεν είναι η δουλειά του πολίτη να είναι συνεχώς με το μυαλό του πώς θα καταγγείλει. Δεν πρέπει αυτό που να τα κάνουν υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους. Εδώ έχουν αφαιθεί οι διαφημίσεις ανεξέλεγκτα στον τζόγο. Έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα πέραντο καζίνο. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικοί μηχανισμοί, υποπτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι να βάζουν μια τάξη στη ζούγκλα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να μπει μια τάξη στη ζούγκλα. Και δεν σας λέω ότι είναι ευθύνη από τις κυβέρνησες, αν και ας πούμε εδώ ο Υπουργός προς τιμήν του παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Παραδέχτηκε την ανεπάρκεια και ζήτησε συγγνώμη εχθές. Δεν ξέρω τώρα πόσο ειλικρινής είναι ή όχι, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Χαίρομαι που το έκανε. Μπράβο του. Ζήτησε τουλάχιστον συγγνώμη. Ο Ιατρικός Σύλλογος όμως είναι ένα Βατικανό που προβαίνει σε λουδοβίκιες δηλώσεις εδώ στην Αθήνα. Δεν παίρνει καμία ευθύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό.
8: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Και μπαίνω λιγάκι στο δικό σας πεδίο, εννοώ τη ειδικότητά σας. Είμαστε μια κοινωνία συμπιεσμένη χρόνια. Με μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Οι πολλοί τα φέρουν δύσκολα βόλτα. Οι λίγοι περνούν πολύ καλύτερα. Σε αυτό το ίδιο ως ενιαίο σώμα κοινωνίας όμως, τι είναι αυτό που το κάνει αυτό το σώμα εν συνόλο να καταφεύγει τόσο γρήγορα σε τέτοιες λύσεις? Ακόμη και αν γνωρίζει ότι είναι αμφιβόλου ποιότητας. Κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν. Τι είναι η κατάρρευση του συστήματος υγείας, ας πούμε?
9: Θα σας πω σίγουρα ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ό,τι αφορά όχι τα αισθητικά αλλά τα υπόλοιπα, όπως εξήγησα, αυτή η δυσκολία των ανθρώπων να βρουν απαντήσεις, η ανάγκη να γίνουν καλά γρήγορα, να νιώσουν καλύτερα, αλλά είναι και άγνοια, είναι και το ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση. Η ενημέρωση, ξέρετε, είναι το πολύ σπουδαίο πράγμα εδώ. Και δεν είναι ότι η δημοσιογραφική μόνο ενημέρωση, είναι η επιστημονική ενημέρωση. Η επιστημονική ενημέρωση με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και δεν πρέπει να δημιουργούμε σύγχυση εμείς οι επιστήμονες στον κόσμο. Αυτό, ας πούμε, συνέβη στην πανδημία. Οι επιστήμονες έδιναν αντιφατικά μηνύματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση, ας πούμε για την ασφάλεια ή όχι των εμβολίων. Φύτρωσαν πολλές συνωμοσιολογίες επίσης, ο κόσμος φοβήθηκε πάρα πολύ. Δεν ήξερε τελικά αν αυτός ο ιός είναι τόσο καταστροφικός ή όχι τότε του COVID. Αυτό ήταν δυστυχώς ένα ατόπιμα δικό μας. Εδώ των επιστημόνων δημιουργήσαμε σύγχυση στον κόσμο. Δεν υπήρχε λοιπόν συντεταγμένη ενημέρωση. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ και σας λέω κάθε φορά. Και το λέω στο δημόσιο λόγο μου συχνά πυκνά αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δεν υπάρχουν αυθεντίες στην ιατρική. Δεν υπάρχει ο τάδε γιατρός που ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Είναι η συντεταγμένη γνώση που έχει σημασία και μόνο. Είναι οι φορείς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι επιστημονικοί φορείς, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι είναι συνδικαλιστικοί φορείς βέβαια, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το συγκερασμό της γνώσης και να βγάζουν κατευθυντήριες οδηγίες. Δηλαδή να βγάζουν αυτά τα policy papers, όπως λέμε, όπου παίρνουν σαφείς θέσεις απέναντι στα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει πάρει μια σαφή θέση, παραδείγματι για την ομοιοπαυτική, όπως σας είπα πριν. Αντίστοιχα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Μεγάλης Βρετανίας, ο Αμερικανικός, ο Γαλλικός έχουν πάρει θέσεις συγκεκριμένες, για να μην υπάρχει ασάφεια στην κοινή γνώμη. Ο δικός μας Ιατρικός Σύλλογος εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν έχει πάρει τέτοιες θέσεις, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά βέβαια υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι ακριβώς επιστημονικά σωματεία. Είναι περισσότερο συνδικαλιστικά σωματεία που όμως έχουν και ένα επιστημονικό ρόλο από μόνα τους αναλάβει. Και τέλος πάντων ο κόσμος δεν ξέρει τι να πιστέψει.
8: Ωραία. Έχω και μια τελική ερώτηση, τελική, καρφή. Αν, πολύ σωστά το περιγράφετε, αλλά αν ο πολίτης βλέπει συνέδρια που είναι υπό την αιγίδα Υπουργείων Ιατρικών Συλλόγων με βασικούς ομιλητές όπως η ελόγω κυρία, τι να κάνει μετά?
9: Έχετε δίκιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό που είπατε. Το είπατε όλα. Έχετε δίκιο.
8: Κύριε Παπαδημητριάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
8: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή της αιχμής του δόρατος. Έβλεπα σήμερα ότι έχουμε αλλάξει εδώ στο σταθμό, στο κανάλι, έχουμε αλλάξει και υπάρχει και γράφει ως εξής: «Η αλήθεια είναι επαναστατική». Και σκεφτόμουν ότι αυτό το έλεγε ο Γκράμψη ή κάπως έτσι το έλεγε, εν πάση περιπτώσει, και έχει πολύ δίκιο, ξέρετε, δηλαδή... Η αλήθεια, θα μου πείτε, αλήθεια με αλφα κεφαλαίο είναι ζήτημα αν υπάρχει, αλλά αλήθειες υπάρχουν και να τις αναζητούμε είναι υποχρέωσή μας και σε εμάς και σε εσάς. Αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτό το κανάλι και αυτή τη εκπομπή. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε λοιπόν. Να ξέρετε ότι προσπαθούμε σε αυτό το σταθμό, σε αυτό το κανάλι, να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση των γεγονότων, διότι πιστεύουμε ότι σε ένα τόσο πολύ διασυνδεδεμένο κόσμο το ένα συμβάν στη μια πλευρά του κόσμου επηρεάζει και ένα άλλο συμβάν ή πολλά άλλα συμβάντα σε πολλές πλευρές του πλανήτη. Και δεν μιλώ για τη θεωρία του χάους την περίφημη, αλλά μιλάω σε ένα κόσμο όπου ο πλανήτης επηρεάζεται από τις συμπεριφορές ενός διαταραγμένου κατά πολλούς προέδρου και του συστήματος εξουσίας μιας χώρας που βρίσκεται επί 200 χρόνια σε διαρκείς πολέμους και έχει αιματοκυλήσει τον πλανήτη τα τελευταία 80 χρόνια, επηρεάζει με τη συμπεριφορά της αυτή η δύναμη σε αποδρομή, όπως λένε πολλοί, επηρεάζει ό,τι περίπου συμβαίνει στον πλανήτη. Μια σημείωση πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, ότι χτες ήταν, ή μάλλον έχει αρχίσει η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και χτες όχι μόνον μίλησε αυτός ο ανεκδιήγητος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος απείλησε για μια ακόμα φορά ενώπιον 193 κρατών, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα μέλη έχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, απείλησε για μια ακόμα φορά το Ιράν. Την ίδια στιγμή που το ίδιο ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι αυτό απαγορεύεται, απειλεί κράτους από κράτους. Ένα αυτό, το κρατάμε. Δεύτερον, ο λόγος που εκφώνησε ο πρόεδρος Ερντογάν ενώπιον λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης είχε κατά τη γνώμη τη δική μας τουλάχιστον δύο πλευρές. Η μία αφορούσε στην πολύ ορθή θέση, όπως ακούγεται τουλάχιστον, για μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεδομένου ότι είναι μια δομή που φτιάχθηκε από τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αφορούσε και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτών. Το ένα λοιπόν ήταν το αίτημα του Προέδρου Ερντογάν για μεταρρύθμιση της δομής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά μίλησε και για τα εγκλήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, με τα οποία βεβαίως μεγάλη μερίδα των ανθρώπων συμφωνεί και μάλιστα ρηγεί μπροστά σε αυτά τα οποία συμβήκανε και συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, από αυτή την χώρα, από αυτό το Ισραήλ. Απ' τη μια λοιπόν αυτά, και από την άλλη ο πρόεδρος Ερντογάν κατάφερε να αποδείξει, να δείξει και να αποδείξει την ασύλληπτη υποκρισία του διεθνούς συστήματος. Ένας εγκληματίας όπως ο Ερντογάν και μια χώρα που έχει κατοχικά στρατεύματα στο Ιράκ, στη Συρία, στην οποία η Συρία τρεις φορές εισέβαλε, στο Ιράκ έχει φρουρές, στη Σομαλία, για την πραγματικότητα και εκεί πρόκειται για μια κατοχική δύναμη, δεδομένου ότι είναι μια διαλυμένη χώρα η Σομαλία, την οποία με έναν τρόπο εκμεταλλεύεται η Τουρκία, και ταυτόχρονα προσομοιάζει στη Λιβύη, που επίσης είναι εγκατεστημένες τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Όταν λοιπόν κάποιος σαν τον Ερντογάν μιλά για δίκαιο ενώπιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν έχει κανείς, τουλάχιστον ξέρετε κάτι, θα πείτε ότι μια διαδικασία που είναι επίσημη δεν πρέπει να έχει, πρέπει να βαστάνε όλοι το μέτρο. Ναι, όταν υπάρχουν εγκληματίες όπως μιλάνε εκεί, πέρα από τους Αμερικανούς, και τους Τούρκους βεβαίως, και κανείς δεν αρθρώνει μία λέξη για αυτό το πράγμα, αναρωτιέται αν σήμερα υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα ο κύριος Ερντογάν ζήτησε και την αναγνώριση του κατοχικού κράτους στην Κύπρο, όπου εδρεύουν 40.000 τουλάχιστον τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Κατά τα λοιπά, η Ελλάδα σιωπά. Το θέμα είναι να μην χαλάσουν οι δουλειές που κάνουν διάφοροι από την πατρίδα μας με την άλλη πλευρά. Επειδή, φίλοι και φίλες, είναι λίγοι αναλυτές που μπορούν να δουν τον πλανήτη σαν μία ενότητα, με τα διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας να αποτελούν εκδηλώσεις του ενιαίου αυτού συμπλέγματος, παρακαλέσαμε σήμερα να είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και αρθρογράφος με μακρά θητεία σε διάφορες εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Καπόπουλε, και πάλι σας ευχαριστούμε, παρά τις αντικσότητες είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καπόπουλε, τι έγινε στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέχρι σήμερα, γιατί συνεχίζει βεβαίως, και να μας πείτε αν υπάρχει διεθνές δίκαιο σήμερα.
1: Δεκαετίες του 50, την περίφημη σκηνή που ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλαν καταθέτει ψήφισμα κατά της Σοβιετικής Απεικιοκρατίας, και ο Χρουτσόφ, ο οποίος λύνει τα κορδόνια του και με ένα παπούτσι χτυπάει το έδρανο στο οποίο.
0: Το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
1: Και ψύχρεμος και φλεγματικός, ο Μακμίλαν ρωτάει τον Χρουτσόφ: «Μπορώ να έχω μετάφραση, παρακαλώ?»
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, με έναν τρόπο κάνετε μια ενοποίηση της εποχής εκείνης, των δεδομένων εκείνης εποχής με τα δεδομένα τα σημερινά.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Τέχει η ιότητα του πολιτικού λόγου. Δεν συγκρίνεται. Είναι δίκαιο που θέσατε προηγουμένως. Πλέον δεν κρατιόζουμε τα προσχήματα. Καλύτερα να το ξεχάσουμε.
0: Καλύτερα να το ξεχάσουμε. Και όμως είναι το μοναδικό, κύριε Καπόπουλέ μου, που μας κρατά μακριά από την παγκόσμια ζούγκλα. Μπορούμε να το κρατήσουμε.
1: Είναι ρητορική η προτροπή.
0: Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτά που συνέβησαν μέχρι σήμερα στην Σύνοδο, ή δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε σε αυτό?
1: Κυριαρχή του στυλ Τραμπ.
0: Κυριαρχή του στυλ Τραμπ. Τα είπατε όλα.
1: Και όχι μόνο στους διεθνείς συσχετισμούς. Αποκλείονται οι δημοσιογράφοι των 5 πιο γνωστών καναλιών από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου.
0: Γι' αυτό και μποϊκοτάρουν τις ομιλίες του περίφημου πρόεδρου τους, ε?
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, και τώρα άλλο ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κατά τα άλλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Μέση Ανατολή. Ο μόνος το οποίο μπορεί να ελπίζει ο Τραμπ είναι να μην συμβεί κάτι που θα θέσει τους συσχετισμούς εκτός ελέγχου με τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχετε πολύ
1: δίκιο.
0: Θα πάμε τώρα
1: να
0: μέσω...
1: πέσει σε μία.
0: Τι είπατε, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, οι επιλογές που θα έχει μπροστά του θα είναι ή να εμπλακεί ακόμα χειρότερα στον πόλεμο με το Ιράν, ή να αποχωρήσει με το στυλ της άτακτης φυγής που ξέρουμε πολύ καλά από τη Σαϊγκούν και από την Καμπούλ.
0: Έτσι. Πριν συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, που θα ήθελα να μας πείτε, η Κίνα και η Ρωσία, οι άλλες μεγάλες δυνάμεις του σημερινού κόσμου, γιατί δεν αρθρώνουν κάτι ενώπιον αυτού του θεσμικού οργάνου της παγκόσμιας πολιτικής, του ΟΗΕ, γιατί δεν...
1: Περιμένουν να δούνε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Εξάλλου έχουν την κουλτούρα που δεν βιαζόμαστε. Νομίζω με εσάς σε μια άλλη εκπομπή σας είχα πει το ένα γαλλικό ανέκδοτο, που πάει ο Μάος στο Παρίσι και ρωτάει τον Ντεγκόλ, τι γνώμη έχετε για τη Γαλλική Επανάσταση. απαντάει ο Μάου, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, το θυμάμαι πολύ καλά και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Όμως δεν επισπεύδεται αυτός ο χρόνος σχεδόν της αιωνιότητας που έχουν στο μυαλό τους οι Κινέζοι. Δεν
1: φυσικά επισπεύδεται. Η αμερικανική πολιτική ηγεσία έχει πέσει στην παγίδα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Προσπαθείς να αποτρέψεις μια εξέλιξη που την προδικάζεις ότι θα είναι δυσμενής για τα ζωτικά σου συμφέροντα και τελικά την επισπεύδει.
0: Μια άλλη πολιτική εκ μέρους Ρωσίας Κίνας την επέσπευδε κατά τη γνώμη σας περισσότερο? Μια καταγγελία, βρε αδερφέ, δηλαδή μια έμεση καταγγελία, εν πάση περιπτώσει.
1: Όταν ακρεμεί η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ
0: και εσύ είχε πει την Τραμπ, έχετε δίκιο. Τι θα συζητηθεί εκεί? Τι θα συζητηθεί με το ΣΥ, μάλιστα.
1: Καταρχήν η Κίνα είναι ο απαραίτητος τρίτος πλέον. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράφουν μια συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και να μην μετέχει εκεί.
0: Δεν το συζητάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε. Αλλά ναι.
1: Περιμένει να κοιτάξτε στην Αλάσκα περίπου συμφώνησαν σε όλα για την οπλία και αμέσως μετά παγιδεύτηκε, βραχυκυκλώθηκε ο Τραμπ από τους τρεις Ευρωπαίους, Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Πρέπει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές, να δούμε που θα καθίσουν οι σχετισμοί, οπότε γι' αυτό και η σιωπή της Ρωσίας.
0: Μάλιστα. Θέλετε, φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει, ακούσει, θα έχετε διαβάσει ότι από τη μια απειλεί ο Τραμπ, από την άλλη έτσι θα γίνει συμφωνία. Και έχουμε πληροφορίες, έχουν κυκλοφορήσει δηλαδή ευρέως, ότι υπάρχει πρόταση στο τραπέζι των Ιρανών, σύμφωνα με την οποία θα ανοίξουν το στενό του Ερμούς, αλλά οι Αμερικανοί θα πρέπει να έχουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσικών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αυτοί οι όροι εκ μέρους των Αμερικανών ή είναι το θέμα της κλιμάκωσης, το οποίο είπατε προηγουμένως, πολεμικής κλιμάκωσης ή της αποχώρησης ταπεινωμένων των Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή?
1: Υπάρχουν και καλές υπηρεσίες των επαγγελματιών της που έχουν μάθει την τέχνη του να βαφτίζει στο κρέας ψάρι. Δηλαδή όπως εδώ, αν θα ενημερώσει η γαλλική εταιρεία τα του περίπου του ποντισμού του καλωδίου, έτσι και στο Περσικό κόλπο, μπορεί ένας συνεργάτης, δύο-τρεις συνεργάτες της ρωσικής, της ιρανικής και της αμερικανικής ηγεσίας να δώσουν, να σώσουν τα προσχήματα με περίτεχνες διατυπώσεις.
0: Πώς είπατε, Νιγιανά?
1: Για να σώσουν τα προσχήματα με περίτεχνες διατυπώσεις.
0: Με περίτεχνες διατυπώσεις. Δηλαδή, επιτρέπεται αισιοδοξία για την πορεία του πολέμου στο Ιράν, κύριε Καπόπουλε?
1: Όχι, με την έννοια ότι έχουν περάσει 36 χρόνια από την πτώση του Σουβαρουτίνου. Και δεν έχει υπάρξει ένα αποδεκτό σύστημα ισορροπιών, αποδεκτό από όλους τους μετέχοντες. Αυτό που συνέβη με το Ιράν υπερδύναμη να παρασύρεται σε ένα πόλεμο χωρίς ευκρινή στόχο μπορεί να ξαναγίνει.
0: Κυρία Ευθυμίου, αν θέλετε δυναμώστε στο μέτρο του δυνατού το μικρόφωνο του κυρίου Καπόπουλου και χαμηλώστε το δικό μου για να μην κυριαρχώ εγώ. Κύριε Καπόπουλε, είναι φανερό ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία μπήκαμε, από ό,τι πολλοί έλεγαν και δικαιώθηκαν, σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο. Κατά τη γνώμη σας, ποιες ήταν οι βαθύτερες ανισορροπίες του παγκοσμίου συστήματος, για να κάνουμε ανακεφαλαίωση το λέω, και ποιες, αν υπάρχει, ποιος είναι ο τρόπος εξόδου από αυτή την κατάσταση? Είναι δυνατή μια νέα Γιάλτα?
1: Το βλέπω δύσκολο, γιατί ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για αυτό το θέμα. Δηλαδή, η Γιάλτα τι ήταν? Τρεις μεγάλοι, ο Τσόρσιλ, ο Στάλιν και ο Ρούσβελτ, συμφώνησαν εκεί που βρίσκονται τα στρατεύματά τους, εκεί να γίνουν και αντίστοιχες ζώνες επιρροής. Οι βασικές διαπραγματεύσεις είχαν γίνει στην Ταχιαράνη για το μέλλον της Πολωνίας. Στη Γιάλτα επιβεβαιώθηκαν. Τώρα, για να γίνει μια νέα Γιάλτα, θα έπρεπε να έχει οριμάσει η ιδέα ότι οι ΜΕΝ δεν αμφισβητούν το δικαίωμα των ΔΕ να έχουν μια ζώνη επιρροής. Παραδείγματος χάρη, πες το ότι τελειώνει η Ουκρανία. Θα γίνει αν μια άλλη πρώην Σοβιετική Δημοκρατία ζητήσει να μπει στο ΝΑΤΟ? Σας είπα αυτό που έγινε.
0: Ζητήσει ή τη σπρώξουν να μπει στο ΝΑΤΟ, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, ακριβώς. Ναι. Εσείς πάντα συσχετίζετε το παρόν με παρελθούσες καταστάσεις ιστορικές. Γνωρίζω βέβαια, κύριε Καπόπουλε, ότι αυτές τις μέρες είχατε ένα μικρό πρόβλημα και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, επειδή αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά, όσο μπορείτε πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγονται πιο καλά και καθαρά αυτά που λέτε. Τα πράγματα αλλάζουν λιγιωδώς στις μέρες μας. Από την ιστορική σας γνώση, στους νεότερους χρόνους, υπήρξε μια άλλη περίοδος με τέτοιες ταχύτατες αλλαγές?
1: Υπήρξε το 19ο αιώνα πόλεμοι οι οποίοι με το διάβατο χρόνου δεν θεωρούνται ως σύγκρουσης πρώτου μεγέθους, όπως για παράδειγμα ο Κρυμαϊκός πόλεμος. Ήταν το 1853, η Γαλλία μαζί με τη Βρετανία, τη Βόρεια Ιταλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξαν τον πόλεμο στην Τσαρική Ρωσία.
0: Τον οποίο και κέρδισαν, κύριε Καπόπουλε.
1: Κέρδισαν. Θα έλεγα με τα σημερινά κριτήρια μια διαχειρίσιμη ήττα, είπε στη Ρωσία.
0: Μια διαχειρίσιμη ήττα. Πολλοί λένε,
1: από τότε που η Ρωσία...
0: Συγγνώμη να με διακόπτετε, γιατί δεν ξέρω πότε θα πρέπει να σας θέσω την επόμενη ερώτηση, γι' αυτό πολλές φορές βιάζομαι και να με συγχωρείτε.
1: Από τότε που η Ρωσία απέκτησε πρόσβαση στη θάλασσα, πρώτα στη Βαλτική, στις αρχές του 18ου αιώνα και στο τέλος του 18ου αιώνα στη Μαύρη Θάλασσα, υπάρχει ένα πρόβλημα γεωπολιτικών Ευρωπαίων. Η Ρωσία βλέπει την επέκτασή της σαν κατοχύρωση της ασφάλειάς της και οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις το βλέπουν σαν ένα ασταμάτητο απέκταση.
0: Ναι. Πολλοί λένε ότι πίσω από όλα αυτά, κύριε Καπόπουλε, πίσω από αυτό που... πέρα από τον κίνδυνο να χάσει τη μονοκρατορία της, την μονοπολική στιγμή, οι ΗΠΑ κτλ., το βασικό που παίζεται είναι η προσπάθεια ελέγχου των ενεργειακών δρόμων εκ μέρους των Αμερικανών. Π.χ. να δημιουργήσουν προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό της Κίνας, ούτως ώστε να την καταστήσουν περισσότερο, μάλλον λιγότερο ανταγωνιστική για τη Δύση. Τους Αμερικανούς δηλαδή και τους υποτελείς τους, ας το πούμε έτσι. Νομίζετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο? Εξακολουθεί να υπάρχει διχασμός μέσα στις αμερικανικές ελίτ σχετικά με τη θηραγική, το είπατε και στην αρχή. Είπατε ότι είναι, υπάρχει πρόβλημα στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τη στρατηγική που οι ελίτ θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Υπάρχει πρόβλημα, διότι όλη αυτή η φιλολογία, πώς θα γίνει η ανάσχεση της Κίνας, πώς θα πληγούν τα συμφέροντα της Κίνας, φωτίζουν τη Δύση σαν ένα πρωταγωνιστή του διεθνούς συστήματος που πυροβολάει τα πόδια του. Δηλαδή, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς την Κίνα. Εάν η ικανότητα της Κίνας να αναπτύσσεται και να αυξάνεται το εισόδημά της που έχει κυκλωθεί απότομα, τότε μέσα στους χαμένους θα είναι και η Δύση. Δεν μπορεί, τους δούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Το παράδοξο είναι ότι αυτοί που έφτιαξαν την παγκοσμιοποίηση, κυρίως δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε μια αναδίπλωση. Η Κίνα φαίνεται πιο αξιόπιστος και σοβαρός εγγύητης της παγκοσμιοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ηρωνία της ιστορίας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα πάει ο Τραμπ κατά την κρίση σας και από αυτά που διαβάζετε, δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Πώς θα πάει στις εκλογές. Και ξέρετε, μετά θα ήθελα να σας πω, διάβαζα ένα άρθρο του... σας πω αμέσως, του κυρίου, ενός βραβευμένου με Πούλιτζερ, του κυρίου Χέρτς, ο οποίος λέει ότι ενδεχομένως αυτές οι εκλογές να είναι από τις τελευταίες που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είστε τόσο, θα μπορούσατε να δικαιολογήσετε μια τόσο, του Κρις Χέτζες, θα μπορούσατε να δικαιολογήσετε μια τέτοια απεσιόδοξη στάση σχετικά με την τύχη της δημοκρατίας, εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά πέστε μας πρώτα για τις εκλογές του Νοεμβρίου, αν θέλετε.
1: Εκεί θεωρείται βέβαιο ότι ο Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ είναι αμφίροπη η κατάσταση στη Γερουσία.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι ότι την επομένη των εκλογών θα αρχίσει ο Τραμπ προληψυχή επικοινωνιακή επίθεση ώστε ο διάδοχος του να είναι Ρεπουμπλικάνος.
0: Μιλάτε για καθαίρεση ή για τις επόμενες εκλογές?
1: Μιλάω για τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα όρια μεταξύ της νομιμότητας και της εξόδου από την κανονικότητα είναι ασαφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόζεστε τι έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 2000.
0: Μιλάμε για τις εκλογές με τον Μπους.
1: Με τον Μπάιντεν.
0: Με τον Μπάιντεν. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά είναι πρωτοφανή που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πρωτοφανή.
1: Η κατάληψη του Κογκρέσου. Σκεφτείτε. Ποιος θα το έλεγε ότι το 1993 ο Ρωσικός στρατός θα κανονιοβολούσε το κοινοβούλιο. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τους οπαδούς του Προέδρου να μην δέχονται την ήττα και να θέλουν να καταλάβουν το Κογκρέσο.
0: Από αυτό το άρθρο που σας ανέφερα προηγουμένως, αναφέρεται το εξής. Αν εφαρμοστούν τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, θα επιβληθεί ένας άνευ προηγουμένου ομοσπονδιακός έλεγχος επί της ψηφοφορίας. Η ταχυδρομική υπηρεσία θα αποστέλει ψηφοδέλτια μόνο σε όσους περιλαμβάνονται σε ομοσπονδιακά εγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους, αρνούμενοι την αποστολή τους σε πολιτείες που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κυβέρνησης να τις κοινοποιηθούν τα δεδομένα των ψηφοφόρων. Επίσης, ο ανασχεδιασμός εκλογικών περιφερειών έχει ήδη δημιουργήσει νέες περιφέρειες που ευνοούν τους Ρεπουμπλικανούς. Οι απαιτήσεις για ομοσπονδιακή ταυτότητα και έγγραφα ηθαγένειας θα στερήσουν το δικαίωμα ψήφου από εκατομμύρια επιλέξιμους ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών χαμηλού εισοδήματος και παντρεμένων γυναικών. Και πολλά άλλα που δεν θέλω να καταχρώμω ούτε το δικό σας χρόνο, ούτε των φίλων μας που μας ακούνε, αλλά δεν ακούγονται λίγο. Όπως το είπατε δηλαδή προηγουμένως, δεν ακούγονται εξαιρετικά ακραία όλα αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ.
1: Είναι εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα. Όποιος και να νικήσει στις επόμενες εκλογές, αμφισβητεί στο αποτέλεσμα και θα έχει πατήματα. Διότι όλοι θα καταφύγουν σε χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Ο ίδιος ο Τραμπ, κύριε Καπόπουλέ μου, όταν δήλωσε στο Reuters ότι αν το σκεφτείς, δεν θα έπρεπε καν να γίνουν εκλογές. Μάλιστα. Το Δημοκρατικό Κόμμα τώρα, τι κάνει αυτό το κόμμα, υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, έχετε δυνατότητα να κινητοποιεί κόσμο, έχετε δυνατότητα να εγγράφει υποθήκη για τις επόμενες προεδρικές εκλογές?
1: Τι μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε που ο Ρίγκαν έδειξε τη χαριστική βολή στην πολιτική του New Deal και από απονομιμοποίησε κάθε κυβερνητική στρατηγική

0: 2020 με τον Biden. Όσο συσπυρώνουν με έναν αριστερό για τα αμερικανικά μέτρα πολιτικού λόγου, τότε μειώνεται το ποσοστό της αποχής. Η επόμενη φορά, κύριε Λαμπρόπουλε, έχει ως εξής. Βγαίνει ο Κλίντον με υποσχέσεις που δεν τήρησε το 1992. Βγαίνει. Το 1994 η ακροδεξιά των Ρεπουμπλικάνων καταχρά το Κογκρέσο. Ο Νιουτ Γκίνγκριχ και οι νεοκονσέρβατες. Και το αποκορύφωμα αυτής της ιστορίας είναι η υποψηφιότητα Τραμπ το 2010.
1: Αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτός ο άνθρωπος, πολύ ακόμα και αισθητικά λίγο έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, πρόεδρος ο Αμερικανός, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Τελικά...
0: Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι που έχει σημασία.
1: Για πέστε μας παρακαλώ.
0: Μπορεί η υπερδύναμη, η μεγάλη δύναμη να κάνει δικές της στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κυρίως κόβει την όρεξη της Κίνας να δηλώσει παρουσία στον Αρκτικό και στέλνει και μια προειδοποίηση προς τη Ρωσία. Βλέπετε η ακτογραμμή της Ρωσίας προς τον Αρκτικό αρχίζει από τα σύνορα με την Νορβηγία και τελειώνει στο Βερίγιο Πορθμό. Η Αμερική έχει μόνο την Αλάσκα. Με τη Γροιλανδία σήμερα και το Καναδά αύριο μεθα. Θα μοιράζεται εξίσου την ακτογραμμή του Αρκτικού με τη Ρωσία. Άρα δεν ήταν γελία τα παιδιά αγοράς της Αλάσκα.
1: Ακριβώς. Από την προηγούμενη θητεία του κύριε Καπόκουλε, έτσι. Από την προηγούμενη το ανέφερε και νομίζαμε ότι τα έκανε πλάκα, με συγχωρείτε για τη λέξη ας πούμε. Και κοιτάξτε τώρα. Βενεζουέλα. Πήρε τα... Οι αμερικανικές εταιρείες μέσω της γκανγκστερικής ενέργειας του κυρίου Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ, πήραν τον έλεγχο των μεγαλύτερων αποθυμάτων γνωστών σήμερα του πλανήτη. Δεύτερον, εγκαθιστά βάση στη Γροιλανδία. Δεν πήρε όλη τη Γροιλανδία όπως ήθελε, αλλά εγκαθιστά βάση σε αυτό το σημαντικό όπως το περιγράψατε εσείς. Αυξάνει υπέρμετρα τις πωλήσεις του αμερικανικού LNG. Θα έλεγε κανείς ότι αν εξαιρέσει την ταπείνωση που μέχρι στιγμής υφίσταται στη Μέση Ανατολή, δεν τα πάει και τόσο άσχημα. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Έτσι είναι. Όπως το λέτε ακριβώς.
1: Τραγικό.
0: Δηλαδή και την κατάκτηση της Ζιόρειας του Παναμά.
1: Σωστά. Σωστά. Από την Κίνα βεβαίως.
0: Το νέο δόγμα μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι η Αμερικανική Ήπειρος του Δυτικού Ημισφαίριου, η πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς. Και το είπε και απερίφραστα ο Τραμπ, ότι λέει στην Αμερικανική, λέει τέλος, δεν υπάρχει άλλος. Εδώ πέρα τελειώσαμε στην Αμερικανική Ήπειρο, δεν... Όμως, από την άλλη, βλέπουμε ότι γίνεται συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Αυτό δεν είναι ένα ευθύ χτύπημα στα σχέδια του Τραμπ?
0: Θέλω να πω με την έννοια ότι ο Καναδάς είναι ένα διαφορετικό κοινωνικό μοντέλο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη μεταθατσερική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θυμίζει παλιότερες στιγμές κοινωνικής ενένεσης στην Αγγλία των εργατικών και των μετριοπαθών συντηρητών. Δεν νομίζω ότι αποτελεί παρενόχληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Καναδάς. Με την Γροιλανδία το έχουν έλεγχο.
1: Ένεκα μεγεθούς, λέτε. Ένεκα μεγεθούς οικονομικού.

0: Ναι, φίλοι και φίλες, στο μεταξύ, αν νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας, κάνετε και μια, εκφράστε την αρέσκειά σας με ένα, αυτό που λέμε, like. Λοιπόν, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε ένα μικρό μπρος-πίσω, πολλοί λένε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι μία από τις εκδοχές που έχει ο Τραμπ είναι να κλιμακώσει στον πόλεμο στο Ιράν. Μετά βέβαια τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, υποθέτω, κύριε Καπόπουλε, όχι πριν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν διαλέγει μόνος.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και τα προβλήματα έπεσε σήμερα παραπληροφόρηση στο Τραμπ.
0: Από τους Ισραηλινούς, δηλαδή, ναι.
1: Όχι μόνο, και από τους δικούς του.
0: Α, και από τους δικούς του, μάλιστα.
1: Γιατί είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι όταν δολοφονήσει την ηγεσία μιας χώρας, ότι αυτή η χώρα ξεμπέρδεψε και θα τα δει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Ό,τι είχε ελεγχθεί από όσους είχαν αντιρρήσει στην εμπλοκή, επιβεβαίωσε. Πού είναι αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις, βομβαρδισμοί που θα ξύλωναν όλο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν?
0: Μα το έχει καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα από πέρσι, κύριε Καπόπουλε, συγγνώμη. Δεν το έχει δηλώσει επανειλημμένα και το λέει και τώρα, δηλαδή. Το έχει καταστρέψει τελείως. Δεν υπάρχει πυρηνικό πρόγραμμα. Και απορώ να σας πω την αλήθεια, κύριε Καπόπουλε, γιατί οι Ιρανοί δεν προωθούν ταχύτατα το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχουν πρόβλημα από τη Ρωσία και την Κίνα, λέτε, σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Νομίζω είναι σαφές.
0: Α, είναι σαφές. Μόνο έτσι εξηγείται. Τουλάχιστον στη δική μου κατανόηση δεν πάει αλλιώς, δηλαδή. Γιατί δεν προχωρούν ταχύτατα? Σας θυμίζω ότι ο Άντριου Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί Biden, έλεγε ότι απέχουμε 14 μέρες, ένα μήνα από τη δημιουργία πυρηνικής βόμβας. Προφανώς ήταν προπαγάνδα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα ήξερε, κάτι θα έλεγε. Και όμως γιατί δεν προχωράει αυτή η ιστορία? Αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει δάκτυλος από τους μεγάλους συμμάχους του Ιράν. Θα μπορούσατε, κύριε Καπόπουλε, αν δεν έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Λένε ότι κατά καιρούς όσες χώρες απέκτησαν πυρηνικά όπλα, με την απόσταση του χρόνου κρύβουμε τα μάτια μας. Το Ισραήλ, κύριε Λαμπρόπουλε, ξέρετε με την πυψιανού τη βοήθεια απέκτησε πυρηνικά όπλα.
0: Των Γάλλων, αν θυμάμαι καλά.
1: Των Γάλλων. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι ο Νάσερ, που είναι αντίπαλος του Ισραήλ και ταυτοχρόνως στήριζε και εξόπλιζε τους αλγερινούς αντάρτες, ότι αν φύγει ο Νάσερ από τη μέση θα λύσουν το πρόβλημά τους στην Αλγερία.
0: Δεν φάνηκε να το έλυσαν, κύριε Καπόπουλε, πάντως.
1: Το έλυσε ο Ντεγκόλ.
0: Το έλυσε ο Ντεγκόλ.
1: Όταν θα...
0: Λίγα, ναι.
1: Θα δάγκερε, ναι.
0: Διάβαζα χθες ότι υπάρχει μια εκστρατεία, την ονομάζουν στο Ιράν εκστρατεία αυτοθυσίας. Περισσότερα από 30 εκατομμύρια, προφανώς, και έχει να κάνει και με προπαγάνδα, έχει να κάνει με πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, σαν πληροφορία τη λέω, περισσότερα από 30 εκατομμύρια άτομα έχουν προσφερθεί εθελοντικά να υπερασπιστούν το Ιράν σε περίπτωση που ο εχθρός διαπράξει κάποια ανοησία. Αυτό είναι βεβαίως εκ μέρους των Ιρανών. Και φαίνεται, κύριε Καπόπουλε, να είναι πολύ ενωμένη αυτή η κοινωνία παρά τα πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα που εσωτερικά σιγοβράζουν, αλλά για την ώρα δεν μπορούν να εκδηλωθούν δεδομένου και του πολέμου, έτσι δεν είναι?
1: 8 χρόνια πόλεμος Ιράν-Ιράκ και όλα τα σενάρια, θα σηκωθούν οι μειονότητες, θα σηκωθούν οι Αζέροι, θα σηκωθούν οι Κούρδοι, θα υπάρξει η εξωτερική εξέγερση, διαψευστήκα.
0: Κάνατε πολύ καλά που το θυμίζετε. Πολύ καλά. 8 χρόνια φοβερά φωνικού πολέμου, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί Ιρανοί και Ιρακινοί βεβαίως, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Κύριε Καπόπουλε, Αν έχετε καταλάβει, γιατί η καταρχάς υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιεμένης και των Ανσαρουλάχ, τους των επωνομαζόμενων Χούθη. Τώρα, αυτό πώς ξεκίνησε?
1: Ένας πόλεμος,
0: ναι, ναι.
1: Ένας πόλεμος ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Όταν η σημερινή, ο σημερινός συνασπισμός που κυριαρχούν οι Χούθης στηριζόταν από την Αίγυπτο του Νάσερ για να διώξει μια κυβέρνηση που ήταν υπό την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Στην παρούσα φάση, δηλαδή η αφορμή τουλάχιστον δόθηκε όταν γύριζε μία αποστολή Χούθη, Ανσαρουλάχ, από το Ιράν, όπου είχαν παρευρεθεί, αν θυμάμαι καλά, στην κηδεία του ανωτάτου ηγέτη του Χαμενεϊ. Και εκεί τους χτύπησαν οι Σαουδάραβες όταν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Σανά. Γιατί το κάναν αυτό οι Σαουδάραβες? Κάποιοι τους πρόξαν, και δεδομένου ότι, ή μάλλον πέστε μας εσείς και θα σας ρωτήσω μετά. Γιατί το κάνανε αυτό οι Σαουδάραβες?
1: Το ερώτημα σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι είχαν προηγηθεί τα τελευταία 2 χρόνια κινήσεις προσέγγισης του Ιράν της μοναρχίας της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Υπό την αιγίδα της Κίνας, και... έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πολλοί λένε ότι πίσω από την άρνηση των Αμερικανών να βοηθήσουν τους Σαουδάραβες παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Μπιν Σαλμάν, του πρίγκιπα διαδόχτου, που και αυτός εγκληματίας είναι, θυμόμαστε τι έγινε με τον Κασόκη, που τον κόψαν σε κομμάτια τον άνθρωπο, τον δημοσιογράφο, στο προξενείο ή στην πρεσβεία, δεν θυμάμαι, στην Άγκυρα. Τέλος πάντων, παρά τις επανειλημμένες λοιπόν παρακλήσεις και προσκλήσεις να τον βοηθήσουν οι Αμερικανοί, ο Τραμπ του είπε: δεν μπορούμε, μόνο πληροφορίες. Βεβαίως, οι Αμερικανοί δεν έχουν όπλα. Είναι σαφές, παρά τα αντίθετα που λέει ο Τραμπ, που έτσι κι αλλιώς ποιος τα πιστεύει πια. Οι ίδιες οι αναφορές του Αμερικανικού στρατού λένε ότι δεν έχουν επαρκή αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά κτλ. Αλλά η άρνηση αυτή μήπως σπρώχνει τους Σαουδάραβες στην αγκαλιά των Ισραηλινών?
1: Είχε παίξει αυτό το σενάριο. Και το είχαν φρενάρει οι ίδιοι Σαουδάραβες. Σας θυμίζω ότι το 2003 του Σεπτέμβρη έγινε στη Μέκα σύνοδος κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και της οργάνωσης των Ισλαμικών κρατών, που είχαν βρεθεί όλοι παλιόφιλοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Άσαντ δίπλα στον Ερντογάν, ο Ερντογάν δίπλα στο Σίσι. Τη θυμόσαστε αυτή τη φωτογραφία?
0: Θα σας γελάσω, αλλά νομίζω ότι... ναι.
1: Υπήρχε μια δυναμική επούλωσης των διενέξεων ανάμεσα σε μισές χώρες.
0: Και τώρα, σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται η Σαουδική Αραβία? Οι Αμερικανοί δεν βοηθούν παρά μόνο τεχνικά. Η συμφωνία της Μέκας ταυτόχρονα όχι μόνο δεν βοηθούν Πακιστάνοι και Τούρκοι, βέβαια δεν βοηθούν, θα σας πούνε αυτοί ότι δεν βοηθάμε γιατί δεν έχει περάσει από τα κοινοβουλία μας, δεν έχει εγκριθεί στο εσωτερικό των χωρών μας, αλλά αυτό δεν είναι μια ευθεία βολή στην καρδιά της συμφωνίας της Μέκας και στο κάτω-κάτω και στη συμμαχία τους με τους Σαουδάραβες? Έχει μέλλον η συμφωνία της Μέκας, κύριε Καπόπουλε?
1: Όχι, είναι εθνισιγενές.
0: Είναι εθνισιγενές, μάλιστα. Είναι εθνισιγενές, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ποιος την προώθησε, κατά τη γνώμη σας? Την προώθησαν οι ίδιες οι χώρες ενδιαφερόμενες ή έχουμε και κάποιον άλλο από πίσω, όπως συνήθως συμβαίνει?
1: Κυρίως η Σαουδική Αραβία είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Δεν μπορεί να δει τον εαυτό της σε κανένα περιφερειακό σκηνικό. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία έχει το θλιβερό προνόμιο να φοβάται μία ήττα του Ιράν όσο φοβάται μία νίκη του.
0: Πολύ ωραία το λέτε. Πολύ ωραία, πραγματικά. Πραγματικά. Κινδυνεύει με διάλυση η Σαουδική Αραβία?
1: Είναι πολλά τα λεφτά, λέει το Ρουτσουέλ.
0: Ναι.
1: αλλά δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Λιβύη.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Μια ομοσπονδία φιλών.
0: Ομοσπονδία φιλών. Πάντως η εικόνα ενός λαμπρού πριγκιπάτου, ενός λαμπρού βασιλείου που μας πλάσαραν τόσα χρόνια, ήταν και αυτό ψεύτικο, κύριε Καπόπουλε. Θυμάστε εκείνες...
1: Ποιος το κατασκεύασε.
0: Πέστε μας παρακαλώ.
1: Υπεύθυνος της Intelligence Service για την Σαουδαραβική Χερσόνησο ήταν ο Σερ Τζον Φίλμπι, πατέρας του κατασκόπου.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ο οποίος έγινε μουσουλμάνος και τάπη στη Μέκα.
0: Μάλιστα. Σήμερα τελικώς, κύριε Καπόπουλε, ποιος ελέγχει τα στενά του ορμούς και πόσο αποτελεσματικός είναι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων για το Ιράν? Οι Αμερικανοί βέβαια, οι οποίοι έχουν απομακρύνει τα πλοία τους πολλά χιλιόμετρα, γιατί φαίνεται έχουν αποκτήσει και αντιπλοϊκούς πυράβλους από όσο διαβάζω, ακούω, δεν ξέρω. Ποιος ελέγχει τα στενά?
1: Δεν έλεγα το Ιράν.
0: Mm-hmm. Ακόμα μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις ακόμα πάνω στο θέμα. Αν θέλετε να μας πείτε, μπορούν να ελπίζουν οι Αμερικανοί ότι θα επιστρέψουν στην Αραβική Χερσόνησο δεδομένης της καταστροφής όλων των βασιών τους, από όσο γνωρίζω, στην Αραβική Χερσόνησο, αλλά ακόμα και στην Ιορδανία, με συνέπεια να υποχωρούν ακόμα πιο πίσω στο ίδιο το Ισραήλ, ταυτιζόμενοι πλέον εδαφικά Αμερικανοί και Ισραηλινοί? Έχετε εσείς, βλέπετε κάποιες συνέπειες από αυτό το γεγονός? Βέβαια, αν δεν τολμούν να ξαναγυρίσουν στις βάσεις τους, σημαίνει ότι η εγγύησή τους δεν θα υπάρχει πια. Τα πετροδολάρια δεν θα αραίουν από τον κόλπο. Τα όπλα τους δεν θα πουλούνται. 600 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια είχα διαβάσει ότι έχουν διαθέσει οι Σαουδάραβες για αμερικανικά όπλα. Και το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί, μοιραία θα το γεμίσει κάποιος άλλος. Το Ιράν, η Κίνα. Ένα σχόλιο, παρακαλώ.
1: Ναι, σίγουρα το Ιράν ήδη έχει γεμίσει το κενό. Το βλέπετε, έχουμε πρωτοφανή φαινόμενα. Δηλαδή, το Κατάρ, το οποίο έχει άριστες σχέσεις με την Κίνα, είναι ταυτόχρονα σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και δέχεται επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις που το ξενεί.
0: Εντύπωση μεγάλη μου κάνει, κύριε Καπόπουλε, η στάση του Πακιστάν. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου μια είδηση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο κύριος Νακβί, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιράν, τον κύριο Πεζασκιάν, στην Τεχεράνη. Και ο οποίος δήλωσε ότι το Πακιστάν είναι αποφασισμένο να διευρύνει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, του τουρισμού, της πολιτικής, του πολιτισμού και της επιστήμης. Εγώ θυμάμαι, κύριε Καπόπουλε, ότι το Πακιστάν ήταν για πολλά χρόνια, δεν θα πω εργαλείο, αλλά κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαρτημένο και της Χούντας που το διοικεί. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν σχετιστεί ιδιαίτερα στενά και με τους Κινέζους. Έχουν λοιπόν τόσο πολύ ανεξαρτοποιηθεί σε αυτό το νέο πολυπολικό κόσμο που δημιουργείται.
1: Έχουν πυρηνικά όπλα καταρχήν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πακιστάνοι.
0: Και νομίζετε ότι έχουν απογαλακτιστεί από τους Αμερικανούς? Μπορούν να κάνουν και αυτοί μια...
1: Όχι, είναι μια σχέση ισορροπίας στην κόψη του ξεδαφιού. Δηλαδή... Αχα. Οι ίδιοι οι δημοκρατικές οργανώσεις των φανατικών καντιστών υποστηρίζονται από τις μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, την περίφημη Inter-Services Intelligence, οι οποίες ταυτοχρόνως κυνηγούν την Ισλαμική Τροπή.
0: Παράξενη χώρα το Πακιστάν πάντως, κύριε Καπόπουλη. Πολύ
1: τεχνητή
0: και αυτή. Οι Βρετανοί, όπου περάσανε. Παρακαλώ, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Είναι πολύτιμα αυτό που μας λέτε.
1: Χωρίς τοπικούς βοηθούς δεν θα κάνανε και τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα μας σχολιάσετε αν θέλετε και αισθάνομαι λίγο ενοχές που σας ταλαιπωρούμε λίγο παραπάνω σήμερα παρά την ταλαιπωρία που δεν θέλουμε να σας ταλαιπωρούμε όμως. Θα μας κάνετε ένα μικρό σχολιασμό για την τελευταία σύνοδο των BRICS στην Ινδία. Πολλοί λένε ότι πολλά υποθήκανε, λίγα όμως πραγματικά έλαβαν χώρα. Έχετε κάποια άποψη?
1: Πάλι να επαναλάβω αυτό που είπαμε προηγουμένως για την Κίνα. Οι BRICS δεν βιάζονται. Δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Και ας σταματήσουμε να βλέπουμε τους BRICS όπως βλέπαμε το στρατόπεδο των αδεσμεύσεων.
0: Έτσι ακριβώς. Που βέβαια από ό,τι διαβάζω υπήρξε ευθεία μνήμα στη διάσκεψη του Μπανκούγκ της Ινδονησίας του 1955 που ήταν το προήμιο της εμφάνισης του κινήματος των αδεσμεύτων. Θέλουν να ξυπνούν αναμνήσεις, ελπίδες και ταυτίσεις με εκείνο το μεγάλο κίνημα εν πάση περιπτώσει που είχε πολύ σοβαρό ρόλο την εποχή εκείνη. Και μάλιστα διαβάζω ότι υπήρχε μια ολόκληρες 5 παράγραφοι είχαν αφιερωθεί αποκλειστικά στο παλαιστινιακό ζήτημα και στην απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή και άλλες 2 παράγραφοι για το Λίβανο όπου το Ισραήλ καλείται να αποσύρει τις δυνάμεις κατοχής από όλα τα λιβανικά εδάφη. Κάτι πάνε να πούνε και δεν το λένε όμως, κύριε Καπόπουλε, φοβάμαι. Όπως είπατε, περιμένουν. Θα θέλατε λίγο να πούμε για αυτά τα, αν θέλετε, κοσμοϊστορικά γεγονότα που συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή τα αποτελέσματα, καλά, είδαμε στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία.
1: Αλλά είναι προαναγγελθέντα ατυχήματα. Δηλαδή, ναι. Αυτή την πολιτική λιτότητα. Το αδιέξοδο που υπάρχει με την κατεδάφιση των κοινωνικών κεκτημένων είναι να απορεί κανείς που οι κραδασμοί στην Ευρώπη δεν έφτασαν πιο γρήγορα.
0: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
1: Θυμάμαι όταν ξεκίνησε η κρίση και έλεγα σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι μετά την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισλανδία έρχεται η Ιταλία, έρχεται η Γαλλία και μετά και η ίδια η Γερμανία. Με κοιτάγανε σαν γραφικό.
0: Τώρα ξύνεται πληγές, κύριε Καπόπουλε, γιατί οι άνθρωποι που έχουν κρίση καθαρή, όπως εσείς και άλλοι βεβαίως, αλλά και εσείς, το έβλεπαν αυτό. Τότε θυμάστε που με το δάχτυλο μας λέγανε για τους τεμπέληδες Έλληνες κτλ. Και σήμερα η Γαλλία δανείζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο. Αφήστε βέβαια το έγκλημα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και πλήρωσε ομόλογα τα οποία είχαν επιτόκιο 1,4-1,5% και τώρα δανειζόμαστε με 4,5-3%. Αφήστε το αυτό. Αν θέλετε να μας σχολιάσετε, θα σας ακούσουμε με πολύ προσοχή. Αλλά η Γαλλία και η Γερμανία έχουν αργήσει. Η Γαλλία έχει 3,5 τρισεκατομμύρια χρέος.
1: Βέβαια.
0: Το βλέπατε από τότε, εδώ και 15 χρόνια, 16 δηλαδή, έτσι.
1: Μα ήταν ολοφάνερο και η μεταχείριση την οποία υπέστησαν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισλανδία. Τρεις χώρες που υπέγραψαν επισήμως μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό επισήμως, γιατί και η Ιταλία και η Ισπανία τελικά είχαν υπογράψει ανεπίσημα.
0: Τα πείμες.
1: Έτσι. Ήταν φανερό ότι αυτή η μεταχείριση της Ελλάδας και των δύο άλλων χωρών έγινε για να φοβηθούν οι ηγεσίες των άλλων.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κοιτάστε τι πάθανε οι Έλληνες και μαζεύτε.
0: 16 χρόνια όλο και χειρότερα, κύριε Καπόπουλε, όλο και χειρότερα. Δεν μου λέτε, καλά, η Ισλανδία ξέκοψε με δημοψήφισμα, γιατί έτσι γίνεται στις χώρες που στοιχειοδός λειτουργεί αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό καθεστώς, κάνα δημοψήφισμα, δεν θέλουν να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε στη Γερμανία, τόσο στη Σαξονία, όσο και στις πρόσφατες εκλογές εδώ στο Μεκλεμβούργο και στη Δυτική Πομερανία, αλλά και στο και στο, στο Βερολίνο, βλέπω ότι το AfD καλπάζει. Νομίζετε ότι το AfD κομίζει κάτι καινούριο? Κάτι, γιατί, κοιτάξτε, πέρα από διάφορα ζητήματα, όχι. Μάλιστα.
1: Δεν κομίζει. Είναι ο φόβος, το δέος και η οργή της εκπεσούσας, πάλι ποτέ επιμερούσας μεσαίας τάξης.
0: Η οποία χτυπά όλο αυτό το δημοκρατικό σε πολλά πολλά πολλά εισαγωγικά τόξο, έτσι. Σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών, φιλελευθέρων, όλα. Και τι γίνεται τώρα?
1: Το σκηνικό.
0: Τι είπατε, με συγχωρείτε, για πέστε μας.
1: Το σκηνικό θυμίζει το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, τι νομίζουν σήμερα, ότι έγινε πραξικόπημα και ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία?
0: Έτσι λένε. Έτσι λένε.
1: Τον φώναξε.
0: Ο Χίντεμπουργκ.
1: Φον Πάπεν.
0: Τα Φον Πάπεν.
1: Μαζί με το Χίντεμπουργκ και τον διόρισαν το κατηράριο της Γερμανίας. Έναν όρο έβαλε ο στρατός για να έρθει το Χίντεμπουργκ. Να διαλυθούν τα τάγματα εφόδου. Και τους έσφαξε.
0: Τα ΕΣΑ, μάλιστα. Λέει ο φίλος μας εδώ, είχα σκοπό, Κωνσταντίνε, να το ρωτήσω τον κύριο Καπόπουλο και εγώ αυτό, αλλά καλύτερα να το διατυπώσουμε με τη δική σας την διατύπωση. Καλησπέρα. Μπορεί να μας σχολιάσει ο κύριος Καπόπουλος την προοπτική διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ανεξαρτησίες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας? Να πω εγώ απλώς για να πληροφορήσω τους φίλους μας, κύριε Καπόπουλε, ότι την περασμένη Κυριακή, νομίζω, υπήρξε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών αυτών των χωρών, οι οποίοι βάλαν μπροστά μια διαδικασία δημοψηφισμάτων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον για να αποσχιστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Bye bye United Kingdom. Μάλιστα. Τι λέτε εσείς, κύριε Καπόπουλε?
1: Όχι ακόμα. Πρόκειται για πίεση των ερήπητων, των περιοχών που πόνεσε πολύ ο θατσερισμός, να τύχουν υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης. Mm. Εκεί είμαστε.
0: Σας θυμάμαι, κύριε Καπόπουλε, σε εκπομπές, σε συνεντεύξεις που σας έπαιρναν τότε με το Brexit. Μιλάμε δηλαδή για το 2015 και ήταν πάρα πολύ εύστοχες, από όσο θυμάμαι, τότε οι παρεμβάσεις σας. Πώς βλέπετε να κινείται τώρα αυτή η ιστορία στην Ευρώπη? Δηλαδή, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα στην Αγγλία, το οποίο και αυτό ο Μπέρναμ φαίνεται ότι δεν θα πάει, δεν θα μακροημερεύσει. Σίγουρα ο Μέρτς δεν θα μακροημερεύσει. Η Μελόνη ανεβάζει τους ακροδεξιούς τόνους για να κερδίσει το ακροδεξιό ακροατήριο του Σαλβίνη ή του κόμματος του Μπερλουσκόνη, του Μακαρίτη πλέον. Και ταυτόχρονα στη Γαλλία έρχονται οι εκλογές τον Μάρτιο, νομίζω, ή τον Απρίλιο του 2027. Εκεί, μας λέτε με λίγα λόγια, όσο εσείς θέλετε δηλαδή, τι γίνεται στη Γαλλία, που είναι και μια χώρα την οποία δεν γνωρίζετε καλά.
1: Στη Γαλλία δεν θα απεκλεί πλέον μια συσπήρωση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να φράξει το δρόμο στην ακροδεξιά.
0: Πάλι το συνταγματικό τόξο δηλαδή, κύριε Καπόπουλε, πάλι το ίδιο, δηλαδή με μία έννοια, δεν μιλάμε για λαϊκό μέτωπο βέβαια του στυλ Λέων Μπλουμ προπολεμικού.
1: Όχι, δεν μιλάω για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Μιλάω για τις προεδρικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο συμβολισμός μια χώρα θα με την ιστορία της Γαλλίας να έχει ακροδεξιό αρχηγό πέρα τους. Από μόνος του δεν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο που αφενός η ακροδεξιά είναι το αδελφάκι της δεξιάς, ιστορικά, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε με ασφαλώς, έτσι. Και από την άλλη, η Μελόνι, η ακροδεξιά και τα λοιπά, είναι το καλύτερο αδερφάκι της κυρίας Φοντερ Λάιεν, του Τραμπ, και ο πιο υπάκουος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατακεράβρωνε πρώτης ανόδου της στην εξουσία. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και με τη Λεπέν, ή θα πατήσει πόδι η Λεπέν, λέτε?
1: Θέλει να διαλυθεί η πλειοψηφία της μέσα σε μια διετία, κάτι πρέπει να κάνει.
0: Και πρέπει να κάνει και αυτή η κολοτούμπα, δηλαδή ακόμα περισσότερο από όσο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι.
0: Λίγο πριν πλησιάζοντας το τέλος και πριν μας πείτε λίγα λόγια και για τα ελληνοτουρκικά που νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλους μας, ήθελα να σας ρωτήσω, είχαμε τις εκλογές στη Ρωσία. Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα, όπου ενισχύθηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε μεγάλο βαθμό το κόμμα που στηρίζει τον πρόεδρο Πούτιν, και να μας πείτε και λίγο για αυτή την ιστορία. Πού πάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτά τα δύο για τη Ρωσία.
1: Πόλεμος στην Ουκρανία, εάν δεν συμβεί κάτι απορροσμένο, βαδίζει προς το τέλος.
0: Α, βαδίζει προς το τέλος του, μάλιστα. Πού το βασίζεται?
1: Στο ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία και η Αμερική, τα βρήκανε στην Αλάσκα και ήταν η αντίσταση του βαθέως κράτους του Αμερικάνικου και των τριών μεγάλων της Ευρώπης που εμπόδισε την υλοποίηση.
0: Έχετε κάποια, ας πούμε, σκέψη για το τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα?
1: Συμφωνήθηκε ουσιαστικά ο Τραμπ αποδέχτηκε ότι είχε ζητήσει ο Πούτιν τη βραδιά που ανήγγειλε την εισβολή.
0: Τη βραδιά που θα?
1: Ανήγγειλε την εισβολή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ρωτάει και ένας φίλος εδώ αν οι Ρώσοι καταλάβουν ολόκληρο τον Ντομπάς, θα τελειώσουν τον πόλεμο ή θα ολοκληρωθεί με την κατάληψη της Οδυσσού. Βέβαια, εσείς είπατε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. Οι Ευρωπαίοι θα υπονομεύσουν όσο μπορούν. Μπορούν όμως.
1: Τηλεπαίνει στο κεφάλι τους με την εναλλακτική στη Γερμανία. Λέτε να υπάρχει περιθώριο τα παιδάκια του Τραμπ να κάνουν φασαρία στον κήπο της σχολικής αυλής.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Τώρα, αν θέλατε να μας πείτε τα ελληνοτουρκικά, πού πηγαίνουν. Οι Τούρκοι διαρκώς επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους σε βάρος της Ελλάδος. Ένα ερώτημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και υδρογονάνθρακες εδώ κτλ. Γιατί νομίζετε, κύριε Καπόπουλε, δεν ακούγεται τίποτα από τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας? Μια εξήγηση.
1: Θυμίζω ότι υπάρχει αίσθηση ότι την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Το Καλότζιο, για παράδειγμα, κυριαρχεί το σενάριο τη γαλλική εταιρεία να ενημερώσει τις μεσογειακές χώρες. Έτσι θα μπορούν και η Ελλάδα και η Τουρκία να ισχυρίζονται ότι εφαρμόζεται η δική τους ναύτεξ.
0: Δηλαδή η Ελλάδα και δεν είναι η Ελλάδα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί ξέρετε να λέμε η Ελλάδα, είμαστε και εμείς μέσα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δηλαδή έκανε το κολπάκι της, πέταξε τον μπαλάκι που το είχε στα χέρια της στην Κάσο και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ή δεν θέλησε να κάνει τίποτα ή δεν έκανε αυτό που όφιλε να κάνει, να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας, τέλος πάντων. Αλλά τι έκανε, πέταξε τον μπαλάκι στη Meridiam, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, να το ζητήσει αυτή και να ξεγελάσει όλο τον κόσμο. Είναι τόσο εύκολο, κύριε Καπόπουλε?
1: Όχι μόνο αυτό. Θα θεωρηθεί και εξυπηρέτηση.
0: Θα θεωρηθεί και εξυπηρέτηση, έτσι. Μια θέση την οποία πολλοί την υποστηρίζουν και ακούγεται πάρα πολύ εύλογη, ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ανακηρύξει μονομερώς ΑΟΣ, όπως και δικαιούται εξάλλου από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι, να οριοθετήσει με την Κύπρο, τώρα βεβαίως κάνοντας και την προεργασία που υποτίθεται ο κύριος Κοντζιάς την έχει έτοιμο στο Υπουργείο, πριν φύγει το έχει ετοιμάσει, υποτίθεται, να ενώσει, να τραβήξει γραμμές βάσης και να κλείσει τους κόλπους για να μετρήσει η ΑΟΣ και όλα αυτά, η συνορεύουσα ζώνη και όλα αυτά. Δεν μου λέτε, νομίζετε ότι θα ήταν μια λύση στη σημερινή φάση?
1: Είναι πολύ σοβαρή η ατμόσφαιρα και πρέπει να ξεκαθαρίσει για να έχουμε μια γνώμη. Δηλαδή, πού θα πάει η ιστορία με την κόντρα του Ισραήλ με τη Σουδική.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ κάνει προληπτική πίεση σε βάρος της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είδατε, δεν άφησε να γίνει η βάση. Βοβάρωσε την Συριακή βάση πριν πάνε οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς. Και αφού τους ειδοποίησε να φύγουν κιόλας.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα καθίσουν αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί, εάν βρίσκεται απέναντι στο Ισραήλ η Τουρκία με το δάχτυλο του σκανδάλι, δεν μπορεί εύκολα να ανοίγει αυτά. Αυτό εννοώ.
0: Υπό αυτή την έννοια όμως, κύριε Καπόπουλε, θα ήταν μια ευκαιρία για την Ελλάδα.
1: Φοβάμαι ότι και πολλοί εδώ στην Αθήνα το σκέφτονται, αλλά και αλλού, ότι η επιδίωξη της Τουρκίας δεν θα είναι η κατάληψη ενός νησιού, αλλά να εισαναγκάσει την Ελλάδα να πάρει μέρος σε μια διεθνή διαπραγμάτευση που θα περιλαμβάνονται και κεφάλαια που για μας είναι αδιαπραγμάτευση.
0: Μια ερώτηση ακόμα από το φίλο μας και μια ερώτηση από μένα για να μην σας τραβάμε περισσότερο. Λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αν συγκρουστεί η Τουρκία με το Ισραήλ για τη Συρία, μπορεί να επεκταθεί και στην Κύπρο?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Όπως είπατε.
1: Κατεξοχήν.
0: Τώρα,
1: καταρχήν,
0: η ερώτηση...
1: Οι Ισραηλινές εφημερίδες έχουν αγγλόφωνη έκταση.
0: Ναι.
1: Φιλομετρήστε τα λίγο να δείτε τι συχνά τα ασχολούνται με την Κύπρο και τα δεχόμενα.
0: Μας θέλουν για μπροστινούς τους, κύριε Καπόπουλε?
1: Θα έλεγα όχι, πιστεύουμε ότι συμπίπτουν τα συμπεριβατά.
0: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση που είναι, υποθέτω ότι προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η Ελλάδα, ας υποθέσουμε ότι έκανε την ΑΟΣ, ότι ενδεχομένως επέκτηνε τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια όπως δικαιούται, μέχρι 12 μίλια όπως δικαιούται από το Διεθνές Ζήτημα της Θάλασσας. Τι θα έκανε η Τουρκία? Θα έκανε πόλεμο σε μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια χώρα όσο διαλυμένη κι αν είναι, αλλά παρόλα αυτά έχει κάποιες δυνάμεις πολεμικές, και τώρα φαίνεται με αυτή την ανίερη συμμαχία με το Ισραήλ ότι έχει και κάποιο backup σε σχέση και με την ελληνογαλλική αμυντική συμμαχία, συνδρομή όπως τη λέμε. Θα τολμούσε να κάνει το οτιδήποτε, λέτε, αν είχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση, ενώ απέναντι όχι τώρα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη?
1: Υπάρχει μια θεώρηση που λέει ότι ακόμα και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για διαπραγματεύσεις, θα είναι επιτυχία για την Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θέλει να καταλάβει η ώρα. Γιατί να μας πάει σε διαπραγμάτευση. Είναι πάγιος στόχος.
0: Σε πολιτική διαπραγμάτευση, όχι δικαστήριο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Σε πολιτική.
0: Και μια πρόβλεψη για το πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως το κάτω-κάτω είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα. Μια πρόβλεψη του πώς θα κινηθούν. Το είπατε ότι δεν έχει κατακαθίσει τα γεγονότα, ότι δεν ξέρουμε πού θα κατευθυνθεί η κατάσταση, πολύ πολύ σωστά, αλλά μια πρόβλεψη, πώς την αισθάνεστε εσείς?
1: Πάλι θα γυρίσω στο θέμα των σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είναι σε μετοπική πορεία σύγκρουσης. Πρώτα θα ξεκαθαρίσουν αυτά και μετά θα δούμε οι συμψηφισμοί ή η εξύφανση νέων ισορροπιών θα προκύψουν.
0: Δεν το λέω
1: για να αποφύγω. απάντηση. Έτσι.
0: Να, αλλά έτσι είναι. Πώς να πείτε για κάτι το οποίο βλέπετε ότι τα δεδομένα δεν υπάρχουν ακόμα. Κύριε Καπούλη.
1: Κύρια σύγκρουση είναι αυτή.
0: Η κύρια σύγκρουση.
1: Ισραήλ-Τουρκία.
0: Ισραήλ-Τουρκία. Ναι. Και ο ρόλος των ΗΠΑ σε αυτή τη σύγκρουση.
1: Δεν ταυτίζεται απόλυτα με το Ισραήλ. Θα ήθελε. Αλλά έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Θα γίνει ο Νετανιάχου σαν πρωθυπουργός.
0: Σωστά. Κύριε Καπόπουλε, με όλη μας την καρδιά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ταλαιπωρήσαμε σήμερα, αλλά χρειάζεται να σας ακούμε γιατί έχετε πολλά να μας προσφέρετε. Και συγχωρήστε μας αν υπήρξαμε καταχρηστικοί στο χρόνο.
1: Ευχαριστήσαμε.
0: Να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ήθελα να ευχαριστήσω θερμά αφενός τους γνωστούς κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννο, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, τον ήρωη και την Ερτόπεν που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Πάνω από όλους βέβαια πάντα ευχαριστούμε εσάς που είστε κοντά μας, μας στηρίζετε και μας στηρίζετε και με τα like σας, έτσι, ούτως ή άλλως. Όμως, αυτή τη φορά θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω και άλλους δύο συντελεστές, τον κύριο Γιώργο Κούκα και τον κύριο Παπαδήμα, οι οποίοι επιμελήθηκαν την αλλαγή του στούντιο, την αλλαγή του site, την αλλαγή του καναλιού σε πολλά σημεία. Και μάλιστα να τους ευχαριστήσω πολύ για το πολύ πολύ ωραίο αυτό σλόγγαν, να το πω έτσι, με συγχωρείτε κιόλας για τη λέξη, είναι «Η ροή, η αλήθεια είναι επανάσταση». Και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Φίλοι και φίλες, ένα δεκάλεπτο, το πολύ 15-λεπτο διάλειμμα και συνδεόμαστε με τον κύριο Δημόπουλο για να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ πολύ κατά τη γνώμη μας ενδιαφέρον ζήτημα, δηλαδή όλη αυτή την ιστορία των 4 αιώνων από των 4 αιώνων των πογκρόμ εις βάρος των Εβραίων της Ουκρανίας, γιατί ξέρετε, κυνηγήθηκαν οι Εβραίοι και φαίνεται σαν να εγγράψαν στο DNA τους αυτό το κυνήγι το οποίο σήμερα κάνουν σε άλλους. Πάμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα και σε 10 λεπτά περίπου θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Όλα το παρόν έχει πάντα ένα ιστορικό βάθος. Το παρόν είναι προϊόν ενός παρελθόντος. Αν δεν βλέπουμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση του σημερινού μας καλεσμένου, μια αλυσίδα γεγονότων που μας οδηγούν στο σήμερα, χάνουμε κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή, ξεκινώντας αρκετά χρόνια πίσω, 5 αιώνες στο παρελθόν, περίπου, και θα δούμε πώς ξεκίνησαν εκείνα τα φρικτά πόγκρομ, τα οποία έλαβαν χώρα σε αυτή τη χώρα, και τα οποία διαμόρφωσαν μια κατάσταση η οποία κρατά μέχρι σήμερα και επηρεάζει το σήμερα κατά πολύ. Σε αυτή τη διαδρομή θα παρακολουθήσουμε αυτά τα χρησιμοποίησα μια ξενική λέξη, αυτές τις διώξεις, αυτούς τους διωγμούς που υπέστησαν οι Εβραίοι στην Ουκρανία από διάφορους. Από Κοζάκους, από Ρώσους, από Πολωνούς, από Ουκρανούς κυρίως από αυτόν τον περίφημο Μπαντέρα που όλο ακούμε, αλλά πολλοί από εμάς δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και να αναρωτηθούμε για μια ακόμα φορά πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι Εβραίοι δηλαδή, οι οποίοι υπέστησαν τόσα και τόσα, σήμερα λες και εγγράφηκε στο DNA τους, στο ιστορικό DNA πάντα, έτσι, για να μην κατηγορηθούμε και για ρατσισμό. Στο ιστορικό DNA αυτοί οι διωγμοί τους οποίους σήμερα τους ασκούν με τον ίδιο σκληρό, αποτρόπαιο και φρικτό τρόπο σε βάρος ενός άλλου λαού, του Παλαιστινιακού. Να δούμε όμως τι συνέβη, πώς φτάσαμε σε όλα αυτά. Μαζί μας είναι ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο οποίος είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου του Κιέβου και έχει κάνει και διδακτορικό στο Πάντιο, εμείς οι λίγο παλιότεροι τη λέμε την Πάντιο, έτσι τη μάθαμε, αλλά στο μεταξύ άλλαξε, έγινε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, έτσι, και λέγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Σωτήρη Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε όπως εσείς νομίζετε, από εκεί που ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκινάει από την αποχώρηση, από το διωγμό δηλαδή, από την Ιβηρική Χερσόνησο των Εβραίων και την εγκατάστασή τους στην Ουκρανία.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι οι Εβραίοι της Ιβηρικής Χερσονήσου, οι λεγόμενοι Σεφαραδίτες, όταν εκδιώχθηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα, 1492, είναι η χρονιά που γίνεται και η ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμπου, κατευθύνθηκαν σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και κυρίως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα ήταν και η πλειοψηφία του πληθυσμού μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ένας άλλος πληθυσμός αυτός εβραϊκός. Αντιθέτως, για τους Εβραίους για τους οποίους θα μιλήσουμε, για τους Εβραίους που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Πολωνία, Ουκρανία, Λευκορωσία, ανήκουν στην υποκατηγορία, στο πούμε έτσι, των Εβραίων, τους λεγόμενους Ασκενάζοι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, τουλάχιστον ό,τι αφορά την Ευρώπη, μεγάλη κατηγορία, οι λεγόμενοι Ρωμανιώτες, οι οποίοι είναι οι Εβραίοι, οι Ελληνίζονται. Στις περιοχές αυτές που ήταν ελληνικά κέντρα και οπωσδήποτε, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδίως από την ελληνιστική περίοδο, η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στον εβραϊκό πληθυσμό και της διασποράς, αλλά και αυτών ακόμα στα μέρη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ, ήταν τεράστια. Για τον λόγο αυτό, βέβαια τώρα παρεκκλίνουμε λίγο από την θέμα μας, αλλά είναι καλό να τα γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έφτασαν στο σημείο οι σοφοί Εβραίοι της Αλεξάνδρειας να μεταφράσουν τα ιερά τους βιβλία
0: την Παλαιά Διαθήκη
1: στα ελληνικά. Η μετάφραση των 70. Και γιατί έγινε αυτό? Έγινε διότι οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν γνώριζαν τα εβραϊκά πλέον.
0: Τη γλώσσα τους.
1: Γνώριζαν τα ελληνικά. Έτσι και οι επιστολές ακόμα του Ιωάννη και τα λοιπά είναι στην ελληνική γλώσσα σε όλες αυτές τις εβραϊκές παροικίες. Το είπαμε αυτά έτσι σαν πληροφόρηση σχετικά με την σύνθεση του εβραϊκού πληθυσμού στον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς λοιπόν μιλάμε για τους Ασκενάζι, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω παίρνοντας και τη σκητάλη από εσάς που πολύ ωραία προλογίσατε, ότι το εβραϊκό ζήτημα στην Ουκρανία είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση της ιστορίας όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά πολύ ευρύτερα. Και φωτίζει σε σημαντικό βαθμό και τις σημερινές δραματικές εξελίξεις που παρακολουθούμε στην Ουκρανία. Αφετηρία λοιπόν αυτής της εβραϊκής παρουσίας στην περιοχή συμβαίνει γύρω στα 300-350 χρόνια από σήμερα. Σταθμός σε αυτή την παρουσία είναι το 1648, όπου εκείνη τη χρονιά ξεκινά μια μεγάλη εξέγερση των Ουκρανών κατά των Πολωνών, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει η χώρα η πρώτη μεγάλη γενικευμένη δίωξη κατά του εβραϊκού πληθυσμού, την οποία διενήργησαν οι Ουκρανοί Κοζάκοι αλλά και οι απλοιχωρικοί. Θα μιλήσουμε σε συνέχεια γι' αυτό. Επίσης, εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε την έξαρση εν συνεχεία του εβραϊκού μεσιανισμού, που εκείνη την εποχή, τον 17ο αιώνα, συνάντησε ανάλογες, αντίστοιχες αντιλήψεις στον προτεσταντισμό, ο οποίος άνθιζε στην Δυτική Ευρώπη. Μία συνάντηση την οποία μπορούμε και σήμερα ακόμα να διαπιστώσουμε στο πώς ιδιαίτερα στην Αμερική ο προτεσταντισμός συνεργάζεται με τον εβραϊσμό. Ταυτόχρονα, λόγω αυτών των γεγονότων, έχουμε και την δημιουργία ενός άλλου ρεύματος, νέου ρεύματος εντός του εβραϊκού πληθυσμού πάλι στην περιοχή της Ουκρανίας, του λεγόμενου χασιδιτισμού. Θα μιλήσουμε και γι' αυτόν. Απλώς να πούμε ότι οι χασιδίτες τους βλέπουμε και σήμερα. Που
0: λεγόμενοι υπερορθόδοξοι, κύριε Δημόπουλε, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τους βλέπουμε να φορούν τα ρούχα που φορούσαν την περίοδο εκείνη, τον 17ο, τον 18ο αιώνα, στην Ουκρανία, στην Πολωνία. Γι' αυτό έχουν αυτά τα γούνινα καπέλα, τα βαριά παλτά, τα οποία βεβαίως δεν παραπέμπουν σε ενδυματολογικές συνήθειες της Μέσης Ανατολής. Αλλά
0: σωστά.
1: Προφανώς επειδή έκανε κρύο και αυτές λοιπόν, ακόμα και αυτές τις συνήθειες, τον τρόπο της ενδυμασίας τον έχουν διατηρήσει μέχρι τις μέρες μας. Και αυτή είναι ένας σοβαρός παράγοντας που επηρεάζει τις πολιτικές και τις αναζητήσεις στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Και η πηγή είναι επίσης εκεί. Επίσης έχουμε τη συγκέντρωση τελικά ενός του μεγαλύτερου τμήματος του εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη και στον κόσμο, ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές όταν η Ρωσική Αυτοκρατορία προσαρτά και την Δυτική Ουκρανία, τη Δυτική Λευκορωσία, την Πολωνία. Ο βασικός όγκος του εβραϊκού πληθυσμού βρίσκεται εντός της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Τσαρικής Αυτοκρατορίας. Και από εκεί τι έχουμε? Έχουμε τις τεράστιες αυτές μεταναστευτικές ροές των Εβραίων από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. είναι οι περισσότεροι δηλαδή Εβραίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόγονοι ακριβώς των μεταναστών που ήρθαν από την Ρωσική Αυτοκρατορία λόγω των πογκρόμ που συνέβαινε και τότε το διώξαν δηλαδή, αλλά και προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης που έδινε την ευκαιρία τέλος πάντων η Αμερική εκείνο το διάστημα. Θα έλεγα επίσης ότι έχει μεγάλη σημασία η εβραϊκή παρουσία στην Ουκρανία λόγω του γεγονότος ότι από εκεί προήλθαν μία πλειάδα, ένας στερισμός σπουδαίων επαναστατών, τους οποίους όλοι γνωρίζουμε.
0: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, έχετε δίκιο που θα το πείτε, γιατί έχω το άρθρο σας μπροστά μου. Είναι πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε με άλλα ονόματα. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, θα μιλήσουμε και για αυτά. Απλώς κάνω μία εισαγωγή. Να πούμε μόνο ότι είναι όπως ο Τρότσκι, η Λούξεμπουργκ και ο ίδιος ο Λένιν. Και βέβαια η πλειοψηφία ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος,
0: ο Ζινόβιεφ, ο Κάμενεφ, η ηγεσία των Μπολσεβίκων, έτσι.
1: Όλοι αυτοί είχαν ενταχθεί και στα υπόλοιπα κόμματα τα επαναστατικά. Υπήρξε και ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο ήταν καθαρά εβραϊκό, η Μπουντ, έτσι όπως και στην Ελλάδα. Μάλλον ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε η Φεντερασιόν, όπου επικεφαλής ήταν ο Αβραάμ Μπεναρόγια. Ήταν κάτι αντίστοιχο της Μπουντ στο Βορρά, η οποία δραστηριοποιείται από την Βαλτική μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Άρα λοιπόν και από εκεί μπορούμε να δούμε ότι η περιοχή αυτή έχει τεράστια επιρροή στην ιστορική εξέλιξη. Όπως επίσης θα δούμε ότι και από εκεί έχουν προέλθει σημαντικοί ηγέτες του σιωνιστικού κινήματος που έδρασαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στην περιοχή αυτή υπέχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα ή γράφτηκε ένα από τα πιο μαύρα κεφάλαια στη λεγόμενη τραγωδία του Ολοκαυτώματος, διότι εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι εξολοθρεύτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα σε συνεργασία όμως, όπως θα δούμε, και με τους Ουκρανούς συνεργάτες τους. Και να τελειώσουμε και μόνο

0: για τις αντιπαραθέσεις τις οποίες παρακολουθούμε και σήμερα.
1: Μου επιτρέπετε μία ερώτηση, χίλια συγγνώμη, δεν είναι ωραίο να διακόπτω τον ιρμό σας, μια προθύστερη μάλιστα. Η ένταξη αυτών των προσωπικότητων και πολλών άλλων Εβραίων της εποχής στα επαναστατικά κινήματα οφείλεται ακριβώς στα πογκρόμ τα οποία είχαν λάβει χώρα στους προηγούμενους αιώνες.
0: Νομίζω ότι η απάντηση είναι σύνθετη. Δηλαδή, αυτή η τάση των πολλών Εβραίων να ενταχθούν στα επαναστατικά κινήματα, την παρακολουθούμε και στη Ρωσική Αυτοκρατορία, αλλά και σε άλλες χώρες και στη Δυτική Ευρώπη, και ο ίδιος ο Μάρξ ήταν Εβραίος, οφείλεται τόσο στην καταστολή που ένιωθαν από τις διάφορες κρατικές οντότητες, στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πολλοί από αυτούς οι προγονείς τους αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να αλλάξουν το θρησκευμά τους, να γίνουν χριστιανοί ή με κάποιον άλλο τρόπο να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Αυτό όμως είναι μια καταπίεση την οποία βιώνει το μέλος μιας μειονότητας και μπορεί να τον οθήσει σε μια επαναστατική δράση. Ταυτόχρονα όμως, εξαιρετικά καταπιεστική είναι και η ίδια η εσωτερική παράδοση στον Εβραϊσμό. Όλοι αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι αναπαράγονταν με έναν τρόπο πραγματικά κατασταλτικό για να μπορέσει η κοινότητα να παραμείνει ενωμένη, αλόβητη απέναντι σε αυτές τις σοβαρές εξωτερικές πιέσεις από διάφορες πλευρές, καταπίεζε προφανώς και τα ίδια τα μέλη της, τα οποία αναζητούσαν αυτή την απαλλαγή και από την εσωτερική καταπίεση. Άρα λοιπόν ήταν δύο οι λόγοι που οθούσαν. Και βεβαίως οι Εβραίοι είχαν το εξής χαρακτηριστικό, ότι ήταν περισσότερο μορφωμένοι από τους υπόλοιπους, κατά μέσο όρο. Αν σκεφτούμε, δεν ήταν χωρικοί, δεν ήταν αγρότες, ασχολούνταν με επαγγέλματα τεχνικά, με το εμπόριο, μάθαιναν αναγκαστικά ειδικά τα αγόρια, από την μικρή ηλικία να διαβάζουν τις ιερές γραφές, όταν δίπλα τους η πλειοψηφία των χωρικών ήταν εντελώς αγράμματη. Είχαν δηλαδή αυτές τις προδιαγραφές για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι περισσότερο σε ένα επίπεδο και πνευματικό και κοινωνικό. Άρα είναι πολύ σύνθετες οι αιτίες που οδήγησαν τους Εβραίους σε αυτούς τους δρόμους της επανάστασης, της ανατροπής, της αμφισβήτησης, και το βλέπουμε με τα σπουδαία μυαλά τα οποία επέδρασαν σε όλη την ανθρώπινη σκέψη και στην ανθρώπινη ιστορία. Είπαμε για τον Μάρξ, αλλά ακόμα και ο Φρόιντ ή ο Αϊνστάιν στην επιστήμη. Θα δούμε παντού ότι υπάρχει αυτό το εβραϊκό στοιχείο.
1: Δημόπουλε, να θυμηθούμε πόσο σκληρά φέρθηκαν στον Μπαρούχ Σπινόζα, αυτόν τον πολύ μεγάλο φιλόσοφο, που έγινε από συνάγωγος βέβαια, πόσο σκληρά φέρθηκαν οι Εβραίοι. Έτσι, οι δικοί του άνθρωποι δηλαδή, όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί ή να είναι αιρετικός σε σχέση με την κυρίαρχη άποψη. Με συγχωρείτε πολύ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα ο Σπινόζα ζει την εποχή για την οποία μιλούμε, το 17ο αιώνα. Ζει δηλαδή, μαθαίνει, πληροφορείται, βιώνει όλες αυτές τις αναταραχές εντός του εβραϊκού πληθυσμού και στη Δυτική Ευρώπη, που αναζητά τον Μεσσία, ο οποίος θα μπορέσει να τον οδηγήσει και πάλι στη γη της επαγγελίας. Το να φύγεις από μια κοινότητα κλειστή, στην οποία επικρατούν κανόνες απαράβατοι, είναι μια πράξη πάρα πολύ δύσκολη, γιατί εκτός της κοινότητας είναι δύσκολο να επιβιώσεις. Αντιθέτως, εντός μπορείς, μέσα από ένα δίκτυο, το οποίο θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ήταν πολύ καλά συγκροτημένο και έδινε εξαιρετικές ευκαιρίες για κάποιον να πλουτίσει,

0: να σταδιοδρομήσει, ήταν και ένας τρόπος που τον βλέπουμε και σε άλλες μειονότητες να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις στους εξωτερικούς περιορισμούς που έβαζαν οι διάφορες εξουσίες, που έβλεπαν πάντοτε με έναν τρόπο καχύποπτο τον εβραϊκό πληθυσμό ή την εβραϊκή πίστη, πέρα από τις προκαταλήψεις ή όλα αυτά τα οποία πίστευαν λανθασμένα, ίσως και γενίκευαν ότι είχε προέλθει τέλος πάντων από την αντιπαράθεση αυτή στα χρόνια του Χριστού. Δηλαδή κατηγορούσαν τους ίδιους τους Εβραίους ότι ήταν υπεύθυνοι για το θάνατο του Θεανθρώπου. Υπήρχαν και πολλές άλλες αιτίες, οικονομικές κυρίως, γιατί πάντοτε υπάρχει και το οικονομικό στοιχείο, που οθούσαν σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, με τις διώξεις, τους περιορισμούς, την καταστολή κτλ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στα ίδια τα γεγονότα, να θέσω ως, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, ως κάτι πάρα πολύ βασικό στην ανάλυση των ιστορικών φαινομένων. Πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε μέσα στη διαχρονία τους, και όπως σωστά είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, τίποτα δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Όλα έχουν μία προϊστορία. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι σχεδόν σε όλα αυτά τα ιστορικά φαινόμενα που και σήμερα παρακολουθούμε, και μάλιστα βρίσκεται σε μια έξαρση η ανθρωπότητα λόγω των πολλών αντιθέσεων, υπάρχει πάντοτε το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, εθνικών, υποεθνικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Αν δεν αναδείξουμε και αυτήν την βασική πλευρά, σε συνδυασμό πάντοτε με τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα και τα ιδεολογικά βεβαίως, τότε θα έχουμε μία ελλειπή κατανόηση των όσων συμβαίνουν. Και τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά προσπαθώ πάντοτε να δουλεύω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, για να δώσω ή τουλάχιστον προσπαθήσω να δώσω κάποιες εξηγήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Προχωρώντας, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε
1: βεβαίως.
0: Την εξιστόρηση των γεγονότων. Είπαμε ότι στην περιοχή αυτή της Ουκρανίας, μάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, εγκαταστάθηκε το κομμάτι αυτό των Εβραίων που ονομάζονται Ασκενάζοι. Οι Ασκενάζοι φαίνεται ότι έχουν μετακινηθεί στην Ανατολική Ευρώπη από περιοχές στις οποίες κατοικούσαν γερμανικοί πληθυσμοί. Συνέβη αυτό την περίοδο περίπου των Σταυροφοριών, όπου βρέθηκαν υπό μεγάλη πίεση, εκτοπίστηκαν στην πραγματικότητα λόγω των διώξεων που υφίστανται από τους απλούς φορικούς, υπήρξε μια έξαση του αντισημιτισμού. Το ότι μάλλον προήλθαν από εκεί το συμπεραίνουμε από το απλό γεγονός της γλώσσας τους. Η γλώσσα λοιπόν των Ασκενάζι είναι τα Γίντιζ. Είναι μια γλώσσα, κλάδος των γερμανικών γλωσσών, η οποία έχει και εβραϊκές, σλαβικές και σλαβικές προσμίξεις, και επίσης έχει και πολλά ελληνικά κύρια ονόματα. Δηλαδή είναι επιβιώσεις που προφανώς υπάρχουν από πολύ παλαιότερες εποχές. Υπάρχει μία θεωρία την οποία έθεσε για πρώτη φορά ένας Ουγγροεβραίος συγγραφέας πολύ γνωστός, ο Άρθουρ Κέσλερ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτός ο εβραϊκός πληθυσμός προέρχεται από τους Χάζαρους. Οι Χάζαροι ήταν ένα τουρκικής προελεύσεως φύλο που κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό κράτος στις βόρειες ακτές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κασπία και την Κριμαία, και οι οποίοι σε κάποια φάση, κάποια στιγμή, προσιλητίστηκαν στον Ιουδαϊσμό. Ως εκ τούτου, λέει ο Κέσλερ και κάποιοι άλλοι, ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως εβραϊκό πληθυσμό είναι η απογονή τους. Όμως κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε και η σύγχρονη επιστήμη το απορρίπτει. Το απορρίπτει διότι αφενός τον Ιουδαϊσμό φαίνεται ότι τελικά προσχώρησαν οι ηγετικές τάξεις, η εξουσία των Χάζαρων, αλλά όχι και τα κατώτερα στρώματα, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης ότι προσπάθησαν οι Βυζαντινοί να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή ο Ιουδαϊσμός να καταστεί η κυρίαρχη θρησκεία το χανάτο των Χαζάρων. Και μάλιστα τον 9ο αιώνα εστάλει στην περιοχή αυτή ο φιλόσοφος Κωνσταντίνος, ο οποίος μετέπειτα ονομάστηκε Κύριλλος. Είναι ο Άγιος Κύριλλος, αδερφός του Μεθοδίου, οι φωτιστές των Σλάβων. Είχε λοιπόν μία αποστολή στην περιοχή αυτή, έμαθε και τα εβραϊκά στην Κριμαία και προσπάθησε να αποτρέψει αυτήν την
1: τον προσιλητισμό.
0: Αλλά απέτυχε. Το γεγονός λοιπόν, το επίσης που αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να είναι απόγονοι των Χαζάρων, είναι όπως είπαμε είναι η γλώσσα. Δεν μιλούν τουρκικά, μιλούν ταγίδης. Αντιθέτως στην Κριμαία υπάρχουν δύο μικρές σχετικά κοινότητες τουρκόφωνων Εβραίων. Είναι η Κρυμτσακή και η Καραΐμη. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι δεύτεροι δεν πιστεύουν στο Ταλμούδ, στην προφορική εβραϊκή παράδοση, αλλά μόνο στα Ιερά Βιβλία. Πράγματι μιλούν τουρκικά και είναι Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Αλλά είναι μικρές κοινότητες αυτές που έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα σαν λείψανα ίσως αυτής της παλιάς χαζαρικής Ιουδαϊκής παρουσίας. Οι Εβραίοι λοιπόν της κεντρικής των γερμανικών περιοχών αναζήτησαν κάπου καταφύγιο. Καταφύγιο βρήκαν στην περιοχή του βασιλείου της Πολωνίας, όπου εκεί μπόρεσαν μέχρι και τον 17ο αιώνα και αργότερα βέβαια, αλλά σίγουρα μέχρι το 16ο αιώνα να ζήσουν σχετικά ειρηνικά και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, αυτές που έκαναν και στο παρελθόν. Εννοώ κυρίως να ασχολούνται με το εμπόριο. Γιατί οι εβραϊκές κοινότητες είχαν πραγματικά στα χέρια τους ένα πολύ μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου τότε εμπορίου. Μάλιστα, να πούμε και κάτι το οποίο ίσως είναι άγνωστο, μέχρι και τον 11ο αιώνα τουλάχιστον, αυτό το δίκτυο των Εβραίων εμπόρων, το οποίο επεκτηνόταν από τη Δυτική Ευρώπη μέσω της Βόρειας Ευρώπης, του Ευξήνου Πόντου, της Κασπίας και νοτίως από τη Μεσόγειο, την Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ινδία, έφτανε μέχρι τις ανατολικές ακτές της Κίνας, μέχρι τουλάχιστον το 1100. Οι δρόμοι του μεταξιού δηλαδή ελέγχονταν κυρίως από Εβραίους εμπόρους. Και μάλιστα έχουν και μια ιδιαίτερη ονομασία, λέγονται Ραδανίτες. Έτσι έχουν μείνει, ίσως από το ποταμό Ροδανό, πάντως όλο το εμπόριο των μπαχαρικών, των αρωμάτων, των
1: σκλάβων,
0: του μεταξιού βεβαίως, γιατί αυτή ήταν η δρόμη του μεταξιού. Λοιπόν, άρα και η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν απρόσκοπτη, τουλάχιστον από τους Εβραίους οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στο Πολωνικό Βασίλειο, όπως επίσης είχαν και τα επαγγέλματα, τα πατροπαράδοτα σε σχέση με τέχνες. Μπορούσαν να επισκευάζουν και τα λοιπά. Γενικώς δεν ασχολούνταν τόσο με την γεωργία. Δεν ήταν χωρικοί. Συγκεντρώνοντας σε πόλεις, σε κομοπόλεις, σε τέτοια μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Τότε όμως, τον 16ο αιώνα, έχουμε την συμφωνία μεταξύ του Δουκάτου της Λιθουανίας και του Βασιλείου της Πολωνίας για τη δημιουργία ενός κοινού κράτους, του λεγόμενου Ποσπολίτ, και αυτό είχε ως συνέπεια τα εδάφη που ανήκαν στο Δουκάτο της Λιθουανίας, στην περιοχή της Ουκρανίας, περίπου το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας, δηλαδή και ανατολικότερα του Κιέβου, ανατολικότερα των περιοχών του Δνίπερου, δηλαδή εκεί που γίνονται και οι μάχες σήμερα, πλην της Κρυμαίας και των νοτίων ακτών, όπου ήταν υπό την κατοχή τότε του Ταταρικού Χανάτου και των Οθωμανών, πέρασε στα χέρια των Πολωνών. Οι Πολωνοί τότε, για να εκμεταλλευτούν αυτήν την περιοχή, καταρχάς την πήραν στα χέρια τους η Πολωνία Ευγενής. Και με διάφορους τρόπους, με απαλλαγή από δασμούς, φορολογίες, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ρεύμα με τοίκων, οι οποίοι θα εγκαθίστατο σε αυτές τις περιοχές και να γίνει και εκμετάλλευση των εδαφών. Μαζί με αυτούς εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί Εβραίοι, χιλιάδες Εβραίοι, οι οποίοι μάλιστα μπόρεσαν να πλουτίσουν σε αυτές τις περιοχές, διότι ανέλαβαν την συλλογή των φόρων εκ μέρους των ευγενών γεωκτημόνων της Πολωνίας, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να εγκατασταθούν σε μια επαρχία όπως ήταν εκείνη την εποχή τα εδάφη αυτά της Ουκρανίας. Μάλιστα, καλό είναι να πληροφορήσουμε και τους θεατές μας ότι η Ουκρανία έχει αυτό το όνομα Ουκραίνα, ακριβώς γιατί σημαίνει μια συνοριακή περιοχή. Συνοριακή περιοχή όμως του Πολωνικού κράτους. Δηλαδή σε σχέση με το κέντρο, με τη Βαρσοβία, την Κρακοβία, έχεις αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι στα άκρα του Πολωνικού κράτους.
1: Της Δύσης, δηλαδή.
0: Και το όνομα. Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι αυτός ο ρόλος των Εβραίων τους έφερε στο να βρίσκονται μεταξύ μιας άρχουσας τάξης ευγενών Πολωνών καθολικών από τη μία και χωρικών Ορθοδόξων από την άλλη, οι οποίοι ενώ πρώτα επί λιθουανικής κυριαρχίας ήταν ελεύθεροι αγρότες, τώρα περιέπεσαν στο καθεστώς του δουλοπάρικου, ακόμα και του δούλου. Στη μέση αυτών λοιπόν βρίσκεται ο εβραϊκός πληθυσμός, ο οποίος απολαμβάνει κάποια προνόμια, πλουτίζει, και ο αγροτικός ορθόδοξος πληθυσμός τους βλέπει σαν τους άμεσους εχθρούς του, σαν τους άμεσους μεταλλευτές του.
1: Επειδή εισπράττουν τους φόρους, βέβαια, για τους ηγεμόνες.
0: Είναι μισή κακία. Η εκμετάλλευση ήταν άμεσα. Τους Πολωνούς δεν τους έβλεπαν. Αντιθέτως, τους Εβραίους τους είχε συνέχεια μπροστά του. Αυτό δημιούργησε, όπως αντιλαμβανόμαστε, τέλη του 16ου, αρχές του 17ου αιώνα, μία συσσόρευση νήσους, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και ταξικό και εθνικό. Είναι ό,τι χειρότερο. Η διάκριση είναι απόλυτη. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία συμβαίνει και κάτι άλλο που έρχεται να επιδεινώσει τα πράγματα. Στην Πολωνία, στο πλαίσιο της αντιμεταρρύθμισης, καταφθάνουν οι Ιησουίτες μοναχοί, οι οποίοι στοχεύουν στο να καταστήλουν όποιες προτεσταντικές κινήσεις λαμβάνουν χώρα εκείνη την περίοδο στην Πολωνία. Αντί όμως να ασχοληθούν με όσους Προτεστάντες, τέλος πάντων, φαίνεται ότι εμφανίζονταν στην Πολωνία, αποφάσισαν να στραφούν προς τον Ορθόδοξο πληθυσμό, τον οποίο θεωρούσαν ως αιρετικό. Και ξεκίνησαν μια διαδικασία, μια εκστρατεία προσιλητισμού, η οποία είχε πενιχρά αποτελέσματα. Πήγαν κάποιοι ευγενείς, κάποιοι, τέλος πάντων, ορθόδοξοι τις γεωκτήμονες προσχώρησαν, έγιναν καθολικοί για να έχουν τα προνόμια, φοροαπαλλαγές κτλ. Ο πολλής πληθυσμός όμως δεν ακολούθησε. Και τότε ως όχημα αυτής της αλωτρίωσης των Ορθοδόξων χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη Ουνία, η Ένωση δηλαδή. Τι προβλέπετε σε αυτό το σχέδιο? Οι Ορθόδοξοι διατηρούν όλο το τυπικό και την αμφίση και όλο το τυπικό που έχει η Ορθόδοξη
1: Εκκλησία,
0: αλλά ακριβώς εντάσσονται στην Καθολική Εκκλησία και στον Πάπα. Τότε λοιπόν λαμβάνει χώρα η Σύνοδος του Μπρέστ το 1596, όπου συμμετέχουν και κάποιοι Ορθόδοξοι επίσκοποι και κηρύσσεται η Ουνία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στον πληθυσμό, τον Ουκρανικό. Τότε τους έλεγαν Ρουθίνους ή Ρουσίνους, τους Ορθόδοξους χωρικούς. Και υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις, υπήρξαν και εξεγέρσεις. Τις εξεγέρσεις αυτές πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά τις καθοδηγούσε ή ήταν η αιχμή του δόρατος και η πομπή σας, η λεγόμενη Κοζάκη. Δηλαδή η Κοζάκη της Ουκρανίας ήταν στρατιωτικά τμήματα τα οποία ζούσαν σε στρατόπεδα απομακρυσμένα, ημινομαδικό βίο και κυρίως στην περιοχή του Ζαπαρόζε, σημαίνει πίσω από τους καταράκτες του Δνήπερου. Είχαν ως αποστολή να προφυλάσσουν τα σύνορα τα οποία ήταν υποτυπώδη, αλλά από τις επιδρομές των Τατάρων της Κρυμαίας που ήταν πάρα πολύ συχνές και είχαν ως στόχο από τη μεριά τους την σύλληψη ανθρώπων για να τους πουλήσουν ως σκλάβους. Οι Κοζάκοι λοιπόν ήταν ορθόδοξοι, φανατικά ορθόδοξοι και προσπαθούσαν ταυτόχρονα να απαλλαγούν από την πολωνική κυριαρχία. Έγιναν αρκετές εξεγέρσεις, όμως το 1648 γίνεται η μεγαλύτερη από αυτές, με επικεφαλής τον Μπογκδάν Χμελνίσκι, ο οποίος μάλιστα, και αυτό είναι το αξιοπερίεργο, θα έχει τη βοήθεια και μερικών χιλιάδων Τατάρων. Θα επιτεθεί κατά του πολωνικού στρατού, στην περιοχή πάλι πολύ κοντά εκεί που γίνονται οι μάχες στο σημερινό του πόλεμο στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα μαζί με τους Ορθόδοξους χωρικούς θα ελαελατούν τα χτήματα, τα φέουδα, την περιουσία των Πολωνών Ευγενών, τις καθολικές εκκλησίες, αλλά ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν μία γενικευμένη επίθεση εναντίον των Εβραίων. Θα προσπαθήσουν πραγματικά να τους εξολοθρεύσουν.
1: Αυτό οφείλεται σε αυτό που λέγατε προηγουμένως στο ρόλο τους ως φορείς πρακτόρων. Γιατί τόσο
0: ήταν αυτή η μνησικακή ασφαλώς που είχε συσσωρευτεί. Τους έβλεπαν σαν τους άμεσους εκμεταλλευτές.
1: Καταπιεστές τους.
0: Βέβαια, ταυτόχρονα πάντοτε υπάρχει και το ιδεολογικό στοιχείο που επισκιάζει συχνά και τις πραγματικές αιτίες μιας πράξεως. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Εβραίοι ήταν ένα στοιχείο εχθρικό προς την πίστη των Ορθοδόξων μπορούσε να δικαιολογήσει ακόμα περισσότερο μια σκληρή συμπεριφορά απέναντί τους. Βέβαια άνθρωποι τώρα οι οποίοι δεν είχαν κάποια καλλιέργεια, ήταν, καταλαβαίνουμε τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν, και αυτοί είπαμε ήταν σχεδόν σαν δούλοι. Δεν είχαν κανένα δικό τους, κανένα εξούσιο. Ήταν εκτός, ναι. Στερούνταν όλων των δικαιωμάτων. Αυτό ήταν λογικό να τους οδηγήσει σε μία βίαιη συμπεριφορά, και θύματα ήταν τελικά χιλιάδες Εβραίοι, οι οποίοι είτε εξολοθρεύτηκαν άμεσα, δηλαδή δολοφονήθηκαν, είτε πέθαναν από πείνα λόγω της μακράς πολιορκίας των περιοχών των πόλεων στις οποίες ζούσαν, είτε τελικά συνελήφθησαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Επίσης είχαμε και πολλές επιδημίες λόγω αυτών των συνθηκών. Γενικώς όμως αυτό που συνέβη, το οποίο στην εβραϊκή ιστορία εμφανίζεται και ως γενοκτονία, ως μια πρώτη γενοκτονία τουλάχιστον στους νεότερους χρόνους, είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού. Δεν το κυμαίνονται τα νούμερα, δεν είμαστε βέβαιοι, ήταν και τέτοιες οι εποχές, καταγραφή.
1: Δεν ήταν επαρκής.
0: Ήταν δύσκολο να είναι
1: ακριβής.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιους αριθμούς που κυμαίνονται από 20 έως 100.000 ή και ακόμα περισσότερο. Αξίζει να πούμε ότι σχετικά με όσους πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και αλλού, οι Εβραίοι όρισαν μία εισφοράς σε όλες τις κοινότητες, όχι μόνο της περιοχής αυτής, αλλά και στην Ευρώπη, για να μπορέσουν να τους εξαγοράσουν. Και πράγματι, με πολύ μεγάλες χορηγίες από τις εβραϊκές κοινότητες και ακόμα του Άμστερνταμ, του Αμβούργου, εξαγοράστηκαν πολύ γρήγορα, τον επόμενο μόλις χρόνο, δηλαδή αυτές οι σφαγές έγιναν το 48-49, 1648, το 1651 από το σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινούπολης 1500 Εβραίοι εχμάλωτοι από την εξέγερση του Χμελνίσκη στην Ουκρανία. Και τα επόμενα χρόνια εξαγοράστηκαν και άλλοι μερικές εκατοντάδες ακόμα Εβραίων εχμαλώτων, σκλάβων, σε περιοχές όπως το Αλγέρι ή η Περσία. Και αυτό δείχνει έτσι, ότι το δίχτυο αυτό μεταξύ των εβραϊκών κοινοτήτων ήταν πάρα πολύ ενεργό, η πληροφόρηση ήταν άμεση και μπορούσε να εργαστεί σε πολλές κατευθύνσεις. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό που συνέβη. Οι σφαγές αυτές τώρα που συνέβησαν εκείνη την περίοδο ήταν εύλογο να εδραιώσουν μία βαθιά και μόνιμη μνησικακία μεταξύ των δύο λαών. Θα υπάρξει πάντοτε μία καχυποψία ανάμεσα στους Ουκρανούς και στους Εβραίους. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία δεν ξεχνούνται και νομίζω και σε κάθε έθνος, όπως και εμείς το έχουμε. Και όμως αυτό το γεγονός ήταν κάτι που συγκλώνησε και επηρέασε και τον παγκόσμιο τότε εβραϊκό πληθυσμό. Οι Εβραίοι άρχισαν να αναζητούν τις αιτίες αυτού που συνέβη, που ήταν κάτι το απίστευτο. Η μία πτέρυγα, τέλος πάντων, η μία άποψη που κυριαρχούσε ήταν ότι ήταν το αποτέλεσμα των αμαρτιών.
1: Των αμαρτιών, από το Θεό.
0: Είχαν υποπέσει, ακριβώς ο Θεός τους τιμωρούσε. Που λέγανε χοιρινό, για παράδειγμα, σε ανόπιστος, τέτοια πράγματα. Η άλλη όμως, η οποία και πλειοψήφισε, η άλλη άποψη ήταν ότι η θυσία, δηλαδή αυτή η τραγωδία πρόκειται την πραγματικότητα για μία θυσία, προετοίμαζε τις συνθήκες για την έλευση του Μεσσία.
1: Για τη σωτηρία, βεβαίως.
0: Ένας Μεσσίας ο οποίος θα οδηγούσε και πάλι τον διασπαρμένο και κατατρεχμένο και δοκιμαζόμενο εβραϊκό λαό τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και πάλι πίσω σε μια νέα έξοδο στη γη της επαγγελίας. Και αυτό πραγματικά δημιούργησε μια φοβερή αναστάτωση σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες και στην Ευρώπη. Έχουμε πληροφορίες ότι είχαν μαζέψει τα πράγματά τους, ότι όσον ούπο αυτή η στιγμή φτάνει. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η τάση εντός του εβραϊκού πληθυσμού, όπως είπαμε σε όλη την Ευρώπη, έρχεται να συναντήσει μία ανάλογη που υπάρχει στον προτεσταντισμό, σε διαφόρους κλάδους του προτεσταντισμού, όπως ο καλβινισμός, όπου και εκεί η αντίληψη, η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι όντως θα υπάρξει ένας Μεσσίας για το εβραϊκό έθνος και ότι πρέπει οι Εβραίοι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και αυτό θα σημάνει και την αρχή μιας νέας εποχής, έτσι σύμφωνα και με τις χριστιανικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι κλάδοι του προτεσταντισμού στρέφονται περισσότερο προς την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή έχουν περισσότερο την εβραϊκή παράδοση που θεωρούν ότι είναι πιο κοντά στα πιστεύω τους από την Καινή Διαθήκη.
1: Από την Καινή Διαθήκη, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να πούμε και ένα ακόμα γεγονός, ότι εκείνη ακριβώς την εποχή, λόγω ακριβώς της επιρροής αυτών των αντιλήψεων και της ανόδου του προτεσταντισμού, οι Άγγλοι επιτρέπουν την επιστροφή των Εβραίων στην Αγγλία, τους οποίους είχαν διώξει ήδη από το 13ο αιώνα. Έχουμε δηλαδή μια τέτοια κινητικότητα. Κάποιοι προτεστάντες συγγραφείς προβλέπουν ότι το γεγονός αυτό της έλευσης του Μεσσία θα συμβεί το 1666. Λίγα χρόνια δηλαδή, μιλάμε μετά
1: από το 1648.
0: Από το 48. Λοιπόν, ακριβώς αυτή την εποχή εμφανίζεται ένας άνθρωπος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο οποίος ονομαζόταν Σαμπατάι Σεβί. Ο Σαμπατάι Σεβί καταγόταν ο πατέρας του από την Πάτρα. Ήτανε Ρωμανιώτης λοιπόν. Όπως είπαμε, ήταν αυτοί οι Έλληνες Εβραίοι. Οι Εβραίοι που ζούσαν στον ελληνικό χώρο. Ο πατέρας του μετακινήθηκε στη Σμύρνη, ασχολείται με το εμπόριο, είχε επαφές και με την Αγγλία κτλ. Ο νεαρός Σαμπατάι είχε μία έφεση, μία κλίση προς το μυστικισμό. Διάβαζε το ιερό βιβλίο που είναι μυστικιστικό στην πραγματικότητα του εβραϊσμού, την Καμπάλα. Ήταν ασκητικός ως άνθρωπος και κάποια στιγμή πίστεψε ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας, ο οποίος θα έσωσε το εβραϊκό έθνος. Μάλιστα υποστήριζε και μία άποψη η οποία ήταν αιρετική, τουλάχιστον για τις παραδοσιακές εβραϊκές αντιλήψεις, το λεγόμενο αντινομισμό. Δηλαδή υποστήριζε ότι ακόμα και μια αμαρτωλή πράξη μπορεί να μετατραπεί σε θεάρεστη.
1: Να είναι απελευθερωτική.
0: Πρέπει να αποφάσει την κακή πράξη, ακριβώς γιατί αυτή μπορεί να μετατραπεί υπέρ του σχεδίου του Θεού και να προσφέρει.
1: Όπως και η γνωστική, κύριε, συγγνώμη σας διακόψα, αλλά όπως και η γνωστική, έτσι, ακριβώς.
0: Μα η επιρροή είναι καθαρή.
1: Καθαρή.
0: Όλα αυτά τα ρεύματα συναντιούνται.
1: Συναντιούν.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις συναντήσεις και στη Δυτική Ευρώπη και πώς και η γνωστική φιλοσοφία επηρεάζει τέτοιες πνευματικές κινήσεις εσωτερικό των θρησκειών, αλλά και πώς οι ίδιες οι αντιλήψεις του προτεσταντισμού επηρεάζουν και αυτές τις στάσεις εντός του εβραϊσμού. Σε κάθε περίπτωση, για την εποχή εκείνη, αντιλαμβανόμαστε ότι αρχικώς οι ραβίνοι θεώρησαν ότι ήταν εκτός της νομιμότητας που επιτρεπόταν από τη θρησκεία τους. Έτσι, ο Σαμπατάι αναγκάστηκε να φύγει, βρέθηκε αρχικώς στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί, όπως είπαμε, είχαν εγκατασταθεί οι Σεφαραδίτες Εβραίοι εκ της Ιβηρικής Χερσονήσου και ήταν το κέντρο του καμπαλισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, αυτό ήταν άγνωστο, ναι, μάλιστα.
0: Ναι, και στη συνέχεια βρέθηκε στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί δύο γεγονότα θα τον κάνουν ή τουλάχιστον θα τον βοηθήσουν να αναγνωριστεί ως Μεσσίας. Το πρώτο είναι ότι παντρεύεται μία κοπέλα η οποία καταγόταν από την Ουκρανία. Ήταν ορφανή λόγω των σφαγών που είχαν συμβεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια, στην περίοδο αυτή που αναφέραμε. Και αυτή λέει, είδα στον ιερό μου ότι θα πρέπει να φύγω, έμενε στο Άμστερνταμ και πήγε στην Αίγυπτο και παντρεύτηκε το Σαμπατάι. Το δεύτερο ήταν η αναγνώριση του Σαμπατάι ως Μεσσία από έναν περίφημο μυστικιστή ραβίνο που ζούσε στη Γάζα, τον Άθαν, ο οποίος είπε ναι, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σώσει
1: τον Ισραήλ,
0: έως και θα σας οδηγήσει πάλι πίσω. Αυτά τα γεγονότα δημιουργούν ένα πυρετό, θα έλεγα, σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες και είναι όλοι σε αναμονή. Ο αναβρασμός έχει πραγματικά καλύψει όλους τους εβραϊκούς πληθυσμούς. Αυτό όμως δημιουργεί ανησυχίες στις εξουσίες. Και ενώ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Εβραίοι αντιμετωπίστηκαν πάντοτε όχι μόνο με ανοχή, αλλά θα έλεγα και πολύ θετικά. Δηλαδή γι' αυτό και τους προσκάλεσαν να έρθουν για να ενισχύσουν την οικονομία της χώρας και το έκαναν. Και γενικώς είχαν περισσότερες ελευθερίες στις μουσουλμανικές χώρες και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ιδιαίτερα οι Εβραίοι. Όμως εδώ αντιλήφθηκαν ότι τα πράγματα πήγαιναν κάπου που μπορούσαν να βγουν
1: εκτός ελέγχου.
0: Εκτός ελέγχου. Έτσι λοιπόν ο Σαμπατάι τέθηκε σε περιορισμό και στο τέλος τον κάλεσε ο μεγάλος βεζίρης και του έθεσε πολύ ευθέως τα διλήμματα. Είτε θα θανατωθείς, είτε θα δοκιμαστείς αν όντως είσαι Μεσσίας ευρισκόμενος ως στόχος σε τοξοβόλους και αν αντέξεις, αν επιβιώσεις, σημαίνει ότι όντως είσαι Μεσσίας ή θα γίνεις μουσουλμάνος. Έτσι λοιπόν ο Σαμπατάι την επόμενη ημέρα πάει στο Σουλτάνο, βγάζει τα εβραϊκά του ρούχα και φοράει το τουρμπάνι και προσιλητίζεται στο Ισλάμ. Ο Σουλτάνος τον ανταμείβει, τον ανακηρύει σε εφέντη, του κόβει και ένα μισθό. Μαζί με το Σαμπατάι προσιλητίζονται και κάπου και η σύζυγός του και άλλα κάπου 300 άτομα από τους οπαδούς του. Και αυτοί είναι οι γνωστοί ντονμέδες που έχουν μείνει στην ιστορία. Ντονμέ δηλαδή ο μεταστραφής, αυτός που έχει μεταστραφεί σε σχέση με την προηγούμενη πίστη του. Και οι ντονμέδες είχαν μια σημαντική παρουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μάλιστα ένα τζαμί από τα τελευταία που είχαν φτιαχθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, το Γενή Τζαμί νομίζω στη Θεσσαλονίκη, ήταν ακριβώς ο τόπος λατρείας των ντονμέδων, δηλαδή των εξισλαμισμένων Εβραίων. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια φημολογία ότι και ο ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, καταγόταν από οικογένεια ντονμέδων. Κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχω τα στοιχεία για να μπορέσω να το πω με βεβαιότητα. Σε κάθε περίπτωση τα γεγονότα αυτά, η είδηση ότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Εβραίους, εξισλαμίστηκε, δημιούργησε ένα δεύτερο τεράστιο συγκλονισμό σε όλο τον εβραϊκό πληθυσμό. Και αυτό ήταν λογικό να οδηγήσει τους Εβραίους σε διάφορες αναζητήσεις. Μία από αυτές τις, ένα από αυτά τα ρεύματα που προκλήθηκαν λόγω αυτού αυτών των γεγονότων και των δύο, πρέπει να πούμε, ήταν η δημιουργία ενός νέου ρεύματος τον 18ο αιώνα του χασιδισμού που είπαμε και προηγουμένως. Ναι. Χασίδους στη γλώσσα των Ασκενάζη σημαίνει δικαιοσύνη. Ο χώρος στον οποίο γεννιέται και αναπτύσσεται αυτό το ρεύμα ήταν η υποδολία της Ουκρανίας. Είναι στα σύνορα μεταξύ της Βεσσαραβίας, Μολδαβίας και του Κιέβου αυτή η περιοχή. Ο χασιδισμός έχει μία σχέση ή προσπαθεί να δημιουργήσει μία διαφορετική σχέση του πιστού με τον Θεό, περισσότερο προσωπική, δηλαδή εδώ βλέπουμε και την επιρροή του προτεσταντισμού.
1: Του προτεσταντισμού, ακριβώς.
0: Ναι, και φέρνει κάτι που δεν είχε ο εβραϊσμός έως τότε, την συναισθηματική διάσταση με τους χορούς, με τα τραγούδια. Δηλαδή ο Θεός προσεγγίζεται και μέσω των συναισθημάτων και όχι μόνο των γραφών. Πίστευαν επίσης στην σημασία των χαρισματικών ηγετών. Και όπως είπαμε και στην αρχή, έχουν συγκεκριμένους ενδυματολογικούς κώδικες, τους οποίους βλέπουμε και σήμερα τους διαπιστώνουμε όταν ακόμα και σε περιοχές
1: θερμές,
0: πολύ θερμές, κυκλοφορούν με κάτι γούνα τεράστια καπέλα. Είναι όλα αυτά η μόδα της εποχής εκείνης του 17ου-18ου αιώνα στην Πολωνία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτές οι περιοχές ακόμα ανήκουν στην Πολωνία, στο πολυλιθουανικό, στην πολυλιθουανική κοινοπολιτεία. Αυτό όμως σταματάει στα τέλη του 18ου αιώνα με τους τρεις διαμελισμούς της Πολωνίας. Χωρίζεται, όπως γνωρίζουμε, από τους Πρόσους, την Αυστριακή Αυτοκρατορία και από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Όλα τα εδάφη λοιπόν της Δυτικής Ουκρανίας, της Δυτικής Λευκορωσίας και εδάφη της ίδιας της Πολωνίας περνούν πλέον στην Τσαρική Ρωσία. Και τότε τι συμβαίνει? Πλέον η Ρωσική Αυτοκρατορία έχει το μεγαλύτερο τμήμα του εβραϊκού πληθυσμού παγκοσμίως. Σχεδόν η πλειοψηφία των Εβραίων ζει εκεί.
1: Κατοικούν εκεί.
0: Το θέμα είναι όμως ότι τα χρόνια αυτά που τσαρίνα της Ρωσίας είναι η Μεγάλη Κατερίνη. Επιβάλλεται η μη μετακίνηση των Εβραίων ανατολικότερα από μία ζώνη η οποία είχε
1: αυστηρά προσδιοριστεί. Γιατί αυτό, γιατί?
0: Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την Ανατολική Ουκρανία, όλη τη Λευκορωσία, Λιθουανία, εκεί επιτρέπεται. Στις άλλες περιοχές εκτός Σιβηρίας, Σιβηρία μπορούσαν να πάνε. Υποτίθεται ότι αυτό έγινε για να εγκατασταθούν περισσότεροι Εβραίοι στα εδάφη της Νοβορώσια, της Νέας Ρωσίας. Δηλαδή είναι η ζώνη αυτή της Νότιας Ουκρανίας, η οποία στην πραγματικότητα δεν κατοικείται πέρα από έτσι αραιές εγκαταστάσεις είτε Κοζάκων, είτε Τατάρων, είτε κάποιων άλλων ομαδικών φυλών. Και το μεγάλο σχέδιο από την πλευρά της Αγίας Πετρούπολης τότε είναι εκεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη ζώνη οικονομική και πληθυσμιακή που θα ήταν το μέτωπο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο. Γι' αυτό, ξέρετε, και εκεί προσκλήθηκαν και πολλοί Έλληνες. Η Μαριούπολη, βέβαια, και τα χωριά που βρίσκονται και στο επίκεντρο των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων αυτού του πολέμου που συμβαίνει στην Ουκρανία, προέρχονται από την περιοχή της Κρυμαίας, από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Καταστάθηκαν εκεί μετά τον πόλεμο τον Ρωσοτουρκικό, που τελείωσε με τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή 4 χρόνια αργότερα, το 1778. Και τους εγκατέστησε ακριβώς στην πόλη της Μαριούπολης και σε διάφορα χωριά για να ενισχύσει τον Ορθόδοξο πληθυσμό, να ενισχύσει και την οικονομία της περιοχής. Κάτι αντίστοιχο έγινε και για τους Εβραίους. Αυτή η ζώνη, πρέπει να πούμε, διατηρήθηκε μέχρι το 1917. Και όποιος Εβραίος ήθελε να μετακινηθεί ανατολικότερα, να πάει στη Μόσχα ή οπουδήποτε αλλού, έπρεπε να αλλάξει το θρησκευμά του.
1: Μάλιστα.
0: Μιας που αναφέραμε τώρα, βέβαια, σε αυτή η περίοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εβραϊκό πληθυσμό να αυξηθεί με αλματώδεις ρυθμούς. Πολλαπλασιάζονται πραγματικά πάρα πολύ, μεγαλώνει πάρα πολύ ο εβραϊκός πληθυσμός και γι' αυτό έχουμε και την μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων κατά την περίοδο του 1880 μέχρι το 1915 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι, βέβαια, είτε λόγω της καταπίεσης αλλά και προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, αποφάσισαν και μετακινήθηκαν προς τον νέο κόσμο. Γενικώς όμως οι Εβραίοι είναι πολυάριθμοι, έχουν στα χέρια τους ένα πολύ μεγάλο μέρος και του εμπορίου. Μάλιστα στην Οδυσσό, και αξίζει να το πούμε και αυτό το γεγονός που είναι μάλλον άγνωστο στην Ελλάδα, αλλά μας αφορά, στην Οδυσσό ήταν τα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, που η Οδυσσός τότε δημιουργείται το 1794 και αναπτύσσεται με πολύ ραγδαίους ρυθμούς και αυτή ως κέντρο του εμπορίου για όλη τη Ρωσική Αυτοκρατορία, είναι περίπου το 10% του πληθυσμού, όσοι είναι και οι Έλληνες. Και εκεί λοιπόν το 1821 τον Ιούνιο θα συμβεί το πρώτο πογκρόμ στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το πρώτο πογκρόμ. Και δράστες αυτού του πογκρόμ είναι οι Έλληνες της Οδυσσού.
1: Αυτοί υποκινούν, μάλιστα, τι λέτε.
0: Και υποκινούν και συμμετέχουν ενεργά.
1: Και εκτελούν, μάλιστα.
0: Ο λόγος τώρα, γιατί συνέβη αυτό. Συνέβη διότι λίγο πριν απαγχωνίζεται στην Κωνσταντινούπολη από το Σουλτάνο ο Πατριάρχης Γρηγόριος
1: ο Πέμπτος. Μάλιστα.
0: Παραμένει, όπως ξέρουμε από την ιστορία, 3 ημέρες και στη συνέχεια, κρεμασμένος, και στη συνέχεια φαίνεται ότι κάποιοι Εβραίοι, μάλιστα είναι καταγεγραμμένα και τα ονόματά τους, αγοράζουν το Λείψανο, Σωρό, για να το διαπομπεύσουν στους δρόμους της πόλης με τον εβραϊκό όχλο. Τουλάχιστον αυτό έχει καταγραφεί.
1: Σε αντίπεινα του πογκρόμου στην Οδυσσό, λέτε τώρα, έτσι, μάλιστα.
0: Όχι, όχι, αυτό προηγείται.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό προηγείται. Λοιπόν, στη συνέχεια το Λείψανο φαίνεται το πτώμα του Σωρός, πετιέται και συλλέγεται από έναν Έλληνα καπετάνιο ενός ρωσικού πλοίου που περνούσε από την πόλη, που το παίρνει μαζί του και το πηγαίνει στην Οδυσσό. Ο Γρηγόρης ο Πέμπτος θάβεται αρχικός στην Οδυσσό. Και κατά τη διάρκεια τώρα της πομπής, της εξόδιου ακολουθίας, φαίνεται βρέθηκε η αφορμή ότι ήταν όλος ο κόσμος στους δρόμους, στην Οδυσσό. Οι Εβραίοι δεν έβγαλαν τα καπέλα τους, σύμφωνα με την μία εκδοχή. Και αυτό αποτέλεσε την αφορμή λοιπόν να ξεκινήσει μια μαζική δίωξη κατά όλου του εβραϊκού πληθυσμού της Οδυσσού, στην οποία συμμετείχαν οι Έλληνες, συμμετείχαν οι κάτοικοι εκεί της Οδυσσού, οι Σλάβοι, χωρικοί κλπ. Κοζάκοι. Το αποτέλεσμα ήταν το τραγικό αποτέλεσμα ότι σκοτώθηκαν 16-17 Εβραίοι και τραυματίστηκαν πάνω από 60, καταστράφηκαν καταστήματα κτλ. Ήταν ένα πολύ άσχημο γεγονός και γενικώς αυτό ήταν η απαρχή μιας πολύ κακής σχέσης του ελληνικού και του εβραϊκού πληθυσμού της Οδυσσού, που ανταγωνίζονταν πάρα πολύ σκληρά για τον έλεγχο ακριβώς του εμπορίου στο βασικό αυτό λιμάνι της ρωσικής αυτοκρατορίας.
1: Follow the money και εκεί δηλαδή, συνέχεια μάλιστα.
0: Υπήρχε οπωσδήποτε και αυτό, και έχουμε και άλλα γεγονότα σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αλλά αυτό ήταν το πιο
1: βαρύ,
0: έτσι, κοφαντικό, και είναι και άγνωστο γενικά ότι ήταν οι Έλληνες αυτοί που έκαναν το πρώτο πογκρόμα. Αργότερα εναντίον των Εβραίων, ειδικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μετά τον Αλέξανδρο τον δεύτερο, τον Τζάρο, έχουμε μία σκλήρυνση του κράτους κατά του εβραϊκού πληθυσμού, γίνονται μαζικά πογκρόμ και διώξεις και η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη για τον εβραϊκό πληθυσμό. Όπως είπαμε, αυτό όθησε και στην αύξηση της μαζικής μετανάστευσής του.
1: Η ρωσική εξουσία γιατί επιτρέπει αυτά τα πογκρόμ? Για τους Έλληνες καταλάβαμε, αλλά η ρωσική κυβέρνηση, το Κρεμλίνο, η Αγία Πετρούπολη δηλαδή.
0: Ναι. Ίσα ίσα που τα υπέθαλπε, δηλαδή θεωρούσε δηλαδή τον εβραϊκό πληθυσμό επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Επικίνδυνο για πολλούς λόγους. Καταρχάς, όπως είπαμε, είχε σχέσεις με τα επαναστατικά κινήματα. Το βλέπουμε αυτό το 19ο αιώνα και θα μιλήσουμε κιόλας ακριβώς σε αυτό το σημείο για το εύρος αυτής της συμμετοχής. Δεύτερον, είχαν στα χέρια τους αρκετά μεγάλο μέρος της εμπορικής και οικονομικής ζωής.
1: Που μπορεί να τα καρποθεί η εξουσία, μάλιστα.
0: Ναι, και τέλος πάντων έκανε τις πλάτες στους ντόπιους Σλάβους, οι οποίοι υποφθαλμιούσαν την εβραϊκή οικονομική ισχύ. Και βεβαίως υπήρχαν και όλες αυτές οι προκαταλήψεις που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι για όλα τα δεινά που μαρτύρια του Χριστού και τα δεινά του χριστιανισμού. Ήταν όλα αυτά ένα μείγμα. Ένα μείγμα το οποίο εκδηλωνόταν με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό το στοιχείο, όπως είπαμε, όθησε και ένα πολύ μεγάλο μέρος των Εβραίων, ακόμα και αυτούς που ανήκαν στην κοινότητα των χασιδιστών, να πάνε σε πιο ανατρεπτικές ιδεολογίες, να τις ενστερνιστούν, να συμμετάσχουν ενεργά στις πολλές επαναστατικές οργανώσεις. Ξέρετε, η ρωσική αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Ταυτόχρονα είχε μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, άλλαζε η χώρα, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν πολύ έντονες οι πολλές αντιθέσεις. Αντιθέσεις ταξικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, γεωγραφικές, τις οποίες δεν μπορούσε να τις διαχειριστεί μια αδύναμη απολυταρχική κεντρική εξουσία. Λοιπόν, και φαινόταν, ενώ από τη μία ήταν σίγουρο ότι αυτό το κράτος είχε μία σοβαρή προοπτική για να έχει λόγο για τα παγκόσμια πράγματα και την είχε, ταυτόχρονα η κρίση του ήταν το εσωτερικό του τόσο μεγάλη που θα το οδηγούσε ακόμα και στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αυτό βέβαια εκ των υστέρων μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά το γεγονός ότι οι Εβραίοι οδηγούνται σε αυτές τις επαναστατικές κατευθύνσεις οφείλεται, όπως είπαμε, και στην απόδραση από το καταπιστικό περιβάλλον της κοινότητάς τους, όπου η θρησκεία, ο ραβίνος και όλα αυτά καθορίζουν και την παραμικρή, πτυχή της καθημερινότητας, αλλά και το κράτος το οποίο τους θεωρεί ως εχθρούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Εβραίοι περνούν σε αυτό το επαναστατικό στρατόπεδο, αλλά μεταφέρουν μαζί τους, αυτό το είναι και στη Δυτική Ευρώπη, τα μεσιανικά οράματα. Δηλαδή, όπως ήταν εντός της θρησκείας ότι κάποια στιγμή θα γίνει η ολοκληρωτική αλλαγή με τη βοήθεια μιας ενός μεσία, ενός καθοδηγητή, τέλος πάντων, που θα απαλλάξει τον κόσμο από την αδικία, το βλέπουμε τώρα να μεταφέρεται σε αυτή την επαναστατική ιδεολογία των Εβραίων. Τα μεσιανικά οράματα λοιπόν μεταφέρονται για ένα επίγειο βασίλειο ισότητας, το οποίο όμως δεν θα έχει Θεό, σε αντίθεση με τη θρησκεία όπως ήταν πριν, και για έναν κόσμο που οραματίζονταν ενωμένο, χωρίς όμως εθνικά σύνορα. Γι' αυτό και οι Εβραίοι ήταν κατεξοχήν φορείς του διεθνισμού ως ιδεολογία. Προφανώς επειδή ζούσαν κιόλας σε κράτη τα οποία δεν θεωρούσαν ότι ήταν δικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αντιθέτω σήμερα, για παράδειγμα, ότι στο Ισραήλ ο εθνικισμός, δεν είναι απλά εθνισμός και πατριωτισμός, αλλά ο εθνικισμός εκεί είναι στο
1: κόκκινο. Έχει ξεπεράσει τα όρια.
0: Γιατί ακριβώς είναι το δικό τους έδαφος, το δικό τους κράτος και το υπερασπίζονται με κάθε τρόπο. Τώρα, μιας που αναφέραμε τους επαναστάτες και είπατε και εσείς στην αρχή διαφορετικά τα ονόματα, να πούμε από τα ηγετικά στελέχη, κυρίως τον Μπολσεβίκο. Αλλά όχι μόνο. Είπαμε για τον Ζινόβιεφ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ραντομίλσκι και ήταν από το Ελισάβετγκραντ της Ουκρανίας. Ένας άλλος πασίγνωστος επαναστάτης, ο Ρόζενφελντ, είναι ο Κάμενεφ. Προέρχεται από οικογένεια εκχριστιανισμένων Εβραίων που είχε μετακινηθεί στη Μόσχα. Υπάρχει επίσης η Ροζάλια ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία προέρχεται από μία πόλη πολύ κοντά από το Λβόφ, προς την πλευρά της Πολωνίας. Ο Λεύ Μπρονστάιν, ή αλλιώς Τρότσκι, όπως έμεινε γνωστός, ήταν από τη Γιάνοφκα της Ουκρανίας. Ακόμα και ο Λένιν. Ο παππούς του, από την πλευρά της μητέρας του, ήταν εκχριστιανισμένος Εβραίος από το Ζιτόμιρ της Ουκρανίας. Έτσι, το επίθετό ήταν μπλανκ. Αυτό μάλιστα όταν πήγε να γίνει γνωστό τη δεκαετία, λίγα χρόνια μετά, του 20 και 30, στην Σοβιετική Ένωση, από την αδερφή του Λένιν, ο Στάλιν το απαγόρευσε και ζήτησε αυτό να μην διαδοθεί. Και τα στοιχεία όλα βγήκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, αν αυτό έχει επηρεάσει σε ποιο βαθμό μέσα στην ίδια την οικογένεια παραδόσεις, οι μνήμες, τι άλλο υπάρχει, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι στον καθένα. Αλλά σαν γεγονός, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Κύριε, με συγχωρείτε πολύ, επιτέλους μια εξήγηση η οποία δεν παραπέμπει σε διάφορες, ξέρετε, διάφοροι εθνικιστές μιλάνε για τις συνωμοσίες των Εβραίων κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εξήγηση πολύ κοσμική, πολύ κατανοητή, και νομίζω πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, δεν θα σας πιέσω καθόλου στον χρόνο, γιατί νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη αυτή η εκπομπή και πρέπει να την σας αφήσω να πείτε όλα αυτά. Απλώς όσο μπορούμε, αν μπορούμε, να συντομέψουμε λίγο, όχι τίποτα άλλο, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε κάνετε μεγάλες εκπομπές και διάφορα. Δεν είμαστε TikTok, τι να κάνουμε.

0: να βρίσκουμε τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και αυτές πάντοτε υπάρχουν. Απλώς για να συνεχίσω και θα προσπαθήσω να...
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν θέλω να σας πιέσω με κανένα τρόπο, έτσι.
0: Ναι. Απλώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πόσα σημαντικά, πόσοι εξέχοντες παράγοντες και προσωπικότητες, σημαντικές προσωπικότητες, έχουν προέλθει από αυτήν ακριβώς την περιοχή. Γνωρίζουμε την δράση τους, την παρουσία τους στα διάφορα ιστορικά γεγονότα, στο ιστορικό γίγνεσθε, αλλά δεν το συνδέουμε με τον χώρο από τον οποίο προέρχονται. Κι όμως ο χώρος αυτός, αυτά που συμβαίνουν στον χώρο αυτό, οι μνήμες, οι παραδόσεις, όλα αυτά που τελικά εντυπώνονται μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτά που καθορίζουν τη συμπεριφορά του.
1: Σωστό.
0: Αν αυτά τα αφήσουμε απ' έξω, ο άνθρωπος δεν είναι τάμπουλα ράζα, τον παίρνει στο γράφεις και μπορεί να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Είναι φορέας κάποιων αντιλήψεων, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα στην διάρκεια του βίου του από την ώρα της γέννησής του. Αυτά τα κουβαλάει μέσα του. Και μάλιστα, μιας που ανέφερα τώρα για αυτό το στοιχείο, ότι η παιδική ηλικία μπορεί να καθορίζει έναν άνθρωπο, φέρνω στο μυαλό μου την Golda Meir, πρωθυπουργό γνωστή του Ισραήλ, έτσι. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα πού γεννήθηκε? Γεννήθηκε στο Κίεβο. Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε λοιπόν σε ένα Κίεβο που γίνονταν πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Και αυτά τα περιγράφει. Τα περιγράφει και η ίδια όταν είναι μεγάλη, όταν είναι πρωθυπουργός, και την καθόρισαν. Έπρεπε μέσα της, έτσι ένιωθε, να πολεμήσει ώστε να μην ξαναζήσει ανάλογες καταστάσεις που να κρύβονται, ή αυτά που συνέβησαν στον πατέρα της που να τον πήρανε και τα λοιπά, τους συγγενείς της, τους φίλους της. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο ήταν φοβισμένο και μετάλλαξε αυτόν τον φόβο σε μία αποφασιστικότητα και σκληρότητα, την οποία επέδειξε και ως πολιτική ηγέτης του κράτους του Ισραήλ. Άρα, αν δεν το δούμε αυτό, δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Να καταλάβουμε, ακριβώς.
0: Αλλά από την ίδια περιοχή έχουμε και τον ηγέτη του πιο σκληρού, του αναθεωρητικού σιωνισμού, από την Οδυσσό. Είναι ο Ζαμποτίνσκι, ο οποίος είχε τις παραστατικές οργανώσεις που είχε ιδρύσει στην περιοχή της Παλαιστίνης, εναντίον των Άγγλων. Από την ίδια περιοχή έχουμε και πιο πρόσφατα παραδείγματα. Αναφέρομαι στον Άντονι Μπλίνκεν.
1: Μάλιστα, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών του Μπάιντεν, μάλιστα.
0: Ο Αμερικανός που είχε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από πού ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν προπάπους του ή παππούς του, τέλος πάντων, ήταν από το Περεγιασλάβ, που είναι έξω από το Κίεβο. Πιστεύετε ότι μέσα στην οικογένειά του δεν θα συζητούσαν για την ιστορία της οικογένειας, το παρελθόν τους, για αυτά που τους είχαν συμβεί? Δηλαδή δεν θα νιώθα τίποτα για αυτά τα μέρη. Αλλά από εκεί, πάλι από την Ουκρανία, είδε και μια άλλη επίσης εξέχουσα προσωπικότητα της διεθνούς διπλωματίας. Η Νούλαντ, η Βικτόρια Νούλαντ.
1: Η Βικτόρια Νούλαντ, μάλιστα.
0: Η πρόγονή της ήταν από τη Βόρεια Μπουκοβίνα, επίσης Ουκρανία. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Όλα αυτά που εμείς τώρα τα αναφέρουμε, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περνούν μέσα από αυτά τα ριάκια της ιστορίας των κοινοτήτων, των οικογενειών, και διαμορφώνουν συνειδήσεις, διαμορφώνουν συμπεριφορές. Ας κλείσουμε τώρα αυτή την πρώτη, ας το πούμε, ενότητα της ιστορίας των Εβραίων της Ουκρανίας, και να περάσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, στον 20ο αιώνα, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και

0: κυρίως την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, μεταξύ όλων αυτών των κόκκινων, των λευκών, των
1: των ξένων στρατιών από παντού βέβαια.
0: Ναι, και των ξένων επεμβάσεων, των Ουκρανών εθνικιστών, ήταν πάντες εκεί, οι οποίοι αλληλοσπαράστηκαν μέχρι τέλος πάντων να καταλήξει όλη αυτή η τραγική περίοδος στην δημιουργία, στη διαμόρφωση, στην συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνο το διάστημα λοιπόν οι Εβραίοι θα υποστούν μεγάλες διώξεις, κυρίως από όλους θα έλεγα, αλλά κυρίως από τους Ουκρανούς εθνικιστές ό,τι αφορά την Ουκρανία. Επικεφαλής τότε της οντότητας η οποία δημιουργήθηκε για λίγο στα τέλη του 1918 και το 1919, η Ουκρανική Λαϊκή Δημοκρατία, ήταν ο Σεμιόν Πετλιούρα. Έγιναν πολλά πογκρόμ, πολλές διώξεις εναντίον των εβραϊκών πληθυσμών, διότι ήταν ύποπτοι για φιλομπολσεβικισμό. Αλλά στην ουσία έχουμε και μία επανάληψη αταβιστική όλης αυτής της μνησικακίας μεταξύ των Ουκρανών χωρικών και των Εβραίων. Οι νεκροί υπολογίζονται από 30 έως 60 χιλιάδες, δεν γνωρίζουμε. Όταν τελείωσε αυτή η περιπέτεια, ο Πετλιούρα, ο οποίος είχε τότε συνταχθεί μαζί με τους Πολωνούς, έγινε ένας πόλεμος μεταξύ των Μπολσεβίκων με τον Κόκκινο Στρατό και των Πολωνών. Οι Μπολσεβίκοι έφτασαν μέχρι και τις παρυφές της Βαρσοβίας, αλλά μετά λόγω λαθών επέστρεψαν πίσω, τέλος πάντων υποχώρησαν, όμως διαμορφώθηκαν τότε με τη συμφωνία της Ρήγας το 1921 τα τελικά σύνορα μεταξύ της Πολωνίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Η Δυτική Ουκρανία, όπως και η Δυτική Λευκορωσία, και αυτό έχει τη σημασία του, παρέμειναν στα όρια της Πολωνίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς διαμορφώθηκε και ο Ουκρανικός εθνικισμός κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ο Πετλιούρα λοιπόν, που ήταν ο ηγέτης του Ουκρανικού κράτους, αυτού του ολιγόχρονου τέλος πάντων, βραχίβιου Ουκρανικού κράτους, βρέθηκε... Ακριβώς. Εδώ είμαστε, πολύ σωστά. Αναγκάστηκε να καταφύγει στο Παρίσι. Και εκεί έζησε για λίγο διάστημα, μέχρι που το 1926, σε έναν δρόμο του Παρισιού, τον πλησίασε ένας Εβραίος, ο οποίος κατήγεται από το Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και τον κτέλεσε. Αυτός ο Εβραίος ήταν ένας ποιητής, αναρχικός, λεγόταν Σβάρτσμπαρν, και στο δικαστήριο που προσήχθη δήλωσε ότι το έκανε ακριβώς ως εκδίκηση για τους δεκάδες χιλιάδες Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους από τα πογκρόμ στα οποία είχαν διενεργήσει οι άνθρωποι του Πετλιούρα. Η δίκη τότε, εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα ενός από αυτά τα πογκρόμ τα οποία συνέβησαν στην Ουκρανία. Οι νεκροί είναι οι Εβραίοι που σκότωσαν οι Ουκρανοί οι εθνικιστές. Στη δίκη λοιπόν που έγινε στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο, ο Σβάρτσμπαρτ έτυχε μιας ευρύτατης υποστήριξης και από την κοινή γνώμη της Γαλλίας και γενικώς της Ευρώπης, αλλά και από μεγάλες προσωπικότητες όπως ο φιλόσοφος Μπερξόν, ο ζωγράφος Αγκάλ, συγγραφείς όπως ο Ρολάν και ο Μαξίμ Γκόρκι και ακόμα και ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Στο τέλος η δίκη μετατράπηκε σε ένα κατηγορό εναντίον όσων διέπραξαν αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στην Ουκρανία, και τελικώς αθωώθηκε πανηγυρικά, νομίζω με πρόστιμο ένα φράγκο, έτσι, το οποίο μπήκε
1: συμβολικά.
0: Συμβολικά, εντελώς συμβολικά, και μάλλον περισσότερο ως κοροϊδευτικά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν τον Πετλιούρα. Αξίζει όμως να πούμε ότι παρόλο αυτό το μαύρο παρελθόν του Πετλιούρα, τουλάχιστον ό,τι αφορά το θέμα των Εβραίων, δεν θα κρίνω τώρα αυτό που προσπαθούσε να κάνει για την Ουκρανική ανεξαρτησία, είναι κάτι άλλο. Όμως, σε ό,τι αφορά τους Εβραίους, ήταν οπωσδήποτε καταδικαστέα η όλη αυτή η συμπεριφορά. Εν τούτης όμως, μόλις τον περασμένο χρόνο, ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής, ονόμασε την 152η ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού σε σημείο Πετλιούρα. Είναι κάτι πραγματικά αξιοπερίεργο, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, με αυτή την ταυτότητα, τέλος πάντων, που έχει, να αποκαθιστά σε αυτό το βαθμό έναν διώκτη της δικής του κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, ο Ουκρανικός εθνικισμός αναπτύσσεται στις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Πολωνοί, ανήκουν στην δεύτερη πολωνική δημοκρατία, και θα έχει δύο χαρακτηριστικά. Στηρίζεται ιδεολογικά κυρίως στην εκκλησία την ελληνοκαθολική, δηλαδή την ουνίτικη, που έχει σοβαρότατη επιρροή στη Δυτική Ουκρανία και στη Δυτική Λευκορωσία, αλλά και βοήθεια άμεση από την Γερμανία, τόσο κατά την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όσο και μετά από την ανάληψη εξουσίας από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα και το Χίτλερ. Οι Γερμανοί θα χρησιμοποιήσουν τους Ουκρανούς εθνικιστές για να αποσταθεροποιήσουν το πολωνικό κράτος. Οι Ουκρανοί θα επιδοθούν σε ευρείες και πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον παραγόντων της πολιτικής ζωής, δύο αποτυχημένες απόπειρες εναντίον δύο προέδρων της Πολωνίας, δολοφονίες του Υπουργού Εσωτερικών, πολλών άλλων στελεχών, κατώτερων στελεχών της κρατικής μηχανής, ληστείες, εμπρισμοί κτλ. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των περίπου 20 ετών, μέχρι το 1939, οπότε θα ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος με την είσοδο του Γερμανικού στρατού στην Πολωνία.
1: Μία ερώτηση βέβαια, μόνο, αν μου επιτρέπετε, επιβαρύνω λίγο. Και ο Πετλιούρα και ο Πιλσούσκι, ο ισχυρός άνδρας της Πολωνίας τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 20, ήταν αρχικώς σοσιαλιστές και ακολούθως γύραν υπερεθνικιστές. Αυτή τη μεταστροφή πώς την εξηγείτε, αλήθεια, έχω απορία.
0: Κοίταξε να δείτε, καταρχάς ζούμε σε θυελώδεις καιρούς, όπου
1: όλα
0: η ιδεολογία ήταν κάτι το οποίο ο άλλος σε μια θέση την οποία κατήχε θα έπρεπε να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή προς τα που θα κινηθεί. Ο σοσιαλισμός, μιας που αναφέρεται, και ο Μουσολίνη από εκεί ξεκίνησε.
1: Σωστά.
0: Και ο Μουσολίνη ήταν σοσιαλιστικό κόμμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο.
1: Σωστά.
0: Και ασφαλώς ένας από αυτούς είναι και η προσωπικότητα του κάθε πολιτικού. Μπορεί ένας να κινείται και με κίνητρα καθαρά
1: κεροσκοπικά
0: και ματαιόδοξα. Δηλαδή αυτό που θεωρεί ως σημαντικότερο, αυτό που προτάσει μέσα του, είναι ο ίδιος πώς θα αναδειχθεί. Το όχημα λοιπόν μπορεί να είναι το οποιοδήποτε. Και αυτό το έχουμε δει
1: πολλές φορές.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και
0: υπάρχει και μέχρι
1: σήμερα.
0: Βεβαίως το εθνικό ζήτημα δεν μπορούσε κάποιος να το παραβλέψει. Θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Το εθνικό ζήτημα και τότε και τώρα είναι, όπως είπαμε, κομβικό.
1: Βεβαίως. Άλλο πατριώτης όμως και άλλο εθνικιστής με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, όταν ξεκινάει μια αντιπαράθεση,
1: ναι,
0: τότε αυτά τα όρια λίγο
1: θολώνουν. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Πάλι τα παραδείγματα από την ιστορία είναι πάμπολα.
1: Πάρα πολλά.
0: Και όταν είναι μια πιο ειρηνική περίοδος, όταν μπορεί να υπάρξει η συνεννόηση, τότε μπορούν αυτά τα όρια να είναι ευδιάκριτα. Σε άγριες εποχές και γενικώς υπήρχε μια δυστυχώς τάση στον Μεσοπόλεμο, με ευθύνη όμως και των δυτικών δυνάμεων, λόγω του τρόπου με τον οποίο πήγαν να επιβάλλουν την τάξη πραγμάτων, που δημιούργησαν σοβαρές αντιδράσεις σε πολλούς πληθυσμούς, σε πολλά έθνη, τα οποία αισθάνθηκαν ότι ουσιαστικά έπεφταν σε μια δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην Γερμανία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε η ειρήνη στο ίδιο το γερμανικό κράτος, νομίζω ότι πυροδότησε εκδικητικά συναισθήματα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του γερμανικού λαού. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ουκρανία, το γεγονός από τη μία ότι δεν είχαν ένα ανεξάρτητο κράτος, ότι ήταν μία μειονότητα περίπου το 15% του συνόλου της Πολωνικής Δημοκρατίας αποτελείται από Ουκρανούς, ότι μέσα στις συστικές τους περιοχές εισέρχονταν οι Πολωνοί που είτε δημιουργούσαν εγκαταστάσεις ή προσπαθούσαν να επιβάλλουν το πολωνικό αφήγημα, πολωνικό εθνικό αφήγημα, άρα καταπιέζονταν ήδη οι Ουκρανοί ως διακριτή εθνότητα. Όλα αυτά ασφαλώς δημιουργούσαν αισθήματα εχθρότητας και οδηγούσαν επίσης πολλούς νέους κυρίως σε μία δράση η οποία ήταν τρομοκρατική. Ένας από αυτούς, ο οποίος θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στη συνέχεια, ήταν αυτός που είπαμε, ο Στέπαν Μπαντέρα, που αναφέρατε κι εσείς. Ο Μπαντέρα ήταν παιδί ενός Ουνίτη ιερέα και μάλιστα και εγγονός Ουνίτη ιερέα από την πλευρά της μητέρας του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν σε τι περιβάλλον μεγάλωσε αυτός ο άνθρωπος. Και πολλοί άλλοι επίσης ηγέτες αυτού του ουκρανικού εθνικιστικού κινήματος, και το λέμε εθνικιστικό διότι η βασική οργάνωση η οποία έδρασε στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κυρίως στη δεκαετία του 30, ήταν η οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών.
1: Αυτό που καλύτερα.
0: Βεβαίως. Η οποία τιμάται απόλυτα, θεωρείται ότι αυτή ήταν η μήτρα από την οποία ξεπήδησε η εθνική ιδέα, η σύγχρονη εθνική ιδέα της Ουκρανίας. Καλή. Και όλοι οι ηγέτες της οργάνωσης αυτής τιμώνται στη σημερινή Ουκρανία. Μέσα σε αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας, εκτός από τους Πολωνούς, τους κομμουνιστές, στο στόχαστρο είχαν μπει και οι Εβραίοι. Για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και προηγουμένως, αυτός ο ανταγωνισμός. Πολλοί Εβραίοι, πρέπει να πούμε, είχαν μετακινηθεί σε αυτές τις περιοχές και αυτό έγινε ακόμα πιο μεγάλο το ρεύμα στη συνέχεια της εισβολής των Γερμανών, όπως είπαμε, το 1939, την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι και η ημερομηνία έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και σε 17 μέρες της εισβολής του Σοβιετικού στρατού εξ Ανατολών στην Πολωνία, που βασιζόταν και αυτή στην πραγματικότητα στο μυστικό πρωτόκολλο του συμφώνου του Ρίμπεντροφ-Μολότοφ τον Αύγουστο του 1939, που προέβλεπε τελίγο και πολύ το νέο διαμερισμό της Πολωνίας. Βεβαίως ο Σοβιετικός στρατός, η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνει εδάφη που είναι, όπως είπαμε, η Δυτική Ουκρανία και η Δυτική Λευκορωσία. Τα χρόνια αυτά από το 1939 μέχρι το 1941, όπου έχουμε την έναρξη της γερμανικής εισβολής σύμφωνα με το σχέδιο Μπαρβαρόσα στην Σοβιετική Ένωση, δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι σειραίουν από τις περιοχές που είναι κατεχόμενες από τους Γερμανούς της Πολωνίας και καθίστανται στην Σοβιετική περιοχή, ας πούμε, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερα αισθήματα μισικακίας μεταξύ των Ουκρανών εθνικιστών, που πρέπει να πούμε ότι συνεργάζονται πολύ στενά πλέον με τη γερμανική διοίκηση, κάνουν σαμποτάζ στη Σοβιετική Ουκρανία και ετοιμάζονται και αυτοί για να συμμετάσχουν στην εισβολή η οποία θα πραγματοποιηθεί
1: με το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, έτσι.
0: 1941. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εκ μέρους των Ουκρανών εθνικιστών, του μέρους που έχουν κατά των κομμουνιστών, κατά της Σοβιετικής εξουσίας, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό γεγονός που το κάνει ακόμα πιο ισχυρό. Και αυτό είναι το Γολοντομόρ, δηλαδή ο μεγάλος λοιμός που συνέβη κατά τα έτη 1932-1933 στην Ουκρανία, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια Ουκρανοί χωρικοί, αγρότες, και όχι μόνο, λόγω της ιτωδίας. Βέβαια, στις χρονιές αυτές θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές και της Ρωσίας και του Καζακστάν, αλλά στην Ουκρανία πραγματικά ήταν μια τεράστια τραγωδία, γι' αυτό και οι Ουκρανοί το θεωρούν ως γενοκτονία. Ήταν λοιπόν καταστάσεις οι οποίες ακόμα περισσότερο επέτειναν το μίσος που είχαν οι Ουκρανοί εθνικιστές εναντίον της Σοβιετικής εξουσίας. Σε ό,τι αφορά τους Εβραίους, επειδή αυτό είναι και το θέμα μας, οι Ουκρανοί εθνικιστές είχαν επίσης μία αρνητική στάση για τους λόγους που αναφέραμε, αλλά επίσης επειδή η ιδεολογία τους είχε επηρεαστεί άμεσα από τα φασιστικά και αντισημιτικά κινήματα της Ευρώπης εκείνο το διάστημα, αλλά και από τις βασικές ιδεολογικές γραμμές ενός από τους μεγάλους θεωρητικούς του Ουκρανικού εθνικισμού, του Ντμίτρο Ντοντσόφ, ο οποίος ήθελε μια Ουκρανία καθαρή μόνο για Ουκρανούς και έβλεπε κάθε άλλο έθνος, άλλη εθνότητα, άλλη κοινότητα ως εχθρική και κυρίως τους Εβραίους. Άρα λοιπόν και ιδεολογικά ήταν προσανατολισμένη προς μια αντιεβραϊκή, αντισημιτική δράση. Αυτή εκδηλώθηκε με τον πιο κοβατικό τρόπο κατά την είσοδο του γερμανικού στρατού στην Σοβιετική Ουκρανία, στην περιοχή της Γαλλικίας αρχικώς, στο Λβόφ που είναι η πρωτεύουσα αυτής της περιοχής, που είναι πάρα πολύ σημαντική πόλη. Εκείνο το διάστημα βέβαια η πλειοψηφία του πληθυσμού, το 50% ήταν Πολωνοί. Στη συνέχεια ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι όπως είπαμε είχαν αυξηθεί, ίσως ήταν και το 35-40%, και μόνο ένα 10-12-13% ήταν Ουκρανοί. Ουκρανοί ήταν πλειοψηφία στα χωριά, στην περιφέρεια, γύρω από την πόλη. Εκεί τότε, μπαίνοντας ο γερμανικός στρατός, μαζί του υπάρχουν τα τάγματα, δύο τάγματα Ουκρανών.
1: Βάφενε εσείς.
0: Αυτοί θα δημιουργηθούν αργότερα, το 1943, είναι η λεγόμενη μεραρχία της Γαλλικίας. Και έχει τα δύο τάγματα αυτά, καθώς επίσης συγκροτείται αμέσως και μία πολιτοφυλακή Ουκρανική, η οποία στη συνέχεια θα ονομαστεί βοηθητική αστυνομία των Γερμανών, και θα ξεκινήσουν σχεδόν αμέσως πογκρόμ διώξεις κατά των Εβραίων. Με αφορμή μια μαζική δολοφονία που έγινε Ουκρανών εθνικιστών και Πολωνών από, από το NKVD, την ρωσική, σοβιετική ασφάλεια, στις φυλακές του Λβόβ. Τα γεγονότα αυτά των διώξεων κατά των Εβραίων εκείνες τις ημέρες είναι πολύ τραγικά. Νομίζω υπάρχουν και κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ένα συνεργείο γερμανικό που συνόδευε το γερμανικό στρατό στην εκστρατεία του για να αποθανατήσει τα σπουδαία κατορθώματα. Βλέπουμε λοιπόν γυναίκες οι οποίες τους έχουν ξεσκίσει τα ρούχα και είναι κυνηγημένες.
1: Ναι, είναι συγκλονιστικές αυτές τις φωτογραφίες. Ναι,
0: ναι, σκλωτσούν τους Εβραίους. Είναι τρομερές οι σκηνές, πραγματικά για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ την κυρία με το κοριτσάκι που βρίσκονται μες στη μέση ενός κύκλου, ενός του όχλου που παραμονεύει για να ορμήξει. Είναι νομίζω εικόνες που σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο προκαλούν φρίκι, όλα αυτά που συνέβησαν εκείνες τις ημέρες, και μάλιστα από αναφορές Γερμανών στρατιωτικών στην κεντρική διοίκηση διαβάζουμε το πόσο ικανοποιημένη ήταν από αυτή την ουκρανική συμπεριφορά. Το πογκρόμ αυτό θα επαναληφθεί και τις πρώτες μέρες, μάλλον τον Ιούλιο, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στον Πετλιούρα, θα ονομαστούν οι μέρες Πετλιούρα, και πάλι θα υπάρχει αυτή η μαζική δίωξη, οι συμπεριφορές αυτές οι εγκληματικές κατά του εβραϊκού πληθυσμού, τα θύματα γενικώς εκείνο του διαστήματος, του πρώτου διαστήματος, σε συνεργασία με τους, βέβαια, με τα συγκεκριμένα αποσπάσματα των Γερμανών, θα ξεπεράσουν τους 20.000. Πρέπει να πούμε ότι ειδικά στο Λβόβ δημιουργήθηκε ένα γκέτο πολύ σύντομα, το οποίο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο γκέτο. Πέρασαν από εκεί δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι. Ελάχιστοι, μάλλον από εκεί δεν πρέπει να έμεινε κανένας ζωντανός από το συγκεκριμένο γκέτο. Από τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτούς Εβραίους, όταν ο Σοβιετικός στρατός εισήλθε στην πόλη, στο Λβόβ, στις 27 Ιουλίου του 1944, βρήκε ζωντανούς, κρυμμένους είτε στην πόλη είτε στους υπονόμους, μόνο 300 ανθρώπους. Μόνο 300. Συνολικά στην Ανατολική Γαλλικία, από τους 600.000 Εβραίους, δεν επέζησαν περισσότεροι από 2%. Γενικά στην Ουκρανία εξοντώθηκαν περίπου 1.400.000 Εβραίοι από το σύνολο των 2.800.000 σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Σε πάρα πολλά από αυτά τα πογκρόμ, ιδίως στην αρχή, είχε άμεση συμμετοχή ο Ουκρανικός παράγων, είτε οι Ουκρανοί εθνικιστές, είτε μέσα από αυτή τη βοηθητική αστυνομία έκαναν εκτελέσεις ή βοήθησαν κατά την διενέργεια των εκτελέσεων. Υπάρχουν κάποια τρομερά γεγονότα, τα αναφέρω στα άρθρα, τα οποία προκαλούν την απόλυτη φρίκη, όπως η εξόντωση 90 παιδιών στην πόλη Μπέλα Γιατσέρκαφ από βρέφη έως 7 ετών, τα οποία, επειδή φώναζαν, τα είχαν κλείσει, ήταν ορφανά, τους είχαν σκοτώσει τους γονείς, τα είχαν κλείσει σε ένα χτίριο, και επειδή φώναζαν παραπονέθηκαν οι στρατιώτες, και ήταν η μοναδική φορά που οι καπελάνοι, δηλαδή ιεροί, στρατιωτικοί ιερείς Γερμανοί, ένας Λουθυρανός και ένας Καθολικός, προσπάθησαν να επέμβουν για να διασωθούν τα παιδιά, και ζήτησαν εκεί από τον μεγάλο και τρανό αρχιστράτηγο που είχε την ευθύνη για να ελευθερωθούν, και αυτός αντί να δώσει τη διαταγή της απελευθέρωσής του, ζήτησε την εκτέλεσή τους. Ήταν ο Ράχενάου, ο οποίος μετά από λίγους μήνες, ελάχιστος, έπαθε εγκεφαλικό, τον φόρτωσαν σε ένα αεροπλάνο για να το στείλουν στη Γερμανία για μήπως το σώσουν, και το αεροπλάνο κατέπεσε στην Ουκρανία. Την εκτέλεση δυστυχώς την ανέλαβαν και την διεκπεραίωσαν άνδρες της Ουκρανικής αστυνομίας, διότι οι Γερμανοί διοικητές θεώρησαν ότι η δολοφονία μικρών παιδιών θα στήγιζε στο ηθικό των στρατιωτών τους. Μία επίσης πολύ μελανή σελίδα στην ιστορία της παγκόσμιας ανθρωπότητας είναι αυτά που συνέβησαν στο περίφημο φαράγγι τον Μπάμπε Γιάρ του Κιέβου, όπου μέσα σε 2-3 μέρες εξοντώθηκαν 4.000, αυτοί εδώ ακριβώς που δείχνει η φωτογραφία, την όλη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας την έφεραν σε πέρας πάλι οι Ουκρανοί, που μετέφεραν τους Εβραίους στο σημείο αυτό του μαρτυρίου, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να βγάλουν τα ρούχα τους και γυμνοί να οδηγηθούν το φαράγγι όπου εκτελούνταν, και μια σειρά μετά την άλλη. Εγκλήματα που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι τελικά για την ίδια την ανθρώπινη φύση. Όλο αυτό το διάστημα ήταν δεκάδες χιλιάδες όσοι δολοφονήθηκαν, και λίγο πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί κατά την υποχώρησή τους από το Κίεβο, προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη αυτών των εγκλημάτων, αλλά τελικά τα μάθαμε, διότι στους φούρνους που έκαιγαν τα λείψανα και τα απομεινάρια των ανθρώπων που εκτελέστηκαν ήταν μελοθάνατοι πολίτες, και αυτοί εξεγέρθησαν. Και κάποιοι από αυτούς, ελάχιστοι, 18 στους 350, επέζησαν, και από αυτούς μάθαμε και το τι
1: τον τρόπο με τον οποίο έγινε το έγκλημα.
0: Ναι. Αυτά είπαμε, ότι ένα μεγάλο μέρος του ολοκαυτώματος έλαβε χώρα στην Ουκρανία. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνέβη όμως το εξής περίεργο. Τα μέλη της λεγόμενης μεραρχίας της Γαλλικίας, που πολέμησαν με τα SS κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μάλιστα βρέθηκαν και στην καταστολή της εξέγερσης της Βαρσοβίας και στην υπεράσπιση του Βερολίνου, συνελήφθησαν περίπου 2.000 από αυτούς, από τους συμμάχους, στάθηκαν στο Ρίμινι, στην Ιταλία, και στη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο μέρος, με παρέμβαση της Μεγάλης Βρετανίας, μεταφέρθηκαν στον Καναδά. Στον Καναδά βρέθηκαν και πάρα πολλοί Ουκρανοί που συμμετείχαν στην οργάνωση των Ουκρανών Εθνικιστών, στον Ουκρανικό Επαναστατικό Στρατό, ο οποίος βαρύνεται εκτός των άλλων και με την εξόντωση περίπου 100.000 Πολωνών, που μέχρι σήμερα οι Πολωνοί είναι ένα σημείο που ερίζουν τα δύο κράτη, γιατί οι Πολωνοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια γενοκτονία. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς, πάρα πολλοί, μεταφέρθηκαν στον Καναδά. Και εκεί έγινε μια προσπάθεια κάθαρσης της ταυτότητάς τους. Εμφανίζονταν ως υπερασπιστές της ελευθερίας, ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Δεν λεγόταν τίποτα σχετικά με τα εγκλήματα τα οποία είχαν διαπράξει, με τη συμμετοχή τους, την άμεση, την ενεργητική συμμετοχή τους στον ναζιστικό στρατό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απέκτησαν και ενεργό ρόλο στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα του Καναδά, διότι ενισχύθηκαν και από το καναδικό κράτος και από διάφορες υπηρεσίες.
1: Μυστικές υπηρεσίες, σκοπό, έτσι.
0: Εκεί CIA και τα λοιπά.
1: CIA, ακριβώς.
0: Ο σκοπός ήταν απλός.
1: Να προετοιμαστούν για την Ουκρανία.
0: Ακριβώς. Έπρεπε, ειδικά από τη δεκαετία του 80, να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες που να επιταχύνουν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης με την ενίσχυση του ουκρανικού εθνικισμού. Mm-hmm. Βεβαίως, μετά από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, με την ανακήρυξη του ουκρανικού κράτους, ο ρόλος τους αυτός αναβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο. Διότι μεταφέρθηκαν στην ίδια την Ουκρανία, απέκτησαν τεράστια επιρροή και κατόρθωσαν προϊόντους του χρόνου με πολύ συστηματική δουλειά, την οποία μπορώ να πω ότι και εγώ την παρακολούθησα από την αρχή της, καθώς εκείνη την περίοδο φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο, στη σχολή
1: διεθνών
0: σχέσεων, στο Κίεβο, και μπόρεσα να διαπιστώσω το πώς η αντίληψη για την ουκρανική ταυτότητα, η οποία ήταν διαμορφωμένη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου από τους Ουκρανούς εθνικιστές, μεταφερόταν στην ίδια την ανεξάρτητη Ουκρανία και σταδιακά γινόταν επίσημη κρατική ιδεολογία. Χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα, αλλά τα κατάφεραν. Διότι είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η Ουκρανία δεν είναι μια χώρα που είχε μια ενιαία ταυτότητα λόγω των ιστορικών περιπετειών της κάθε περιοχής. Και αυτό αποτυπωνόταν ανάγλυφα στα αποτελέσματα των εκλογών που είχαν διενεργηθεί μετά από την αναγνώριση και την ανακήρυξη του Ουκρανικού κράτους. Θα δούμε δηλαδή τι τεράστια διαφορά.
1: Η διαφορετική εκλογική συμπεριφορά της Ανατολικής και Δυτικής Ουκρανίας.
0: Βέβαια. Οι εκλογές, ναι. Εκεί όπου ο ένας υποψήφιος έπαιρνε στην περιοχή του Ντονμπάς 90%, ένας υποψήφιος πρόεδρος, στην περιοχή του Λβόφ, της Βολινίας κτλ., έπαιρνε 5, 8, 10 το πολύ. Ήταν μια χώρα διχασμένη, τριχασμένη. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όμως η συνεισφορά, η συμβολή, η προσπάθεια η συστηματική που έκανε η κοινότητα των Ουκρανών στον Καναδά ήταν τέτοια, η οποία τελικά κατέληξε στο να αναδειχθεί ως επίσημη ιδεολογία του και σε όλη τη δομή αυτό που οι ίδιοι πίστευαν. Για να καταλήξουμε τώρα και να δούμε και
1: αν μου επιτρέπετε μόνο να βλέπουμε πόσο μακροπρόθεσμο, τώρα που το λέγατε το σκεφτόμουν, ότι πόσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών διαφόρων.
0: Ασφαλώς. Πάντοτε δουλεύουν με
1: 60 χρόνια τώρα μιλάμε.
0: Μακρινούς ορίζοντες. Λοιπόν, θα ήθελα μόνο έτσι να πω τα οποία περιγράφονται στο άρθρο, δύο λόγια.
1: Να πω για τα άρθρα σας επίσης. Τα άρθρα σας είναι δημοσιευμένα στο SL Press του κυρίου Λιγερού, στο Σταύρος Λιγερός Press. Είναι εξαιρετικά άρθρα. Νομίζω ότι όποιος θα διαβάσει θα καταλάβει τα πράγματα πολύ καλύτερα. Με συγχωρείτε πάλι, κύριε Δημόπουλε, που σας διακόψα.
0: Όχι, πολύ πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι διαφορετικά. Κάποιος να τα διαβάζει όπου θα δει και τις λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον σε αυτό το εύρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Έχω δύο γεγονότα, δύο συμβάντα, τα οποία δείχνουν την επιρροή που έχει η ουκρανική παροικία, η οποία αριθμεί πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη, στον Καναδά. Το ένα είναι αφορά μάλλον την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Τριντό, την Κρίστια Φρίλαντ, ένα πρόσωπο το οποίο είχε καταλυτική παρουσία στα πολιτικά πράγματα του Καναδά, αλλά επηρέασε στην εξωτερική πολιτική του Καναδά, αλλά είχε σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο παππούς της Φρίλαντ, όπως αποδείχθηκε, ήταν, ενώ η ίδια διατηνόταν ότι ήταν ένας αγωνιστής της Ουκρανικής Ανεξαρτησίας και έφυγε μετά από το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, αποδείχθηκε ότι ήταν εκδότης μίας εφημερίδας στην Κρακοβία που υποστήριζε τον Χίτλερ, τους Γερμανούς, την ναζιστική εισβολή στην Σοβιετική Ένωση, την μεραρχία της Γαλλικίας των ΕΣΕΣ, και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος μετά το 1945 βρέθηκε στον Καναδά. Ήταν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό, όπως επίσης το δεύτερο συμβάν έλαβε χώρα το 2023 σε μια κοινή συνεδρίαση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων του Καναδά, προς τιμήν του Ζελένσκι, ο οποίος είναι επίσημος προσκεκλημένος στον Καναδά, και ο πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει ότι στην αίθουσα, στα θεωρία, βρίσκεται ένας παλιός μαχητής της Ουκρανικής Ανεξαρτησίας, 98 ετών, ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει στεναρά τους ίδιους στόχους και σήμερα. Καταλαβαίνουμε, ο ενθουσιασμός ήταν ασυγκράτητος. Ο Ζελένσκι και ο Τριντό, όλη η ηγεσία, η πολιτική του Καναδά, χειροκροτούσαν αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πολύ σύντομα το Associated Press αποκαλύπτει ότι αυτός ο άνθρωπος, ονόματι Χούγκα, ήταν στέλεχος των Waffen SS. Ήταν στη μεραρχία της
1: Γαλλικίας.
0: Και λόγω του θορύβου, ο Τριντό ένιψε τα σχήρα του, δεν γνώριζε τίποτα, αναγκάστηκε ο πρόεδρος της Βουλής να παραιτηθεί. Όμως δεν είπε, αυτό αποκαλύφθηκε μετά, ότι ο γιος του Χούγκα ήταν χρηματοδότης του από την αρχή της πολιτικής του καριέρας. Δηλαδή είναι δύο γεγονότα που δείχνουν το πόσο μεγάλη διείσδυση έχει εκεί η Ουκρανική κοινότητα και κυρίως αυτό το κομμάτι της που προέρχεται από εκείνους τους παλιούς μαχητές του Ουκρανικού εθνικισμού στην πολιτική ζωή του Καναδά μέχρι σήμερα.
1: Κύριε Δημόπουλε, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ και οι φίλοι εδώ που λένε πόσο εις βάθος γνωρίζετε τα γεγονότα. Και όσο μιλούσατε, τώρα στο τέλος δηλαδή, μου ήρθε η ιδέα ότι σχετικά σύντομα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, να κάναμε μια συζήτηση για τρία κρίσιμα ζητήματα. Για το Σολοντιμίρ, για το Κατίν και για το Μεγάλο Λοιμό. Επειδή γνωρίζετε πολύ εις βάθος και υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία για αυτά, θα ήθελα, αν μπορούσατε, στο επόμενο διάστημα να κάνουμε μια συζήτηση και για αυτά.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Κύριε Δημόπουλε, θερμά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στο επανυπήν δηλαδή.
0: Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Να είστε πολύ πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, ήθελα να τονίσω, ξέρετε, πολλές φορές μας λένε φίλοι ότι κάνουμε πολύ μεγάλες εκπομπές. Υπάρχουν όμως εκπομπές που πρέπει να είναι μεγάλες. Για σκεφτείτε, αυτή η εκπομπή να ήταν χωρισμένη σε 5 κομμάτια, δεν πάει έτσι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εις βάθος τα πράγματα, όπως ο κύριος Δημόπουλος. Τον οποίο και πάλι τον ευχαριστώ και τον ευχαριστείτε κι εσείς, φαντάζομαι. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όλη αυτή η τρέλα, έτσι πάει η κοινωνία, τα TikTok, τα Shorts κτλ. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εχθροί της κατανόησης των ανθρώπων, της κατανόησης τουλάχιστον των μεγάλων γεγονότων. Και ένα δεύτερο να σας πω επίσης ότι είδαμε πολύ καθαρά σήμερα, τουλάχιστον εγώ ακούγοντας τον κύριο Δημόπουλο, ξανά κατάλαβα πόσο οι μεγάλες δυνάμεις, τα μεγάλα ρεύματα που συμβαίνουν τα ιστορικά, διαμορφώνουν, και τα μεγάλα συμφέροντα βέβαια, διαμορφώνουν τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, τους ψυχισμούς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Με αυτή την έννοια μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τη σημερινή συμπεριφορά των Ισραηλινών. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Τέλος, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευθυμίου για τη μακρά παή, για τη μεγάλη υπομονή που επέδειξε στη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, όπως επίσης τον ήρωή και την Ερτόπεν που αναπαράγει τις εκπομπές μας, και απλώς κλείνοντας να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους κυρίους Κούκα και Παπαδήμα, οι οποίοι επιμελήθηκαν των αλλαγών οι οποίες έγιναν και στο σταθμό, στο κανάλι, στον ήρωή που είναι το σπίτι μας, και από εδώ αυτή είναι η βάση με την οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και να ευχαριστήσω και πάλι για εκείνον που είχε την ιδέα να ονομάσει ήρωή «Η αλήθεια είναι επανάσταση». Το πιστεύω, το πιστεύουμε. Η αλήθεια είναι επανάσταση. Καλή επανάσταση λοιπόν, καλή αλήθεια. Να είστε καλά φίλοι, μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατράπου. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήμασταν λίγο ήρεμοι. Εγώ έκανα την γαλακτομπουκο αφαίρεση, πρόσθεση, όπως θέλετε, είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εντάσσεται στην Κασταμονίτιο Ιατρική. Τρως δύο γαλακτομπούρεκα και στα νιάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάποιοι βέβαια γράψανε και τα κλασικά στο λαιμό να σου κάτσει και αυτά. Έχουμε και αυτούς τους που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ενδεικτικά να πω, γιατί έχω αρκετούς που μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι. Η καταγωγή μου, ναι μεν βέβαια είναι Κέρκυρα και Ήπειρο, αλλά εδώ που έμενα και γεννήθηκα ουσιαστικά είναι στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα ήμασταν γείτονες με την οικογένεια Κούτρα. Τα παιδιά του Κούτρα που φτιάχνε τα γαλακτομπούρεκα με παίρνανε από τον φωταγωγό, γιατί ήμασταν κολλητά τα σπίτια τα λοιπά, και με φέρνανε στο δικό τους το σπίτι και παίζανε με μένα. Εγώ ήμουνα η κούκλα του Κούτρα, του φαρμακοποιού, και δεν θυμάμαι μάλλον τι είναι, πολιτικός, μηχανικός, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεωρώ ότι το κορυφαίο γαλακτομπούρικο στην Ελλάδα είναι ο Κούτρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Δημήτρη που έβγαινε με τη φανελίτσα γιατί έφτιαχνε το γαλακτομπούρικο. Σας λέω τώρα κάποια πράγματα, σας τρέχει το σαλάκι. Γράψατε διάφορα τα λοιπά. Ναι, ίσως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Περικλής στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το τέλος της συζήτησης. Από εκεί και πέρα λέτε διάφορα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση, πήγα στη Νέα Σμύρνη και προέκυψε να έχω γαλακτομπούρεκο να φάω και του άλλαξα τον αδόξαστο. Γλυκάθηκα, θέλω να σας γλυκάνω και εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 3η, 5η, 7η και 10η στα hype, δηλαδή στην τετράδα. Μάλλον στη δεκάδα έχουμε 4, ποσοστό 40%, το λες και εντυπωσιακό. Αν έκανα και χθες, είχαμε 5 στα 10. Ευκαιρία είναι λοιπόν να τελειώσετε ό,τι hype έχετε και δεν έχετε, γιατί αύριο δεν θα κάνω εκπομπή, ούτε συνδρομητική ούτε τίποτα άλλο. Θα την κάνω τη Δευτέρα τη συνδρομητική, που είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας στο συνδρομητικό κανάλι που έχω. Και να κάνω και, επειδή κάποιοι ίσως βαρεθήκανε, κάποιος μου έκανε μια παραγγελία, παιδί, μια σαλάτα στο 5 παραδείγματος χάρη μου τα λοιπά. Στο κανάλι αυτό κάνω ό,τι θεματική εκπομπή γουστάρω εγώ και μπορώ να την υποστηρίξω. Έτσι, από εκεί και πέρα, παραγγελίες, κάντε, ξέρω εγώ, θέλω ένα δονητή 38 εκατοστών, ας πούμε, τα λοιπά, τσιμέντου, μη σας πάει αμέσως στο κακό το μυαλό και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι εδώ είναι παραγγελίες και αν θα κάτσω εγώ να κάνω, τα έκανα παλιότερα, αλλά είπαμε, ο Winston Churchill είπε ότι αν δεν αλλάζεις, σταθεροποιείσαι σαν άνθρωπος και δεν έχεις εξέλιξη, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω από τι θέλετε σήμερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μουσμούνι τώρα, πώς προέκυψε, πώς μου κόβει τα λοιπά, έμαθα αρκετά πράγματα για αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν θα ξεκινήσω το παραμύθι θα σας πω. Η προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη που δεν ρώτησα τα τρία μου, να σας κάνω εκπομπή για να σας πω την άποψή μου για οποιοδήποτε παπαροθεραπείες και τσαρλατανικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έγραψα τη λέξη τσαρλατάνος και τη βάλανε εξώφυλλο αυτά τα λοιπά. Βρείτε μια άλλη λέξη, σκιτζής, τσαρλατάνος, απατεώνας. Αλλά ο τσαρλατάνος είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχουμε αρκετούς τσαρλατάνους και στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης έχουμε πολλούς τσαρλατάνους. Πολλές θεραπείες εντάσσονται σε ανθρώπους που ήταν μπογιατζίδες, πουλάγανε ρούχα ας πούμε στο Σαρόκο. Είναι μια περιοχή στην Κέρκυρα και λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα. Καμία σχέση με τον κύριο Νάσο Κομιανό και τέτοια πράγματα. Επειδή οι ψυχικές και οι ψυχολογικές ασθένειες στην Ελλάδα θερίζουν, κατά τη δήλωση και των δύο οίκων αυτό, μάλλον των σωματείων αυτών, 2.750.000 Έλληνες έχουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα. Αν νομίζετε εσείς ότι εγώ ήμουνα ασεβής προς το Μιχάλη Γρηγορίου, είσαστε λίγο μαλάκες και σας ζητώ συγγνώμη για το λίγο. Έτσι, λοιπόν, πώς έλεγε και παλιότερα ο Μητσικός, βάλε μπιπ στο λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η υγιή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είχε σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου, έτσι, λοιπόν. Δεν σχετίζεται στο ναι κύριε, ναι κύριε, ναι κύριε. Δεν συμφωνούσε με ορισμένα πράγματα, όπως ότι ήταν άθεος ή μάλλον ήταν αντιχριστιανιστής, έτσι. Τα έχω πάρει τα βιβλία, τα έχω διαβάσει, μου έλεγε μη πίνεις μπύρα και ουίσκι, σε μένα, που είμαι whisky ambassador, με τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και που πίνω 178 λίτρα μπύρα στο δευτερόλεπτο. Και μάλιστα τώρα με ρωτήσαν από την γερμανική πρεσβεία αν θα πάω στο Μόναχο, γιατί τώρα είναι το Oktoberfest. Ο άσχετος θα σου πει ότι το Oktoberfest είναι τον Οκτώβριο. Τώρα είναι το Oktoberfest, για να μπει ο Οκτώβριος. Και τους είπα όχι και γλιτώσαν και πέσανε οι τιμές. Λοιπόν, άφησα επί τούτου, ακόμα το παραμύθι να έχει ξεκινήσει, την κβαντική ιατρική και όλα τα συνεπάγωγά της. Μου έχετε γράψει 200-300 διαφορετικές θεραπείες. Μου έχετε γράψει τη δική σας περίπτωση, ο καθένας το κατανοώ, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Αλλά για να το διευκρινίσω και σε δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι, να σας πω ότι με δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των Ελλήνων Φυσικών, να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όποιος σας λέει ότι κάνει κβαντική ιατρική είναι μαλάκας ή μαλάκο ή σκιτζής ή τσαρλατάνος ή απατεώνας. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι παρεμβαίνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Παίξτε το πλάγιο με τοπικά. Ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, όχι τη γνώση. Masturbation goes cloud. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε να έχετε για γιατρό μία που ήταν δηλωμένη στο ποιοι μπορούν να κάνουν ενέσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα, και είναι και κβαντική παιδίατρος και έχετε πάει τα παιδιά σας εκεί, κατανοώ απόλυτα, γιατί ο υπόλοιπος 41% πλησιάζει ο Μητσοτάκης, το 41% ψηφίζει Μητσοτάκη. Επειδή κάποιοι βάζουν υποχθόνια πράγματα από κάτω, δεν προσπαθώ να σας κατευθύνω σε κανένα κόμμα. Έτσι, λοιπόν, και όποιος πει κακό για μας, να του γίνει Το μάτι σαν Λουκουμάς, ελληνική ταινία. Ψάξτε, βρείτε ποια είναι και γράψτε τη στα σχόλια. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Τα βλέπετε. Από μόλις καταλαβαίνετε τι μαλακίες κάνετε. Πέφτει. Σε αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο καιρό ότι θέλουν να τη συμπεριλάβουν κάπου, δεν θα τη συμπεριλάβουν. Γιατί βγήκε ο Καστιδιάρης και έρχεται και ο Σαμαράς. Από εκεί και πέρα, ξαναδείτε την εκπομπή και θα καταλάβετε. Έτσι, ούτε κολοτούμπα είμαι ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Α! Συγγνώμη που θα σας το πω και στα τρία μου. Όποιοι κάνετε σχόλιο εναντίον της κυρίας, εναντίον μου λόγω της κυρίας Καριστιανού, τόσα λέτε, τόσα ξέρετε. Ή τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κβαντική παιδεία. Τόσο έχετε πάει τα παιδιά σας σε κβαντικό παπάρα. Τι θα του πει του παιδιού. Ή σαμάνο. Μαλακισμένο, γιατί φωνάζει στο σπίτι. Που κάνω στο Instagram. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί ακούω ότι κάποιος με βρίζει κάπου TikTok, λέει και αυτά, με λέει ψέκα και αυτά. Βρεσάλτα και γάμισου. Έτσι ακριβώς θα το πω. Και όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του, ας μου κάνει και εμείς να του ξαναπώ πάλι στο δικαστήριο, σάλτα και γάμισου. Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε δύσκολα από τον Νοέμβριο του 19. Ναι, ναι, εσύ και εσύ και εσύ που αρρωστήσατε εκεί από τον Οκτώβριο του 19 και μετά και έπρεπε να φτάσει ο Μάρτιος για να σας πει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Τσιόδρας και ο άλλος ο Χαρδαλιάς ότι έχετε κορονοϊό, κοροναβάιρους κτλ. Ακόμα περιμένω τη φωτογραφία. Θα μας τη βγάλει ένας κβαντικός παιδίατρος τη φωτογραφία, έτσι, αφού πρώτα μας κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, παραμύθι είπαμε, έτσι. Κάποια στιγμή, τον Μάρτιο του 2020, τα κρούσματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ξεκινάνε υποτίθεται με μια κοπέλα που έχει πάει στην Ιταλία, έχει γυρίσει στο χωριό, κολλάει την πεθερά της, πάει η πεθερά σε ένα μνημόσυνο και πηδιέται όλο το χωριό. Αρρωσταίνουν όλοι οι γέροι τα λοιπά και στο Υπουργείο Οικονομικό κάνουν ψόφος! Γλιτώσαμε, πώς το λέγε και ο Λοβέρδος, και δεν πεθαίνουν. Οπότε λοιπόν τσούλησε όλη η χρονιά, αρχίσαμε και λέγαμε, τσούπ το ένα κανάλι κάτω του Κασταμονίτη, τσούπ το άλλο κανάλι. Κάποια στιγμή, 25, από το 25, αρχές του 25 και μετά, από το Μάρτιο του 25 και μετά, λες και έφυγε μια χολέρα τα λοιπά, αρχίσαν και λέγανε ναι ρε Κασταμονίτη, έχεις δίκιο ρε Κασταμονίτη, αλλά δεν μπορούσα, όχι και σε επίσημο. Βέβαια τα λεφτά δεν τα γύρισαν πίσω. Εκεί τσούζει. Εκεί τσούζει. Γιατί σου λέγε εκπομπές τότε, βάζει διαφήμιση, κάτσε να σου ρίξω το κανάλι. Λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζουν οι παγκόσμιες διαπλανητικές, έτσι, υπερσυμπαντικές παπαριές. Βγαίνει

φτιάξαν ένα το Sputnik. Είχε λέει 18,5. Παιδιά, αυτή η εκπομπή ακούγεται, αν δεν ενοχλείτε τους δίπλα, να έχετε δίπλα ένα ταψί ανάποδα και να έχετε πάρει αυτή την κουτάλα και να λες «Ναι ρε μαλάκα, λέει δίκιο, έχει δίκιο». Πώς το λέει ο Τσάκωνας? «Ναι, αθλούμε ρε, αθλούμε». Να βαράτε έτσι. Και σας είπε τώρα ο Παπάροβιτς, ο Πασόν των Ρωσιών, ότι είχε 18.500 επιστήμονες. Πώς το έχει ο Κωνσταντάρας, λέει, τώρα φτιάχνω ένα σπίτι, ένα καράβι στο Ακαπούλκο, λέει, 470, και έκανε και φοβήθηκε από μόνος του. Πώς τόνους είπε. 18.500 επιστήμονες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Μιλάμε για εμβόλιο. Μετά είχαμε κάτι Τούρκους που φτιάξαν ένα εμβόλιο, αλλά μετά τους πήρε η φάρμα, μεγάλη φάρμα, έτσι, του Μπουρλά, ο οποίος ο Μπουρλάς εδώ από τα λαδάδικα, πώς το λένε, πήγε στην Αμερική και έγινε head και ακόμα φτιάχνει τις πλάκες του χάους. Τελικά είσαι μασόνος ή δεν είσαι μασόνος? Φυσικά είναι μασόνος, έτσι, Εβραίος και μασόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός από αυτά. Και φτιάξανε η ICI, AstraZeneca, ICI κλπ. Άλλο εμβόλιο, έφτιαξε και η Johnson & Johnson, σου λέει, αφού φτιάχνω ένα μεσαμπάν που έτσι και μπει στο μάτι, φεύγει στον δρόμο, γυμνός από το σταυρίδι, πώς το λέει, κοροϊδιο γαμπρέ, που του κλείσε ο αυλονίτης στο νερό, και κάναμε, περιμέναμε τα εμβόλια, περιμένοντας τον Κοντό, θυμάστε με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη που έκαναν, ο ένας έκανε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι. Και εκεί του Αγίου Στεφάνου ανήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2020, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του κορονοϊού, γιατί είναι τον Αύγουστο γίνεται, του 19, κατά άλλους 11 μήνες, έρχονται στην Ελλάδα ένα ψυγιάκι ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, αυτό το ψάχνω ακόμα, γιατί πάει την πύρα στους 72 βαθμούς, υπό το 0, 72, αριθμοσοφία, μασονικό. Και αρχίζουν και γίνονται εμβόλια. Τα κάνει πρώτα ο παππούς ο Λευτέρης. Δεν ζει. Πέθανε στους 2 μήνες μετά. Όχι από το εμβόλιο. Ήταν 97 χρονών. Έτσι. Από επικείμενα νοσήματα. Από σούζα στην Κηφισία δηλαδή. Και μια κυρία η οποία ήταν η διευθύντρια των νοσηλεύτριων. Η οποία έχει το χέρι της Φατίμα. Αυτό το μάτι που λέμε το χέρι της Φατίμα. Το οποίο αυτό είναι και μασονικό και μαγικό, το έχει η ακαρφίτσα. Δηλαδή, άκου κάβλα τώρα, βρήκανε από όλες τις νοσηλεύτριες μία η οποία είναι ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αρχίσαμε τα εμβόλια. Αν σας πω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, αυτό είναι πορτοκαλάδα, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν, έχεις δίκιο, είναι από τα ειδικά τα πορτοκάλια, όχι τα σαγκουίνια, τα πορτοκάλια Άζαξ, έτσι, το οποίο... Το Άζαξ είναι έαντας, έτσι. Όπως και ο Άγιαξ, που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι έαντας. Το φοβερό είναι ότι το Άζαξ βγαίνει από μια εταιρεία η οποία έδρα της είναι στην Ολλανδία. Άρα λέμε τον Άγιαξ στη μια πλευρά, το Άζαξ στην άλλη, ενώ στην Ελλάδα είναι ο έαντας. Με το διπλό αμμονιαζόλ, το οποίο δεν υπάρχει μόνο αμμονιαζόλ. Αλλά εδώ πιστεύετε ότι σαμάνι, ολιστική και τέτοια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες, προσπερνάω το τι βρυσίδι έχω φάει, κατάρα κτλ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 20, ξεκινάνε τα εμβόλια και εγώ έχω την άποψή μου. Θες να το κάνεις, κάτω. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ προσωπικά, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, ούτε το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί κλάνει το γατί, η νέα δραματική σειρά του Μακεδονία TV. Οπότε αρχίσανε κάποιοι και λέγανε «Είμαι αναγκασμένο». Τότε δεν τα λέγανε έτσι. Τότε λέγανε «Στα διάλα ρε ψεκασμένε, Κασταμονίτη βλαμμένο, έχεις τελειώσει και πτυχία, βλάκα, βλάκα, το μαλάκα». Αυτά τα θυμάστε έτσι. Και αρχίζουν τα εμβόλια και αρχίζουν κάποιες απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από

0: την νόσο σε ποσοστό 75% από τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Παραμύθι υπόθεση, έτσι. Δώσε κλώτσο να γυρίσει και τα λοιπά και το παραμύθι να αρχίσει. Οπότε, εκεί από το Μάρτιο του 21, ένα χρόνο μετά την καραντίνα. Γουστάρατε λίγο καραντίνα τώρα. Ε? Έτσι 10-15 μέρες και να κάνει και μια και ένα τρελό κρύο, αλλά έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Και αρχίζουν και ακούγονται τα κλασικά. Τι εννοώ τα κλασικά? Κάποιοι εδώ θα γελάσετε. Υπάρχει ένα site που ασχολείται με το σεξ. Α, θα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το burdela.com. Ένα πόρταλ σε ό,τι έχει να κάνει με το σεξ στην πιο ακραία μορφή του, έτσι. Όπου κάποια στιγμή υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που πηγαίνουν και συνευρίσκονται με ιερόδουλες. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι στο φόρουμ που λέγεται υγεία. Και στην υγεία πολλοί ρωτάνε, συνευρέθηκα με μια κοπέλα, τη σχέση, one night stand, ευκαιριακό, ιερόδουλο, οτιδήποτε άλλο. Δεν πήρα τις κατάλληλες προφυλάξεις. Τι να κάνω? Και το κλασικό αστείο κάποιον που είναι κάφρι σε αυτό το φόρουμ είναι, πιες μια φάντα με ανθρακικό. Δηλαδή του λένε ότι το ανθρακικό θα τρέξει μέσα στο αίμα και θα διώξει όλα αυτά τα κακά. Εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, αυτό το ότι έχουν μια ακίδα, το mRNA και όλα αυτά τα λοιπά, θα είχε περάσει στην αιωνιότητα. Θα σου λέγανε είναι τα νέα πιο turbo εμβόλια. Εντάξει. Φαντάσου, υπάρχει γυναίκα που είπε ότι εγώ βρίζω τον Γρηγορίο. Ο πρώτος που τα αυτά είναι ο Γρηγορίου. Απλούστατα δεν ήμουν 100% σίγουρος με αυτό, με τη κρατάς ένα φίλο υγεία και σε κουνάει. Θα επιστρέψουν αυτά τα πράγματα. Λίγο μαλακίες. Λοιπόν, τώρα, από τον Φεβρουάριο του 21, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κολονακίου, ακουσίμ το στρέφινε, εκεί στα διάφορες καφετέρες, δεν είχε ξεκινήσει να σκάβεται εκεί το μετρό και τα λοιπά, στη Σκουφά και από εδώ και από εκεί τα λοιπά, η μεγάλη συζήτηση ήταν και τώρα, και τώρα, και τώρα, και τώρα. Υπήρχε ένας, ξεκίναγε, έτσι, μπορεί να ήταν και βαλτός, και έλεγε, καλά παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω κάτι, όπου κάποιος κάνει το εμβόλιο, κάθεται, ας το πούμε έτσι, η ασπίδα εναντίον του ιού, αλλά με μια ειδική διαδικασία, βγάζει την ακίδα, καθαρίζει όλα τα τοξικά του εμβολίου, αν υπάρχουν τοξικά, και παραδίδει έναν οργανισμό ο οποίος έχει μεν διατηρήσει την ασπίδα, έτσι, αλλά δεν έχει το mRNA, αυτά και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Η άλλη version που είναι, την έκανες, πέρασε το κύμα του κορονοϊού, κάτσε τώρα να κάνουμε αυτό, για να επανέλθεις στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το έχεις το εμβόλιο 100%. Η πρώτη φάση ήταν να πούμε μια μαλακία να γυρνάει. Έτσι. Έλα πάμε γύρω γύρω και θα. Από κάποιο σημείο και μετά ερχόντουσαν οι θεωρίες ή μάλλον οι ιστορίες, παραμύθι μιλάμε έτσι, ότι έχω ένα γνωστό μου που έχει ένα γνωστό του που έχει ένα γνωστό του που πήγε σε μία κλινική, του κάναν κάτι με το αίμα, βάζεις, βγάζεις, που λέγει και ο Κώστας ο Βουτσάς, στο γαμπρός από το Λονδίνο, και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν αυτή η περίοδος, εμείς που δεν, λέω για μένα έτσι, εμείς που δεν κάναμε εμβόλιο, ήμασταν ο περίγελος της πλατείας Κορονακίου και από αυτούς που κάναν το εμβόλιο και από αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, δηλαδή είμαστε 2021, και είμαστε τα μοιάσματα. Είμαστε αυτός που έχει πανούκλα, ο λεπρός του χωριού, έτοιμος για τη σπιναλότα. Γίνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, εμφανιζόντουσαν κάποιοι με πολύ γνώση. Ο Τάκης ο Σουγιάς, η Τασούλα η Τσιβιτζιλίδου και όλα αυτά τα λοιπά, εμφανίζονταν και λέγανε «Ρε, δεν ξέρεις, σημειωτέων η λίστα του Πέτσα πλήρωνε δημοσιογραφάκια, ρουφιανάκια, παπαράκια, να σας λένε παπαρίες καμαρωτές». Σε βαθύτερη ανάλυση, όταν περάσαμε από τον Απρίλιο στο Μάιο, αρχίσαν και λέγανε «Είναι αυτός». Ποιος είναι αυτός? Αυτός, 1-0, φάουλ, αποβολή και διαγραφή από τα μητρώα του μπασκετικού κλαμπ που παίζεις, έτσι. Λέει «Απ, αποβολή και διαγραφή». Οπότε λέγανε «Αν πας αυτόν, αλλά είναι ακριβώς οι σκιτζίδες, οι τσαρλατάνοι». Είναι πιο δύσκολη αυτή η εκπομπή από την προηγούμενη, γιατί θα σας πω τα πράγματα και θα φρίξετε. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική περίοδος που προσδιορίζεται στον Απρίλιο του 2021. Εγώ έχω αποσπαστεί από τις Βρυξέλλες και έχω έρθει στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2021. Τελικό. Εγώ πηγαίνω έρχομαι τώρα, αλλά ουσιαστικά η βάση μου από τον Απρίλιο του 2021 είναι εδώ. Με δηλωμένος πάνω στο... τέτοιες παπαριές στις Βρυξέλλες δεν ακούστηκαν ποτέ. Όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν η πιο θανατηφόρα χώρα του κόσμου, μέσω όρος πληθυσμού και τέτοια πράγματα. Έκανες ένα PCI, που λέγεται αυτές τις μαλακές, που φτάνε μέχρι τον εγκέφαλο και τελείως. Άκουστε τώρα λοιπόν πώς κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Στον κύκλο των VIP, των elite, το χαζοχαρούμενο που με διάφορες απατεωνίες βρέθηκαν να έχουν χρήματα, προέκυψε ότι υπάρχει μια κλινική στην οδό Καρνεάδου 11, Παύλα 13, η οποία λειτουργεί και κάνει αυτό το έργο. Μην αγχώνεστε, έχω όλα τα στοιχεία. Θα σου το πω πολύ απλά. Ξέρω τον άνθρωπο που έβρισκε τις φλέβες. Εντάξει, όχι τα νησιάκια φλέβες. Τις φλέβες. Σας είπα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα περισσότερο. Και θα το κλέψουν πάλι, θα το πούνε, αυτά τα λοιπά. Είναι μια επέμβαση αυτή η πλασματοαφαίρεση. Αν και για το Μαζονάκι σας είπα κάτι και το έχετε περάσει όλοι αβαβά. Δεν του βγάλανε. Του βάλανε. Αλλά αυτό... εν πάση περιπτώσει, όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, η διαδικασία έλεγε ότι κατανοώ ότι έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Καταρχήν, δεν είμαι ενάντια σε κανένα εμβόλιο. Αλλά έχω τις αιτιάσεις μου για το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων που καταστρατηγήθηκαν, αυτό είναι γνωστό, το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρία Βασιλική, και με τον νόμο, και ξύ της άλλης, αναφέρω το δικαίωμά μου από τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, δεν επιθυμούσα να κάνω το εμβόλιο. Έτσι, δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είμαι ο public enemy, δεν είμαι αν και κάποιοι με θεωρήσαν ότι είμαι δημόσιος κίνδυνος, public enemy, όχι το συγκρότημα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίναγε με το να στέλνουν κάποιους ανθρώπους «Θα ξέρω εγώ να πάρω εσένα» και αυτά τα λοιπά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και με στοιχεία που προκύπτουν από τα βίντεο που έχει στο site αυτή η κλινική, μηχάνημα πλασματοαφαίρεσης εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2021. Διαβολική σύμπτωση. Δεν τολμώ να φανταστώ τι κάνανε Φεβρουάριο, Μάρτιο, με τι κάνανε, ξέρω εγώ, με μοχλό και τέτοια πράγματα. Το οποίο αυτό είναι πανομοιότυπο με μηχανήματα πλασματοαφαίρεσης που υπάρχουν στην κλινική του Αγίου Σάβα, στο ογκολογικό και καρκινολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ακριβώς απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα, να καθαριστούν και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα, δεν τα ξέρει αυτά κυρία Λάτσα, έχει δώσει δωρεά στον Άγιο Σάβα μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων από ό,τι γνωρίζω. Και όχι μόνο, έτσι. Τώρα, η όλη διαδικασία αυτή έφερε ανθρώπους που πιστεύανε μετά ότι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με το εμβόλιο, έτσι. Μέχρι στιγμής, ότι πρέπει να κάνουμε ένα boost καθάρισμα για να κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Στα στέκια του Κολονακίου και όχι μόνο, λέγανε ότι θα πας σε αυτόν τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο expert να κάνει καθάρισμα. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πλεύρης, ιός. Γιατί ήταν θεράπων ιατρός του κυρίου Πλεύρη όταν έπαθε μια σπάνιας μορφής δηλητηρίας ή οτιδήποτε άλλο, στο καλό ήταν αυτό. Και σύμφωνα με τη δήλωση που έχει εμφανιστεί σε όλα τα κανάλια, από το 2012 είχαν κάνει και ένα σύλλογο, σωματείο, το οποίο λέει δεν τζούλησε ποτέ. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ ποτέ σωματείο, ξέρω εγώ, σωματείο ερεύνης γαλακτομπούρικου στην Ελλάδα, ας πούμε, αν δεν γνωρίζω τον άλλον που μπορεί σε θέση που εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω γιατί θα έχω το γαλακτομπούρικο στο στόμα, να πει αυτό στην άποψη μου. Έτσι. Άρα λοιπόν ερχότανε με τη λογική, είναι ο Θοδωρόπουλος του Πλεύρη. Είναι ο Θοδωρόπουλος που πήγε ο Έτσι, ο Γιουβέτσι, ο Κοκορέτσι, η Λούλου, η Φούλου, η Σούλου. Τώρα σοβαρά βγαίνει ο κύριος Ευαγγελάτος και δεν ρωτά την γυναίκα του, η οποία είχε πάει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και αυτά τα λέει μια άλλη δημοσιογράφος, κυρία Ανθή Βούλγαρη. Έχω πάει. Δεν είναι εδώ πτήσεις Γερεβάν, έχω πάει. Έχω πάει. Κυρία Παπά, Χριστίνα Παπά, βγαίνει και λέει πήγα 2 φορές, αλλά από την πρώτη δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά ανέκδοτα γι' αυτό, αλλά πας την πρώτη, πας την δεύτερη και τη δεύτερη λέει με σώσαν με απεινιδωτή. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα κλικ η κυρία Χριστίνα Παπά. Έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν απεινιδωτή. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο που λέει ξαναφορτώνει και έρχεται με τα καλώδια της μπαταρίας στα γεννητικά του όργανα και έτρεχε ο άλλος και λέει ξαναφορτώνει και έρχεται. Άρα λοιπόν έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν. 22,5 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν μόνο τα λεφτά που μπορεί να έχουν προκύψει από την πλασματοαφαίρεση και οτιδήποτε άλλο, την οζονοθεραπεία, από τότε που έχει ξεκινήσει αυτό το ιατρείο. Και όλοι λέγανε θα πάμε εκεί. Έρχεται λοιπόν και το κομμάτι της Lady Gaga. Η Lady Gaga δεν είναι γιατρός. Είναι, να σου πω την αλήθεια, είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει εξειδίκευση. Είναι στα πρόθυρα του Dr. Zivego από τη γνωστή εταιρεία. Ταινία, έτσι. Ναι, κατέχω, αλλά δεν. Δεν έχεις πάρει πτυχίο. Δεν έχεις πάρει ειδικότητα. Ανατρέχει ανά τον κόσμο. Όλες οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές τρέχουν και μαζεύουν σεμινάρια. Ιταλική γλώσσα, αυτά δεν πάω, 1 πόντο, 2 πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Διοίκηση, αυτά, χαζομουλικό, βλακιομηχανικό. Αυτή δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Η ειδικότητα δεν είναι απλή. Υπάρχει ο νευρολόγος, χειρούργος, που ειδικότητα είναι 10 χρόνια. ανοίγει κεφάλι. Υπάρχει ο γυναικολόγος. Είναι 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η ειδικότητα. Και ούτω καθεξής. Πήγανε πάρα πολύ η κλίκα των πλουσίων. Έφτανε σε ένα σημείο που σου λέει, εγώ έχω λεφτά, αλλά δεν ξέρω, η ζωή είναι άσχημη. Με την έννοια, με τις καραντίνες τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να διαφύγω αυτά, να μου φύγει αυτό που το πήρα για να σωθώ από αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν καμιά 200 άτομα, οι οποίοι κάνουν αυτό το boost που λέμε και το καθάρισμα. Έχει παρενέργειες το μηχάνημα. Λοιπόν, ακούστε τι έμαθα, γιατί είπαμε παραμύθι λέμε, γιατί έγραψε και ένας εδώ πέρα μέσα από κάτω ολόκληρο ιστορικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνετε δικές σας εκπομπές, να φτιάξετε δικό σας κανάλι στην γωνία, γράφει create, θα τα πείτε και οτιδήποτε άλλο. Ούτε σχόλιο από κάτω από την εκπομπή μου δεν είναι έτσι, χρησιμοποίησε αυτό κτλ. Εδώ έχω 91.500 άτομα, μπαίνουν μέσα και είμαι υποχρεωμένος να τα λέω απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε ότι αυτό είναι η άκρη, στην πραγματικότητα είναι το τριγωνάκι από την πίπα, ας πούμε, είναι η άκρη από την καρφίτσα που πρέπει να μπει στη φλέβα. Προσπαθούν να βρουν φλέβες. Φλέβες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπει με αυτό, ούτε με αυτό. Θα μπει με αυτό. Επειδή καμιά φορά πολλοί πάνε χωρίς φλέβες, δεν βρίσκουν φλέβες. Δεν είναι εύκολος ο φλέβοκαθετήρας. Και ίσως πιθανόν χρειάζεται να κάνουν αλλού και στην κοιλιά και στο πόδι, από πόδι τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις, παραμύθια, κάνουν είτε μέθη είτε επισκληρίδιο. Στην αρχή, καταρχάς, στο ιατρείο υπήρχε βοηθός αναισθησιολόγου, χωρίς αναισθησιολόγου, ο οποίος έκανε και τα τρυπήματα. Δείτε λίγο τι λέει ο γιατρός για τη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η νύση είναι, δεν είναι δικιά μου, την αγαπάω, αυτή είναι ψόφασα και ιδιώσιμο, εσύ. Για τη βγή έξω. Λέει, δεν ήταν δικός μου πελάτης, ήταν της γυναίκας μου. Τα μπουσταρίσματα όμως, τότε το 21 και το 22, τα κάνανε together, forever, με μηχάνημα που εμφανίζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο του 21. Και κάποια στιγμή η ασυδοσία, κάποια στιγμή αυτό το φοβερό ότι, ρε μαλάκα, το χειρότερο από όλα είναι ότι θα σου πάρουν την άδεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε σε τηλεκουίζ. Βρείτε μου τα 6 εξάρια, ας πούμε, για να σας τα πω και τα λοιπά. Τους έφτασε σε ένα σημείο να θέλουν να κάνουν μηδενικό κόστος και διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου. Τη διαδικασία να βρούτε τις φλέβες την έχει αναλάβει η κυρία Γάκ. Δεν εξουσιοδοτείται από πουθενά. Και δεν έβρισκε πολλές φορές τις φλέβες. Και ζητούσε βοήθεια από stand-by νοσηλευτές. Τι λέω τώρα εγώ, Το θέμα είναι ότι προφανώς άπαξ και έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν φεύγει. Σας το χαλά το παραμυθί, δεν φεύγει. Ή μάλλον φεύγει σε κάτι δύσκολες περιπτώσεις και όχι όλο, με ολική αφέμαξη, όχι πλασματαφαίρεση, το οποίο είναι κυρίως για όσους έχουν αιματολογικά θέματα. Χτυπάει σαν ένδειξη μία από τις παρενέργειες των εμβολίων ότι έχει καρκίνο στο αίμα. Δείτε λίγο, κυρία Γκάκα, που είναι ανειδίκευτη. Είπε σε ένα ζευγάρι, εσύ έχει καρκίνο στα νεφρά και εσύ έχει καρκίνο στι σάλπιγγε. Και δεν είχαν τίποτα. Τα σκουλικάκια στο αίμα που λέμε τα λοιπά. Ρε, τι ακούμε, ρε μαλάκα. Και κυκλοφορούσε μια νέα γενιά. Το 23 η νέα γενιά ήταν, εγώ έκανα τα εμβόλια, μία δόση, δύο δόσεις, τρεις δόσεις τα λοιπά. Αλλά, αλλά, έχω κάνει και το μπουστάρισμα. Τα πλήρωσα τα 6, 5, 10, 15, 20, 25 και οτιδήποτε άλλο και με μια χαρά. Εν κατακλείδη, φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έρχονται συνωμοτικά στα μηνύματα μέσα και λέμε, κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο, και μετά μπαμπά, και μετά μπαμπά, τι κύριε Χρήστο ρε παιδιά, Χρήστο, Χρήστο, Χριστάρα, εδώ τελευταία. Θέλω να σου πω ότι αναγκάστηκα, δεν έχω τα λεφτά να κάνω boost, ποιο boost. Εκεί ήταν το, και μετά μπαμπά, και τι. Και ξαφνικά αρχίζω και μαθαίνω ότι αυτή η απατεωνιά συνεχίζεται με το λογική ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που σου αφαιρούν την τσιμπουκοαρχίτιδα. Να το πω έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Μην πιστεύετε τίποτα. Έχει μπει το mRNA και γεια σας, χαρά σας, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, τσίριγκο και μονεβασιά. Αυτοί όμως, εκμεταλλευόμενοι τη βλακεία του λαού, γιατί από το 1974 και μετά, οι πολιτικοί βοηθούν συγκεκριμένους ανθρώπους να παράγουν βλακεία και όποιος πει όχι δεν ισχύει, το θέτουν στο περιθώριο, αλλά εγώ είμαι αυτός που λέω, στέκομαι μπροστά σας και σας λέω, εσείς όλοι έχετε λάθος και εγώ έχω δίκιο. Θα το πεις σε παρσικό. Λοιπά. Και κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που έκανε το εμβόλιο. Απέναντίας, οι κατάρες που έχω φάει δεν λέγονται. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που πλήρωσε 6.000 για να κάνει κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Απέναντίας, είμαι μαλάκας. Δεν έχω βρήσει ποτέ, ή μάλλον να το πω πολύ πιο απλά, έχω βρήσει ανεμβολίαστους που στη στιγμή που κάποιοι φεύγουν ξαφνικήτιδα, γιατί εγώ μίλησα με τον Μονταγέ και μου είπε το sudden death, χαίρονται, είναι χαιρέκακοι και λένε «Χαχα, στα έλεγα εγώ, εσύ είσαι μαλάκας. Εσύ θα κάτσεις στο σπιτάκι σου, δεν έκανες το εμβόλιο, προστάτευσες την οικογένειά σου, αν ισχύει αυτό τα λοιπά, και δεν χρειάστηκε να πας να ψάξεις, να κάνεις από εδώ από εκεί». Ούτε ο Σπύρος έκανε εμβόλιο, ούτε η Μαρίνα έκανε εμβόλιο. Ο Σπύρος και η Μαρίνα είναι οι γονείς μου, έτσι. Μια χαρά, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Μαρίνα, ούτε είπα ποτέ ότι η μάνα μου επαθεάνει από αυτό, οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έκανα, μια χαρά. Αλλά αυτά τα ιατρία για να ζήσουν πρέπει να πέφτει χρήμα σέσουλα. Τα ιατρία αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Στη λίστα των εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου στις 9 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου υπάρχει πλασματοαφαίρεση που ξεκίνησε στις 11:33 το βράδυ. 23:33 λέει, έτσι. Αυτό θα τελειώσει 4 ώρες το πρωί. Γιατί τέτοιες ώρες? Γιατί ο εφοπλιστής που γυρνάει με τον τζόβενο σαν καινούρια σύζυγο πρέπει να το κάνει στις 11:33 με τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί ο υπουργός, να, ένας υπουργός ήδη τον ξέρουμε, αλλά δεν, λέει δεν έχω πάρει υπηρεσίες από την κλινική. Μα ήταν ο θεράπων ιατρός. Τι να σας πω, εγώ χρειάστηκα κάτι για το αυτί μου τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει ιατρείο κανονικά σε δημόσιο νοσοκομείο και εγώ πήγα στο ιατρείο του. Ιδιωτική επίσκεψη, πλήρωσα και τελείωσε. Αν δεν ακούγε καλά κιόλας. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, γιατί η παρουσιάστρια στο πανελάκι να μην εμφανιστεί. Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ναι, έχω πάει. Έχω πάει. Δημοσιογράφοι υγείας, έλα από το ιατρείο να σε κεράσω μία κούρα. Όχι κουράδα, κούρα. Και όλοι λέγανε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11-13. Επειδή εγώ το ξέρω το κόλπο, ο Ευαγγελάτος που δεν ρωτάει την Στεφανίδου που έχει πάει στην κλινική, έτσι μου έχουν πει. Αν όχι, βγείτε δημόσια, πείτε ότι δεν έχω πάει, να ζητήσω συγγνώμη. Να πω, συγγνώμη, οι πληροφορίες μου είναι λαθασμένες. Δεν είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Το να πας σε μια κλινική που έχει και την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να το πεις δεν είναι δυσφήμιση, ή μήπως δεν έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και αφού λοιπόν μας λέει αυτά τα πράγματα, ο Ευαγγελάτος ξεκινάει. Ο υπνοθεραπευτής ήταν Μπογιατζής, το είπε μια κερκυρία και πέρα, που λέει ρούχα στο Σαρόκο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, αυτά. Ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης έχει στεγανά. Αναγνωρίζουμε ποιοι είναι τσαρλατάνοι, ποιοι δεν είναι τσαρλατάνοι. Και κάποιοι δεν ασχολούμαστε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Το τι έχω κάνει προσωπικό, εγώ δικό μου σας είπε, γιατί πετάχτηκε κι άλλος μαλάκας που είπε, λέει, εσύ έχεις κάνει πλωτισμό. Έχω κάνει αναδρομή. Και προσωπικά και δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το πρόβλημα για τη σμίκριση του πέους που πρέπει να κάνω, ας πούμε. Έπρεπε να κάνω έναν υπνοτισμό. Θέλετε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε ένα θύμα για να κρύψετε ότι είστε μαλάκες κάποιοι από εσάς. Ο Καστανίτης μου τα λέει, με θίγει, γιατί ο μαλάκας έβγαλε 6.000 και τα έδωσε στο λιμοκοντόρο που τρώγε την μπριζόλα, τη ριμπάι, τη γουάγκου. Μου μάθατε παρτσαπιάδες, να είμαι κατσαπιάδες, να είμαι και τη γουάγκου. 190 ευρώ που κόβατε το μπατσά με το ψαλίδι το Πάσχα στο χωριό. Αλλά μετά από αυτούς που πρέπει να τους βάλουν όλους μέσα, όλους αυτούς τους ολιστικούς, παπαριστικούς κτλ., πρέπει να βάλουν και αυτά τα αρχιδάκια να μου που σας πουλάνε την μπριζόλα 190 ευρώ και την παίρνουν 35 ευρώ. Και κάθονται και οι βλαμμένες και κλείνουνε. Αχ, αγάπη μου, θα με πας εκεί, 750 ευρώ είναι. Και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Για να μην χάσεις το βλαμμένο, να με παίρνεις και δάνειο. Πραγματικές ιστορίες αυτές, έτσι. Όχι δική μου. Δεν είμαι μαλάκας εγώ να πάω να δώσω 200 ευρώ τα 190 ευρώ τα 200 γραμμάρια και το διαφημίζουν κιόλας. Α, φανταστικό. Και πάνε στην κλινική εκεί και συνεχίζεται. Σου φέρε και ένα καινούριο. Η κυρία Γάκα, η Λέντι Γάκα, δεν βγήκε και ενημέρωσε τον Πλεύρη που τον ήξερε από το 12, το Κικίλια. Και τον κύριο Πατούλη, ότι αυτοί κάνουν αυτές τις θεραπείες. Πώς λέγεται αυτό, recap, αυτή η ιατρική που αναζωογονητική. Σε αυτή έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι αυτές οι μαλακίες που βλέπετε στο TikTok που πάνε κάποιοι στη Ρωσία και μπαίνουν μέσα σε ένα βαρέλι με κρύο νερό και μετά βγαίνουν έξω και λέει, α, αναζωογονήθηκα. Σου έχει γίνει το πουλί παγάκι να με έχεις αναζωογονηθεί. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν ένα θύμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έσπρωξε το μαζονάκι σε αυτό το παραμύθι. Το παραμύθι, αυτό που σας έλεγα, που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κλείσει αυτό το ιατρείο. Και μόνο ότι χορηγείται μέθη χωρίς αναισθησιολόγο κλείνει το ιατρείο. Δεν με νοιάζει αν πηγαίνετε σε σκιτζίδες γιατρούς που σας κάνουν αναισθησίες για να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Οι γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις γίνονται σε κλινικές. Οπουδήποτε αλλού, Πατησίων 564, παραδείγματος χάρη στον έντονο μόροφο, δεν, έτσι. Και το μεγάλο κομμάτι είναι ότι, επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τον έφαγαν Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή. Τι χρειάζεται να σας πω? Δηλαδή, με πλησιάζει και μου λέτε να σας πω κάτι στο Messenger. Τον έφαγαν. Δες την εκπομπή που του λέω τον έφαγαν. Είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι στιγμής έχει 57.630 προβολές αρχικές. Ράσμπορα, η εκπομπή 131, τον έφαγαν. Γιατί ήξερε πολλά. Απείλησε θα πει. Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής? Κανένας δεν έχει ρωτήσει για ποιο λόγο μπήκαν στο σπίτι νεκρού και ξεριζώσανε από το πάτωμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που ξέρω και που είναι το χρηματοκιβώτιο? Από το πάτωμα το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη για να το ανοίξουν. Γιατί όπως και στο ίδρυμα, ενώ την εκπομπή, του ρίξαμε δίπλα μια κοπέλα στο ίδρυμα, πήραν τις φωτογραφίες και τις δείξαμε μετά στη γυναίκα, έτσι. Ο Μαζονάκης είχε φωτογραφίες, ραντεβού και θα μίλαγε. Διαλέξανε τους πιο σκιτζίδες να κάνουν την πιο σοβαρή δουλειά και βγαίνει τώρα ο Μισιέ Θεοντόρ και λέει ότι θα αργά ή γρήγορα θα πέθαινε. Καρκίνο. Τι έχει, καρκίνο? AIDS, καρδιακή ανεπάρκεια ή... Τώρα έρχεται άλλη βόμβα. Βόμβα! Υπατήτηδα. Οπ, οπ, οπ. Για να λύξω το προηγούμενο θέμα, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά έπρεπε να σιγαστεί. Να βάλει σιγαστεί. Φερμή. Κλειστό. Είπα μια λέξη. Το παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε άνθρωπο που του κάνουν την υδρονο... αυτή η τσιμπουκοαρθρίτιδα τα λοιπά και του ματώσαν το έντερο και μόνο το από αυτό το πράγμα το μπλοκάραν από παντού. Γκόμενα. Θα βγούμε, όχι, μπαμπα, μπλοκ. Και από εδώ και από εκεί. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, τα τρέχει ο ιατρικός σύλλογος. Έτσι. Με τις μαλακίες της εφαρμογές του Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόλπο σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί η πλασματαφαίρεση υπάρχει, δεν είναι ολιστική θεραπεία, δεν είναι κβαντική παιδιατρική, έτσι. Είναι τα φίλτρα. Υπάρχουν διαφορετικά φίλτρα. Άκουσα κάτι τιμές, φίλτρο που να κάνει 575 ευρώ και 600 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, και έτσι βγαίνει το πώς έκανε αυτή η θεραπεία 6.000. 6.000 γιατί ήταν 600 το φίλτρο. Το μηχάνημα 29.000 στις πρώτες 4 είχε φύγει από ασβεστή και επειδή καταλάβανε αυτοί ότι υπάρχει μαγιά, κάναν και μια εταιρεία στα 18 χρόνια την κόρη και φέραν τα μηχανήματα και πέραν και πιο φθηνά τα φίλτρα. Ετοιμαζόντουσαν στο Πόρτο Χέλι εκεί, μεταξύ Πόρτο Χέλι, Ερμιονίδα και Κρανίδη, είχαν πάρει μια έκταση 128 στρέμματα να κάνουν ένα ξενοδοχείο κλινική. Μπαίνεις μέσα 38 χρόνια και βγαίνεις 15, ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε ο χρόνος. Μακάρι για το καλό της ιατρικής στην Ελλάδα να τελεσεδικήσουν μετά από 15-20 χρόνια, να βγουν έξω και να κάνουν την κλινική με σωστές μεθόδους. Εάν κάποιος είχε υπατήτηδα, έτσι, μακαρόνια με κοιμά, θυμάστε άλλος που είχε διαφημίσει την υπατήτηδα τύπου Β, αυτά τα λοιπά. Και κάνανε οικονομία, εδώ διώξανε τη βοηθό αναισθησιολόγου. Στα φίλτρα υπάρχει μία τόσο μικρή περίπτωση ο υγιής επόμενος ασθενής να τσεπώσει υπατήτηδα. Σβήναν τα ραντεβού της ημέρας. Κανένας δεν λέει αν έχουν αρχίσει και ψάχνουν τους ασθενείς της κλινικής στην Οδό Καρνιάδου. Επειδή έχετε πολλά αντιδραστήρια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα σας ήταν εύκολο να κάνετε ένα flashback τα τελευταία 5 χρόνια τους ανθρώπους που περάσανε από τον πλασματοαφαιρετή, να τους τσεκάρετε αν έχουν τσεπώσει υπατήτηδα? και πόσοι από αυτούς είναι εν ζωή και ποια είναι τα αίτια των ανθρώπων που κάνανε πλασματαφαίρεση και πέθαναν. Την τεχνητή νοημοσύνη τη βάζετε. Θα βάλετε τώρα τον πατέρα μου 82 χρονών να πάει με κινητό το οποίο θα σκανάρει QR code. Ο μπαμπάς μου δεν έχει κινητό που σκανάρει QR code. Έχει ακόμα Nokia με μπατονάκια. Ή Alcatel ή Nokia. Ή του φίλου μου του Ζέρ, του Ζερβουδάκια, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου έχει ένα Nokia. Πες και αυτό το φιδάκι τα λοιπά. Να πάει ο μπαμπάς μου να σκανάρει. Πα, να σκανάρει τα πάει. Παιδί μου, αυτός που με πήγες για το αυτί μου, ναι, είναι ειδικός στη τσιμπουκοανάλυση και στην τσιμπουκοροφύτιδα. Άρα, τι μου λέει εκεί. Ερχόστε εν ειρήνη, θα μας πηδήξετε εδώ ή θα πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι τη χάνουμε την ευκαιρία. Τελικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτούνού τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζεργός, στην κυρία μας τη Μαμή, στην περιοχή του Κολονακίου γίνονται περίπου 80 με 100 σεμινάρια παπαριάς. Είναι προφανές ότι αυτός που κάνει τα σεμινάρια, εμένα με έχει φωτογραφία και πετάει βελάκι. Αλλά δεν μπορούν να με πειράξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούν «Α, τον πειράξανε, ισχύει». Ένα μηδέν. Μου λέτε να προσέχω. Εσείς με βοηθάτε να προσέχω. Δεύτερο, αν μπορούσατε να έχετε μια λίστα των ιατρείων που δουλεύαν την Παρασκευή στο Κορονάκι και μια λίστα των ιατρείων που θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, σε αυτό το κύκλο το πόσα δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι επαόριστον για να ξεγερώνω το εγκέφαλος, να το ξέρετε ότι αυτοί είναι σκιτζίδες. Λέει το παραμύθι, έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς μπαίνει σε παρέες όπου το 2000 με 2005 έπρεπε να έχουν, μάλλον το 1995 παίζαν χρηματιστήριο, παπ, μετά το 2000 βρήκαν λεφτά κάπου με δάνεια τα λοιπά, πήραν σπίτι το οποίο δεν μπορούν να το αποκληρώσουν τώρα, παπ, το 2005 παίρναν και βάρκα που δεν μπορούν να την αποκληρώσουν τώρα, παπ, το 2010 αρχίσαν και κάνανε, πώς το λένε, επενδύσεις σε διάφορα εκτός οικονομικών, τα χάσαν τα λεφτά, παπ, το 2015 μπλέξαμε με τεχνολογίες και οτιδήποτε άλλο, φτιάξανε εταιρείες τα λοιπά, οι οποίες τώρα το χεύσαν, παπ, το 2020 με τον κορονοϊό βρήκαν λεφτά γιατί πεθάνουν ο παππούς και η γιαγιά τα λοιπά και τα ξοδέψανε για να κάνουν αυτά τα που σας είπα, τα boost και τα λοιπά, και το 2025-26, παπ, μαθαίνουν ότι αυτά που έχουν κάνει μπορεί να τους έχουν κολλήσει κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Η πατήτητα δεν φεύγει ποτέ. Είναι εν υπνός, έτσι. Σαν τους τέκτονες, εν υπνός. Άσχημο παραμύθι, Δεν θα μπορέσει ποτέ το παιδάκι να σου πει και μετά κοριτσάκι μου ή αγοράκι μου, τελικά. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, θα ξεχαστούν όλα. Θα ξεχαστούν όλα. Και θα συνεχίσουν να μην ονοματίσω θεραπείες, τζουτζου θεραπείες, πουπου θεραπείες, κλακλά θεραπείες, οτιδήποτε άλλο, ναι. Είδατε τι έγινε, εγώ δεν είδα, αλλά ελάτε εδώ γιατί το δικό μου είναι καλό και οτιδήποτε άλλο. Η μόνη λύση, εύχομαι, είναι να δείτε αυτή την εκπομπή και την προηγούμενη και να πεις, μαλάκα, τι τους λέγανε οι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Χονολούλου. Χονοόλο. Η τύπισσα δεν μπορούσε να ανοίξει φλέβα και κάνανε boost, επισκληρίδιο, μέθη. Το λένε και οι πλαστικοί χειρούργοι που είναι επίσης δερματολόγοι πλαστικοί χειρούργοι, ότι γίνονται σεμινάρια σε κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει κομμωτική, που δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, τελικά. Πώς μπορείς να κάνεις και ένα ενέσιμο? Παίρνε από πίσω να μην φανεί, κάνεις και ενέσιμο. Και κάνουν και οι άντρες. Έχουν βγει όλες τις σαμπρέλες στη φόρα. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Μαζονάκι τον βάλαν σε αυτό το κόλπο, του είπανε θα κάνεις αυτά για να είσαι μια χαρά, του είπαν ότι κάποια προβλήματα μπορεί να τα έχεις από τα εμβόλια. Ο Μαζονάκης από ό,τι έψαξα ήταν ενάντια στα εμβόλια, αλλά έκανε μια φορά εμβόλιο. Και είμαστε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Μια τρόμπα που κάνει 30.000 βάζουν τους ανθρώπους με το ίδιο φίλτρο, τηγανιτές πατάτες να είμαι, στη φριτέζα με το ίδιο λάδι να είμαι επί 6 φορές. Η υγεία δεν την προσέχει κανένας. Έχουμε για αρχηγό της υγείας τον άνθρωπο που πουλάγε ένα νόγι λέκα. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα βγούνε πολλά. Θα πούνε. Ο καθένας την παπαριά του. Η εφημερίδα του Στέφανου του Χίου έχει τον κουσουλό, όπως λέει αυτός, ότι πήγαινε στην κλινική. Ο Στέφανος ο Χίος το λέει, όχι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, από αύριο, μεθαύριο Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο κουσουλός απέναντι από τον Ευαγγελάτο, του Ευαγγελάτου Τατιάνα Στεφανίδη που πήγαινε στην κλινική και ο κουσουλός που θα λέει εναντίον αυτών πήγαινε στην κλινική. Κατά δήλωση του Στέφανου του Χίου. Το λες και λίγο μαλακία, έτσι. Προτιμώ και προτιμούσα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μια φορά τον άκουσα. Ναι, τα τραγούδια τα λοιπά. Έχω μια στενοχώρια. Γιατί ήταν στην ηλικία μου και έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Όχι επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, μου λένε κάποιοι αυτά. Δεν. Όπου και αν το πιάσεις, αυτό, Ελλάδα πιάνεις, σκατά γίνεται. Αχ, Ελλάδα, σε αγαπώ και θερμά σε ευχαριστώ κτλ. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την σκληρή εκπομπή. Ξυπνήστε. Ελάτε πίσω. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν αλήθεια. Κάντε ένα like. Στρίξτε με. Κάντε ένα σχόλιο. Μια κοινοποίηση. Και ας σας πούν τρελό. Σήκωσε μια κοπέλα η Σόνια η Φερεντίνου. Κομμάτι από την εκπομπή μου. 150 like. Σόνια, ευχαριστώ πολύ τα λοιπά. 7 σχόλια από κάτω. Ο μαλάκας για μένα θέλει να μπει στην πολιτική. Τρελό σήμερα. Πάτε καλά. Τρελό σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Και κάντε προφανώς όλα τα hype της εβδομάδας για να μπει και αυτό μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη εκπομπή την Δευτέρα, διπλή και συνδρομητική και κανονική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
6: Χαρά μου, Τάσο.
5: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
6: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
6: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
6: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
6: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή
6: Ακριβώς.
5: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
6: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Παρεμπιπτόντως, σας μου σε διακόπτω, αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
5: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
6: Σαν την στόχονη ζωροχή, σου λέω.
5: Ακριβώς. Ήσασταν ναι. αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
6: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
5: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
6: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
5: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε ναι. στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
6: Ναι.
5: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
6: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδήμου.
5: Το 2020 mm-hmm. φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης mm-hmm. ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
6: Ναι, ναι.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γνώρισαν ναι. περίεργα.
5: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
6: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
5: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο
6: Βεβαίως.
5: Που την Βεβαίως. Κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή ασφαλιστικά.
6: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
5: Ναι.
6: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
5: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε Μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
5: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, ναι. Εσείς...
6: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
5: Ναι. Έτσι. Η υπογραφή στο πλήρη εξούσιόσα που δώσατε.
6: Την έκανε η αδερφή μου.
5: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι...
6: Ναι.
5: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη
6: πλευρά. Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
5: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
6: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
5: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
6: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι, με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
5: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
6: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
5: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
6: 100%.
5: Γιατί?
6: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι... Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, ότι χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
5: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
6: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
5: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
6: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
5: Ότι είναι ένα.
6: Ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
5: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
6: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
5: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι. Πώς νιώθετε?
6: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
5: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
6: Ναι.
5: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
6: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
5: Νομικά το θέμα πού είναι το...

0: με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φέρνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε.
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το γιατί, ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα
0: ναι.
1: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα ότι τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
0: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση.
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
0: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις ένα χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις και συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτω τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι

0: συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύαν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
0: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάται έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, δεν είμαι και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές βαθμό κακίας του θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή το ζωνευτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα το ζωνευτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω τον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Καλά, καλά. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
0: κατόπιν είναι. Κατόπιν ερωτήσεις το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός, λέει ο Θεός σου δίνει αυτά πάντα έχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο, και κακώς με πληγώνει, είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά τους από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγίζει τα ώρα της τρέλας. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι? Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο, δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δείτε ότι είναι η μητέρα σας, δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λες και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εικόνων βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίστηκε ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
0: Ναι, από πού και σου πού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε, που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι. Γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συνέντευξη τα λοιπά και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
0: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο
1: μου. Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο
0: καμία...
1: του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλλιτέχνη.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή από.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο
0: σχήμα. Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Ένα εκφοβισμό
0: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιου σας είναι να στραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που είμαι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στον καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ το πρόσωπο, ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Εγώ κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δίνει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι, έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, σου ο μαέστρος. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο μου του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσκολία?
0: Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Προφανάρι ήταν αυτό.
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, τι ανακοινώσει μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβη.
1: Ότι σα είχε σωματοφύλακε, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακε, περιμένετε. Όλε οι λειτουργίε και οι εξυπηρετήσει εντό εισαγωγικών που είχε ήταν δικέ του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τι ζητήσατε όμω.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολέ πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τούτη, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και σε περιπτώσει και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι.
1: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση, του ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι η δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσανε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα Μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκα σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Με συμπεριφέρθηκαν άψογα. Με συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από γύρω μου, μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι τόσο πιέζω να αγκαλιά, καλά, κρατάει και κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε τίποτα. Από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πράττω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησε σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, εγώ ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρει.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε σου που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια σου αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και έτσι. Πήγα 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, αυτά τα πράγματα αποφεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Α, συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλός μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου ζει τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια ευτυχία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice.
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, στα παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει ότι λυπημένα θα μου είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω το μόνο μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί τι. Ο θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τρέχει, δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, που ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως
0: συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί την έχετε τονίσει. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα ότι εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σωμάτι έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει χρυσοτικό.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα μείνει και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σα χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σα αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένα πάρα πολύ ευφύη άνθρωπο. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε να το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς, υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ. Πού θα πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος. Που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ μου το αγαπώ, σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί. Αγάπη ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό που να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στο διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε. Δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο όσο θέλω μου, δηλαδή. Να του Περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέμε τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι στον τρόπο που το έκανα από τις αρχές.

0: Μία τρόσα ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο ιατρός που είχε αρρύθμιση θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η αρρύθμιση πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
2: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
2: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωοχάνι.
2: Ναι, αυτά που λένε το ότι λένε κάτι, εγώ παραμείνω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
2: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε πει σε συνταγάγιο. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
2: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει?
2: Θέλω να θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
2: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό που ο κόσμο το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπω του συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι του. Έλα όπω του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι. Να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πέντε, ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
2: Εγώ όμω ανήκω και στου ανθρώπου.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
2: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος σου. Μείνε μαζί μας.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, γνωστή ψυχολόγο και συντονίστρια του δικτύου PSY Counselors, είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας και μεταπτυχιακού με αντικείμενο την ψυχολογία και το διαδίκτυο. Και θα συνομιλήσουμε με αφορμή ένα άρθρο της προχθές στο SL Press, η εξοικείωση με το αποτρόπαιο ή η ιδιολίσθηση στη λουμπενοποίηση, το οποίο δεν ξέρω, σαν να είχε περίπου προειδεί τι θα συμβεί. Τα βάλα όλα, ακόμη και τα ιατρία αυτά τα ματζουνοποιημένα μέσα. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη.
10: Καλημέρα κυρία Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
9: Ξέρετε, θέλω λίγο διαφορετικά, γιατί σήμερα είπαμε στην αρχή ότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, η ελληνική κοινωνία ζωντανεύει και καλώς ζωντανεύει, μόνο όμως όταν πεθαίνει κάποιος Έλληνας με δημόσιο λόγο και μετά ξανά νέκρα.
10: Πολύ σωστά το λέτε, έτσι είναι. Να σας πω καταρχάς ότι για αυτό το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε είχε γραφτεί λίγες μέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή Μαζωνάκη.
9: Α.
10: Και όντως πως έπαιρνε, ναι, απλά α. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να δημοσιοποιηθεί ένα άρθρο χρειάζεται μια επεξεργασία, ηλεκτρονική, φωτογραφίες κλπ. Οπότε από την ώρα που γράφετε μέχρι την ώρα που δημοσιεύετε, τουλάχιστον σε μένα που κάποια πράγματα καθυστερούν, περνούν κάποιες μέρες. Και είναι ενδιαφέρον λοιπόν όντως πως έπεσε τόσο just πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγε κανείς τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί αυτά τα ζητήματα που τώρα σκάνε δεν συμβαίνουν τώρα, κύριε Σαχίνη. Είναι χρόνια που συμβαίνουν. Καταρχάς να σκεφτούμε με όρους ιστορίας παρόντος. Αναφερθήκατε στα μηχανήματα που συζητάνε στις τηλεοράσεις, τα πλασμαφαίρεσης, αν δουλεύουν, πώς δουλεύουν κλπ. Και θα μπορούσε να πει κανείς. Εφόσον έχουμε έναν θάνατο ενός τραγουδιστή με κάποια ιατρική, συσσαγωγικά το ιατρική παρέμβαση, γιατί κύριε Σαχίνη καλείται ένα ψυχολόγο να μιλήσει για αυτό το θέμα, την κυρία Σαριγιαννίδη παραδείγματος χάρη, να στοχαστούμε με όρους ιστορίας παρόντος. Πώς σας ήρθε, γιατί δεν καλείται ένα γιατρό, και αφού καλείται τη Σαριγιαννίδη που είναι ψυχολόγο, γιατί δεν καλείται και ένα μηχανικό, ένα πολεοδόμο ή ένα πολιτικό επιστήμονα. Γιατί ψυχολόγο, θα σας απαντήσω γιατί, αν έχω καταλάβει σωστά τη σκέψη σας.
9: Για πείτε μου.
10: Γιατί το κομμάτι της ιατρικής που διολυσταίνει προς τη μαγεία.
9: Μάλιστα.
10: Είναι αυτό που κουμπώνει με την ψυχολογία.
9: Έχετε δίκιο.
10: Ποια ψυχολογία.
9: Αλλά εγώ θα πρόσθετε και κάτι ακόμη. Στην εποχή της αγοραίας παροχής υπηρεσιών, όχι αγαθού, υγείας, μάλλον χρειάζεται μία ψυχανάλυση και ως κοινωνία. Το είπα και θα το ξαναπώ. Καλώς ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν πήγε μόνο να τιμήσει έναν άνθρωπο που τον θεωρεί δικό της ή γιατί έκφραζε για πολλούς τραγούδια. Πήγε και για τον τρόπο που έφυγε και το δούλευμα που πέφτει.
10: Πολύ σωστά και θα έρθουμε και σε αυτό. Να σας πω όμως προηγουμένως, έτσι όπως ξεκίνησα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα, γιατί οι άνθρωποι που μας ακούν αύριο θα έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή κάποιο ψυχοσωματικό πρόβλημα και θα χτυπήσουν την πόρτα κάποιου ειδικού. Να πω λοιπόν ότι σκέφτεστε με αυτούς τους όρους και καλείτε ένα ψυχολόγο γιατί διαισθάνεστε αυτό. Δεν αφορά μια ανοιχτή εγχείρηση καρδιάς της κλασικής ιατρικής. Αφορά το κομμάτι της ιατρικής που είπα και προηγουμένως που διολυσταίνει προς τη μαγεία ακριβώς επειδή κουμπώνει με την ψυχολογία. Ποια ψυχολογία, για να έρθω και σε αυτό που λέτε, περί κοινωνίας. Η οποία ψυχολογία διαμορφώνει τις νοοτροπίες της κοινωνίας. Την ψυχολογία που λειτουργεί ως εξατομικευτική ιδεολογία. Και με αυτόν τον τρόπο κόβει εντελώς τη σχέση της με την επιστήμη. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με την επιστήμη της ψυχολογίας. Αντίθετα, η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια πολύ δύσκολη επιστήμη, η οποία μάλιστα ανοίγει σαν βεντάλια και ακουμπάει και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, και αν το προεκτείνουμε και στη φιλοσοφία. Πάρα πολύ δύσκολη λοιπόν επιστήμη. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πραγματάκι. Θα μου πείτε λοιπόν, γιατί τα βάζει με την ψυχολογία. Γιατί όλες αυτές που σας είπα, οι θεραπείες, διολυσταίνουν στη μαγεία βάζοντας το ζήτημα καταρχάς το ψυχοσωματικό. Δηλαδή ότι οι δυσφορίες ενός ανθρώπου, τα προβλήματά του είναι ένας συνδυασμός ψυχικών και σωματικών προβλημάτων. Καταρχάς αυτό είναι ένα σωστό επιχείρημα. Από εκεί και ύστερα όμως έρχονται οι διάφοροι κομπογιανίτες, τσαρλατάνοι κλπ. Παίρνοντας ένα καταρχάς σωστό επιχείρημα και αξιοποιώντας το εμπορικά, όπως γίνεται στην εποχή της νεοφιλελεύθερης αξιοποίησης των αναγκών και των ετοιμάτων των ανθρώπων. Δηλαδή τι γίνονται, λίγο γιατροί, λίγο ψυχολόγοι, λίγο σύμβουλοι ευεξίας, άμα αρχίσουμε να μιλάμε για τίτλους δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λίγο life coacher, λίγο εναλλακτικοί θεραπευτές κατά το γνωστόν ότι δηλώσεις είσαι, ή για να θυμίσω τα παλιά του αρκά, του πόντικα του αρκά για όσους το θυμούνται, άμα δεν πουλήσεις μούρις έχουν όλοι για φτύσιμο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, και γι' αυτό με έχετε καλέσει νομίζω, είναι γιατί η ψυχολογία όπως έχει εξελιχθεί ως εξατομικευτική ιδεολογία, κόβοντας με την επιστήμη, είναι η αιχμή του δόρατος που κοιτάει προς και προωθεί τη μαγική σκέψη. Και όλα αυτά, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες κλπ. Στα οποία αναφερθήκατε, έχουν στη βάση τους έννοιες όπως ευεξία, όπως αναζωογόνηση, όπως ψυχοσωματική ισορροπία, ευδαιμονία κλπ. Τι κάνουν δηλαδή, παίζουν με τα ιδεολογήματα και τις αξίες της εποχής, την άκοπη ευημερία, την απουσία νοήματος, το γεγονός ότι το νόημα γυρνάει γύρω από τον εαυτό μου, από το στενά, από το άτομό μου και το να είμαι εγώ καλά και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτό και φτιάχνουν μια ολόκληρη αγορά και ένα ολόκληρο εμπόριο. Και επειδή ξεκινήσατε μέσα σε όλα αυτά που είπατε και για όλους αυτούς που όψιμα θυμηθήκανε αυτή την κατάσταση, θα σας πω το εξής, που είναι ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να μας ενοχλεί περισσότερο από όλα και θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε πόσο λουμπενοποιημένοι είναι ακόμα και αυτοί που ασκούν κριτική. Αλλά ετεροχρονισμένη κριτική. Να σας πω το εξής, ότι είναι από αυτά που ενοχλούν η σοβαροφάνεια των ειδικών που καταγγέλουν ειδικά τους γιατρούς που εμπλέκονται στο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Πού είναι, κύριε Σακίνη, όλοι αυτοί οι γιατροί τόσα χρόνια? Ξαφνικά τώρα που έσκασε το ζήτημα με όρους θανάτου ενός διασύμου, ο οποίος είναι αγαπητός, όπως το λέτε, ένας λαϊκός τραγουδιστής, τώρα ξαφνικά το θυμήθηκαν και αρχίζουν και μιλάνε. Και να πω και κάτι άλλο. Αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζωνάκης και είχε πεθάνει η κυρία Μαρία ή ο κύριε Βαγγέλης, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα έχει εξοικονομήσει τα 6, τα 10 ή τα 16 χιλιάρικα για να πάει να κάνει μια τέτοια παρέμβαση, θα το συζητάγαμε τόσο πολύ και με αυτούς τους έρωτες, ή πως δεν το μαθαίναμε ποτέ?
9: Μάλλον το
10: πού δεύτερο. Ήταν τόσο και... δεν θα το μαθαίναμε. Πού είναι τόσο καιρό λοιπόν όλοι αυτοί? Ξέρετε πόσοι κάνουν μαθήματα ή κουνάνε το δάχτυλο ή συμβουλεύουν ετεροχρονισμένα? Και είναι οι ίδιοι μαϊμούδες που τους πετάς μπανάνα και την πιάνουν στον αέρα και αφού τη φάνε πετάνε την μπανανόφλουδα να την πατήσεις για να γλιστρήσει μπροστά την πόρτα του γραφείου του ιατρείου τους?
9: Κυρία Σαριγιαννίδη, καλά κάνετε και έρχεστε με φορά, γιατί κάπου χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να ξυπνήσουν μερικά αντανακλαστικά. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλο αυτό το αερημαγδό, και θα πάμε και πιο βαθιά, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει κατεβεί, είναι μια ανάρτηση που κυκλοφορεί παντού. Στις 23 του μήνα έχουμε ένα συνέδριο από ΜΚΟ που οργανώνεται από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, με ονόματα και με ειδικότητες από κάτω, που είναι αυτές που κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν θα πετάξω τίποτα στην πύρα. Αν αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στο να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο, εντάξει. Αν όμως εδώ υπάρχουν ερωτήματα, πώς τώρα συνεχίζουμε και κατά τα άλλα, τους άκουσα και υπουργούς και προέδρους ιατρικών συλλόγων και διαφάνειας να λέμε μα δεν έχουμε καταγγελίες. Μα τι καταγγελίες, εδώ πέρα κάνουν συνέδρια.
10: Μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα σας έλεγα ένα από τα μεγαλύτερα, ένα φιάσκο είναι η ιστορία με το τι κάνει η δικαιοσύνη και το αμέσως επόμενο φιάσκο είναι τι κάνουν οι σύλλογοι επιστημονικοί. Και το ερώτημά σας θα έπρεπε να μπει με αυτούς τους όρους. Τι όντως, τι κάνει η δικαιοσύνη, για την οποία μάλιστα την αποκατάσταση της δικαιοσύνης κόπτονται πάρα πολύ τελευταία και το συζητάμε και πάρα πολύ. Τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, τι κάνουν οι επιστημονικοί σύλλογοι, για να μην μιλήσουμε για τους ψυχολόγους, όπου εκεί μιλάμε για χάος. Όταν υπήρχε ένας σύλλογος που κυνηγούσε τους διαφόρους τσαρλατάνους, ο πρόεδρος του οποίου, ο Μάντης, έχει πεθάνει, σήμερα ούτε καν το θυμούνται. Είχα κάνει ένα βίντεο προς τιμήν του, είτε καν ξέρανε σε ποιον αναφερόμουν. Λίγα χρόνια έχει που έχει πεθάνει.
9: Έχετε δίκιο.
10: Ποιοι οι ιατρικοί σύλλογοι και ποιοι οι επιστημονικοί σύλλογοι είναι όλοι αυτοί που έρχονται τώρα εκ των υστέρων προσχηματικά, με φαρισαϊσμό, επειδή όπως σας είπα πέθανε ένας διάσημος και υποτίθεται η επιστημονική κοινότητα αφυπνίζεται, κινητοποιείται. Όταν, κύριε Σακίνη, διαφημίζεται η κάθε μπούρδα, χωρίς να ανοίξει μύτη. Όταν δηλώνει στη σελίδα σου επίσημα εδώ και χρόνια πως συνδυάζει τη σαμανική ιατρική με τη δυτική στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης. Όταν ανοίγεις ιατρείο διατροφικής ιατρικής, όταν πουλάς διαλογισμό, ρέικι, αρωματοθεραπεία, καθάρισμα ενέργειας, μαζί με βιοανάδραση και λίγη σάλτσα υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και πόσα άλλα, έχω κάνει χρόνια έρευνα πάνω σε αυτό, συνεργαζόμενοι τότε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν ασχολείται κανένας και περιμένουμε να πεθάνει κάποιος. Και μάλιστα αυτός ο κάποιος να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο διάσημο και τόσο αγαπητό, να κινητοποιηθούμε. Γιατί προσχήματα μιλάμε? Για ποια επιστημονική κοινότητα? Γιατί η επιστημονική κοινότητα δεν ασχολείται με τους κιτζίδες και τους μάγους και τους κομπογιανίτες και τους περιφερόμενους τσαρλατάνους, θυμάστε το Λουκι Λουκ και τους τσαρλατάνους? Είμαστε πίσω από το Λουκι Λουκ. Πόσο έχει απομακρυνθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας από τέτοιους τσαρλατανισμούς? Και επειδή το βάλατε και με όρους τι κάνει η κυβέρνηση κλπ. Θα σας έλεγα ποια κυβέρνηση. Τι θα κάνει η μαφιοποιημένη και λουμπενοποιημένη επί της ουσίας δικαιοσύνη αλλά και επιστημονική κοινότητα με την ιατρική και την ψυχολογία που έχουν αναδειχθεί σε mainstream επιστήμες και έχουν δώσει εκεί και είδωρ, κύριε Σαχίνη, στο βωμό του χρήματος? Διότι μυρίζει αίμα γύρω τους. Και όπου μυρίζει αίμα, ξέρετε πολύ καλά ότι συγκεντρώνεται πάντα. Οι καρχαρίες, οι βρικόλακες, τα αναρριχόμενα ζόμπι που θέλουν να ρουφήξουν το αίμα.
9: Κυρία Σαριγιαννίδη, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Στη δεύτερη όμως νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που το κατέχει τόσο ελάχιστη. Επειδή ασχολείστε και με το τι γίνεται στο διαδίκτυο, το πρώτο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι μόλις κάτσει λίγο κουρνιακτός, θα πάμε σε άλλη εκτροπή κανιβαλισμού, της περίφημης ατζέντας αυτού του ιατρείου, επώνυμων πολιτικών, υπουργών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων. Mm-hmm. Εκεί, mm-hmm. εκεί θα εξελιχθεί. Αλλά το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι γίνεται στο διαδίκτυο?
10: Τι γίνεται στο διαδίκτυο? Λαϊκά δικαστήρια θα σας έλεγα γίνονται στο διαδίκτυο και κουλτούρα του κραξίματος γίνεται στο διαδίκτυο. Και όλο αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει, να μας αφυπνίσει και να μας βάλει σε μια διαδικασία να σοβαρευτούμε και ως ειδικοί αλλά και ως κοινωνία, ουσιαστικά εκτονώνεται μέσω του διαδικτύου και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν λύνονται τα προβλήματα αλλά χειροτερεύουν. Υπάρχει τέτοιο μπέρδεμα, τέτοιο ψυχοδιανοητικό χάος, το οποίο δεν έχει καν ταξικά σύνορα, μορφωτικά σύνορα, ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Γίνεται από όλους, οριζοντίως και καθέτος. Η κουλτούρα του κραξίματος του είδους, κύριε Σαχίνη, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, εκτονώνει τις αντιδράσεις, όπως ακριβώς λειτουργεί το καπάκι στη χύτρα. Αποσυμφορίζει, γιατί δεν βάζει τα πράγματα στην σωστή και πραγματική τους βάση. Και κυρίως λειτουργεί και σαν πεδίο, δόξη τη λαμπρό, των διαφόρων ειδικών, οι οποίοι με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. πάνε οι ίδιοι εκ των υστέρων να βγουν λάδι, είτε για την ανοχή τους, είτε για τη σιωπή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν έκαναν τίποτα, ή για το γεγονός ότι είναι και οι ίδιοι είναι οι τσαρλατάνοι, αλλά όχι τόσο ακραίοι, ή δεν είχαν τέλος πάντων τόση κακοτυχία όσοι είχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί. Παίζουν και αυτοί λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το παιχνιδάκι, μέχρι να κατακάτσει η σκόνη, να έρθει κάτι άλλο στην επικαιρότητα και να το ξεχάσουμε κι αυτό και να ξανασυνεχίσουμε να τρέχουμε στους σαμάνους, μάγους, τσαρλατάνους κλπ. Όπως γίνεται κάθε φορά. Και αυτό είναι κομμάτι της εξοικείωσης με το αποτρόπαιο. Η ανοχή στο αποτρόπαιο, η ανοχή στην εξαχρίωση, η ανοχή στη μαφιοποίηση και στη λουμπενοποίηση είναι κομμάτι της παρακμής της κοινωνίας. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σαχίνη, να το πω έτσι προβοκάροντας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί και το συγκεκριμένο γιατρείο που έχουν πέσει όλοι από πάνω τους τώρα και τους δικάζουν, αυτό που συμβαίνει, και θα το πω έτσι και ας μην αρέσει, είναι άτυχη. Και είναι άτυχη, προβοκάρω αυτή τη στιγμή, γιατί τους έλαχε να πεθάνει στα χέρια τους ο Μαζονάκης.
9: Τους έκατσε στραβή στη βάρδια που λένε.
10: Ακριβώς.
9: Όπως έκατσαν τα Τέμπη στη βάρδια άλλων.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Όπως κάτσαν οι δυο πιλότοι. Μάλιστα, μάλιστα.
10: Πολλοί από αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια της τηλεόρασης και λένε όλα αυτά που λέτε για το πώς δουλεύουν τα μηχανήματα ή κάνουν δικαστήρια ή δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν, ή στα κανάλια του YouTube και τους μέμφονται αυτούς τους συγκεκριμένους γιατρούς που, όπως είπατε πολύ σωστά, τους έκατε στραβή βάρδια, είναι οι ίδιοι ενδεχομένως στην κατηγορία αυτή των μάγων. Απλά δεν κάνουν τόσο επικίνδυνες θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση, ή αν κάνουν δεν είναι τόσο άτυχοι. Άκουγα παραδείγματος χάρη μια ψυχολόγο, είναι πάρα πολύ τέτοιοι, άπειροι, θα σας έλεγα, η οποία επιτίθεται σε όλους αυτούς και παίρνω ψυχολόγο για να μείνω στα δικά μου χωράφια, να μην πάω στον άλλον άνθρωπο. Μου πούν γιατί μπαίνει σε χωράφια που δεν σου ανήκουν. Που χρησιμοποιούν, γιατί οι ψυχολόγοι το κάνουν αυτό, τέτοια γεγονότα, ας το πούμε, για να κάνουν αναλύσεις. Παίρνω λοιπόν το παράδειγμα της συγκεκριμένης, η οποία επιτίθεται σε αυτούς που κερδοφορούν εξαπατώντας αδαείς, φοβισμένους, ανασφαλείς κλπ. Την ώρα που η ίδια στο κανάλι της, σε προηγούμενα βίντεο, αναφέρεται παραδείγματος χάρη στην επιστημονική έννοια της τοξικότητας, του τοξικού ανθρώπου, της γλώσσας του σώματος και το πώς να μην σε πατάνε κάτω, ή η γλώσσα του σώματος που έλεγχε τους τοξικούς. Μιλάμε για βαριά επιστήμη. Την επιστήμη της μπουρδολογίας και της εξαπάτησης. Όμως, επειδή εκεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μπουρδολογίας και εξαπάτησης δεν θα τα δούμε άμεσα όπως τα βλέπουμε στις ιατρικές πράξεις, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ιατρικής με την ψυχολογία. Στην ιατρική, ένα λάθος θα το δεις κατά πάσα πιθανότητα άμεσα, είτε με τον ακραίο τρόπο του θανάτου, είτε με λιγότερο ακραίο τρόπο, αλλά θα το δεις άμεσα. Τις συνέπειες μιας εσφαλμένης και δίδικης παρέμβασης, άποψης, θέσης, σύστασης στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ενδεχομένως δεν θα την δεις άμεσα, άρα δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τη λάθος δική σου παρέμβαση.
9: Θέλω...
10: Πολύ εύκολο λοιπόν.
9: Πολύ εύκολο,
10: να
9: βεβαίως,
10: γίνεται τέτοια ανακατασούρα.
9: Θέλω να κάνετε μια μικρή παύση. Θέλω να ακούσετε μερικά σχόλια, γιατί uh-huh. θα μπούμε και στο κυρίως μέρος του άρθρου σας σήμερα. Λέει εδώ ο Κώστας από τις Νήσους Φερόες: καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Σαριανίδη. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι πλέον δεν υπάρχει συνείδηση? Δεν τους έκατσε τυχαία. Θα τους καθόταν λόγω μη συνείδησης, λέει ο ένας. Ο Νίκος: πιάσαμε πάτο και το διαφημίζουμε κιόλας. Όλα πλέον στο βωμό του κέρδους, η υγεία θα ξέφευγε. Και περιδιαβαίνουν ασθμένοντες ειδικοί παραειδικοί, υπερειδικοί επί παντός, να αναλύσουν, εξηγήσουν και τελικά δικαιολογήσουν το πόσο στραβά αρμενίζουμε ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Αραδιάζεις και μια θεατρινίστικη βαρύδουπη συγγνώμη και όλα καλά. Και λέει και η Φωτεινή, η βρώμα της ύψης έχει τόσο μπει μέσα μας που δεν αντέχει τη βρώμα, μπορεί να είμαι υπερβολική. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση γιατί δεν έχει παρατηθεί ακόμη. Πόσο πάτος πια δεν αντέχεται, λέει. Βλέπετε τι λέει ο κόσμος.
10: Πολύ σωστά τα λέει. Είναι άπατο το βαρέλι της παρακμής μας. Και αυτό ακριβώς αναφέρω και στο άρθρο που διαβάσατε. Ότι αυτό το άπατο βαρέλι της παρακμής φαίνεται ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, αντί κάποια στιγμή να στομώνει και να λέμε ως εδώ, λειτουργεί σαν το τουμποφλό κάθε γεγονός το οποίο το διαχειριζόμαστε με όλο αυτό που είπατε. Το κράξιμο στο διαδίκτυο, τη συζήτηση, στα κανάλια κλπ. Λειτουργεί σαν τουμποφλό. Καθαρίζει και πάει πιο κάτω. Να γίνει ακόμα πιο άπατο. Να βαθύνει ακόμα περισσότερο η κρίση και η παρακμή. Όμως, όλη αυτή η ιστορία λειτουργεί, και αυτό έχει νομίζω τεράστια σημασία για εμάς. Λειτουργεί με έναν τρόπο τέτοιον, γιατί είπε κάποιος τη λέξη συνείδηση, νομίζω ο πρώτος
9: ακροατής. Ναι, ναι, ναι.
10: Λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που να κάνει βρώμικη δουλειά στη συνείδησή μας, στις νοοτροπίες μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και εκεί είναι το χειρότερο από όλα, θα σας έλεγα. Γιατί το ότι μπορεί να συμβεί ένα ακραίο γεγονός, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κηδής, κάποιος απατεώνας, κάποιος εγκληματίας, αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα για μια κοινωνία. Θα τιμωρηθεί, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα το μάθουμε, δεν θα το... Αλλά δεν είναι εκεί το καθοριστικό. Δεν είναι εκεί το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι τι είναι η κοινωνία, πώς σκέφτεται η κοινωνία, σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία.
9: Θα έρθω σε αυτό.
10: Αυτό είναι που θα καθαρίσει.
9: Θέλω
10: και νομίζω. Θέλω όμως επάνω σε αυτό που λέτε, γιατί ένα από αυτά που συνδέεται άμεσα με το άπατο βαρέλι της παρακμής μας είναι η πολιτισμική αποικιοποίηση της σκέψης μας, κυρία Σαχίνη. Είναι ότι έχουμε κόψει από την κοινή λογική, από τις βασικές αρχές της επιστήμης για όσους είναι επιστήμονες σε κάποιο αντικείμενο, αλλά έχουμε κόψει και με οτιδήποτε ήταν, θα σας έλεγα, ανθρωπίνος, κοινός, αποδεκτό σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό τον δικό μας, και δεν μπορούμε πλέον να σκεφτούμε και να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα.
9: Μισό λεπτό.
10: Επειδή θα διαλυθεί η σκέψη μας.
9: Το κατάλαβα. Αλλά επειδή θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θέλω καταρχάς να γιώσω λίγο. Καλά κάνετε και κάνετε αυτές τις υπερβάσεις. Τη συζήτηση με κάτι που έρχεται πολύ σκληρό από τη Μαριάννα. Λέει καλημέρα. Αν γινόταν κανονική έρευνα σε τέτοια ιατρία, άχρηστες επιχειρήσεις, συνέδρια με το μανδύα ιατρικού, τουρισμού, ευεξίες κτλ., θα βλέπαμε που πήγαν και κάποια από τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξού και οι βόλτες και οι αβάντες πολιτικών σε τέτοιες επενδύσεις. Οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μπορούν να περιμένουν. Μάλλον προηγείται το κύκλωμα μεταξύ της κλίκας.
10: Πολύ σωστά τα λέει. Όταν μου επιτρέψετε θα σας απαντήσω.
9: Εννοείται ότι θα πείτε. Αλλή μόνο. Ελάτε.
10: Έτσι ακριβώς όπως το λέει είναι. Γιατί προφανώς όλα αυτά συνδέονται με το κέρδος. Έτσι, και συνδέονται με τη μαφιοποίηση των οτροπιών και τη συμμοριοποίηση των οτροπιών. Προφανώς. Όμως, όπως σας είπα, αυτό κανονικά θα έπρεπε να το ξέρουμε, να το καταλαβαίνουμε και να μην είμαστε τόσο επιρρεπείς στην κάθε μαϊμού που αφού της πέταξες μπανάνα και την έφαγες στον αέρα βρήκε την μπανανόφλουδά της στα πόδια σου. Γλίστριζες και έπαιξες μπροστά στο γραφείο της. Γιατί καλά, αυτοί είναι απατεώνες και θέλουν να σε εξαπατήσουν. Εσύ τι κάνεις? Εσύ γιατί δίνεις τον οβολόν σου ώστε να τους κάνεις λίγο πιο πλούσιους? Μία λοιπόν ασθενής η οποία είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο, απαντώντας στην κυρία που προηγουμένως διαβάσατε το σχολείο της, άκουσα το ηχητικό αρχείο στο NGR, λέει το εξής, και νομίζω ότι είναι πεμπτουσία, απαντάει σε αιτίες, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο της δικής της βιωματικής εμπειρίας. Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη ασθενής, ότι σε αυτό το ιατρείο είχε πάει πριν 30 χρόνια, για αυτούς που όψιμα, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γιατρούς, θυμήθηκαν μετά το μαζονάκι τι συμβαίνει σε αυτά τα ιατρία. Σταματώ εδώ. Είχε πάει λοιπόν σε αυτό το ιατρείο πριν 30 χρόνια, λέει η κυρία, και η συγκεκριμένη γιατρός δήλωνε ολιστική γιατρός. Η εξέταση ήταν: βάζω τα πόδια και τα χέρια μου σε ένα μαγνήτη και σου λέει από τι αρρώστιες κινδυνεύεις και από ποιες θα πεθάνεις και από ποιες πρέπει να προστατευτείς. Το πιο ενδιαφέρον όμως, κυρία Σαχίνη, είναι ότι η ασθενής επισημαίνει αυτό λέξη. Εμείς, επειδή είμαστε από Αμερική, είχαμε και μια τρέλα με ό,τι ακούμε ολιστικό.
9: Hop.
10: Επειδή είχα και μια φοβία με τις αρρώστιες, πήγα για να δω κι εγώ από τι κινδυνεύω. Να λοιπόν ποια είναι η συνειδησιακή κατάσταση. Όταν λοιπόν από αυτό την πολιτισμική αποικιοποίηση της σκέψης σου, η κυρία αυτή με τη βιωματική της εμπειρία απαντάει απόλυτα. Φτάνεις να κυνηγάς τους ολιστικούς γιατρούς με αυτούς τους όρους. Και έχεις ξεχάσει ότι αυτά τα θέματα ο παππούς σου που ήταν αγράμματος και δεν είχε πάει πανεπιστήμιο και δεν ήταν τόσο μορφωμένος, τυπικά τουλάχιστον δεν ήταν τόσο εγγράμματος όσο εσύ, τα είχε λύσει. Έχεις, ξέρεις πολύ καλά την ολιστική ιατρική της Αμερικής, αλλά έχεις ξεχάσει τον Τσιφόρο. Ποιος θυμάται τον Νίκο Τσιφόρο σήμερα? Ποιος τον ξέρει? Αυτό λοιπόν το είχε λύσει το θέμα. Και θα ήθελα αυτό να απαντήσω στην κυρία που μας ρώτησε.
9: Κοίταξε.
10: Αν μπορώ.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ελάτε, ελάτε.
10: Στο διήγημά του, ο μαγικός άνθρωπος από τα παιδιά τα Ατίφασα, από τη σειρά διηγημάτων τα παιδιά τα Ατίφασα, και αυτό θα ήθελα να αφιερώσω και στους γιατρούς που κάνουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, αλλά και στους ασθενείς στους οποίους απευθύνεται με τα γερά πορτοφόλια του Κολονακίου, των ακριβών ξενοδοχείων, των Κυκλάδων, γιατί δεν μένανε μόνο στην Αθήνα. Και όλο αυτό δηλαδή το ισχυρό πελατολόγιο, το οποίο έχει λεφτά, έχει περγαμηνές, έχει διασημότητα, αλλά όπως σας είπα δεν έχει διαβάσει και Τσιφόρο, αλλά και σε όλους τους δημοσιολογούντες οι οποίοι εσχάτως τιμήθηκαν, παραδείγματος χάρη το Λεντέσι και τη σημασία των βλακών στο σύγχρονο κόσμο, αλλά ξέχασαν τον Τσιφόρο. Γιατί το ξέχασαν? Γιατί λαϊκίζει, κύριε Σαχίνη. Μας αρέσει.
9: Βέβαια.
10: Ήμουνες εμείς και ορθολογιστές.
9: Έχετε
10: τι λέει δίκιο. Λοιπόν ο Τσιφόρος όμως, ο οποίος κλείνει στόματα, τα βουλώνει όλα. Ο μαγικός άνθρωπος. Ο μαγικός άνθρωπος είναι ο εξής. Τσιφόρος που μιλάει πλέον. Ο άνθρωπος, κύριε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μηχανή που καταναλώνει μπιστέκια, παράγει λόγια και στο τέλος ζητάει ιδανικά. Αλλά ο Θανάσης ο μάγος δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ήτανε μάγος. Όχι από εκείνους που βγάζουν κουνέλια τα καπέλα. Διότι τα κουνέλια τρώγονται στη φάδο και στην πιάτσα κανείς δεν χαρίζει στη φάδο σε καπέλο. Αλλά από εκείνους που βγάζουν χιλιάρικα από τις τσέπες των αλωνών χωρίς να ανοίξουν το φερμουάρ. Ο Θανάσης είχε το χάρισμα. Σου μιλούσε για τη ζωή, για την κοινωνία, για την αδικία που γίνεται στα ορφανά. Και εσύ χωρίς να το καταλάβεις έψαχνες τα ρέστα σου να δει σου μείνε τσιγάρο. Κοιτάτε, ρε, έλεγε στην παρέα στο καφενείο του Μανώλη. Ο κόσμος είναι γεμάτος αγαθά. Αλλά τα αγαθά θέλουν τρόπο. Άμα πας με τον νόμο, θα πεθάνεις της πείνας. Άμα πας με την κλεψιά, θα πας φυλακή. Αυτό έχει αρχίσει να είναι πολύ ισχύ στην Ελλάδα τη σύγχρονη. Το ζήτημα όμως είναι να πας με τη μαγεία. Και το παράξενο δεν ήταν ότι ο Θανάσης έκανε τις κομπίνες του. Το παράξενο ήταν ότι στο τέλος, ακόμα και αυτοί που χάναν τα λεφτά τους τον παραδέχονταν. Γιατί ο Θανάσης δεν σου έπαιρνε μόνο το χαρτονόμισμα. Σου πουλούσε και ένα παραμύθι. Και ο κόσμος, κύριοι, έχει μεγάλη ανάγκη από παραμύθια. Ειδικά όταν τα πληρώνει φθηνά. Και εδώ σε αυτό το σημείο είναι που θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε με τον Τσιφόρο, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα μας κάνει μαθήματα. Η διαφοροποίησή μας είναι ως προς το πληρώνω φθηνά. Διότι ο σημερινός καταναλωτής διακεκριμένων υπηρεσιών εκτιμά κάτι μόνο όταν το πληρώνει ακριβά. Το φθηνό ή το δημόσιο είναι απαξιωμένα πλέον. Και αυτό είναι κομμάτι της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και του ατομισμού. Και θα σας έλεγα, μένοντας τον Τσιφόρο, γιατί και άλλα μαθήματα μας κάνει, δύο. Δεν θα πω πολλά, κάνει πολλά. Εγώ δύο είπα να πω. Σε ένα άλλο διήγημά του, τη δεκαετία του 60, για το τι κάνει η δικαιοσύνη και αν είναι πολλά τα λεφτά, ή δεν είναι κλπ. Έγραφε το εξής για τον Παναγιώτη που δήλωνε Τεράχ Μπέις. Άλλος αυτός, όχι ο Θανάσης ο μάγος, άλλος μάγος. Ο οποίος Παναγιώτης, ο Τεράχ Μπέις, το έπαιζε μάγος. Έλεγε το μέλλον και έφτιαχνε φυλαχτά. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρωτά. Το δικό σου το μέλλον το ξέρεις? Όχι, απαντά ο Παναγιώτης Τεράχ Μπέις. Για 5 χρόνια το ξέρω εγώ, του διευκρινίζει ο δικαστής. Θα πας μέσα να τυράς όξο. Άλλωστε το διάδοχό του, όπως αφηγείται στο διήγημα ο Τσιφόρος, τον συλλαμβάνει επίσης η αστυνομία ως απατεώνα για το δικαίωμα της εξαπάτησης των αφελών. Όμως σήμερα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχουν αφελείς. Είναι όλοι εγγράμματοι, τυπικά. Είναι όλοι μορφωμένοι.
9: Τυπικά.
10: Είναι όλοι δικαιωματούχοι, τυπικά.
9: Τυπικά
10: είναι
9: καλά
10: όλοι πληροφορημένοι. Διαβάζω στο διαδίκτυο όλα αυτά που μου είπατε, που γίνονται, που γράφονται. Εγώ δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω.
9: Κυρία Σαριανίδη, επειδή.
10: Είναι ιδεώδη θύματα αυτή.
9: Θα πάω σε διακοπή
10: όμως
9: και θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται καταιγισμός εδώ. Θέλω όμως δύο υποερωτήματα όσο πιο σύντομα μπορείτε. Το πρώτο είναι από τη φίλη τη Μαριάννα που λέει. Έχει δίκιο η κυρία Σαριανίδη, γιατί πια μόνοι μας θεωρούμε ότι θα βρούμε απαντήσεις. Και η περίπτωση Μαζονάκη λέει είναι χαρακτηριστική. Δεν πήγε ούτε με ένα φίλο, ούτε με έναν άντρα της προσωπικής του ασφάλειας σε αυτό το ιατρείο. Όχι ότι θα έκανε κάτι, λέει, αλλά τουλάχιστον θα έπαιρνε πολύ πιο γρήγορα γραμμή τι γινόταν. Μόνος πήγε για τη λύση του. Αυτό λέει κάτι. Είτε είσαι επώνυμος, είτε είσαι ανώνυμος σαν την κυρία. Το δεύτερο που θέλω να σας θίξω και θέλω μια τοποθέτηση είναι, πείτε μου πώς γίνεται Αυτό το ίδιο το σύστημα που σε θέλει υπερτέλειο, υπερδραστήριο, 13, 14, 15, 6, 16, 17, 18 ώρες να είσαι ντούρασελ. Να, που σε ξεζουμίζει. Να σου πουλάει και την ενδεχόμενη, με πολλά εισαγωγικά, θεραπεία ευδεξίας, μακροζωίας, αντιγύρανσης και πάει λέγοντας. Πώς γίνεται να το καταπίνεις?
10: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Σε έχει φτιάξει να είσαι έτσι, δηλαδή να είσαι ένας ρομποτοποιημένος άνθρωπος που γυρνάς μόνο γύρω από τον εαυτό σου, που ιδιωτεύει συστηματικά και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δική σου προσωπική ατομική ευεξία, ο εαυτούλη σου, ο οποίος εαυτός όμως, αυτό που λέμε να είσαι ο εαυτός σου σκέτος έτσι, είναι ένα τίποτα. Για να είσαι ο εαυτός σου πρέπει να εντάσσεις ένα συλλογικό υποκείμενο σε μια κοινωνία, να αποτελείς μέλος της και να βγεις νόημα από την προσφορά σου προς τους άλλους, αλλά και από την προσφορά των άλλων προς εσένα. Όλα αυτά δεν υφίστανται πλέον. Είσαι λοιπόν ένας δικαιωματούχος, καταναλωτής υπηρεσιών διακεκριμένων. Δηλαδή είσαι το ιδεώδες θύμα. Έχεις χάσει την κοινή σου λογική, την οποία την αντλούσες από την πολιτισμική σου παράδοση. Άρα είσαι το ιδεώδες θύμα του χειρότερου και πιο αισχρού, θα σας έλεγα, είδους κοροϊδίας. Του είδους κοροϊδίας που διέρχεται μέσα από το μάρκετινγκ και το εμπόριο υπηρεσιών, σε εισαγωγικά το υπηρεσιών υγείας ψυχικής και σωματικής. Αυτό συμβαίνει. Σε μετατρέπουν με αυτόν τον τρόπο στο ιδεώδες θύμα. Γίνεσαι και εσύ, θα μου πείτε βέβαια. Αλλά σήμερα αυτό το ιδεώδες θύμα, και αυτή είναι η διαφοροποίηση, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος και παλιότερα υπήρχαν ιδεώδη θύματα. Το θυμάστε το νερό του Καματερού, κύριε Σαχίνη? Όσοι μας ακούνε έχουν την ηλικία να το θυμούνται. Που θεράπευε τον καρκίνο και χίλια δύο άλλα και προσέτρεχαν οι άνθρωποι να βρουν το νερό του Καματερού και πίναν ό,τι βρίσκανε.
9: Και επώνυμοι και ανώνυμοι προσέτρεχαν.
10: Και επώνυμοι και ανώνυμοι, ακριβώς. Η διαφορά όμως είναι ότι το σημερινό θύμα, ακριβώς επειδή είναι εγγράμματο, ακριβώς επειδή νομίζει ότι είναι προοδευτικός άνθρωπος, ακριβώς επειδή νομίζει ότι είναι διακεκριμένος, είναι ακόμα πιο εκπηρετή σε όλους τους σαρλατάνους οι οποίοι είναι μετεκπαιδευτοί διδάκτορες, με καλές διασυνδέσεις, με μαφιοποιημένες συνεργασίες. Και έχουν οι ίδιοι απομακρυνθεί από το νερό του Καματερού. Με ποιο τρόπο? Βάζουν απλά πιο ωραία περιτυλίγματα. Τώρα λέγεται long bite, δεν λέγεται νερό του Καματερού. Λέγεται ευεξία και αναζωογόνηση ενός ολιστικού γιατρού. Το νερό του Καματερού είναι για την πλέμπα, για τη λαϊκούρα. Και ως προς το πρώτο ερώτημα που έβαλε η κυρία για το μόνος του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια ανάρτηση που έκανα χτες για ένα άρθρο που είχε γραφτεί το 2019 και αφορούσε ένα δημοσίευμα του Reuters το 2018 για τη μοναξιά, τον εαυτό χωρίς τους άλλους. Το ξαναέβγαλα με αφορμή ένα δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, γιατί το 2021 εισηγήθηκε η Ιαπωνική κυβέρνηση να γίνει Υπουργείο Μοναξιάς. Ήδη οι Άγγλοι πρωτοπόροι σε αυτό το 2018 είχαν εισηγηθεί να φτιαχτεί Υπουργείο Μοναξιάς, γιατί είναι τεράστια τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι είναι μόνοι τους και οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στους ψυχιάτρους, στους ψυχολόγους, αλλά και στους γιατρούς, απλώς για να μιλήσουν με κάποιον άνθρωπο και να έρθουν σε επαφή. Απλώς για να πούν τον πόνο τους. Και βεβαίως, αφού μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, γίνονται επίσης ιδεώδη θύματα όλων εκείνων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο τους για να κερδοφορήσουν.
9: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας, μιας και το είπατε. Long vitae, δεν είπατε?
10: Ναι.
9: Και anti-aging.
10: Είναι και το ξέρετε.
9: Αυτό είναι το συνέδριο στις 23 Σεπτεμβρίου που πάνω-πάνω είναι ο κύριος Πατούλης. Αυτό
10: μάλιστα.
9: Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. 11 και 11. Βροχή τα μηνύματα για όσα λέει η κυρία Ευγενία Σαριανίδη σήμερα. Λέει ο Αλέξανδρος και ακούγει η κυρία Σαριανίδη. Πολύ καλή νεκροψία της, εισαγωγικά το έχει βάλει. Το μαγαζί έχει κλείσει από καιρό. Οι κλίκοι της μεταπολίτευσης ανέλαβαν την κηδεία μας. Σε λίγο θα φάμε και τα κόλυβα. Άλλος φίλος εδώ λέει, η Φωτεινή, μπράβο κυρία Σαριανίδη, έχετε δίκιο ότι ακόμη και τα ΜΜΕ μας υπνοτίζουν και αποπροσανατολίζουν χωρίς να βλέπουμε την ουσία. Θα το ξαναπώ, η αντιπολίτευση επιμένει να σιγοντάρει με τον τρόπο της την κυβέρνηση, εγώ εκεί δίνω σημασία. Ο Ηλίας λέει, καλημέρα στην κυρία Σαριανίδη από το Λονδίνο. Ο αείμνηστος τσιφόρος κοινικά έγραφε, κάθε 5 λεπτά γεννιέται ένα κορόιδο. Κορόιδα θα υπάρχουν πάντα, μα στη δική μας επικράτεια. Κορόιδο είναι ακόμη και αυτός που επιβιβάζεται σε τρένο. Πώς γλιτώνουμε από αυτό? Ο Σταύρος, χαίρομαι να ακούω φωνές σαν της κυρίας Σαριγιαννίδη. Το θέμα είναι ότι από τα συστημικά κανάλια δεν ακούγονται τέτοιες φωνές, προτιμούν το αίμα. Και άλλος φίλος εδώ μου λέει, μην ξεχνάμε να νογιλέκα και τελοπών. Και τέλος μία ερώτηση που είναι διαφορετική, κυρία Σαριγιαννίδη, σε αυτή τα υπόλοιπα τα ακούσατε το σχόλια. Θα ήθελα, λέει, να κάνω την εξής ερώτηση. Οι γιατροί των νοσοκομείων έχουν ψυχολογική υποστήριξη από τον κλάδο της στο δημόσιο τομέα? Ήταν μια ερώτηση που είχα πάντα. Έχω πολλούς γιατρούς φίλους και άνθρωποι βλέπουν πολύ το θάνατο και τις αρρώστιες και πολύ με θέματα υγείας. Παρέχει κάποιος, λέει, αυτή την υποστήριξη?
10: Λοιπόν, να απαντήσω εντάχει σε όλα τα σχόλια. Mm. Ως προς το επιχείρημα της κηδείας, του μνημοσύνου κλπ, το ακούω, ξέρετε, πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν όσοι μας ακούνε έχουν την αίσθηση ότι είμαι νεκρόφιλη. Και σε κάθε ευκαιρία ρίχνω και μια κηδεία, κάνω και ένα μνημόσυνο και λίγα κόλληβα.
9: Όχι, βέβαια.
10: Όμως, ο στόχος σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός. Το να καυτηριάζεις τα κακό κείμενα, αυτό σημαίνει ότι ακόμα ελπίζεις ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και θέλεις να τα δεις μπροστά σου, στο βάθος τους, στη μαυρίλα τους, αλλά και στις αιτίες τους, ακριβώς για να μπορέσεις να τα αλλάξεις. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να τα αναφέρεις και να τα επισημαίνεις. Προσαρμόζεσαι σε αυτά, τα ανέχεσαι και είσαι χαρούμενος. Και λες, εντάξει, ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απολαύσέ το, που λέει μια γνωστή φράση. Δεν ανήκω λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Το ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απολαύσέ το. Αντίθετα, θα διαπιστώνω τα κακοσχήματα, ακόμα και αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι κηδείες ή μνημόσυνα. Δεν είναι όμως έτσι, το βλέπουν λάθος. Ένα. Δεύτερον, ό,τι προς το σχόλιο περί της αντιπολίτευσης, είναι πολλά και δεν προλαβαίνει πάντα να τα σχολιάσει mm-hmm. όλα. Έχει πάρα πολύ δίκιο η κυρία, νομίζω. Η κυρία,
9: ναι.
10: Που το αναφέρει πολύ σωστά, να πω ότι η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Είναι ένα κοινό μαγαζάκι, μια κοινή ανώνυμη εταιρεία με πάρα πολλούς συνεταίρους. Απλά ο καθένας έχει το ποσοστό. Η αντιπολίτευση έχει μικρότερο ποσοστό σε αυτή τη φάση. Όταν γίνει κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και η σημερινή κυβέρνηση, σαν αντιπολίτευση, θα έχει μικρότερο. Αυτό είναι όμως. Μια ενιαία εταιρεία, άρα για ποια αντιπολίτευση να μιλάμε, είναι αστείο. Δεν υπάρχει. Όχι τι κάνει, δεν υπάρχει για να κάνει. Τρίτον, ως προς αυτόν που λέει για τον τζιφόρο και το κορόιδο, πολύ σωστό μου το θύμισε. Και να πω ότι επί μνημονίων ένας κοινικός πολιτικός Αμερικανός, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, έλεγε το εξής: δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου απαγορεύει να εκμεταλλεύεσαι ηλίθιους. Συμπλήρωση και συμπλήρωμα της φράσης του Τσιφόρου. Τώρα, ως προς τους γιατρούς των νοσοκομείων, να πω το εξής: ότι όχι, επίσημα δεν υπάρχει καμία υποστήριξη στους γιατρούς των νοσοκομείων, αλλά και γενικότερα στους γιατρούς. Καμία ψυχολογική υποστήριξη εννοώ, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Ενδεχομένως, σας έλεγα, δεν υπάρχει καν η ιδέα της. Εδώ οι ψυχολόγοι στα σχολεία είναι μια ιδέα η οποία, ενώ υπάρχει καιρό, πολύ πρόσφατα ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Όπως εφαρμόζεται και αν εφαρμόζεται, μεγάλη συζήτηση δεν την ανοίγω. Στα νοσοκομεία, δηλαδή στους πυλώνες, θα σας έλεγα, της κοινωνίας και της κοινωνικής πρόνοιας, στην υγεία και την εκπαίδευση, εκεί στην υγεία η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Όχι, δεν υποστηρίζονται καθόλου. Και όσες φορές έχω δουλέψει με γιατρούς και δει μάχημους του ΕΣΥ, όντως οι άνθρωποι καθημερινά βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Και από εκεί και ύστερα ο καθένας, ανάλογα την προσωπικότητά του, ανάλογα τις αντοχές του, ανάλογα την προσωπική του ζωή ή την ηθική του υπόσταση, το διαχειρίζεται. Από το να γίνει τελείως χημικός, για να μπορέσει να αντέξει, δηλαδή να παγώσει όλα του τα συναισθήματα και να απευαισθητοποιηθεί για να μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, μέχρι να καταραίει διαρκώς, μέχρι να έχει λυμμένο το δυνάρι του και καυγά. Όχι, όμως δεν έχουν καμία υποστήριξη οι γιατροί.
9: Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό που είναι συγκλονιστικό. Προτρέπω πολλούς να αναζητήσουν το άρθρο σας για τη λιμπενοποίηση των πάντων στο SL Press, διότι έχετε οριζοντίως και καθέτως καταγράψει αυτό που βιώνουμε όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι πριν 2 χρόνια ένας μεγάλος πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπεύθυνος για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, ο κ. Τραχανάς, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει σε αντιθέσεις, είχε μιλήσει για αυτή τη New Age κουλτούρα με τις ψευδοεπιστήμες, πώς χειδεοποιούν ακόμη και την κβαντική, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελπιδοφόρες στο επιστημονικό πεδίο, με διάφορες σάλτσες. Αλλά εσείς εδώ μιλάτε για τη λουμπενοποίηση των πάντων. Θα πω μόνο την εισαγωγή. Τη βλέπεις mm-hmm. παντού. Στο γιο Ελλήνων μεταναστών, που είναι πατέρας υπόθεση στην Κυψέλη, και σε όλες τις σχετικές υποθέσεις οι οποίες έχουν δει τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας. Τη βλέπεις στα δημόσια σχολεία αλλά και στα πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία, με τις συμμορίες γόνων ευκατάστατων οικογενειών, τα ναρκωτικά και τόσα άλλα. Τη βλέπεις στους δημοσιολογούντες και παρεμβαίνοντες που έχουν μπερδέψει την κριτική με την κουλτούρα του κραξίματος. Τη βλέπεις στους λογοκλόπους, που γράφουν και μιλούν για ιδέες και πράγματα, σαν αυτοί να τα σκέφτηκαν πρώτη φορά, χωρίς ποτέ να αναφέρουν τις πηγές ή τους εμπνευστές. Τη βλέπεις στους καθηγητές πανεπιστημίου, στις κοινωνικές, ιδίως και πολιτικές επιστήμες, που έχουν μπερδέψει την επιστήμη τους με την κυρίαρχη ιδεολογία. και σαν τυπικοί δημόσιοι υπάλληλοι συνεισφέρουν στη μετατροπή του Πανεπιστημίου σε χώρο πολιτικά ορθής καθεστωτικής προπαγάνδας. Τη βλέπεις στον δρόμο καθώς οδηγείς, τη βλέπεις στις μαφιοποιημένες νοοτροπίες αρπακτής, τη βλέπεις στην απαξίωση της ηθικής εργασίας και την αντικατάστασή της από την αισθητική της διακεκριμένης κατανάλωσης στους πατριδέμπορους και θρησκέμπορους που δεν θυμίζουν σε τίποτα τον ταπεινό λαϊκό πιστό του παρελθόντος. Τη βλέπεις στο μεσοαστικό καλοβαλμένο διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής, της Πεύκης ή της Κηφισιάς που το παιδί παίζει gaming από το πρωί στο βράδυ κάνοντας τη μέρα νύχτα και συνεχίζεται. Θέλω λοιπόν να σταθούμε λιγάκι σε αυτό με την ομορφιά του να διαβάσει ο κόσμος. Ναι. Θέλω να μου πείτε πού πάει αυτή την ιστορία, διότι εδώ έχεις από το Μάσκ και το Χαράρι μέχρι, ναι, ναι, μέχρι το σχολιαστή.
10: Το γράφω, σωστά.
9: Ακριβώς. Μέχρι το σχολιαστή στο Insta. Τα έχεις όλα.
10: Πολύ σωστά. Πριν να σχολιάσω αυτό που είπατε για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που αναφέρει, η λουμπενοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας των σπουδών, καλά, των κοινωνικών επιστημών, πάει να γίνει βόθρος, κανονικός. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Πλέον έχει αντικατασταθεί πλήρως από την ιδεολογία. Αλλά και γενικότερα οι επιστήμες διολυσταίνουν προς τον επιστημονισμό και οι θετικές συσσαγωγικά επιστήμες. Και θα έλεγα ότι η γνώμη μου ως προς αυτό το κομμάτι είναι η εξής. Συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή της εκλαΐκευσης της γνώσης. Έχει αναπτυχθεί, κύριε Σαχίνη, μια αποβλακωτική, θα έλεγα, επιστημονοφανής μπουρδολογία σε όλους τους τομείς. Την οικονομία, την κοινωνιολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, ακόμα και την αστρονομία ή τις φυσικές επιστήμες. Και εκεί ακούς μπουρδολογία, που τα λέγαμε εκεί από πού και σπού, έχεις άποψη. Φαίνεται δηλαδή αυτού του είδους η μπουρδολογία, που συνδέεται, όπως σας είπα, με τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, κάντο εύκολο για να είναι για όλους, σε όλους προσβάσιμο. Ακοπιευμερία και εδώ. Τα αγαθά κόπης με το κόπης COPIES, με την αντιγραφή τότε. Φαίνεται λοιπόν αυτό να συναρπάζει τους αφελείς και τους ημιμαθείς, οι οποίοι ψαρεύουν γνώσεις από εδώ και από εκεί και δεν θέλουν να καταβάλουν τον απαραίτητο κόπο που χρειάζεται η εκπαίδευση σε μια επιστήμη σοβαρά. Δηλαδή να συλλέγουν αποσπασματικές πληροφορίες και ασαφείς ενοιολογικές κατασκευές περί παντός επιστητού. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μορφώνονται. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι έχουν άποψη. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι είναι και διακεκριμένοι, αλλά έχουν αποκτήσει και την πληροφόρηση που χρειάζεται για να βγάλουν συμπεράσματα. Θα σας έλεγα, κάθε φορά που μια πληροφορία προστίθεται σε αυτό το χυλό της μπουρδολογίας, της αοριστολογίας και της αερολογίας, τους αποβλακώνει περισσότερο. Καλύτερα να ξέρανε λιγότερα. Να πετάξουν τα σκουπίδια από το κεφάλι τους πρέπει, όχι να φορτώσουν κι άλλα. Αυτή είναι η γνώμη μου σε σχέση με κωδικοποιημένα τουλάχιστον, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, σε σχέση με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που είπατε. Και τώρα, ως προς το άρθρο, το οποίο όντως έχει και άλλες διαστάσεις, διαβάσατε πολλές και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να πω ότι μία διάσταση που δεν βάλαμε και συνδέεται με τη λουμπενοποίηση της κοινωνίας, γιατί διαβάσατε και ένα κομμάτι που λέω για τους πατριδέμπορους, θρησκέμπορους κλπ., είναι συνδεδεμένο με την αποιεροποίηση των σύγχρονων συνηθίσεων. Η αποιεροποίηση και συνδέεται και με το θέμα της συζήτησης που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, το πώς διολυσταίνουμε στη μαγική σκέψη. Η αποιεροποίηση των σύγχρονων συνειδήσεων, δηλαδή το ότι ο σύγχρονος τυπικά εγγράμματος άνθρωπος θεωρεί ότι είναι ορθολογιστής, ψευτοορθολογιστής, μάγος σύγχρονης μεταφυσικής είναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Το γεγονός λοιπόν ότι θεωρεί ότι είναι ορθολογιστής, άρα θεωρεί ότι έχει μια αποιεροποιημένη συνείδηση, τον καθιστά πολύ πιο ευάλωτο σε όλη αυτή την μπουρδολογία και την αοριστολογία. Έχουμε δηλαδή ένα ποτ πουρί, λίγο ορθοδοξία, γιατί υπάρχει και αυτή, υπάρχει και ο θρησκέμπορος, μπορούμε να τη βγάλουμε, αλλά δεν είναι ο πιστός του παρελθόντος, είναι ένας αποιεροποιημένος θρησκέμπορος. Ένας μεταμοντέρνος, θα σας έλεγα, που φτιάχνει ένα ποτ πουρί συνειδησιακό που έχει μέσα λίγο ορθοδοξία, λίγο ανατολίτικη θρησκεία, λίγο ψυχολογία, λίγο επιστήμη, λίγο ψυχιατρική. Έχει και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, να μην την ξεχάσουμε.
9: Ωπα, τώρα τι μου είπατε εδώ πέρα, γιατί εκεί πάμε τώρα στα νέα πεδία της τεχνητής ευφυΐας, το ευκολάκι από τη μια, που όμως θα σε κάνει απόλυτα ελέγξιμο από την άλλη. Και μετά οι εταιρείες θα τσακώνονται κιόλας ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, αυτές που το δημιουργούν και κάνουν την εξουσία.
10: Ακριβώς. Με αυτό το ποτπουρί λοιπόν αμπελοφιλοσοφίας και όλων των προηγούμενων πραγμάτων που είπα, νομίζει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι είναι ψευτορθολογιστής και στην πραγματικότητα είναι ένας μάγος χειρότερος και πιο πίσω από τον μάγο. Λέω χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις μια ιστορία. Όταν ήμουν εκπαιδευόμενη στο ανοιχτό ψυχοθεραπευτικό κέντρο που ήταν υπεύθυνος ο κύριος Τσέγκος, ψυχίατρος, στο πρώτο μάθημα το σεμιναριακό ξεκινάει με τον εξής τρόπο. Αυτό ήταν βασικό για την μέχρι σήμερα εκπαίδευση και τον τρόπο σκέψης μου. Μας δίνει λοιπόν τη φωτογραφία του μάγου μιας φυλής. Με τα χαϊμαλιά του, τα ωραία του κλπ. Τα κοκαλάκια του, τα ρουχαλάκια του τα ανάλογα και ένα κινητό στο χέρι. Και μας λέει: Να, ένα συνάδελφό σας. Από αυτόν οι περισσότεροι δεν θα μπορέσετε επιστημονικά να απομακρυνθείτε. Σήμερα, βλέποντας όλα αυτά, αρκετά χρόνια μετά από την εκπαίδευσή μου στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, θα έλεγα ότι από το μάγο της φυλής είμαστε πολύ πιο πίσω. Γιατί δε ψυχολογία, όπως συνηθίζω να λέω και ενοχλεί πολλούς, είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια. Πιο πίσω από το Φρόιντ, πιο πίσω από τις θεραπείες ύπνωσης, οι οποίες ήδη από το Φρόιντ ακυρώθηκαν. Δηλαδή, οι αποιεροποιημένες συνειδήσεις, γιατί από εκεί ξεκίνησα, που λειτουργούν μέσα από ένα τέτοιο μεταμοντέρνο ποτπουρί, που του βάζουν λίγη σάλτσα, όχι επιστήμης, επιστημονισμού, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν προοδεύσει κοινωνικά. Και με αυτήν την λογική κάνουν μαθήματα, μιλούν στο διαδίκτυο, τοποθετούνται, ασκούν την επαγγελματική τους πρακτική. Έφερα ένα παράδειγμα π.χ. για την επιστήμη της τοξικής συμπεριφοράς ή του τοξικού ανθρώπου που σε διαβάζει τη γλώσσα του σώματος. Σας λέω, βαριές επιστήμες τώρα. Και μέσα από αυτήν την αποιεροποιημένη συνείδηση εισάγεται ύπουλα, αλλά στην καθημερινή διάλεκτα των ανθρώπων και των ειδικών γιατρών και ψυχολόγων, η λέξη θεραπευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πας στο παιδί σου και κάνει λογοθεραπεία και λες «Ο θεραπευτής, η θεραπεύτρια». Πας στον ψυχολόγο, έρχεται στην κυρία Σαριανίδη και λες «Η θεραπεύτριά μου, κυρία Σαριανίδη». Ελπίζω όσοι έρχονται σε μένα να μην το λένε αυτό. Δεν λένε ψυχολόγος, λένε θεραπεύτρια. Αυτή η λέξη, έχουμε πει πολλές φορές εδώ και μαζί, ότι η γλώσσα είναι σκέψη. Αυτή η λέξη είναι χαρακτηριστική της αποιεροποιημένης συνείδησης του σύγχρονου ψευτορθολογιστή μάγου της μεταμοντέρνας μεταφυσικής. Τι είναι θεραπευτής, γιατί χρησιμοποιούμε τη λέξη θεραπευτής? Καταρχάς, η έννοια της θεραπείας, να πω, γιατί για να μην αφήσω υπόνοιες αυτούς που με ακούν, όσο πιο κωδικοποιημένα γίνεται, η θεραπεία είναι το τελικό επιτυχές, θα σας έλεγα, αποτέλεσμα μιας κλινικής παρέμβασης, μιας ιατρικής πράξης κλπ. Πώς αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα μιας ιατρικής πράξης γίνεται επαγγελματική ιδιότητα, γίνεται επαγγελματική ταυτότητα και τη χρησιμοποιεί ο καθένας για να ορίσει την επαγγελματική του ταυτότητα και το περιεχόμενο των υπηρεσιών του? Κύριε Σαχίνη, ούτε ο Ιησούς Χριστός που θεράπευε με θαύματα και είπε στον ανάπηρο «Άρων τον κρέβατόν σου και περιπάτη», δεν δήλωνε την ιδιότητα θεραπευτής σκέτος. Ούτε ο Ιησούς Χριστός. Ο σύγχρονος όμως αποιεροποιημένος τεχνοεπιστήμονας μάγος, ο οποίος διαβάζει και τεχνητή νοημοσύνη κάθε φορά που βρίσκει τα σκούρα, γιατί μόνος δεν μπορεί να σκεφτεί πώς θα λύσει το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει με βάση τις αρχές της επιστήμης του, πρέπει να ρωτήσει το ChatGPT ή οποιοδήποτε στο Gemini ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.
11: Σωστά.
10: Αυτός λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη θεραπευτής γιατί διαισθάνεται. Γιατί διαστητικά πηγαίνουν πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Σαν καλός απατεώνας που είναι, ή που θα ήθελε να είναι για να βγάλει και αυτός κανένα φράγκο, ότι με την λέξη αυτή είσαι πιο πιασάρικος στον κόσμο. Ότι δεν είσαι μόνο εσύ αποιεροποιημένος ψευτορθολογιστής. Είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι αποιεροποιημένο. Άρα δεν θα στραφεί στην κλασική παραδοσιακή σχέση του, παραδείγματος χάρη, με τη θρησκεία ή με το πνευματικό για να λύσει τα προβλήματά του, γιατί αυτό το έχει απαξιώσει. Καλός ή κακός. Άλλη συζήτηση. Το έχει απαξιώσει πάντως. Θέλει κάτι που να του μοιάζει πιο επιστημονικό, πιο ορθολογικό. Οπότε θα έρθει σε σένα. Αλλά άμα του μιλήσεις για βαριά επιστήμη, δεν θα του αρέσει, θα δυσκολευτεί. Γιατί τι είπαμε προηγουμένως με αφορμή το σχόλιο του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Θέλει κάτι γρήγορο, εύκολο. Να τελειώνουμε, αλλά κάτι που να το καταλαβαίνω. Μου το λένε και εμένα πολύ συχνά. Μα μην μας τα λες δύσκολα, κάτι που να το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι που να καταλαβαίνουμε, είναι κάτι που να πιάνει και τόπο. Κάτι που να είναι σωστό. Κάτι που να υπόκειται στις αρχές της επιστήμης της δικής μου στην προκειμένη περίπτωση.
11: Κυρία Σαριανίδη, τα λένε δύο ακροατές ακούγοντάς σας. Ο ένας είναι ο Λάζαρος. Θυμίζει. Κοντζάμ, λέει, Μάνος Δανέζης, κάθεσε στη δική σου εκπομπή και σου εξηγούσε όσο πιο απλά γίνεται για τον πολύ κόσμο τι σημαίνει κβαντική φυσική για τον άνθρωπο και παρόλα αυτά την άλλη μέρα άκουγε τα εξαμάξια, δεν ήταν απλός.
9: δεν τον άκουσε σχεδόν κανείς. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό το ίδιο κοινό ακούει κβαντική ιατρική και τρέχει η σφαιράτα, χωρίς να ρωτήσει τίποτα άλλο. Και ο άλλος λέει, να προσθέσω λέει στα όσα φοβερά λέει η κυρία Σαριγιαννίδη σχετικά με την ημιμόρφωση του κόσμου, που δεν φταίει ο κόσμος, υπάρχει πλέον αυτό που λένε όλοι, το ψάξα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ οι πληροφορίες και οι ειδήσεις όμως μας βρίσκουν, λέει ο φίλος. Δεν τις βρίσκουμε και θα ψάχνουν να μας βρουν μέχρι να βρουν τι μας αρέσει και τι μας βολεύει.
10: Όσο υποπίπτει η ανθρώπινη σε εισαγωγικά νοημοσύνη, η φυσική σε εισαγωγικά νοημοσύνη, σε κάτω θα σας έλεγα επίπεδο και από την αλγοριθμική του υπολογιστή ή της τεχνητής σκέψης και αλγοριθμικής διαδικαστικής σκέψης επί της ουσίας. Άρα να το πω πιο απλά, όσο περισσότερο αποβλακωνόμαστε, τόσο περισσότερο θα θεωρούμε αυθεντία κάθε τι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και έχει την πιστοποίηση σε εισαγωγικά μιας μεγάλης εταιρείας. Το διάβασα στο Wiki, μου το είπε το ChatGPT. Εφόσον λοιπόν είναι έτσι, ξέρετε πόσοι ψάχνουν και έρχονται με έτοιμες διαγνώσεις. Μου λέει, ήρθα σε εσάς γιατί έχω αυτό. Το έχω βρει ήδη. Και ξέρω και γιατί το έχω. Και ξέρω και πώς θα το θεραπεύσω. Πολλοί μάλιστα ελέγχουν και τη δουλειά μας. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Το ChatGPT μου δεν να κάνω κάτι άλλο. Το ChatGPT μου είπε ότι πάσχω από αυτό. Εσείς γιατί μου λέτε ότι πάσχω από εκείνο. Γίνονται δηλαδή συγχρόνως, ακριβώς είναι κομμάτι και αυτό των αποιεροποιημένων συνειδήσεων, αλλά και της ιδεολογίας της εξατομίκευσης της σύγχρονης εποχής. Γίνονται οι ίδιοι οι γιατροί του εαυτού τους, θεραπευτές του εαυτού τους. Γίνονται συγχρόνως απολύτως εύπιστοι, άπιστες ομάδες, όπως συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πιστεύουν όποια μπούρδα μπορεί να βρεθεί μπροστά τους ως μπανανόφλιδα, που είπα προηγουμένως. Και συγχρόνως είναι πάρα πολύ άπιστοι σε όλα, γιατί θεωρούν ότι ένας ορθολογικά σκεπτόμενος, πληροφορημένος άνθρωπος πρέπει να αμφιβάλλει για τα πάντα.
9: Θα έρθω σε αυτό.
10: Εδώ θα έρθουμε
9: γιατί,
10: στην Άρεντ. Η Άρεντ το είχε πει αυτό.
9: Μάλιστα. Γιατί
10: ότι όταν βομβαρδιζόμαστε με τόσα ψεύδι, το θέμα δεν είναι ότι δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψεύδος.
9: Έχετε ένα φοβερό επίλογο και
10: με
9: αυτό.
10: Γιατί πια δεν θα πιστεύουμε τίποτα.
9: Και αυτό,
10: τίποτα.
9: Και
10: τίποτα και τίποτα.
9: Με αυτό θέλω να κλείσω, αλλά πριν τον επίλογο, γιατί δεν στέκεστε μόνο. Γιατί θα πει κάποιος καλά, η συζήτηση σε αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες και στη δικιά μας είναι μόνο θέμα ψυχιατρική ψυχολογίας. Όχι, αλλά παίζουν όλα ρόλο. Θα έρθω στον επιλογό. Πριν από αυτό, θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα. Η υγεία, η ευεξία και τα καλά γεράματα εξαρτώνται από την ήρεμη ψυχή μας, τη σωστή διατροφή μας και όλη τη χαρά των υγιών σχέσεων σε μια κοινωνία. Με τα πάνω και τα κάτω. Αυτά είναι δωρεάν συμβουλές που θα έπρεπε κάθε κυβέρνηση να μεριμνά για τους πολίτες της. Όμως. Το κέρδος επιβάλλει στις κοινωνίες την αγωνία, το φόβο, το στρες, την απομόνωση και την πλαστική τροφή. Μετά τα έχουν όλα έτοιμα για να σου πουλήσουν αποκατάσταση με ακριβό αντίτιμο για τα δικά τους κέρδη. Αυτός λέει η ακροάτρια είναι κατά τη γνώμη μου ο θανατηφόρος κύκλος που έχουμε μπει και πρέπει να γίνει αγώνας για να κρατηθούμε απ' έξω. Πώς απαντάτε?
10: Και στα δύο ουσιαστικά που είπατε, θα έλεγα το εξής, ότι στο κλίμα γενικευμένης ψυχικής δυσφορίας που υπάρχει στην κοινωνία. Αλλά συγχρόνως και ακραίας εξατομίκευσης, το νόημα της ζωής για τους ανθρώπους, για τους περισσότερους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως και για αυτούς που μπαίνουν σε διαδικασία, μεγαλώνουν ηλικιακά, γυρνάει γύρω από το σώμα και τον εαυτό τους και τίποτε άλλο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, γιατί είπε κάποιος όλα ψυχολογία και ψυχιατρική, προφανώς και όχι, αλλά σε αυτό το πλαίσιο η ψυχολογία και η ψυχιατρική αναδεικνύονται σε mainstream επιστήμες. Γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην εμπορευματοποίησή τους. Και επειδή ακριβώς. Η καλύτερη αγορά, αφού αυτές είναι οι νοοτροπίες της εποχής, αυτή είναι η κοσμοθεωρητική αντίληψη των σύγχρονων αποιεροποιημένων συνειδήσεων, γυρνάει γύρω από το σώμα και τον εαυτό, το καλύτερο εμπόριο γίνεται γύρω από το σώμα και τον εαυτό. Είναι το πιο επικερδές, θα λέγαμε. Οπότε, με όρους οικονομικούς, θα επενδύσω προφανώς στο πιο επικερδές. Αυτό όμως δεν είναι άσχετο από τις νοοτροπίες, από την κοσμοθεωρία, από τις αντιλήψεις των ανθρώπων και από το κλίμα της εποχής. Γιατί προφανώς, όπως λέει μια γνωστή φράση, είναι καλύτερα να είσαι νέος και όμορφος παρά γέρος και άσχημος και ασθενής κλπ. Προφανώς. Αλλά από εκεί και ύστερα, το πώς μπαίνω σε μια διαδικασία να συμφιλειωθώ με το χρόνο που περνάει, με το γύρας, με το τι κάνω αναηλικιακή φάση στη ζωή μου, όλα αυτά βγαίνουν εκτός πεδίου συζήτησης. Γιατί όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, για να απαντηθούν, πρέπει να ακουμπήσουν πάνω σε μια κοινωνία. Και η κοινωνία διαλύεται. Τουλάχιστον αυτά επιχειρούν. Διαλύεται. Είπα, δεν υπάρχει διαλύτη και τελειώσαμε. Θα διαλύεται. Μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Διαλύεται. Άρα, αφού δεν έχουν ακουμπήσουν όλα αυτά τα του νοήματος, οι απαντήσεις γύρω από αυτό σε μια κοινωνία, γυρνάνε αποκλειστικά και μόνο γύρω από τον ατομικό εαυτό, σωματικό και ψυχικό.
9: Θέλω.
10: Αν φύγει βεβαίως το κέρδος.
9: Θέλω
10: και
9: να
10: αυτό μείνω... που έλεγα και προηγουμένως.

0: οικονομικών και μορφωτικών επιπέδων είναι ίσως από τις πιο βασικές ενδείξεις παρακμής της απώλειας αυτοσυντήρησής μας, της πολιτισμικής αποικιοποίησης της σκέψης μας, της καλλιέργειας των σύγχρονων δουλικών συνειδήσεων. Και κάνετε, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικό πάντρεμα με τη σκέψη ενός μεγάλου Έλληνα. Όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει εδώ και πάνω από 20 χρόνια ο Παναγιώτης Κονδύλης, η χώρα βυθίζεται στον κοινωνικό λίθαργο και στη συλλογική απραξία, είτε η κοινωνική πράξη έχει υποκατασταθεί από αντανακλαστικές κινήσεις. Το νευρόσπαστο κινείται και αυτό, όμως δεν πράττει. Οπότε μου κάνετε την μπάσα εδώ, που ρωτάει πολλοί κόσμος. Τι κάνουμε, τι να κάνουμε, πώς βγαίνουμε από αυτό το φαύλο κύκλο?
1: Επειδή το ερώτημα αυτό του τι κάνουμε, ήδη στην προηγούμενη παράγραφο αφού είστε στο άρθρο, επιχειρώ να το απαντήσω, γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε τι κάνουμε, τι προτείνετε. Είναι το ίδιο που ρωτάει κάποιος και όταν έρχεται με 100.000 προβλήματα σε μια πρώτη ή δεύτερη συνεδρία στο γραφείο μας. Μου συμβαίνουν αυτά, τι να κάνω? Ωραία, πάρε μια λίστα, πάρε και ένα στυλό και ξεκίνα. Τους 10 τρόπους, τους 20 τρόπους, τους 50 τρόπους ή τους 5 τρόπους για να μοιάζουν με μούτζα. Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Με τέτοιου τύπου τεχνικά ευχολόγια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που λέω στο άρθρο είναι ότι κάθε φορά που κάποιος νομίζει ότι θέτει το ερώτημα τι κάνουμε, τι προτείνουμε κλπ. Θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι για να μπορούμε να κάνουμε κάτι, να προτείνουμε κάτι, πρέπει να έχουμε προηγουμένως αναστρέψει ως κοινωνία αυτή την πορεία της λιμπενοποίησης. Διότι αν είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε όπως ακριβώς το λέει ο Κονδύλης. Ένα νευρόσπαστο που κινείται αλλά δεν πράττει. Και κάθε φορά η κάθε συμβουλή περί του τι κάνουμε, είτε έρχεται από τον ειδικό, είτε έρχεται από τον πολιτικό, είτε έρχεται από τον οποιονδήποτε, θα είναι μια παρηγοριά στον επιθανάτιο ρόγχο του νευρόσπαστου. Για να βγούμε λοιπόν από αυτό, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, αυτό ακριβώς που γράφω και στο άρθρο, να ανακόψουμε αυτήν τη λιμπενοποίηση της κοινωνίας. Διότι αλλιώς, σαν τους γήπες θα γυρνάμε γύρω από το κουφάρι της κοινωνίας μας, σαν τους γήπες θα γυρνάμε γύρω και από τον εαυτό μας, τον οποίο συγχρόνως θα τον κατασπαράζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, κύριε Σακίνη. Αφενός, να ξαναβρούμε την κοινή λογική, γι' αυτό ανέφερα τον Κηφόρο. Έχουμε εργαλεία. Έχουμε εργαλεία για να σκεφτούμε. Απλά τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, τα έχουμε βάλει στα σιρτάρια μας, τα έχουμε τις βιβλιοθήκες μας και ακούμε το ChatGPT και συνομιλούμε μόνο μαζί του. Έχουμε εργαλεία. Απλά πρέπει να αναζητήσουμε αυτά τα εργαλεία. Και η αναζήτηση δεν θα γίνει εύκολα. Δεν θα γίνει με ευχολόγια, που στα λέει μια κυρία Σαριανίδη, η οποία σε μια εκπομπή του κύριου Σαχίνη είπε: εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, παιδιά. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Όχι. Ούτε μια κυρία Σαριανίδη, ψυχολόγος στο γραφείο της. Έχω αυτό το πρόβλημα με τη δουλειά μου, έχω αυτό το πρόβλημα με τη ζωή μου. Παίρνω ναρκωτικά, δεν μπορώ. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις, φίλε μου. Σε 10 συνεδρίες θα τα έχεις κάνει και θα έχεις τρώσει. Όχι. Αυτό είναι κοροϊδία.
0: Άρα το
1: από
0: ζήτημα.
1: Αυτή την κοροϊδία, ναι, ναι, όποιος το κάνει αυτό, μας κοροϊδεύει. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι επιστήμονας. Από αυτή την κοροϊδία θα πρέπει να ξεφύγουμε. Και για να ξεφύγουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι με την άκοπη ευημερία δεν πάμε μακριά, πρέπει να κοπιάσουμε. Για να αναστρέψουμε αυτή τη λιμπενοποίηση.
0: Άρα, τι κάνει ο καθένας και όλοι μαζί. Και μαζί και ο καθένας. Τι κάνουμε, όλοι μαζί, λέτε. Να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε απλά λίγο.
1: Να
0: λογικά.
1: Ξανασκεφτόμαστε, να σταματήσουμε την κουλτούρα του κραξίματος. Να σκεφτόμαστε πιο πολύ, να μιλάμε λίγο, αυτό που λέγανε οι παλιοί, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν μιλήσεις, βούτα και το χέρι σου στο μυαλό σου πριν γράψεις, θα έλεγα. Να αρχίσουμε να ξαναστοχαζόμαστε τα αυτονόητα που έχουμε απολέσει, να ξαναβρούμε τη σχέση μας με την κοινή λογική, ώστε πριν κάνουμε αναλύσεις για την κβαντική ιατρική να μπορούμε να χωρίσουμε δυο γαϊδάρων άκυρα.
0: Και γιατί να κάνω τον κόπο, θα σας πω εγώ τώρα προβοκατόρικα, να σας προβοκάρω εγώ, αφού το ChatGPT μου λύνει το πρόβλημα με 2-3 ερωτήματα και αν το προσαρμόσω όπως θέλω θα μου δώσει και την απάντηση που θέλω και κλείσαμε. Και σε μια εποχή που εγώ με το ευκολάκι της δικαιολογίας τώρα, είμαι πιεσμένος από το ένα, από το άλλο, από το παράλληλο, δεν βαριέσαι τώρα κάποιο χρόνο.
1: Αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι πιεσμένος από τη δουλειά μου, είμαι πιεσμένος οικονομικά. Το ίδιο λέμε και οι γονείς. Ας πούμε, είμαι πιεσμένος, δεν μπορώ να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου, δεν προλαβαίνω. Δώστε μια οθόνη, δώστε ένα κινητό, δώστε ένα τάμπλετ κλπ. Κλπ. Αλήθεια, αυτά τα επιχειρήματα της αντικειμενικής πραγματικότητας, θα λέγαμε ότι είναι αληθινά, αλλά από μόνα τους δεν εξηγούν τίποτα. Γιατί να κοπιάσω, υπάρχει η κοινική απάντηση.
0: Συναρμόνουν όλα όμως, προσέξτε. Περιορίζεται ο δημόσιος χώρος, εκποιείται, ιδιωτικοποιείται ακόμη και μία πλατεία για να μην συναθρίζεσαι, να μην συναντηθεί καν το βλέμμα, το χέρι, ο λόγος. Όλα κουμπώνουν με έναν τρόπο. Δεν είναι συνωμοσιολογικά και μαγικά.
1: Καθόλου.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Είναι τα μόνα που δεν είναι συνωμοσιολογικά και μαγικά. Αυτά είναι τα

0: πραγματικά. Θα σας έλεγα. Τα μόνα πραγματικά. Και ακριβώς επειδή είναι τα μόνα πραγματικά, θα πρέπει να στοχαστούμε πάνω σε αυτά με τέτοιους όρους όμως, όχι με όρους αποβλάκωσης. Και να πω, κάνοντας κι εγώ ανάλογα προβοκατόρικη απάντηση στο ερώτημά σας, ο κοινικός θα μπορούσε να πει να μην κοπιάσεις. Γιατί να κοπιάσεις, δίκιο έχεις. Να δουλέψεις. Γιατί να δουλέψεις, να μην δουλέψεις. Να περπατήσεις. Γιατί να περπατήσεις. Να το παιδάκι ενός έτους να περπατήσει. Γιατί να κουραστεί, κυρία Σαφίνα μου. Γιατί να παίζει και να χτυπήσει. Δεν το λυπάστε, το καμένο. Να μείνει ανάπηρο, λοιπόν. Αυτό λέει ο κοινικός. Και σαν ανάπηρο που θα είναι πελατάκι μου για πάντα. Αυτό θα πηγαίνει προς τα πίσω. Θα μένει ανάπηρο. Δεν θα μπορεί να σκεφτεί. Δεν θα έχει νόημα. Και εγώ θα κερδοφορώ στην πλάτη του. Κουτί μου κολλάει. Να μην κοπιάσουμε, λοιπόν. Κάπως πρέπει να ζήσει και η μαφιοποιημένη παγκόσμια ελίτ. Έτσι, θέλουμε να φυπνιστούμε και να αφαιρέσουμε τα εισοδήματά τους. Κρίμα. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να ζήσουν και μάλιστα καλά. Τόσα γιοτ, τόσα ιδιωτικά νησιά έχουν να συντηρήσουν.
1: Ευγενία Σαριανίδη, θέλω να την ευχαριστήσω καταρχάς για το χρόνο που δαπάνησε. Κυριολεκτικά δαπάνησε, ξέρω τι λέω. Αλλά θέλω να την ευχαριστήσω γιατί ακριβώς απέδειξε με τον τρόπο που αντιδρούν οι ακροατές ότι δεν είναι μόνο νευρόσπαστα. Κάτι υπάρχει. Και υπάρχει από τις πλατείες μέχρι και το να βρεθούν όλοι μαζί, αρκεί να είναι επαναλαμβανόμενο, να μην είναι μια τουφεκιά στον αέρα. Κυρία Σαριανίδη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ και τους ακροατές σας επίσης
1: να είστε
0: για
1: καλά.
0: Αυτά που λένε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
9: Στη δική της λειτουργία.
10: Τον άνθρωπο.
9: Υπερπλασία προστάτη.
10: Το δόλιο.
9: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
10: Απαράδεκτος.
9: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
10: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
9: Η γυναίκα σου.
10: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
9: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
11: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
12: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος. Οδύσσια. Το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο Θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία. Αυτό είναι η Αμερική, αυτό είδαμε στα Ηνωμένα Έθνη, για να δούμε τις σημαντικότερες ομιλίες, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα και τις προβλέψεις βάσει αυτών. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, εδώ παρεούλα, είχαμε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κίνηση των συναντήσεων, των ομιλιών στην Σύνοδο, μάλλον στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Από τους πρώτους ο οποίος μίλησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε ο Ερντογάν, ακολούθησε ο πρόεδρος Μακρόν. Κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα τα δικά μας μαργαριτάρια ή αλλιώς μαργαριτάρια, παρατράγωδα, δεν ξέρω πώς να τα πω, από Αθήνα και Λευκοσία. Πάση περιπτώσει, έχουμε κάποια νομίζω πάρα πολύ σημαντικά δείγματα για το πού πάει η ανθρωπότητα με αυτές τις τρεις, δύο συν ένα, βάζουμε και του Γάλλου μέσα, ομιλίες. Αυτό θα αναλύσουμε σήμερα κατά βάση. Επομένως, θα περιοριστώ. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν, μάλλον, με το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στον ΟΗΕ. Παράλληλα, να ενημερώσω ότι σήμερα περιμένουν και. Δεν έχει ξημερώσει. Έχει ξημερώσει, ναι. Περιμένουν στην Ουάσιγκτον τον πρόεδρο Σι. Ο Τραμπ είπε θα πάει να τον υποδεχθεί. Πρώτη φορά που θα υποδεχθεί κάποιον στην πρωτεύουσα ο ίδιος. Θα του στρώσει το κόκκινο χαλί. Ίσως να του δώσει και, και τα πρωτεία, το σκύπτρο. Τα πρωτεία, μάλλον. Ναι, εδώ. Να γίνει παράδοση παραλαβή μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς, μάλλον το κλίμα ποιο ήτανε. Ελπίζανε για κάποια προσέγγιση, μάλλον για κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ρωσοκρανικό. Ο Μακρόν και στη συνομιλία του και στις δηλώσεις του είπε ότι, για παράδειγμα, τον είδε τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για πολύ καλή και πολύ υποδομητική συζήτηση. Τι αξία έχουν αυτές τις δηλώσεις από τέτοιου επίπεδου βεληνικούς και γνώσεων πολιτικών. Νομίζω ότι είναι τρύπια τα λόγια αυτά και ότι μιλήσανε, λέει, για moratorium μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις επιθέσεις στο ενεργειακό τομέα, δηλαδή να μην χτυπάνε ούτε μεν ούτε δε στα ενεργειακά. Επίσης, λέει, πρέπει να ενισχύσουμε την Ουκρανική άμυνα, ιδιαίτερα με πυράβλους αναχέτησης. Δεν έχει καμία αξία ο λόγος του Μακρόν, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το λένε lame duck, δηλαδή βαριεστημένη πάπια ή κουρασμένη πάπια, γιατί τι σημαίνει αυτό? Είναι οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν πλέον δύναμη στην πραγματικότητα να επιφέρουν αλλαγές, ακριβώς επειδή δεν θα επανεκλεγούν και λίγη θητεία τους. Τώρα θα υπάρχουν εκλογές, ο Μάκρον δεν μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να είναι πάλι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Πολύ πιθανό, το κόμμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι προσωποκεντρικό, αλλά πολύ πιθανό το δικό το συστημικό μπλοκ να ιτηθεί, πιθανότατα από τη Λεπέν. Άρα ένας άνθρωπος, ένας απερχόμενος, εξερχόμενος, την πόρτα του δείχνουν οι Γάλλοι και καλά κάνουν. Πρόεδρος δεν έχει καμία επιρροή στην πραγματικότητα, πόσο μάλλον στις διμερείς σχέσεις με τους Ρώσους, οι οποίοι οι Ρώσοι δεν τους αναγνωρίζουν καν πλέον όλη την Ευρώπη, όχι μόνο το Μανολάκι. Λοιπόν, επίσης, άρα έγιναν αυτές οι συναντήσεις με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι λέει ότι είναι θετικό το κλίμα και ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι και οι ίδιοι ότι μετά τις κυρώσεις που πέραψε ο Τραμπ κατά της Ρωσίας έχουμε, λέει, αναθαρίσει και έχουμε πάρει τα πάνω μας. Αλλά παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα από τη Γανίτα τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αποδυναμωμένοι όσο κανείς οι Αμερικανοί. Στην πραγματικότητα ήταν μια μεγάλη απόδειξη ότι ο βασιλιάς είναι θεόγυμνος. Αυτή η ομιλία, αυτή η παρουσία και γενικότερα θα έλεγα, αν πάρει κάποιος μια φωτογραφία την κατάσταση του κόσμου, του ρόλου και της θέσης των ΗΠΑ, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι καλή εξέλιξη ακριβώς λόγω νομίζω του μονοπατιού που έχουν πάρει ΗΠΑ, παγκόσμιοι δυνάστες, καμία σχέση με αυτό το οποίο διατείνονται ή παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Θα το δείτε και στις ομιλίες του Τραμπ, θα την αναλύσουμε. Είναι ουσιαστικά μπράβοι, πειρατές, μισθοφόροι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή το βρίσκει στα μάτια του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, αποκάλυψη ήταν από τον Τραμπ ότι συναντήθηκε με τους Ιρανούς, μάλιστα, και ότι, δηλαδή, την ίδια ώρα που είπα επέβαλαν κυρώσεις στους Ιρανούς και ότι, και όχι μόνο κυρώσεις στους Ιρανούς, έχουν επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που επιτρέπουν τον ανεφοδιασμό ή τη συντήρηση Ιρανικών αεροσκαφών, την ίδια στιγμή συναντήθηκαν οι Ιρανοί μαζί τους. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκαν και οι Ιρανοί, αλλά και ο Τραμπ, νομίζω, διότι Δεν νομίζω ότι θα το περίμενα να δω τον Τραμπ να πέφτει στο επίπεδο να συναντηθεί με ένα παράλογο, παράνομο, ακραίο, όπως το αποκαλεί καθεστώς. Ο Υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει πει ότι θα αποκόψουμε, λέει, από το αμερικανικό δολάριο όλες τις χώρες που συντηρούν ή ανεφοδιάζουν με καύσιμα ιρανικά αεροσκάφη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εγκλήματα, μπορεί και πολέμου. Στην πραγματικότητα, να μην μπορεί κάποιος να πετάξει από το Ιράν για να πάει σε άλλη χώρα να νοσηλευθεί, να κάνει μια επέμβαση, γιατί δεν θα μπορούν να πετάνε τα αεροσκάφη τους. Δεν θα μπορούν να έρχονται φάρμακα απ' έξω. Όχι πρόκειται, κανονικά εγκλήματα πολέμου. Και οι άνθρωποι αυτοί, τα κοράκια, τα φίδια του Τραμπ, οι έχιθνες, κινούνται μέσα στα δωμάτια και στους διαδρόμους των ΗΠΑ και κανείς δεν τους λέει φύγετε από εδώ, ρε, αυτό που είστε. Δηλαδή, ανοιχτά λένε ότι δεν θα μπορούν να πετούν αεροσκάφη για τουρισμό, ούτε για θέματα υγείας από το Ιράν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μιλάμε για έγκλημα πολέμου. Μάλλον, επειδή de facto δεν είναι σε πόλεμο, και μάλλον de jure δεν είναι, de facto είναι, θα έλεγα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, βέβαια, ο Ερντογάν 100% φιλαράκι του Τραμπ. Το παίζουν αντιμπεριαλιστές, αντιδυτικοί και ότι πολεμάμε και είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης και αγωνιζόμαστε. Στην πραγματικότητα είναι να χαλεί τουρκικό, χαλεί μπουχάρα, να το πατήσει ο τραμπάκουλας ο Ερντογάν, ο οποίος 100% έβαλε εδώ κυρώσεις, λέει, στην τράπεζα Golden Global, η οποία έκανε δουλειές με τους Ιρανούς, την κατάσχεσαν. Επίσης, η Ιρανική τράπεζα, η Μελάτ, είχε και αυτή άδεια στην Τουρκία κατά εντολή του Τραμπ. Ο Ερντογάν ΙΡΕ ανακάλεσαν την άδειά τους και όλες οι πτήσεις της Μαχάν Air και αυτές προς την Τουρκία από τις 21 του μήνα έχουν ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, είναι η καλύτερη cheerleader του Τραμπ ο Ερντογάν, παρόλο που το παίζει ισλαμική αλληλεγγύη και κουραφέξαλα, μόνο ισλαμικό για τα γάνη και αποκεφαλισμός είσαι, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Άρα, είχαμε τα πάντα εδώ. Έχουμε το θέμα της Γρυλανδίας, θα το πούμε γι' αυτό. Τις ενεργειακές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Από πλευράς Ρωσίας, εδώ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Και μάλλον να πούμε τώρα για τη Γρυλανδία, γιατί την δημοσίευσαν τη συμφωνία τους και μάλιστα έγινε και μια παρουσίαση σε ένα πάνελ εκεί των τριών, του ηγέτη της Γρυλανδίας, της Δανίας και του Τραμπα. Πρώτον, τον πόνεσε πάρα πολύ τον Τραμπα που δεν τον βάλαν στη μέση, δεν προείδρευσε, τον είχαν στη γωνία. Στη μέση ήταν η γυναίκα, η κυρία της ομάδας, η Μέτα Φρέντριξεν. Σίγουρα τον έβλεπα ότι δεν του άρεσε καθόλου. Είναι ο ορισμός του νάρκης, του προβληματικού, του κομπλεξικού ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος σε μια παρέα δεν του μιλάει κανένας, αν δεν είχε λεφτά, αλλά θα ήταν ψωριάρης, χώρια. Τέλος πάντων, η συμφωνία λοιπόν θα σας πω ότι δεν κερδίζει τίποτα. Είναι μια, και μάλιστα πανηγυρίζουν οι Δανείοι και οι Ιρλανδοί, γιατί αυτό το οποίο κερδίζουν και οι δύο πλευρές είναι η μεν Γρυλανδία, μάλλον συγγνώμη, η μεν Δανία να μην χρειάζεται να επενδύσει σε άμυνα στη Γρυλανδία καθόλου, και η δε Γρυλανδία κερδίζει την επένδυση των Αμερικανών είτε με νέες βάσεις είτε με επέκταση των υφιστάμενων βάσεων των Αμερικανών, το οποίο το θέλουν. Καλώς ήρθε το δολάριο. Και ο χρήσιμος Βλάξ, που είναι ο Τράμπας, ο οποίος απλά και μόνο για να μπορεί να πει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πετύχαμε το ότι δεν θα μπουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι στην Γρυλανδία. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίπτωση, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι μια ουδέτερη χώρα η Γρυλανδία, μάλλον η Δανία, στην οποία υπάγεται και η Γρυλανδία, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Θα ήταν αδιανόητο, ξαναλέω, όπως θα ήταν αδιανόητο να φτιάξει βάση και στη Γερμανία η Ρωσία. Άρα δεν κέρδισαν τίποτα, μόνο δεσμεύσεις να επεκτείνουν. Ποτέ δεν λέγανε όχι οι Δανείοι, ποτέ δεν θα λέγανε όχι. Αν τους πλησίαζε σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι άνθρωπος, μόνο να γαυγίζει και να τσιρίζει, ξέρει, θα του λέγανε βεβαίως, άμα θες να επεκτείνεις τις βάσεις, γιατί η παρουσία νέων στρατιωτών εκεί σημαίνει και επενδύσεις, θα σημαίνει και νέο χρήμα για την τοπική κοινωνία. Αλλά δεν πήγε σαν άνθρωπος, γιατί δεν είναι αυτό το πλάσμα. Πήγε σαν τον αυτόν ο οποίος είναι, και τελικά φάνηκε ο υπεραλισμός του, ο τυχοδιοκτισμός του, το πολιτικό αήθες, βασικό συστατικό των Αμερικανών. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτό της αήθειας που τους χαρακτηρίζει και πλέον το είδαμε πλέον με ομότητα όλοι, με ομό τρόπο, και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικό σαν μάθημα. Άρα εδώ ξαναλέω, Μέτα Φρέντριξεν και Γιένς Φρέντρικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, πανηγυρίζουν, ενώ ο Τραμπ είχε τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, αφενός επειδή τον βάλανε στην άκρη και δεν ήθελε κανείς να προεδρεύσει, αλλά του έλεγε θα είσαι πάρεδρος, να μην σου πω παρήσακτος, και αφετέρου επειδή ξέρει πολύ καλά ότι τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και το θέμα το Παλαιστινιακό, πολύ σημαντικό να πούμε εδώ στην ατζέντα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, η Αμερική δεν έδωσε βίζα στο Μαχμούντ Αμπάς και σε άλλα υψηλόμαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής. Είναι υποχρεωμένοι, έχουν καθεστώς παρατηρητή η Παλαιστίνη. Εδώ μπορεί να μην είναι κρατωμένος, έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το να αρνείσαι και να λες όχι στους υπεύθυνους αρμόδιους, στους επικεφαλείς του μορφώματος, το πούμε έτσι, το οποίο έχει καθεστώς παρατηρητή, δεν τους δίνω επειδή τους γουστάρω, είναι λόγος να ξεκινήσει μια κουβέντα για το κατά πόσο η Αμερική πρέπει να συνεχίσουν αυτές τις συναντήσεις εκεί ή να γίνουν σε άλλα κτίρια του ΟΗΕ, όπως είναι για παράδειγμα στην Γενέβη και αλλού, διότι δεν έχουν δικαίωμα μετά από αυτά τα παραπτώματα οι Αμερικανοί να κάνουν κουμάντο ποιος θα πηγαίνει. Πάλι δηλαδή και στους Ιρανούς έδωσε κατ' εξαίρεση, λέει, βίζα. Τι κατ' εξαίρεση, ποιος νομίζει ότι είσαι? Έχεις την υποχρέωση από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί, την τιμή από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί τα αναμένα έθνη, να δέχεσαι τους πάντες διπλωματικά. Δεν δέχεσαι κάποια δύναμη εισβολής. Είσαι υποχρεωμένος, αλλιώς μπούκονε και άσε σε άλλες περιοχές που έχουν αξιοπρέπεια και ευθυξία. Λοιπόν, παράλληλα να σας πω ότι εδώ είχαμε και τον απόϊχο των παραπολιτικών, διότι ο Γκουτέρες, ένας λίγδας των συστημικών κομμάτων και του παγκόσμιου συστήματος αυτού του πολεμικού κόμματος παγκοσμίως, αυτός ο Πορτογάλος, φεύγει ευτυχώς στα τσακίδια, αλλά μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, μάλλον θα είναι γυναίκα, θα δούμε. Έχει αξία διότι οι εκλογές θα γίνουν τώρα τον Οκτώβρη και μάλιστα η Ελλάδα έχει την προεδρία, την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω ότι η χώρα μας έχει κατάφερε να πάρει την θέση αυτή, μία από τις μη μόνιμες θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θητεία είναι διετής 25-26, δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 25, 31 Δεκεμβρίου του 26, τώρα λίγη. Και είχαμε την πρώτη προεδρία, την εναλλασσόμενη, μηνιαία είναι η προεδρία, το Μάιο του 25, και θα την έχουμε τώρα τον Οκτώβριο που θα γίνουν και εκλογές, ξαναλέω, για τον Γενικό Γραμματέα. Και θέλω να σας πω τι χαμένη ευκαιρία ήταν αυτή. Με τον Κόρακα και τον άλλο το Ραγιά, το που σπάει τη Μεσούλα, άνθρωποι που πέρασαν στην πραγματικότητα από αυτό το εξανδραποδισμένο ΙΠΕΞ, ξοδεύσαμε πολιτικό κεφάλαιο. Βάλαμε τους Τούρκους στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Δηλαδή, γίναμε πλάτη για να πατήσει η Τουρκιά. Χαλί και εμείς μπουχάρες να μας πατήσουν οι Βρωμότουρκοι, για να λάβουμε, να ξοδέψουμε πολιτικό κεφάλαιο, να λάβουμε αυτή τη θέση των 2 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν κάναμε πιο χαμένη, πιο εγκληματική ευκαιρία από αυτή. Δηλαδή, και το εξηγώ και στα βιβλία μου για τη δημοκρατία, όπως είναι αυτό εδώ, οι υπερασπιστές. Δεν αρκεί απλά να είσαι διεφθαρμένος ή δεν ξέρω να τα παίρνεις για να αντιμετωπίσεις πολιτικές ευθύνες και ποινικού επίπεδου. Αρκεί και μόνο το ότι είσαι άχρηστος και ανίκανος και ότι δεν αξιοποιείς ευκαιρίες, και αυτό πρέπει να είναι αδίκημα για πολιτικούς οι οποίοι επιβουλεύονται εκατομμύρια ανθρώπων. Αν είσαι ανίκανος, στρίβε. Εάν έχεις ευκαιρίες και δεν κάνεις τίποτα, δηλαδή τις αφήνεις αναξιοποιητές, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα. Είναι κόστος το να μην αξιοποιείς κάτι το οποίο σου. Δηλαδή, μας κόστησε πολιτικό κεφάλαιο να παρακαλέσουμε, να ζητήσουμε. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει συγκεκριμένα, δηλαδή μετά από ποιος ξέρω πόσα, δεκαετία και πέρα, να ξαναεπιχειρήσουμε να μπούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι το κάψανε, όπως έχουν κάψει τα πάντα. Αυτή δηλαδή, η μάστιγα, η φωτιά, η λέλαπα, η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις εδώ του Τράμπα, από τις πιο αντριχιαστικές θα έλεγα. Από τα χειρότερα τα οποία, στις χειρότερες μέρες του. Λοιπόν, όπως πάντα η ομιλία του χωρίζεται σε δύο μέρη, μάλλον σε τρία μέρη, δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι που είναι αρχή και το τέλος είναι τα γραμμένα από τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ομιλίες. Είναι κάτι στο οποίο και εγώ έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί πάνω σε αυτό, στην πολιτική επικοινωνία δηλαδή. Είναι εύκολο αναγνωρίσιμο να το καταλάβει κανείς ο οποίος το έχει δει επαγγελματικά αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν τα κομμάτια τα οποία ήταν έτσι πιο εμπνευστικά, όχι τόσο χερέκακα και με στη μικροπρέπεια, όχι τόσο υβριστικά και προβληματικά. Εκεί για παράδειγμα που έλεγε στο τέλος ότι από αυτήν την πόλη, τη Νέα Υόρκη, ο George Washington διάβασε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας στους στρατιώτες του, και στην αρχή επίσης το είπε πάλι, είπε ότι μετά από 250 χρόνια είμαστε ελεύθεροι και τώρα είμαστε πιο ελεύθεροι από ποτέ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το το στημένο κομμάτι, το έτοιμο. Βέβαια και εκεί είμαι σίγουρος ότι παρεμβαίνει και βάζει τις, ή τις βάζει τις σάλτσες ο ίδιος, ή τους έχει αναγκάσει τους κειμενογράφους δυστυχώς να πέφτουν στο επίπεδό του. Τι εννοώ, ποιες σάλτσες? Αυτά τα περισσότερα από ποτέ, στην ιστορία της ανθρωπότητας οι καλύτεροι, είμαστε υπέροχοι, κανείς ποτέ δεν έχει δει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία. Αυτές τις γραφικότητες οι οποίες λέει, που μειώνουν σημαντικότητα τα πάντα από αυτά τα οποία βγάζει το στόμα του. Και βέβαια υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, το οποίο είναι ο πραγματικός Τραμπ. Δηλαδή η κακεντρέχεια, τα κόμπλεξ, τα σύνδρομα, τα σύμπλοκα, οι αγγυλώσεις, όλο αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα των Αμερικανών σήμερα. Και από τα πιο σοκαριστικά, θα έλεγα, καθώς μίλησε για τη Βενεζουέλα σε ένα κομμάτι της ομιλίας του, αναφερόμενο στην παράνομη απαγωγή ενός Προέδρου, που ό,τι και να είναι, δεν πάει να ήταν, δεν ξέρω, ότι το να απαγάγεις έναν, δηλαδή, έναν πολίτη μιας άλλης χώρας, μπορεί να έχει σφετεριστικό το τρόπο να έχει καταλάβει την εξουσία, οτιδήποτε. Το να έρθει μια ξένη χώρα, και μάλιστα δεν πήγαν υποτίθεται οι στρατιώτες των Αμερικανών, πήγαν το FBI. Να συλλάβει σε μια άλλη χώρα, μέσα να μπει το FBI και να συλλάβει τον Γκούλι. Μην ετοιμάστε, μην χαίρεστε. Σαν να μπει το FBI στη χώρα και να πιάσει τον Γκούλι χειροπότα, να του βάλουν και εδώ ένα μήλο στο στόμα και να τον βγάλουν σε σακί από πατάτες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, δηλαδή, είναι μια πράξη πειρατική. Είναι ένα διεθνές πειρατικό μόρφωμα, είπα. Ήταν μια κανονικότητα απαγωγή, μόνο που δεν ζήτησαν λίτρα. Μάλλον ζήτησαν λίτρα, και είναι αυτή η συμφωνία με την προδότρα της Βενεζουέλα, την Ντέλσι Ροντρίγκες, που ήταν η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η οποία τον πρόδωσε, και βέβαια τώρα την έχουν κάνει και οι πρόεδρος στην πραγματικότητα για να ξεπουλήσει τα πάντα. Και όντως τα ξεπούλησε, προχώρησαν σε συμφωνίες να πάρουν μπιτ παρά τα πετρέλαια της χώρας οι Αμερικανοί. Βέβαια, επειδή είναι κακής ποιότητας, ελπίζω να τους κοστίσει περισσότερο των Αμερικανών να τα αξιοποιήσουν και να τελικά με τις επενδύσεις στη χώρα να πληγούν. Γιατί το λέω, δεν είναι πράγματι. Για παράδειγμα, η Exxon έχει πει ότι είναι ασύμφορο αυτή η επένδυση. Θα δούμε τέλος πάντων. Πάντως, το πιο συγκλονιστικό και ίσως η φράση η οποία χαρακτηρίζει όλη την ομιλία, την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και το τι είναι η Αμερική σήμερα, ήταν αυτό το οποίο είπε, πως στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Δηλαδή έτσι σκέφτονται. Στον νικητή, στον απαγωγέα δηλαδή, ανήκουν τα λάφυρα, τα οποία είναι ο πλούτος μιας άλλης χώρας. Δηλαδή κλέφτες, κλεφτοκοτάδες, αυτό είναι οι Αμερικανοί. Τους πιάσαν δηλαδή με τη γίδα στα γίδια, με τη γίδα στην πλάτη. Έρχονται σε άλλες χώρες, κλέβουν, σκοτώνουν, απαγάγουν, θερίζουν το θάνατο, και αντί για να ξεσκοθούμε όλοι να τους πνίξουμε το βρωμόνισό τους εκεί, τον Άγγλο μαζί, γιατί είναι η ίδια σαπιοφάρα, καθόμαστε και ανεχόμαστε να μας λένε ότι στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Νοοτροπία, όχι που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, τις ανθρώπινες αξίες. Ουγκαμπούγκα. Το παίζουν και πολιτισμένοι και ψαλιδόπηγοι και γουστάρουν τα κοκτέιλ και τα καναπεδάκια. Σκοτάδι. Ουγκαμπούγκα. Άνθρωποι των σπηλαίων. Νόμος της ζούγκλας στην καλύτερη. Δηλαδή ανθρωποφά κανίβαλοι. Και επειδή είναι και καρναβάλι, καρνίβαλοι. Άκου δήλωση. Τα λάφυρα ανήκουν στον νικητή. Δηλαδή κλέβουν μια χώρα ανοιχτά και το δηλώνουν. Ότι είμαστε εδώ κανάγες. Δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Είμαστε μπράβοι, μισθοφόροι, τραμπούκοι. Δηλαδή εμετός, έσχιστη. Έσχιστη δήλωση, έσχιστος πολιτικός, έσχιστη χώρα. Οι ενέργειές μας, λέει, στη Βενεζουέλα αποτελούν απόδειξη ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον να εντρεωθούν απειλές εναντίον μας οπουδήποτε στο δυτικό ημισφαίριο. Θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά συμφέροντά μας. Και μετά είπε ότι καλά κάνουμε, λέει, υπεραμύθηκε των επιθέσεων με ντρόουν σε πλοία στην Καραβική και στον Ειρηνικό που σκοτώνουν κόσμο. Γιατί, λέει, το καρτέλ είναι, λέει, πρέπει καλά κάνουμε και τους σκοτώνουμε. Είναι, λέει, η ίδια με τις Ισλαμικές Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ακούστε εδώ. Και είναι, λέει, εχθροί σε πόλεμο τον πολιτισμό. Χρησιμοποιούν δολοφονίες, βιασμούς, βασανιστήρια και εκβιασμούς. Μιλάει ο αρχιεκβιαστής, ο αρχιμαστροπός. Όπως, λέει, το ISIS πρέπει να σκοτωθεί, να εξοριστεί, να φυλακιστεί χωρίς δυνατότητα αποφυλάξης, έτσι και αυτοί. Λοιπόν, δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι εγκληματική οργάνωση τα καρτέλ. Αλλά και έτσι και τρομοκρατική οργάνωση να ήταν, του συλλαμβάνει. Αν δεν είσαι τραμπούκος και ο ίδιος παράνομος και παράνομο στοιχείο και βίαιο στοιχείο, εχθρός της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα, και αν είσαι κράτος δικαίου και όχι κράτος ζούγκλας και σπηλαίων, συλλαμβάνεις, τον φέρνεις με τη δικαιοσύνη και σε απείς στη φυλακή. το να αποφασίζει ο Τράμπας ή ξέρω εγώ ο Χέξεθ που είναι ένα κομμάτι κρέας ή τα άλλα κομμάτια κρέας που είναι εκεί που χειρίζονται τα drone, κάτι στον Αμερικανικό στρατό, να πατάνε εκεί με το χειριστήριο, με το joystick, ένα κουμπί και να σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς να κοιτάνε καν αν όντως είναι αυτοί. Είναι, κάποιοι ήταν ψαράδες, άσχετοι. Αλλά και σου λέω ότι πες ότι ήταν εδώ καρτέλ. Να σκοτώνεις και όχι να συλλαμβάνεις. Ξέρω εγώ, να ζει. Αυτό. Δηλαδή, μόνο μια τέτοια χώρα θα μπορούσα να νομοποιεί κάτι. Έχει φτάσει σε επίπεδο χειρότερο ίσως ενός απολυταρχικού, ολοκληρωτικού καθεστώτος η Αμερική. Και όταν λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο ISIS, το ISIS το έχει ταγκαλιάσει. Το ISIS, πάλι γλυφιόντουσαν εκεί, φιλιόντουσαν με τον Βρωμοτζόλανο. Έχετε νομοποιήσει το ISIS και παράλληλα είστε κράτος κλεφτοκοτάδες, δολοφόνοι, σνάιπερ, hitman, φωνιάδες δηλαδή. Δηλαδή, μήπως στο τέλος καταλήξουμε να τους πληρώνουμε και όλους να σκοτώσουν κάποιον. Να πρέπει να λες Αμερικανούς, θέλω να σκοτώσει, ξέρω εγώ, την Τουρκία, τον ηγεσία και να τους σκοτώνουν να πληρώσουμε. Ποιος έχει τα πρόσφατα λεφτά, τον Γκούλη ή τον Ερντογάν, και να κάνουμε διαγωνισμό, δημοπρασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά σε κάποια φάση είπε για το ρωσοκανικό, είπε ότι στέλνει μήνυμα στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Μηδενική αξία, κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν συμπολογίζει. Και ότι είναι, λέει, κοστοβόρος και σε επίπεδο ανθρωπίνων ζωών. Ο πόλεμος πραγματικά δεν επηρεάζει τίποτα και εκεί θα καταλήξω να το αναλύσω στη συνέχεια. Γιατί η Αμερική είναι αποδυναμμένη, πιο αποδυναμμένη από ποτέ. Μετά αναφέρθηκε και στο Ιράν και λέει εδώ ότι είναι νούμερο ένα κίνδυνος για εμάς. Για 51 χρόνια, λέει, ένα φανατικό καθεστώς κυβερνά με τη βία, διασπείροντας χάος στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τους πρότεινε οικονομική συνεργασία για να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Λοιπόν, το Ιράν δεν ήθελε να αποκτήσει πυρηνικά, δεν πήγαινε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είχε σταματήσει στο 60%, το οποίο είναι πράγματι μεγαλύτερο ποσοστό εμπλουτισμού ουρανίου από ό,τι χρειάζεται για την πολιτική πυρηνική ενέργεια. Αλλά δεν ήταν αρκετό, 95-96% που χρειάζεται για το πυρηνικό όπλο. Και παράλληλα υπήρχε νόμος, μάλλον ισχυρότερο του νόμου, η φάτουα είναι θεϊκό φυρμάνι. Του τέως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενέι, όπως έλεγε, ότι τα πυρηνικά απαγορεύονται στη χώρα. Άρα στην πραγματικότητα είναι ακόμα ψέμα. Τα αφηγήματά του, είπε εδώ προεκλογικά ο Τράμπας, και ότι συνέχισαν, λέει, να κατασκευάζουν πυρηνικά, και ότι ακόμα και μετά, λέει, τις πολεμικές επιχειρήσεις, τον είπα, και του Ισραήλ, οι Ιρανοί συνέχισαν να εργάζονται για κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ενώ υποτίθεται τα κατέστρεψε τα συστήματά του, ξεφτιλίζεται αυτά τα οποία λέει, διασύρεται. Ενώ τους εκμυδένισε τα πυρηνικά, παράλληλα οι Ιρανοί συνέχισαν να έχουν πυρηνικά. Καταλαβαίνετε, είτε ότι είναι κάτι παράδοξο, είτε παράδοξο είναι το μυαλό του. Μετά αυτά στο σημείο να λέει αθλειότητες, θα εξαφανίσουμε, λέει, τους Ιρανούς, θα στείλουμε στην κόλαση το Ιράν, εάν δεν συστικολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Ωστόσο, λέει, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και το ξαναείπε μετά, έκανε ένα πανηγύρι εκεί με τα μουσλίμια. Τον Ερντογάν, τον Θάνη, όλα τα τζιχάντια, τον Βρωμοτζόλανο, και πάλι το είπε αυτό, ότι θα υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις εκλογές. Άρα δεν θα υπάρξει συμφωνία πριν τις εκλογές σίγουρα. Στην πραγματικότητα αυτές οι απειλές του, ξέρω τι αξία έχουν. Τους έχουμε ακούσει 100 φορές κατά των Ιρανών και που πλέον συνοδεύονται με το ότι είτε θα τους εξολοθρεύσω, να τους οδηγήσω, λέει, στην κόλαση. Ακούστε εδώ, είμαι, λέει, σε ένα. Ακού δήλωση τώρα. Πρέπει να διατηρήσουμε, λέει, την πίεση και. Θέτει το δίλημα και λέει, είτε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα τους επιτρέπει να οικοδομήσουν μια σπουδαία χώρα, ή θα εξαλείψω τον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να διασπείρουν την καταστροφή στην περιοχή. Θα την εξαλείψω, obliterate. Και μετά λέει να τους οδηγήσω, λέει, στην κόλαση, χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή για επόμενες γενιές. Άκου δήλωση. Άπως είναι, όχι για να το συλλάβεις. Δεν ξέρω γιατί είναι. Άτομο το οποίο λέει, σκέφτομαι να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς να αφήσω ελπίδα για μέλλον, για τις επόμενες γενιές τους. Δηλαδή γενοκτονικού τύπου δηλώσεις. Ούτε ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ξέρω αν θα μιλούσε σήμερα έτσι δημόσια με τέτοιο τρόπο. Και αν το συλλαμβάνω τον μπουκώνουν, θα μου πεις, ο ίδιος πολεμάει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί ξέρω ότι ο ρόλος του κανονικά, μάλλον η θέση του είναι εκεί. Σε κάνα μπουντρούμ, σε καμιά φυλακή υπόγεια. Πιστεύω, λέει, όμως, ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω σε ενδιάμεσες εκλογές. Να σου πω ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, Ό,τι και να γίνει, ο Τραμπ, ακόμα και να χάσει και τις δύο βουλές, θα είναι αποδυναμωμένος στην πραγματικότητα. Αποδυναμωμένος πολιτικά στο εσωτερικό, αλλά στα διεθνή, στο πόλεμο που θα μπορέσει να διεξάγει, δεν θα το σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το σταματήσει. Δηλαδή, το Κογκρέσο και νόμο να περάσει, από στιγμή που δεν είναι πόλεμος και είναι, ξέρω, ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως θα έλεγε και το Κρεμλίνο, κάνει ό,τι γουστάρει. Και από στιγμή που δεν θα έχει πολιτικό κόστος πλέον, γιατί τώρα είναι συγκρατημένο, σου λέει κάτσε μην. Γιατί έχουν ιτηθεί οι Ρεπουμπλικάνοι ήδη λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω της ήττας στρατιωτικής και λόγω της οικονομικής πανελευθερίας με τις τιμές του πετρελαίου. Είναι λοιπόν μαζεμένος τώρα, μετά τις εκλογές δεν θα είναι. Δεν θα έχει κανένα λόγο να μην απασφαλίσει. Άρα είπε επίσης ότι έχουμε, λέει, πολλά αποθέματα όπλων εξαιρετικής ποιότητας, περισσότερα από όσο υπάρχουν στον πλανήτη και από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρειαστούμε. Κάτι υπερβολές, κάτι γελιότητες. Δεν ξέρω καν αν αξίζει να παράγω. Απλά και μόνο κρατήστε πόσο γραφικός και γελίο υποκείμενο είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και ότι καλό, λέει, και άλλα έθνη να συνδράμουν να βοηθήσουμε στην απομόνωση του Ιράν. Αν είμαστε, λέει, ενωμένοι, σύντομα θα δούμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την απειλή του Ιράν και έτσι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν. Την ίδια ώρα οι Κινέζοι δίνουν όχι απλά σανίδα σωτηρίας, δίνουν αίμα, ζωτική βοήθεια στους Ιρανούς και άρα ακυρώνουν de facto τον Τράμπα. Πάει ο Σι σήμερα και χαζογελάει πίσω από τις πλάτες του Τραμπάκουλα. Ξαναλέω, ο Τράμπας έλεγε χθες ότι ας ενωθούμε να τους απομονώσουμε και την ίδια ώρα η Κίνα τους έδινε τέτοια με τις αεροπορικές γραμμές τους βοηθούσε, τους συνεχίζουν κανονικά οι επαφές και επικοινωνίες, οι μεταφορές. Άρα στην πραγματικότητα σαν ένδοση σωτηρίας είναι η Κίνα. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τερμάτισε, λέει, 8 πολέμους. Ακούω εδώ το νούμερο. Μεταξύ των οποίων το Παλαιστινιακό, τον πόλεμο στο Λίβανο και τα δύο είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Μεταξύ των οποίων το Πακιστάν-Ινδία είναι μισιούνται, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αρμενία-Αζερβαϊτζάν, που γενοκτόνησαν οι Αζέροι τους Αρμένιους και συνεχίζουν και μισιούνται και καλά κάνουν τους Τουρκοαζέρους οι Αρμένοι. Δηλαδή στην κεφάλαιο, στην κλάβα του. Και θα τερματίσουμε, λέει, τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσία, σίγουρα. Επίσης, ξεκίνησε τον πόλεμο του Ιράν και η ΤΑΤΕ. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ αντίθετα από έτσι όπως τα παρουσιάζει. Το μόνο το οποίο θετικό κρατάω από την ομιλία του, του Τσίρκου, είναι για το μεταναστευτικό που είπε πράγματι ότι της επικυβέρνησής μου, λέει, κανείς δεν μπορεί να μπει στη χώρα χωρίς άδεια. Κληρονομήσαμε ένα χάος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει δίκιο. Δεν έχω τι να πω. Ιδίως στο θέμα του μεταναστευτικού και ιδίως στο θέμα της γουοκύλας, αυτής της εμετήλας της απολιτικής ορθότητας. Βέβαια, τα έχει απονομοποιήσει όλα αυτά. Δηλαδή, λόγω του ότι είναι γραφικός και ακραίος και έστειλε το ICE και σκότωνε δεξιά και αριστερά, έχει αμαυρώσει και αυτό. Δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, να αλώνονται οι χώρες με παράνομους μετανάστες, καταλήγει να ξυσώνεται με τους τραμπούκους και τους φασίστες του ICE. Δηλαδή, και εκεί επικοινωνιακά τα κάνει σαν το γαλοπουλίσιο πηγούνι του. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τον άλλον καταχρεωμένο και θα καταλήξω. Τον Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί σαν την Κλέουσα, συγκινημένος ο γενοκτόνος, το Σύχαμα, να μας λέει ότι γιατί δεν είναι εδώ Μαχμούντ Αμπάς και εκφράζω, λέει, τον προβληματισμό μου. Δεν καταδίκασε, δεν τόλμησα καταδίκασε τον Τράμπα που δεν τον άφησε, αλλά εκφράζω τον προβληματισμό μου. Ακούστε εδώ. Μετά είπε ότι υπάρχει, λέει, αδικία κατά των αδελφών μας στην Παλαιστίνη και τον ναι, και αυτό, λέει, προσβάλλει την συνείδηση της ανθρωπότητας. Τι ξέρεις εσύ από αυτά? Καταδικάζει μετά τους Εβραίους. Είπε ότι στην Ιερουσαλήμ, λέει, οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί δεν τους απαγορεύεται να μπουν στους ιερούς τόπους τους. Μπορείς εσύ, κουφάλα, με τα γιανταγάνια και τους άλλους τους με τις ρόμπες και τα να μην πω, που μπαίνανε στην Αγία Σοφιά και ουρλιάζανε με τις αλλαγές ότι τα κατακτήσατε. Με δίνεις εσύ πρόσβαση. Τολμάς και μιλάς θρασίμι. Λοιπόν, πράγματι ο Εβραίος, είσαι σαν τον Εβραίο. Ό,τι κατακάθει της ανθρωπότητας είναι ο Νετανιάχου, είσαι και εσύ. Όσο πολεμάτε άλλες θρησκείες, πολεμούν οι Εβραίοι με τον δεν ξέρω που πιστεύουν, το ίδιο κάνετε κι εσείς και εσείς δεν ξέρω που πιστεύετε, που στο διάολο πιστεύετε. Λοιπόν, μετά πάλι είπε για τους ανθρώπους στη Γάζα και ότι μετά από 3 χρόνια, μετά από τόσους χιλιάδες νεκρούς, οι άνθρωποι, λέει, στη Γάζα ψάχνουν ακόμα τους αγαπημένους τους κάτω από τα ερείπια. Και μου θύμισε τους χιλιάδες αγνώμενους στην Κύπρο, που ακόμα, όχι μετά από 3 χρόνια, από το 1974, δηλαδή πόσο, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ακόμα ψάχνουν τους ανθρώπους τους από τα σαγόνια σας, που είστε ο πραγματικός λύκος. Τολμάς και μιλάς κουφάλα εσύ. Και να σου πω και κάτι, όταν τα έλεγε αυτά για τους Εβραίους, σηκώθηκαν και έφυγαν οι Εβραίοι. όταν έπιασε το στόμα του την, τα κατεχόμενα και είπε θα στηρίξουμε κτλ., δεν φύγαν τα θρασίμια. Οι χλεχλέδες, οι μπουχέσες και οι βουντρομπεμπέδες του Κούλη και του Χρυστοδουλίδη δεν τόλμησαν να σηκωθούν να φύγουν, γιατί είναι χορεύτριές του. Λοιπόν, είναι λέει το τι υποφέρω για βλέποντας το μαρτύριο αυτό που υποφέρουν τα παιδιά της Γάζας. Και ως παππούς, λέει, και πατέρας που νοιάζεται για τα παιδιά και τα εγγόνια. Ποιος ο γενοκτόνος? Σκοτώνει κουρδάκια, εισβάλλει, βομβαρδίζει τα παιδιά των Αρμενίων εξαιτίας του. Μια μαύρη τρύπα στην ιστορία της ανθρωπότητας στη Τουρκία, και αυτός εδώ ένας εγκληματίας. Και ότι επίσης είπε ότι με το Ηνωμένα Έθνη, λέει, ιδρύθησαν 81 χρόνια πριν με σκοπό να διατηρήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Και πλέον, λέει, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Ή μάλλον είναι, λέει, αδύναμοι να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Εσείς που απειλείτε μια άλλη χώρα με κάζους μπέλι, με αιτία πολέμου. Δηλαδή, χώρα που εισβάλλει στο Ιράκ, στη Συρία, συμμετέχει στον εμφύλιο στη Λιβύη, συμμετέχει στη γενοκτονία Αρμενίων μέσω των Αζέρων στο Αρτσάχ. Τολμάει και μιλάει τουρκαλά και δεν υπάρχει κάποιος να του πει τι λες ρε νούμερο. Μιλάει για διεθνή ασφάλεια και διεθνή ειρήνη και ότι παραπονιέται μια δύναμη πολέμου. Αυτό είναι. Η Τουρκία γεννήθηκε ως δύναμη πολέμου. Θέλω να το, όσοι το έχετε, να το δείχνετε αυτό σε κάποιο σημείο εμφανές στο σπίτι της βιβλιοθήκης σας, όχι με τη ράχη, να το δείχνετε το εξώφυλλο, οποιοδήποτε περνάει, να θυμόμαστε ότι είναι μια δύναμη βίας και μια δύναμη πολέμου και θανάτου η Τουρκιά. Λοιπόν, και άρα μιλάει για κρίσεις εδώ, λέει, στην Παλαιστίνη, στη Λιβύη, συγγνώμη, στο Λίβανο, στο Σουδάν κτλ., αλλά δεν μιλάει για τις κρίσεις που έχει η ίδια η Τουρκία φτιάξει ή επεκτείνει. Επίσης είπε για τη συμμαχία με τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες ότι σκοπός μας είναι, λέει, να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας και, ακούστε εδώ, να φτιάξουμε ένα κλίμα όπου θα, μάλλον να τελειώσουμε το κλίμα της διαμάχης και το κλίμα του πολέμου στην περιοχή του κόλπου. Το κλίμα του πολέμου που γεννάται βέβαια στην Μεσόγειο δεν σας αφορά. Δηλαδή, πώς μπορεί να τελειώσεις το κλίμα του πολέμου στον κόλπο όταν δημιουργείς το κλίμα σε μια πιο ειρηνική περιοχή? Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μαστίζεται, χυμάζεται ο κόλπος από πόλεμο. Σκοπός θα έπρεπε να είναι να μην δημιουργήσει εστίες ανάφλεξης και κρίσεων και διενέξεων σε άλλες περιοχές που οι οποίες είναι ειρηνικές και όχι να ελπίζεις να μιλάς για ευχολόγια. Επίσης, λέει, οποιαδήποτε προσπάθεια να επεκταθούν διενέξεις στις γειτονικές περιοχές δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ξαναλέω, μιλάει μια χώρα που είναι παράνομη εισβολέας και κατοχική δύναμη παράνομη στην Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα απειλεί και τον Ελληνισμό. Επίσης, μας είπε ότι πρέπει να τους περιλάβουμε σαν Ευρωπαίοι οπωσδήποτε την Τουρκία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας μας. Δεν μπορεί, λέει, μια Ευρώπη η οποία αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας, δεν μπορεί να είναι ισχυρής ή ασφαλής. Ακούστε εδώ, θέλουν να μπουν στο safe και στα διανεδοτικά στο διανεδοτικό βραχείο για να πάρουν τα λεφτά μας, υποτίθεται για να μας προστατεύουν με τα όπλα στρεφόμενα εναντίον μας. Και μετά κατέληξε λέγοντας ότι κατηγορεί την Δύση για Ισλαμοφοβία, κλασική παπάντζα εδώ, ότι είναι, λέει, σαν ασθένεια, σαν πανούκλα απλώνεται στη Δύση και ότι τα μουσουλμανάκια και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια έχουν δεχτεί, λέει, μεγάλο βαθμό καταπίεσης και ξέρω εγώ, και ότι, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να απαγορεύονται τη μαντήλες στα σχολεία από μερικές χώρες. Είναι, λέει, βασικό να φέρω το δικαίωμά μας, το να... Στο τέλος θα ακούμε και τις πολεμικές αλλαγές σας στα σχολεία, εκεί είμαστε, και ότι αυτό είναι, λέει, ξενοφοβία και πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Εντάξει, βλέπουμε πόσο ανεκτικοί και δεκτικοί είστε εσείς που κλέβετε μνημεία πολιτιστικά και θρησκευτικά και τα κάνετε τζιχαντοτεκέδες. Και κατέληξε λέγοντας ότι για εμάς, λέει, υπάρχουν δύο μονοπάτια, ένας που θα ενδυναμώσει την αβεβαιότητα μέσω του φόβου των διενέξεων και της απομόνωσης και ένας άλλος της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του κοινού πλούτου. Και εμείς είμαστε, λέει, για το δεύτερο. Εντάξει. Ξέρουμε ότι είστε πολύ καλά, ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι πρεσβεύετε. Απλά ξαναλέω, δεν υπάρχει κανείς εκεί να τον βάλει στη θέση του και να του κλείσει το στόμα. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μίλησε και ο Μακρόν, ή καταδίκασε για την Παλαιστίνη. Ξαναλέω, δεν έχει καμία αξία το τι λέει. Είναι αφαιρέγγυος, δεν έχει κάποια αξία για την διεθνή ιδιοπολιτική, ούτε για τη χώρα του, θα έλεγα. Ένα ενδιαφέρον το οποίο κράτησα από τα πηγαδάκια και τις παρελκόμενες εκεί, τις παράλληλες εκδηλώσεις των ΗΠΑ ήταν η δήλωση του Μασάντ Μπουλός. Είναι ο σύμβουλος του Τράμπα για την Αφρική και είναι μάλιστα πατέρας ενός από τους γαμπρούς του Τράμπα, έχει παντρευτεί από τις κόρες του. Φαντάζομαι τώρα αξιωματούχοι, ο ένας είναι κουμπάρος, ο άλλος είναι γκόμενα, ο άλλος σε μου θυμίζει τον Γκούλι που έδινε συνεντεύξει στην ανιψιά του. Λοιπόν, είπε για τη Λιβύη ότι γιατί προσπαθεί να φτιάξει μια συμφωνία μεταξύ του Μπεϊμπά και του Χαφτάρ, των δύο δηλαδή κυβερνήσεων Τρίπολης και Βενγκάζης, και λέει ότι δεν τον κατηγορούν στα πάνελ, του λένε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει ουσιαστικά μια τυραννίδα των οικογενειών αυτών των δύο. Μια δικτατορία. Όχι, λέει ο Μπουλός, δεν θα είναι δικτατορία. Δεν πρόκειται, λέει, ένα άτομο να κάνει κουμάντο, θα είναι, λέει, μια απόλυτη συνεργασία. Και ότι θα μοιράζονται, λέει ο Χαφτάρ και ο Ντμπεϊμπά, θα μείνει, λέει, πρωθυπουργός ο Ντμπεϊμπά, και ο Σαντάμ Χαφτάρ, που είναι ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, θα γίνει πρόεδρος. Δηλαδή θα μοιραστούν την πίτα οι ολιγάρχες της Λιβύης, και φαντάζεστε και με τις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα θα είναι απόν, και στις δύο περιπτώσεις η Τουρκία έχει πάτημα. Και ότι θέλουμε, λέει, να ενώσουμε τη χώρα, λέει ο Μπουλός, πάρα πολύ επικίνδυνος. Και αυτός είναι ο αντίστοιχος Μπαράκ, τον Μπαράκ μάλλον, που είναι στη Συρία. Εδώ ο Μπουλός είναι για το θέμα της Λιβύης. Τώρα, κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει την ελληνική διπλωματία κάποια δράση. Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι ανύπαρκτη. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι πράγματι εδώ βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής ισχύως στην πραγματικότητα, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ, σαν παγκόσμια δύναμη. Παρακμάζουσα ξεκάθαρα η ήττα στον πόλεμο με το Ιράν, ανίκανη, αδύνατη να προστατέψουν τις κρίσιμες υποδομές τους στην περιοχή, είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους τους συμμάχους, δεν είναι αποτελεσματικοί ξεκάθαρα, και όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Μιλούν πλέον οι Αμερικανοί πολίτες, ζητούν από τις πολιτικούς τους να ενδυναμώσουν τις συμμαχίες μες στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους, και δεν μπορούν μόνοι τους πολύ απλά διότι φαίνεται ότι η διεθνής ισορροπία ισχύως έχει αλλάξει εναντίον των ΗΠΑ. Ήττες αποδυναμωμένοι πιο από ποτέ. Ο Σαουδάραβας, για παράδειγμα, ο Μπιν Σαλμάν, δεν πρόκειται να ξεχάσει την εγκατάλειψη από τους Αμερικανούς. Αυτό το ότι του ζήτησε βοήθεια και ότι του είπαν πνίξου. Είπαν αυτοκτόνα. Μάλιστα, βάλανε τους Άγγλους. Διαβάζω ότι η Αγγλία είπαν ότι αποδέχθηκαν αίτημα της Σαουδική Αραβία για στρατιωτική υποστήριξη απέναντι των Χούθη. Θα στείλει, λέει η Αγγλία, ένα αεροσκάφος αέριο αφοδιασμού Voyager από το ακροτήριο στην Κύπρο, από τη βάση, να επιχειρεί με τους παντοφλάδες. Δηλαδή, προσπαθούν να τους βοηθήσουν εμέσως οι Αμερικανοί, γιατί δεν έχουν δυνατότητα, έχουν ξεφτυλιστεί. Και δεν πρόκειται εδώ να το ξεχάσουν αυτό. Ο Μπιν Σαλμάν, που θα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ακόμα και όταν παραβιάζονται, όταν απειλούνται τα ζωτικά συμφέροντα εθνικής ασφαλείας, σκληρά εθνικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, ο Τραμπ βάφει τα νύχια του. Δεν πρόκειται να τους βοηθήσει. Και δεν πρόκειται και λόγω θέλησης, που σας έχω εξηγήσει το παιχνίδι με τους Εβραίους, που είναι μεγάλη κερδισμένη η Ισραηλινή, με την προσέγγιση ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, επειδή οι Αμερικανοί δεν βοηθάνε, αλλά βέβαια και λόγω αποδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Δηλαδή είναι μια δύναμη απονομοποιημένη, πήγε εκεί να πει ένα ποιματάκι, ένα αφήγημα ότι με το Ιράν απειλεί, ενώ ταυτόχρονα λέει θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Θα τα λύσουμε το ρωσοκρανικό, που τον αγνοούν όλοι. Δεν επηρεάζει κανέναν. Δηλαδή το μόνο που κατάφερε ήταν αυτό με τη Βενεζουέλα, που ήταν μια κίνηση που και αυτή τον αποδυνάμωσε την Αμερική, νομίζω, παγκοσμίως όσον αφορά το πόσο σέβονται το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια, παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία άλλων κρατών, και κατέληξαν σε αυτή τη δήλωση που σας είπα, ότι στον νικητή πάνε τα λάφυρα. Δηλαδή, μια, νομίζω, χρεωμένη οικονομικά, πολιτικά και ηθικά πλέον χώρα. Εκεί είναι, εκεί καταλήγει. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε ότι η Κίνα στηρίζει τους Ιρανούς, όπως σας είπα. Η Mahan Air κάνει κανονικότητα τα δρομολόγια, για παράδειγμα στο Guangzhou βλέπω εδώ, παρόλο που τους απειλούν οι Αμερικανοί, δεν τους νοιάζει καθόλου. Ο Σκοτ Μπέσαν είπε θα σας βγάλουμε έξω από το δολάριο, του είπαν οι Κινέζοι αν τολμάς κάτω. Δηλαδή για πρώτη φορά οι Κινέζοι, δεν έχει ξαναγίνει, με την προεδρία του Τραμπ έγινε αυτό, για πρώτη φορά αγνοούν τις κυρώσεις των Αμερικανών, έδωσαν εντολή στα δηληστήριά τους σαν να μην υπάρχει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Πού να το πεις αυτό, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό? Ότι θα έλεγε οποιαδήποτε χώρα, αγνοήστε το Υπουργείο Οικονομικών σαν να είναι σκουπίδι, σαν να μίλησε ένα τίποτα. Και έτσι πράγματι είναι. Και το επιβεβαίωσαν πάλι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, επιβεβαίωσε και είπε ότι δεν δεχόμαστε τα παράνομα, τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τελεία και παύλα. Δεν το δεχόμαστε. Γκουό Τζιακούν, έτσι λέγεται, εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ. Κανονικότητα θα κάνουμε τα δρομολόγια μας. Η θέση μας, λέει, βασίζεται στις αξίες και στις αρχές μας. Δεν δεχόμαστε καταναγκαστικά μέτρα τέτοια μονομερή που δεν εδρεύουν στο διεθνές δίκαιο. Άρα δεν έχουν καμία αξιοπιστία, καμία νομιμότητα, όσο και να επεκτείνετε τις κυρώσεις σας και εναντίον των δικών μας εταιριών. Δεν πρόκειται να επηρεάσουν πουδενή ή να υποβαθμίσουν τη συνεργασία μας με την Τεχεράνη. Δηλαδή η συνεργασία μας, λέει, Κίνας και Ιράν είναι βάση του διεθνούς δικαίου, άρα έχουμε κάθε δικαίωμα, και όλα αυτά τα μονομερή δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Δεν πρόκειται να η Κίνα να κάνει πίσω. Την ίδια στιγμή, ξαναλέω, που τον έχει καλέσει εκεί σε επίσκεψη τον Σι, ο Σι κάνει ό,τι γουστάρει και του λέει δεν σε υπολογίζω στην πραγματικότητα καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πως είναι μια παρακμάζουσα, μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Και είναι μια θετική, ξαναλέω, εξέλιξη, διότι βλέπετε τι αυταρχικό είναι το καθεστώς και πώς έχει εκφασιστεί η αμερικανική κοινωνία. Μου θυμίζει σε έναν βαθμό τον ισλαμοφασισμό της γειτονικής μας χώρας. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Σχόλια πάνω στις ομιλίες, τις ιδεολογίες που το πάνε, τις δικές σας σκέψεις. Θα χαρώ να τις δω κάτω στα σχόλια σε αυτό το βίντεο. Αν σ' άρεσε το βίντεο αυτό, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι με την εγγραφή σας. Το 80% το ξέρετε αν έχει κάνει εγγραφή. Βλέπετε τα βίντεο, μόνο το 20% είναι εγγεγραμμένοι. Κοιτάξτε το, γιατί κάποιες φορές το YouTube, ειδικά στο κανάλι, μας ξεγράφει. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να το βοηθήσετε, μπορείτε να κοινοποιήσετε κιόλας ή ακόμα καλύτερα να βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και έτσι το κανάλι ισχυροποιείται περισσότερο εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ένα από τα μεγάλα θέματα έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, είναι προβληματικό, διότι δεν μπορεί όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λένε ότι υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή το Claude της Anthropic, της OpenAI, το ChatGPT, όλες οι εταιρείες λένε, οι ίδιοι διευθύνοντες σύμβουλοι, λένε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ξεφεύγουν από τον ελεγχό μας, γίνονται διάφορα επικίνδυνα από τα ίδια τα μοντέλα μας, και ο Τραμπ, ένας πανάσχετος, που εντάξει είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να καταλάβει, τον καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, αλλά είναι πανάσχετος, ανίδεος, καταλήγει να λέει ότι είναι απάτη όλο αυτό και ότι είναι, λέει, σαν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, το οποίο, λέει, αποδείχθηκε ότι σε 10 χρόνια δεν καταστραφήκαμε. Βέβαια, στην περίπτωση εκείνη, δεν το λέγανε οι πετρελαιάδες ότι έχουμε θέμα κλιματικής αλλαγής και ότι υπερθέρμανση του πλανήτη. Εδώ το λένε, ξαναλέω, διευθύνων σύμβουλος, ο Άμον Ντέι, όπως λέγεται, και ο Άλτμαν. Δηλαδή το λένε οι άνθρωποι που χάνουν οι μετοχές τους από το θέμα αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, λέει, απάτη κτλ. Λέει απατεώνες τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής του χώρου, δηλαδή οι πιο ισχυρές εταιρείες. Και τι βέβαια θα γίνει με την Κίνα, να δούμε και σήμερα στη συνάντησή τους κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια κόκκινη γραμμή ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, γιατί το λέω, διότι εάν χρειάζεται κόκκινη γραμμή, είναι αυτό που είχαν με τους Σοβιετικούς επί ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ότι αν γίνει κανένα ατύχημα, φύγει κανένα πυρηνικό, να ενημερώσει και να πει δεν είναι δικό μας, είναι λάθος, πάει κάπου στραβά, οτιδήποτε έγινε. Δεν είναι επίθεση. Αντίστοιχα, λοιπόν, εδώ, επειδή χάνει το έλεγχος, είναι σαφέστατο αυτό, από τους ίδιους τους ηθήνοντες της τεχνητής νοημοσύνης, εδώ μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, οτιδήποτε μπορεί να είναι επίθεση στην εθνική ασφάλεια μιας χώρας σε επίπεδο πυρηνικής έκρηξης. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια κυβερνοεπίθεση από ένα ρομπότ, από ένα AI τεχνητή νοημοσύνη κατά της Κίνας και να θεωρήσει η Κίνα ότι το πλήγμα να είναι μεγαλύτερο από μια πυρηνική επίθεση. Άρα πρέπει να υπάρχει μια γραμμή τέτοια, αυτό συζητάνε και ελπίζω να γίνει, για να υπάρξει μια συνεννόηση. Γιατί καταλαβαίνετε και ο ΣΥ δεν πρόκειται να δεχθεί περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βέβαια και αυτός δεν θέλει ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη που να χάσει το κόμμα τον έλεγχό του, για παράδειγμα, ή ο λαός να απελευθερωθεί. Δηλαδή θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο όλοι οι αυταρχικοί δυνάστες, όπως είναι και ο ΣΥ και ο Τραμπ, να μην μπορεί κανείς να έχει τη δική του. Να μην μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνολογίες υπέρ του, να παραμείνουμε δηλαδή σε κοινοβουλευτισμούς, κομμουνιστικά κόμματα και τα καθεστώτα κτλ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, το ελάχιστο θα έλεγα, για την ανθρωπότητα, να μην πάμε σε καταστροφικά σενάρια και επικοινωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
5: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
6: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
9: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr, Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το Υπόγειο.
12: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας, airtopen.com.

0: News, τον Δόκτωρο Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Κουβαρδά. Κύριε Κουβαρδά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό που μας έχει εκπλήξει όλους όσους δεν είμαστε γεωπολιτικοί αναλυτές. Την προέλαση των Χούθη, τους οποίους εμείς οι δυτικοί τους είχαμε στο μυαλό μας σαν μια άτακτη ομάδα ενόπτων, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούσαν να καταφέρουν και πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι σημαίνει το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Εμένη μπορεί να είναι μια φτωχή χώρα και να έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία 10 χρόνια και περίπου 15 χρόνια και από την επιθετικότητα της Σαουδικής Αραβίας και από την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και γενικά εκεί μπλέχτηκαν πολλές δυνάμεις. Ωστόσο, δείχνει ότι υπάρχει ένα κίνημα εκεί το οποίο έχει σημαντικές στρατιωτικές ικανότητες, διαθέτει οπλισμό σημαντικό, είναι σε συμμαχία με το Ιράν. Προφανώς διατηρεί κάποιες γραμμές επικοινωνίας με την Τεχεράν, οι οποίες αποδεικνύονται εξαιρετικά κρίσιμες και φαίνεται ότι διατηρεί και πολύ σημαντικά λαϊκά ερίσματα, τα οποία του επιτρέπουν να έχει και την απαραίτητη πηγή σε έμψυχο υλικό. Και μάλιστα και πολύ αξιόμαχο έμψυχο υλικό. Σε αντίθεση με την επίσημη αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, αυτήν την οποία στην ουσία υποστηρίζεται από το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φαίνεται ότι είναι περισσότερο βασίζεται σε μισθοφόρους ή εν πάση περιπτώσει σε ανθρώπους από τις φυλές της Ιεμένης, οι οποίοι, να το πω έτσι, δεν πολύ πιστεύουν σε αυτό στην υποστήριξη της κυβέρνησης.

0: Αμερικανική υπερδύναμη τα έχει βρει πραγματικά σκούρα. Βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο όσο και να διατηρούμε τις αμφιβολίες μας λόγω των πεποιθήσεων που έχουμε, των πολυετών πεποιθήσεων, φαίνεται να έχει το πάνω χέρι σε αυτή την αναμέτρηση. Μας έχει προκύψει η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ για την οποία πολλής λόγος γίνεται αυτές τις μέρες. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε έναντι τον Χούθη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Εντάξει, αν θέλετε ο ίδιος ο πόλεμος όπως ξεκίνησε και αυτή τη φορά στη Δυτική Ασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης και της αμφισβήτησης της Αμερικανικής Πρωτοκαθεδρίας. Έχει τις ρίζες του εκεί, δηλαδή εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο που κατά τη γνώμη μου έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάλιστα το υλοποιούν, επιχειρούν να το υλοποιήσουν με ιδιαίτερη συνέπεια με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ μετά το 2025, το οποίο έχει στόχο να ελέγξει πλήρως τις μεγάλες εμπορικές οδούς της Ευρασίας, κυρίως αυτές οι οποίες συνδέουν την Κίνα με την Ευρώπη και τη Ρωσία με τις θερμές θάλασσες του Νότου, δηλαδή με λίγα λόγια τη ζώνη του μεταξύ της Κίνας και που έχει αρκετά παρακλάδια, αλλά και το διάδρομο βορράς νότος που έχει η Ρωσία με την Ινδία που συνδέεται. Και ταυτόχρονα να ελέγξει ένα σημαντικό εταίρο αυτών των δύο χωρών, ο οποίος από τη μια μεριά τροφοδοτούσε την Κίνα με πετρέλαιο, από την άλλη μεριά ήταν σύμμαχος της Ρωσίας όσον αφορά και τα ενεργειακά project, και ταυτόχρονα με την επιτυχία σε αυτόν τον πόλεμο, αν είχαν καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επιτυχία, να θέτανε πολύ γερές βάσεις έτσι ώστε η όποια ολοκλήρωση της Ευρασίας οικονομικά να γίνει υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής τους ισχύως και κατ' επέκταση μέσω των δικών τους κεφαλαίων και με τον κυρίαρχο ρόλο του αμερικανικού κεφαλαίου και γενικότερα κεφαλαίων τα οποία βρίσκονται υπό την επιρροή τους, καθώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η ολοκλήρωση μέσα από παράκτιες οδούς όπου θα κυριαρχούσε το αμερικανικό ναυτικό και γύρω από τις αμερικανικές βάσεις. Και το σχέδιο IMEC ακριβώς συμπύκνωνε αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο εμπορικός διάδρομος ο οποίος θα ένωνε την Ινδία με την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, εξού και η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστήσουν το Ισραήλ ηγεμόνα της Μέσης Ανατολής ή της Δυτικής Ασίας και ταυτόχρονα κεντρικό κόμβο του εμπορίου και των εφοδιαστικών αλυσίδων και της ενέργειας, στον οποίο θα υπήρχαν μέσα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ο τερματικό σταθμός ενδεχόμενα να ήταν το λιμάνι του Πειραιά ή τα λιμάνια της Ιταλίας. Ο πόλεμος με το Ιράν, κατά τη δική μου άποψη, ξαναλέω, είχε αυτό σαν μεγάλο διακύβευμα, μαζί με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε άμα θέλουμε, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτό. Ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή οι επίρρες τελικά που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που την εξαπέλυσαν μετά την επιτυχία τους στη Βενεζουέλα, όπου μάλλον σε συνεννόηση, όχι μάλλον φαίνεται πλέον καθαρά ότι έχοντας άκρες μέσα στην κυβέρνηση του Μαδούρο πετύχαν μια, ας το πούμε έτσι, σε πολλά εισαγωγικά βελούδινη αλλαγή κυβέρνησης και την επαύριο ας πούμε και των διαδηλώσεων που γινόταν στο Ιράν τον Ιανουάριο, θεωρήσαν ότι αυτό είναι ένα ευνοϊκό timing για να επιχειρήσουν στο Ιράν. Τελικά, ξαναλέω, το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε επιτάχυνση και μάλιστα εγώ σε άρθρο που έγραψα και δημοσιεύτηκε στο φιλόξενο site σας ήδη από τις αρχές Απριλίου, έκανα λόγο για στρατηγικό αδιέξοδο των ΗΠΑ και για μια ήττα η οποία έχει πλέον φαίνεται ότι έχει στρατηγικές συνέπειες. Στρατηγικές συνέπειες, ας πούμε, δεν είχε ούτε η αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, ούτε η αποτυχία τους στο Ιράκ. Παρά το πολύ μεγάλο κόστος που είχε τόσο σε χρήματα, όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Εδώ δημιουργείται στρατηγικές συνέπειες, γιατί ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, αφενός φαίνεται ότι ένας πολύ κρίσιμος εμπορικός διάδρομος, όπως ήταν το στενό του Ορμούς, από όπου εξέρχονται στην ουσία, ήταν η βασική ενεργειακή αρτηρία του κόσμου.

0: από εκεί έβγαινε, αν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αέριου φεύγει από τον ελεγχό τους πλέον, έχει περάσει στον έλεγχο του Ιράν. Βλέπουμε ότι τώρα στη συνέχεια της κλιμάκωσης και στη συνέχεια της εξέλιξης των πολεμικών επιχειρήσεων, βλέπουμε να χάνεται και ένας δεύτερος εμπορικός διάδρομος, καθώς το στενό του Μπάμπελ Μαντέπ περνά υπό τον έλεγχο των Χούθη, οι οποίοι, όπως είπα, βρισκόταν σε συμμαχία με το Ιράν. Και αυτό σημαίνει ότι κεντρικές αρτηρίες, τόσο ο Περσικός κόλπος, όσο και η γραμμή του Σουέζ Μπάμπελ Μαντέπ, δηλαδή η Ερυθρά Θάλασσα, φεύγει πλέον από τον έλεγχο της στρατιωτικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, η ικανότητα που επέδειξε το Ιράν όχι απλά να αντέχει στα στρατιωτικά πλήγματα τα σφοδρά που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του, γιατί του χτυπήσανε και πολιτικές υποδομές και κρίσιμες υποδομές. Παρ' όλα αυτά, το Ιράν έδειξε μια εξαιρετική αντοχή. Ταυτόχρονα, όμως, απέδειξε και κάτι άλλο, ότι είναι ικανό να πλήττει τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να πλήττει στρατηγικές υποδομές των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγικές υποδομές του Ισραήλ, χωρίς να μπορούν να το αποτρέψουν τα πολύ εξελιγμένα όπλα αντιαεροπορικά συστήματα που διαθέτουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ. Και αυτό αντικειμενικά δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να έχει λόγο πλέον σε όλα τα περιφερειακά projects, τα οικονομικά τα οποία θα εξελιχθούν στην περιοχή, σε κάθε είδους κίνηση αναφορικά με την ασφάλεια συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά της περιοχής. Δημιουργεί νέες δυναμικές μεταξύ των χωρών στην περιοχή και στην άκρη του δρόμου, το είδαμε σε έναν βαθμό να εξελίσσεται αυτό και το προηγούμενο διάστημα, θέτει υπό αμφισβήτηση το ίδιο το πετροδολάριο. Δηλαδή το γεγονός ότι οι πωλήσει του πετρελαίου στη συγκεκριμένη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια γινόταν σε δολάρια, και τα δολάρια τα οποία εισέπρεπταν οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου στη συνέχεια επαρπεδίονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό έδινε μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα στην Ουάσιγκτον, και βασικά πάνω εκεί στηρίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια η λειτουργία του δολαρίου ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα. Τώρα, από τη στιγμή που χάνεται η ικανότητα, η ισχύ, η, πώς θα το πω, η ισχύ των ΗΠΑ δεν μπορεί να παίξει τον... Να παρέχει, να είναι ο βασικός πάροχος ασφάλειας εισαγωγικά στην περιοχή, και το Ιράν αναδεικνύεται σε ένα κεντρικό παίκτη, ο οποίος λέει ότι οποιοδήποτε θέλει να είναι ασφαλής, με μένα θα συνεννοείται, δημιουργεί και άλλου είδους δυναμικές και πάνω και σε αυτό το ζήτημα. Και είδατε, ας πούμε, ότι το ίδιο το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη συνέχεια έπαιρνε πληρωμές, ας πούμε, από τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζη, υπό τον έλεγχό του, σε άλλου είδους νομίσματα. Και αυτό δημιουργεί μια δυναμική και για το πού μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οπότε, με λίγα λόγια, είχαμε μια επίθεση η οποία στόχευε να ελέγξει τους κεντρικούς δρόμους της Ευρασίας και να διασφαλίσει ότι όποια οικονομική ολοκλήρωση της υπερηπείρου θα γίνει υπό τον έλεγχο της Αμερικανικής ισχύως και με πυρήνα τον IMEC. Και το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε τελικά, και το βαθύτερο έλεγχο, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στο Διεθνές Ενεργειακό Σύστημα, μέσω της αφαίρεσης του Ιράν από τη συνεννόηση με την Κίνα και τη Ρωσία, και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε τελικά να είναι μια βαθύτερη συνεργασία της Ρωσίας και της Κίνας με το Ιράν, και τον κίνδυνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν τον έλεγχο πάνω σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες της Ευρασίας που είχαν τον έλεγχο μέχρι τώρα, και να χάσουν και ένα βασικό πυλώνα ισχύως του πετροδολαρίου και γενικότερα της ισχύως του δολάριου. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε να πηγαίνουμε σε μια συνεχή κλιμάκωση. Γιατί και οι ΗΠΑ καταλαβαίνουμε όλοι ότι εφόσον το διακύβευμα γίνεται τόσο μεγάλο και για αυτές, είναι και πολύ δύσκολο να υποχωρήσουν.
1: Το
0: Και
1: να...
0: πάλι
1: Ναι.
0: είδαμε να εξελίσσεται και η συμφωνία της ΜΕΚΑ, αν θέλετε να πούμε πιο συγκεκριμένα.
1: Δύσκολο να υποχωρήσουν. Εξίσου δύσκολο να κάνουν κάποιο επόμενο βήμα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο να κάνουμε το επόμενο βήμα για τον πλανήτη. Δύσκολο δεν είναι όμως, γιατί διαθέτουν ακόμα περιθώρια σημαντικά ισχύω στι ΗΠΑ. Και αυτό ακριβώς, αν θέλετε, εγώ δεν θα πω ότι αυτό το βήμα το οποίο θα κάνουν προς μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα είναι επιτυχημένο. Γιατί έχει πάρα πολλά ρίσκα και το έχω γράψει. Γιατί εφόσον δεν δούλεψαν οι πολλοί σφοδροί βομβαρδισμοί, δεν δούλεψε πώς το λένε, ο ναυτικός αποκλεισμός. Δεν δούλεψε αν αυτή η D-Day με τις οικονομικές κυρώσεις. Και βλέπουμε σήμερα τελικά το Brent στα 108 δολάρια και το στενό του Ορμούζ να παραμένει υπό τον έλεγχο των Ιρανών, αλλά να παίρνουν και οι σύμμαχοί τους, οι Χούθη, τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Τα περιθώρια κινήσεων που έχουν οι Αμερικανοί και προς την αποφυγή μιας πιο γενικευμένης στρατιωτικής επιχείρησης όλο και στενεύουν.
1: Συμφωνία ΜΕΚΑΣ που μας προέκυψε.
0: Η συμφωνία της ΜΕΚΑ, κατά την άποψή μου, εντάσσεται σε μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διαφοροποιήσουν κάπως να δημιουργήσουν και έναν άλλο δρόμο προσέγγισης στα πράγματα, ο οποίος στα πλαίσια του οποίου υπέγραψαν και το μνημόνιο με το Ιράν, ο οποίος αφενός τους δίνει χρόνο ή τουλάχιστον ευελπιστούν να κερδίσουν χρόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν κερδίσανε και ιδιαίτερα, μέσα στον οποίο θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάποιους όρους συνεννόησης με το Ιράν, με το καρότο της άρσης κάποιων κυρώσεων ή κάποια παγωμένα κεφάλαια να ξαναποκτήσει πρόσβαση η Τεχεράνη, όπου γίνανε και οι διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, από τη μία πλευρά αυτό, και από την άλλη να μεταφέρουν την εξισορρόπηση του Ιράν και τη δημιουργία όρων, ας πούμε, μέσω των οποίων θα προωθούνταν η αμερικανική αρχιτεκτονική στην Τουρκία, στο Πακιστάν, σε χώρες της περιοχής, στη Σαουδική Αραβία, ενδεχόμενα σε ένα μελλοντικό επίπεδο και στην Αίγυπτο και σε άλλες μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν και την αντίστοιχη ισχύ που έχουν οι παραπάνω δυνάμεις. Ταυτόχρονα η συμφωνία της ΜΕΚΑ εξέφραζε και την ίδια την, τα ίδια την ίδια τα ίδια τα σχέδια των χωρών αυτών των συγκεκριμένων στην περιοχή, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, οι οποίοι από τη μια μεριά καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να βρεθούν να συνομιλούν και να ανταγωνίζονται πλέον με ένα πολύ πιο ισχυρό Ιράν, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά αποτυγχάνουν να το επιβάλλουν την θέλησή τους, και από την άλλη μεριά πρέπει να διαχειριστούν και ένα πολύ πιο επιθετικό Ισραήλ, το οποίο ούτως ή άλλως υλοποιούσε μια ατζέντα στην περιοχή η οποία έδειχνε πραγματικά να μην σταματάει πουθενά και δημιουργούσε ισχυρές ανησυχίες και στις τρεις χώρες αυτές ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει ούτε στον Νότιο Λίβανο, ούτε στην Νότιο Συρία, και ενδεχόμενα να κινηθεί και σε ζώνες που θα θίξουν πολύ ισχυρά δικά του συμφέροντα. Ήδη βλέπουμε να εξελίσσεται ένας αντίστοιχος ανταγωνισμός του Ισραήλ με την Τουρκία στη Συρία. Στα πλαίσια εκεί είδαμε να βομβαρδίζεται και μια τουρκική βάση από τις δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Οπότε η δική μου άποψη είναι ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑ προέκυψε ως μια κίνηση από τη μια μεριά να εξισορροπεί ταυτόχρονα το Ισραήλ και το Ιράν, και από την άλλη ταυτόχρονα να διατηρεί και να δημιουργεί όρους απεξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι αυτές οι χώρες θα μπορούν να αξιοποιούν επιλεκτικά, αν χρειάζεται, την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και ταυτόχρονα να κάνουν οικονομικές δουλειές με το Ιράν. Δηλαδή μια προσπάθεια πολυεπίπεδη να ισορροπήσουν πολλά αντίθετα συμφέροντα και αντίθετες δυναμικές μεταξύ τους. Ακριβώς αν θέλετε, γιατί και αυτές οι χώρες βρίσκονται σε μια περίοδο που οι μακροπρόθεσμες δυναμικές ευνοούν την ανάπτυξή τους και την άνοδό τους στο εμπεριαλιστικό σύστημα, οπότε δεν θα ενδεχόμενα για αυτές μια κλιμάκωση του πολέμου και μια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση στην περιοχή να μην είναι αυτό το οποίο θα θέλανε αυτή την περίοδο.
1: Τώρα, σε αυτό το ντόμινο υπάρχουμε κάπου κι εμείς και έχουμε καταλάβει όλοι ότι η επιλογή μας, η κυβερνητική επιλογή εννοώ, είναι να βάλουμε όλα μας τα αυγά στο καλάθι του Ισραήλ. Πού μας οδηγεί αυτή η επιλογή, αυτό το σφιχταγκάλιασμα, όχι απλά το δέσιμο με το Ισραήλ, και πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο σας πείθει αυτό που υπάρχει ως επιχείρημα, ότι μας συνδέει ένας κοινός κίνδυνος που λέγεται Τουρκία.
0: Όχι, όπως έγραψα και στο άρθρο που φιλοξενήσατε πρόσφατα, οι λόγοι οι οποίοι συνδέουν το Ισραήλ με την Ελλάδα έχουν να κάνουν με ευρύτερα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν πρώτο με την ίδια τη στρατηγική που έχουν οι δύο χώρες και με τη διάθεσή τους να διευκολύνουν τμήματα, κυρίαρχα τμήματα του κεφαλαίου τους, να αποκτήσουν πλεονέκτημα όσον αφορά τα μερίδια του κέρδους σε αυτόν τον άξονα που πλέον σχηματίζεται σιγά σιγά μεταξύ της Ινδίας και της Ευρώπης. Ένας καταλύτης όσον αφορά αυτή τη σχέση είναι η σχέση που έχουν οι δύο χώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακριβώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή πρέπει να βρουν τρόπους να εξισορροπήσουν και τη Ρωσία και το Ιράν και στρατιωτικά και με διάφορους άλλους τρόπους. Και όσον αφορά το εκεί εντάσσεται κατά την άποψή μου και με έναν τρόπο το είπαν και οι Αμερικανοί όταν χαιρετήσανε την πώληση της ασπίδας του Αχιλλέα στη Ελλάδα ότι εκεί εντάσσεται, δηλαδή να δημιουργηθεί μια αρχιτεκτονική και σε στρατιωτικό επίπεδο η οποία θα ευνοεί τη λειτουργία των συμμαχικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή με τη λογική που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν σαν ενιαίο χώρο και με έναν ενιαίο τρόπο τους συμμάχους τους και τα διάφορα σχήματα που φτιάχνουν στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Πού οδηγεί τα πράγματα η περαιτέρω σύσφιξη. Ο δικός μου φόβος είναι ότι η Ελλάδα θα μετατρέπεται σε διαπραγματευτικό asset τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ πλέον, στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Οι χώρες αυτές ανήκουν, ξαναλέω, στην ίδια αρχιτεκτονική ασφαλείας, αυτή δηλαδή η οποία φτιάχνει και προωθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Είναι, ας το πούμε έτσι, ανήκουν στην ευρύτερη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Διεξάγει διαπραγματεύσεις, το έχω πει και σε παλιότερες συνομιλίες που είχαμε μαζί, το έχω γράψει και πάρα πολλές φορές, γίνεται μια σταθερή διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας αναφορικά με την ισορροπία που υπάρχει στη σχέση τους και τη θέση που θα έχει η Τουρκία στην Αμερικανική αρχιτεκτονική και στον κόσμο γενικότερα. Σήμερα η Τουρκία φαίνεται να ενισχύεται και ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το βαθμό ακόμα και αυτονομίας που διατηρεί στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτονομίας της Τουρκίας τον έχουν αποδεχθεί, ακριβώς όπως θέλετε, γιατί δεν μπορούν να προωθήσουν την ατζέντα τους και γίνεται όλο και πιο απαραίτητη για τη διατήρηση της Αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας. Ακόμα και στα πλαίσια, αν θέλετε, εναλλακτικών εμπορικών οδών που φαίνεται να προωθούνται καθώς έχει κλείσει το στενό του Ορμούς. Δηλαδή φαίνεται ότι ξαναβαθμίζεται η λειτουργία του το λιμάνι του Τσεϊχάν και η δυναμική που μπορεί να έχει για να εξαχθεί πετρέλαιο από το Ιράκ, παραδείγματος χάρη, μέσω κινήτου αγωγού. Εμφανίστηκαν ξανά σχέδια για να αποκτήσει εκ νέου η δυναμική ο αγωγός από το Ιράκ στη Συρία, ο οποίος η Συρία είναι υπό την επιρροή της Τουρκίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε το παζάρι που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία την έχει σε αναβαθμισμένη θέση την Τουρκία. Και βεβαίως οι αντιθέσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία δεν είναι τόσο ισχυρές σαν τις αντιθέσεις που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Οι αντιθέσεις που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία αφοράν επί της ουσίας τα σύνορα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν να κάνουν από την πλευρά της Τουρκίας, της Σύριας, έχουν να κάνουν με το αν η ίδια θα έχει την ικανότητα να προβάλλει ναυτική ισχύ στις ανοιχτές θάλασσες ή σε κρίσιμα σημεία πνιγμού. Ή έχει να κάνει με την επιρροή που ασκεί η Ελλάδα σε βασικές ναυτικές οδούς εφοδιασμού της Τουρκίας. Οπότε είναι αντιθέσεις, σας το πω έτσι, πολύ πιο ισχυρές από αυτές που έχουν ΗΠΑ πολιτείες με την Τουρκία, δεδομένου κιόλας της αποδυνάμωσης του κουρδικού παράγοντα και από τη μία μεριά του αφοπλισμού του ΠΚΚ στην Τουρκία, Από την άλλη, τη ενσωμάτωση των Κούρδων, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπως ήταν παλιά, μέσα στις ενιαίες δομές της Συρίας. Αλλά και για το Ισραήλ, ο ανταγωνισμός με την Τουρκία αφορά το πώς θα φορήσουν σφαίρες επιρροής, καταρχάς στη Συρία και ενδεχόμενα στη Δυτική Ασία πιο ευρύτερα. Φυσικά και συγκρούονται διαφορετικά εμπορικά σχέδια. Το Ισραήλ επιμένει στον ΆΙΜΕΚ, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό το καθιστά κεντρικό κόμβο στη Δυτική Ευρασία. Η Τουρκία προχωράει τον αναπτυξιακό διάδρομο, τον νέο αναπτυξιακό διάδρομο του Ιράκ, για να συνδέσει τον Περσικό κόλπο με την Ευρώπη μέσω του εδάφους της. Η Τουρκία προωθεί το μεσαίο διάδρομο στην Ευρασία, μέσω του οποίου θέλει να συνδέσει τη Μικρά Ασία και τον προέχει προχωρήσει σε έναν βαθμό με τις χώρες τις κεντροασιατικές και από εκεί με την Κίνα. Έχουν αυτά όλα τα ανταγωνιστικά σχέδια να συγκρούνται, αλλά δεν έχουν να λύσουν συνοριακά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ακριβώς επειδή δεν είναι και τόσο ισχυρή όσο το Ισραήλ και σαφέστατα όχι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να προσπαθεί να ανταλλάξουν αυτές οι χώρες μια υποχώρηση της Τουρκίας σε ένα δικό τους ζήτημα, το οποίο θα είναι πολύ πιο σημαντικό για αυτές τις χώρες, με αποστασιοποιούμενες, να το πω έτσι, από την Ελλάδα, όσον αφορά τα ζητήματα που θέλει να υπερασπιστεί η Αθήνα. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος από τη μια μεριά να αξιοποιείται η όποια ισχύ και στρατιωτική που διαθέτει η Αθήνα και να παροτρύνεται από την Ουάσιγκτον και από το Τελαβίβ να κινείται με έναν τρόπο κάπως πιο εξισορροπητικά απέναντι στην Τουρκία, και την κρίσιμη ώρα να την εγκαταλείψουν ή τέλος πάντων να κρατήσουν μια ουδετερότητα και οι δύο αυτοί σύμμαχοι ή εταίροι, στα πλαίσια αυτού που σας λέω, ενός παταριού με την Τουρκία, το οποίο θα εξυπηρετήσει τελικά τα δικά του συμφέροντα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι σε όφελος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.
1: Μοιάζει λίγο αδιέξοδη κατάσταση και στα δύο ενδεχόμενα. Στο ένα ενδεχόμενο να πάμε σε μια συνουσιακή πορεία Τουρκία-Ισραήλ, όπου εκεί μπορεί να εργαλειοποιηθούμε, και στο δεύτερο δρόμο που είναι να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος συνεννόησης, για να μην πω συμφωνίας, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, όπου εκεί μπορεί να γίνουμε ανταλλάξιμο είδος, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, αυτό. Αλλά η ίδια η στρατηγική που έχει η Ελλάδα και όσον αφορά την Τουρκία, ευνοεί και τα δύο ενδεχόμενα. Δηλαδή, εμείς, το δικό μας κράτος, τέλος πάντων, στα πλαίσια των συμφερόντων που εξυπηρετεί, αναζητά διακαώς ερίσματα και στη Μαύρη Θάλασσα, παραδείγματος χάρη. Εξού και πρόσδεση στον Ουκρανικό παράγοντα, με τόσο μεγάλη ένταση, αλλά και στο Λεβάντε, εξού και η πρόσδεση στον παράγοντα του Ισραήλ. Καταλήτης ποιος ήταν σε αυτή την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα σχέδια τα οποία αυτές έχουν. Ειδικότερα μετά το 2008, όπου από ό,τι φάνηκε τελικά η προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας δεν τελεσφόρησε. Και αντίστοιχα δεν τελεσφορήσανε τα σχέδιά τους που είχαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου για τη Μέση Ανατολή δρομολογήθηκε τέλος πάντων και η έξοδο τους από το Ιράκ αργότερα. Αυτός ο ρόλος που ήθελε να παίξει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος του μεσάζοντα, να το πω έτσι, για να φέρνει κοντά τη Ρωσία ή να φέρνει, εγκαταλείφθηκε και ενταχθήκαμε στη νέα προσέγγιση που είχαν οι ΗΠΑ, η οποία ήταν πολύ πιο επιθετική και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Αν θα παρατηρήσει κάποιος, θα δει ότι και το Ισραήλ αντιστοιχά ακολουθεί λίγο πολύ την ίδια πορεία. Μπήκανε τη δεκαετία του 2000 σε μια λογική διερεύνηση για το αν θα μπορούσε να λυθεί το Παλαιστινιακό. Το εγκαταλείψανε το 2009 ακριβώς στα πλαίσια και της αλλαγής των ισορροπιών που σας είπα παραπέρα, και γίνανε και ακολουθήσανε και αυτοί εξίσου επιθετική πολιτική, την οποία την κλιμακώνουν μάλιστα από το 2014 ένα πρώτο σκαλοπάτι, μετά το 2017 ξανά και βεβαίως μετά το 2023 με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και αυτό όλο εκφράζεται και στις σχέσεις των δύο χωρών με την Τουρκία. Από τη μία μεριά, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα σίγουρα ακόμα και σήμερα, να αναζητώνται πεδία συμπράξεων και πεδία συμβιβασμών για να διευκολυνθεί και να ξεκλειδώσει και η δυναμική παρέμβασης και απόκτησης επιρροής, αλλά και μετά επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μέση Ανατολή, και ταυτόχρονα να εξισορροπείται η Τουρκία. Το βασικό ζητούμενο που θα ήθελαν οι άρχοντες εδώ πέρα της πόλης θα ήταν να προκύψει ένα συμβασμό με την Τουρκία, στον οποίο θα αποφεύγονται στρατηγικές ζημιές, και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων θα μειώνεται η ένταση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Δύσκολο είναι από μόνο του, και η σχέση με το Ισραήλ και την Τουρκία και τις ΗΠΑ το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο περίπλοκο και ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Μιλήσατε για το ρόλο του μεσάζοντα που παίζαμε μέχρι κάποια στιγμή. Αυτό το ρόλο έχουμε την αίσθηση ότι τον παραχωρήσαμε στην Τουρκία και φαίνεται ότι είναι και ένας πολύ χρήσιμος ρόλος.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το παραχωρήσει. Είναι άλλα μεγέθη. Η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει τα κόζια, να το πω έτσι τέλος πάντων, να κινηθεί περισσότερο αυτόνομο. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ακόμα και στις σχέσεις με το Ισραήλ, όταν είχε κλείσει η εμπορική οδός της Συρίας και του Ιράκ, όταν αυτές οι χώρες ήταν μέσα στον... σπαραζόταν από τον εμφύλιο πόλεμο και ήταν στο πλήρη πικ βία εκεί πέρα σε δύο χώρες. Η βασική πύλη που χρησιμοποίησε η Τουρκία για να κάνει εμπόριο με τη Μέση Ανατολή ήταν τα λιμάνια του Ισραήλ και το λιμάνι της Χάιφα. Αντίστοιχα, όπως συνεχίζει να εξελίσσεται και σήμερα, η βασική δίωδος όπου εισάγεται πετρέλαιο στο Ισραήλ, περίπου το 45% των πετρελαϊκών του αναγκών επίσημα το 2025, 31% περισσότερο από το 2024, προήλθε μέσω του αγωγού από το Μπακού στο Τσεϊχάν, δηλαδή μέσω της αζέρικου πετρέλαιου που κατευθυνόταν στο Ισραήλ μέσω της Τουρκίας. Και ας το πούμε έτσι, ο ένας ήταν εξαρτημένος από τον άλλον για να εμπορεύεται αγαθά με τη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, και το Ισραήλ ήταν εξαρτημένο από την Τουρκία για να εισάγει πετρέλαιο. Με την αλλαγή κυβέρνηση στη Συρία και τη δημιουργία τη νέα πολιτική κατάσταση εκεί, η Τουρκία διαφοροποίησε το εμπόριό τη πλέον και το πηγαίνει προς τις χερσαίες οδούς. Η ασυμμετρία σε σχέση με το Ισραήλ καθίσταται όλο και πιο μεγάλη. Όπως αντίστοιχα καθίσταται. Εδώ είναι, μεγαλώνει η συμμετρία, γιατί μεγαλώνει η Τουρκία σαν μέγεθος σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η ρωσική αργή και επώδυνη, αλλά υπαρκτή πρόοδός της στον Ντομπάς, κυρίως προς τη ζώνη Φρούριου, και αν έχουμε εξελίξεις εκεί με το Κραματόρσκ και το Σκλαβιάσκ από τη μία πλευρά, που αυτό αναβαθμίζει περαιτέρω την Τουρκία και την καθιστά ακόμα πιο αναγκαία για την εξισορρόπηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο με την καταστροφή των Αμερικανικών βάσεων. Τις οποίες επί της ουσίας, από ό,τι τουλάχιστον παρουσιάζουν σοβαρές αναλύσεις σε διεθνή δίκτυα και σε διεθνή podcast, το Ιράν τις έχει καταστήσει σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικές και τους έχει εξαναγκάσει να επιχειρούν πλέον από την Ιορδανία, αν έχει μείνει και εκεί κάποια αξιόμαχη δυνατότητα. Είτε ότι τα προβλήματα αυτό που του δημιουργεί και σε εφοδιαστικό επίπεδο, γιατί εδώ πέρα λένε ότι ο στόλος των ΗΠΑ εφοδιάζεται πλέον στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα αναβαθμίζουν και κάνουν την Τουρκία πιο σημαίνον παράγοντα στις σχέσεις με τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι λογικό να μπορεί να απαιτεί, να παίζει, πώς το λένε, να λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο σε αυτά τα μεγέθη πλέον, να επιδιώκει να έχει και ρόλο συνομιλητή, ακριβώς γιατί η δυνατότητα των πιο μεγάλων δυνάμεων να την περιορίσουν μειώνεται σταθερά τα χρόνια που περνάνε.
1: Ακούγονται λίγο άσχημα όλα αυτά για μας, κύριε Χουβαρδά, σαν να είμαστε λίγο σε δεινή θέση, θα έλεγα, έτσι. Και από δικές μας επιλογές, τελικά.
0: Ναι, η χώρα έχασε πολύ σημαντικό έδαφος στην πυραμίδα εδώ στην περιοχή με την κρίση, με τη μεγάλη καπιταλιστική κρίση που εξελίχθηκε από το 2009 και μετά. Και όπως συμβαίνει συνήθως, τα κράτη, οι ιδρώντες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται υπό τον κίνδυνο μεγάλων απολειών στη θέση τους διεθνώς, υιοθετούν τυχοδιοκτικές και πιο επιθετικές κινήσεις για να μπορέσουν να ρεφάρουν, εισαγωγικά να το πω έτσι, αυτή τη χασούρα την οποία υφίστανται. Και στα πλαίσια αυτά βρεθήκαμε να ακολουθούμε το αφήγημα της σωστής πλευράς της ιστορίας και να είμαστε από τους, να στέλνουμε αξίας μεγάλης οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, να απογυμνώνουμε περιοχές της χώρας που υποτίθεται ότι εκεί είχαμε οπλικά συστήματα για να, πώς το λένε, προστατεύουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βρεθήκαμε να στηρίζουμε το Ισραήλ στη γενοκτονία στην οποία διέπραξε στη Γάζα, να παίζουμε ρόλο, ας πούμε, ακριβώς επειδή ετοιμάζω και ένα άρθρο για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ, έβλεπα σήμερα το ποια είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από το Τσιχάν από την Τουρκία στο Ισραήλ. Και αν το ψάξει κάποιο, θα βρει και ελληνικά πλοία ελληνικών συμφερόντων να κάνουν
1: Μάλιστα.
0: τέτοιου μεταφορές. Ταυτόχρονα ενεργοποίησαμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θέλω να πω, μπλεκτήκαμε και σε έναν άλλο πόλεμο εκεί. Άμα θα δείτε, βγάλαμε και ανακοίνωση σαν χώρα για την προέλαση των Χούθη, για να πούμε το πόσο πολύ συμπαθητικόμαστε στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο δείχνει το πόσο πολύ έχουμε επενδύσει σαν κράτος στην επιτυχία αυτών των πολέμων. Και ξέρετε, όταν επενδύσει με τόσο μεγάλη ένταση στην επιτυχία των πολέμων, είναι αντίστοιχη έντασης και η ζημιά που θα πληρώσεις αν αυτοί οι πόλεμοι αποτύχουν. Γιατί η ναυτιλία η οποία κάνει δουλειά με τον Περσικό κόλπο και εισάγει από εκεί πέρα είτε αργό πετρέλαιο είτε προϊόντα πετρελαίου, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά σε μια δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς αρνητικούς όρους σε σχέση με ανταγωνιστές της στην περίπτωση που το στενό παραμείνει υπό τον Ιρανικό έλεγχο. Ή να χάσει ένα πεδίο δράση σε περίπτωση που η ένταση εκεί παραμένει. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές της, επειδή έχουν διαφορετικές σχέσεις με το Ιράν, μπορεί να διατηρούν προσβάσεις εκεί στην περιοχή. Ή αντίστοιχα, η ελληνική διείλυση, γιατί είμαστε μια σημαντική διελυστική δύναμη διεθνώς, μπορεί να πληγεί στο βαθμό που κλείνουν. Πώς το λένε, στο βαθμό που σταματάει να έρχεται ρωσικό αρκό ή σταματάει να κλείνουν οι μεγάλοι ενεργειακοί δρόμοι όπως είναι το Σουέζ ή όπως είναι το στενό του Ορμούς. Και έχουμε να αναφέρουμε κι άλλα άμα συνεχίσουμε. Γενικότερα, η κρίση με εφοδιαστικές οδούς πάνω στην οποία στηρίζεται η ελληνική οικονομία, αλλά και πάνω στην οποία δραστηριοποιείται η ελληνική οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο πάνω στο κομμάτι των μεταφορών όσο και το κομμάτι των επενδύσεων, αυτή τη στιγμή αυτές οι οδοί ή κυριαρχούνται από δυνάμεις στις οποίες η Ελλάδα επί της ουσίας παρουσιάστηκε ως εχθρική χώρα, είτε αυξάνει η Τουρκία την επιρροή της πάνω εκεί, μέσω των νέων περιφερειακών σχημάτων τα οποία δημιουργούνται ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό, ακριβώς όπως σας είπα, μπορεί να μας κάνει ακόμα πιο τυχοδιώκτες.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουβαρδά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
10: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
9: Αχ, το ξέχασα τελείως.
10: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
9: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
10: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
9: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
11: Μετά από πολλές σεζόν.
12: Τι κάνει τώρα?
11: Αμέτρητα sold out.
12: Δεν το πιστεύω.
11: Η μαύρη σαμπούκα.
12: Αντώνη με!
11: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
13: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
11: Επειδή το ζητήσατε.
13: Ποιος το ζήτησε καν?
11: Επειδή το θέλατε.
13: Πού σκατά το βρήκε το κανάλι?
11: Επειδή το χρωστούσαμε.
13: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
11: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
13: Καμία έκπληξη.
11: Και στάρ.
13: Ούτε μισός.
11: Πυγμαλίουν τα δακαρίδης.
13: Δεν ισχύει αυτό. Sorry, ρε πίγμα.
11: Δεν ξέρει τι λέει.
13: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
14: Σταμάτα να τραβάς.
11: Δευτέρα.
13: Αντώνη Κόβη.
11: 28-9 του.
13: Άσε με να ζήσω.
11: Ο Λυκαδητός μας ανήκει.
13: Στον Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
11: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
13: Ηρέμησε λίγο.
11: Θα είναι μακρύ.
13: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
11: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
13: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
11: Στις 28 ενάτου.
13: Άστο σε μένα.
11: Οπα.
13: Θα είναι αϊκόνα.

0: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
1: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις. Ο αιώνας που διάγουμε έχει αποκληθεί από πολλούς, οι δήμονες και μη, ακόμη και τους σύγχρονους φιλοσόφους, ως ο αιώνας της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης και των λεωφόρων της τεχνολογίας αιχμής. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά έχουμε πολλές ψηφίδες από ένα παζλ που θέτουν μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμη και γεωπολιτικά ερωτήματα. Αυτή η τεχνολογία αιχμής είναι μόνο για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα και οι ορίζουσές της? Είναι δυνατόν να μας οδηγεί σε καταστάσεις ολοκληρωτισμού μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης? Είναι δυνατόν να μιλάμε πια για απόλυτο έλεγχο ακόμη και για το πώς κινείται ο άνθρωπος μέσα στο μεγάλο διακύδευμα της ελευθερίας? Είναι απλά τεχνοφοβία μπροστά στο άγνωστο για κάποιες γενιές που τεχνολογικά είναι αναλφάβητες? Και αν είναι έτσι, τότε πώς όλα αυτά έχουν σχέση ακόμη και με τις νέες οπτικές, για παράδειγμα, των βιομετρικών δεδομένων? Μέχρι τώρα ξέραμε τα φυσιολογικά, το αποτύπωμα ή το DNA. Αν σας πει κάποιος ότι σήμερα μπορεί να είστε ένα αντικείμενο μέσα στον χωροχρόνο, τον ηλεκτρονικό, μόνο από την περπατησιά σας ή από τις κινήσεις σας, μπορεί να σας φανεί σαν ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Όλα αυτά όμως έχουν και κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Και ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένας γνώριμος της εκπομπής πάνω σε μεγάλα ζητήματα, κυρίως όμως είναι ένας από τους ανθρώπους που στην τεχνολογία αιχμής ποτέ δεν έχει πει όχι, μέσα σε αυτήν βρίσκεται, είναι άλλωστε στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών και είναι ειδικό σε θέματα και κυβερνοασφάλειας και κυβερνοστρατηγικής, ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας απόψε ο κύριος Φεντερίκο Γκαράσκο, ο οποίος είναι βεβαίως και ιδρυτής της Grapes. Καλησπέρα κύριε Γκαράσκο.
1: Καλησπέρα αγαπητή κύριε Σαχίνη, όπως πάντα είναι ξεχωριστή τιμή και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε πάλι στο φιλόξενο στούντιο. Όπως βλέπουν και οι θεατές μας, έχουμε δύο υπολογιστές, άρα είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Η συζήτηση που θα έχουμε απόψε θα έχει σημαντικά και προκλητικά θέματα και υποψιάζουμε ότι οι θεατές ίσως να χάσουν λίγο τον ύπνο τους. Γιατί όπως αναφέρατε, βαδίζουμε όντως μεθοδικά σε μια εποχή ολοκληρωτικής επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθεί μαζικά ώστε να ελέγξει την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί φαίνεται, το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, υπάρχουν γεωστρατηγικές, πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις που πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν τις ελίτ, τις τεχνολογικές ελίτ που θα περιγράψουν παρακάτω, αλλά κυρίως νομίζω και το σύνολο των ανίκανων πολιτικών που διαφεντεύουν αυτόν τον κόσμο, να ελέγξουν λοιπόν τις κοινωνίες, γιατί επίκειται μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω των μεγάλων φλεγόντων θεμάτων. Η κοινωνία μετασχηματίζεται σιγά σιγά και φαίνεται ότι δημιουργείται και η ανάγκη ότι το AI πρέπει να πετύχει πάση θυσία. Εγώ που είμαι επιστήμονας πληροφορικής αναγνωρίζω έτσι μία πίεση ώστε αυτή η νέα τεχνολογία να πετύχει και να δημιουργήσει για τον καπιταλισμό μια νέα πηγή κέρδους, ξεχνώντας πιθανότατα περιφερειακές ανισότητες, φτώχεια, παγκόσμιες ανακατατάξεις, ώστε όλοι να πιστέψουμε τελικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πανάκια στην οποία θα υπακούσουμε. Και μέσα σε αυτό το τοπίο προφανώς αναγορεύεται σημαντικό ρόλο του ανθρώπου και της ελευθερίας. Και πια εμείς πια οι επιστήμονες της πληροφορικής νομίζω πρέπει να είμαστε σαν τους ανθρώπους που εισήγαν πριν αιώνες στη γραφή, όπου ενώ αρχικά υπήρχαν οι φήμες και οι διαδόσεις για γνώση, με τη γραφή έγινε περιστατωμένο και τεκμηριωμένο ή βίβλο, πολλά κείμενα που στην αρχή δυστυχώς ήταν το κυνήγι μαγισσών, αλλά αυτή η τεκμηριωμένη γνώση οδήγησε στην αναγέννηση, το διαφωτισμό. Άρα εμείς πια να τεκμηριώσουμε την ψηφιακή εποχή σωστά, ανθρωποκεντρικά, για να έρθει μια νέα αναγέννηση και ένας διαφωτισμός πέρα από τη μόνο τεχνική, τη μονοκρατορία της τεχνολογίας και του χρήματος. Και θα ήθελα λίγο...
0: Πριν μισό λεπτό, γιατί κάνετε μια εντυπωσιακή η εισαγωγή. Είπα εισαγωγικά εγώ ότι τεχνοφοβικό δεν μπορεί να σας αποκαλέσει κανείς. Με αυτά ασχολείστε. Παρ' όλα αυτά, εσείς βγαίνετε κατευθείαν και λέτε ότι μπαίνουμε σε λεωφόρους εξ αντικειμένου ολοκληρωτικής επιτήρησης. Άρα, όλα αυτά που ακούμε περί πρόοδου των κοινωνιών, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νέα παιδεία στο χώρο της υγείας και των επιστημών. Με βάση αυτό που μου είπατε, καταρχάς βλέπω μια σπουδή, δηλαδή φούσκα στις μέρες μας, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αποδώσει για το καλό της κοινωνίας, ενώ αντιθέτως τα περισσότερα είναι για το καλό του πορτοφόλιου κάποιων. Τι είναι εδώ? Θέλω να μείνουμε λίγο στον κεντρικό.
1: Θα μιλήσουμε αντικειμενικά τεχνοκρατικά. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά τα τελευταία της επιτεύγματα με τα LLM, είναι πρωτοποριακά και θα βοηθήσει. Όμως θέλω να είμαι στην αρχή ξεκάθαρος σε εσάς και στους θεατές. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πάντα εργαλείο της άρχουσας τάξης, ώστε ο καπιταλισμός, που δυστυχώς ευτυχώς είναι το σύστημα το οικονομικό που έχουμε, πάντα να βρίσκει το επόμενο κουτάκι, να το κυλήσει, ώστε τελικά οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και σίγουρα επαναλαμβάνω ότι ναι, μεν υπάρχει η τεχνολογική πρόοδος, αλλά βλέπω αυτή την αγωνία, την εναγώνια προσπάθεια από τις εταιρείες Silicon Valley, αλλά και όλων και των οργανισμών, να μας αποδείξουν ότι το AI είναι τελικά η πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα από τον καρκίνο μέχρι τη φτώχεια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, και αν θυμάσαι σε προηγούμενη μας εκπομπή ανέφερα ότι η κοινωνία είναι απροετοίμαστη να δεχθεί τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές μιας νέας τεχνολογίας, σε αντιστοιχεία με την απροετοιμασία της 200 χρόνια πριν, που όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση αυξήθηκαν οι κοινωνικές αναταραχές, προέκυψαν ιδεολογίες είτε θετικές είτε αρνητικές, ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, απότοκο αυτής της ανικανότητας της κοινωνίας να χωνέψει ομαλά τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι τεχνολογικές επαναστάσεις, που στο τέλος είναι κοινωνικές και οικονομικές επαναστάσεις.
0: Άρα λέτε ότι εδώ είναι κρίσιμο οι μίστες στο χώρο της επιστήμης. Αντί να απομονωθούν στα κουτάκια παραγωγής, κώδικα, αλγόριθμου κτλ., να διατυπώσουν ανοιχτά στην κοινωνία ένα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο αλφαβητάρι, ούτως ώστε η κοινωνία να μπορεί να διαμορφώσει όρους προς όφελός της.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Πια οι τεχνολόγοι, όπως έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που εφήβραν την ατμομηχανή ή τη μηχανή εσωτερικής καύσης, πρέπει να ανοίξουν την πόρτα στην πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή οι αλλαγές είναι μαζικές, παγκόσμιες και γρήγορες. Δεν είναι δηλαδή μια ατμομηχανή που σήμερα φτιάχνει στο Μάντσεστερ και μετά από 30 χρόνια θα φτάσει στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να υπάρχουν 10-15 καινούρια μοντέλα LLM. Και ξαφνικά τη Δευτέρα να βρούμε ανακοίνωση από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Αμερικής ότι ένα καινούριο LLM απαγορεύεται να κυκλοφορήσει. Είναι τόσο δραγμές οι εξελίξεις σε τεχνολογικό αλλά και στο επερχόμενο κοινωνικό, που νομίζω οι τεχνολόγοι πια πρέπει να είναι ενεργά πολιτικά άτομα.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το πεδίο και θα πάμε ειδικά. Αισθάνομαι εγώ, ο οποίος όμως δεν είμαι ο γνώστης που είστε εσείς, ότι στην εποχή μας ακόμη και οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και οικονομικές δεν διεξάγονται πια μόνο μέσα από θεσμούς και κυρίως μέσα από θεσμούς, ακόμη και εκλογές, αλλά μέσα από τις αόρατες αρχιτεκτονικές των δικτύων. Βλέπω δηλαδή με τα δικά μου μάτια ότι ο κόσμος πια εμφανίζεται ως μία πλατφόρμα, ως πλατφόρμες. Κάνω λάθος ή πάμε πια σε μία κατάσταση ψηφιακού κόσμου, άρα εδώ μπαίνουν και τα μεγάλα ζητήματα της επιτήρησης?
1: Ναι.
0: Είναι υπερβολικό αυτό που λέω?
1: Όχι, στην πραγματικότητα, αν με ρωτήσετε γυρνώντας όλο τον πλανήτη, δεν νομίζω ότι γίνεται σοβαρός κοινωνικός πολιτικός διάλογος. Υπάρχει αυτή η αόρατη λαβυνθιροποίηση του δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει πολυγλωσσία, βερμπαλισμός, χωρίς όμως να υπάρχει όραμα για τη συνολική πορεία της ανθρωπότητας. Και θα ήθελα λίγο, σκηνοθέτης,
0: παρακαλώ,
1: να δει λίγο την οθόνη μου, Γιατί ουσιαστικά κάνω μια αλληγορία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ψάρια σε ένα πολυτελές ενιδρίο. Και μάλιστα αυτό το ενιδρίο είναι τόσο έξυπνο ότι κάνει ψεύτικα κύματα, μας φέρνει φαγητό στην ώρα μας, ελέγχει τη θερμοκρασία και αναδιαστήματα φέρνει και αρπακτικά ψάρια να νομίζουμε ότι έχουμε κινδύνους. Ενώ ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Είναι ο κίνδυνος, είναι ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας αυτού του ενιδρίου, το οποίο είναι ένα ιδεατό ενιδρίο πια στην εποχή μας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία που ελέγχει τα πάντα. Και θα ήθελα να δείξω λίγο στο επόμενο slide ότι είναι τόσο έξυπνη πια η ζωή μας σε αυτό το ενιδρίο, ώστε δεν μας καταργεί την ελευθερία, μας την κατευθύνει. Δεν μας απαγορεύει να έχουμε επιλογές, αλλά μας οριοθετεί όπως το τζαμένιο περιθώριο του ενιδρίου. Και δεν επιβάλλει τι θα σκεφτούμε, αλλά με influencing μηχανισμούς πώς θα σκεφτούμε. Και τελικά έχουμε πιστεί ότι έχουμε ελευθερία, αλλά είμαστε μέσα στο ενιδρίο. Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ωκεανοί και ζητάμε περισσότερα δικαιώματα, καλύτερο φαγητό, καλύτερη θερμοκρασία, περισσότερα φυτά, αλλά τα ζητάμε από αυτούς που μας έβαλαν μέσα στο ενιδρίο. Και τελικά, ενώ παλιότερα ο δυνάστης είχε όνομα και επίθετο, είχε δηλαδή διεύθυνση, ήταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο, συγκεκριμένος βιομήχανος, πια νομίζω η κοινωνία ανάμεσα στα άλλα στοιχεία από προσανατολισμού δεν γνωρίζει και ποιος είναι ο εχθρός της. Και θέλω να συνεχίσω λιγάκι ότι έτσι είμαστε ξεκάθαρα εχμάλωτοι των δικών μας ημιλογών. Από το right-left shift που κάνουμε στο κινητό μας, την εργασία που νομίζουμε ότι μας δίνει ελευθερία αλλά τελικά χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε, και τα κόμματα που ψηφίζουμε που τελικά ενώ θέλουμε να αποτινάξουμε τη διαφθορά είναι αυτά τα ίδια διαφθαρμένα. Και θέλω να φέρω παραδείγματα ότι συνολικά οι κινήσεις μας μάλλον στοχεύουν λανθασμένα. Παράδειγμα, οι οικολόγοι ζητούν αλλαγές από τις ίδιες εταιρείες που έχουν προκαλέσει τις μολύνσεις. Απαιτούμε ιδιωτικότητα από τους γίγαντες της πληροφορικής που αυτοί έχουν επιβάλει και μάλιστα εμπορεύονται τα προσωπικά μας στοιχεία. Ζητάμε αλλαγές από ένα διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα το οποίο αυτό έχει στήσει τη διαφθορά. Και τελικά, ενώ έχουμε αυθονία δεδομένων, όντως ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε για το παρελθόν μας, ξέρουμε πώς δουλεύουν πράγματα, αλλά πια λείπει η ριζοσπαστική φαντασία. Και θέλω να συνεχίσω γιατί θέλω να κάνω ένα προήμιο πριν πάμε σε κάποια στοιχεία και βίντεο. Σίγουρα το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα παίζει ρόλο. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για την εκπαίδευση, διότι μεγαλώνει εδώ και αιώνες υπαλλήλους. Ουσιαστικά μας διδάσκει να βρίσκουμε λύσεις μέσα σε πλαίσια και δεν μας δημιουργεί τη φαντασία έξω από αυτά τα πλαίσια, να τα αμφισβητήσουμε αυτά τα πλαίσια. Επίσης μαθαίνουμε βελτιστοποίηση, εγώ σαν μηχανικός αυτό έχω σπουδάσει, αλλά όχι τη φαντασία. Μαθαίνουμε να μεταρρυθμίζουμε μικρές, απλές κοινωνικές αλλαγές, αλλά όχι να επαναστατούμε. Και ζητάμε αλλαγές, αλλά πόσοι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δημιουργήσουμε αλλαγές. Και τελικά έχω γράψει αυτό το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ, ότι οι ψηφιακοί αλγόριθμοι ενισχύουν όλο αυτό, τη ζωή στο ενίδριο, διαμορφώνουν συμπεριφορές με ένα συστημικό τρόπο, ώστε τελικά να δημιουργούμε ένα προβλέψιμο εαυτό για το σύστημα που μας ελέγχει. Έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει πια την τεχνολογία. Έχουμε αναφέρει ήδη σε εκπομπή ότι η τεχνολογία ξέρει τα πάντα για μας. Από το που βρισκόμαστε ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί βλέπουμε αυτά τα βίντεο. Μήπως τα βλέπουμε όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν έχουμε χωρίσει, όταν έχουμε τσακωθεί. Άρα έχουμε αποκαλύψει το χαμένο μας εαυτό, το προβλέψιμο εαυτό σε κάποιες εταιρείες πληροφορικής.
0: Άρα σε αυτό το σχηματικά ενιδρίο που κάποιοι έχουν φτιάξει για μας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα έξυπνα δίκτυα, ας τα ονομάσω έτσι, δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής εντός του ενιδρίου, αλλά μάλλον διαμορφώνουν ενεργά υποδόρια με άλοθη ότι εμείς έχουμε ελευθερία επιλογών, τη συμπεριφορά, τις επιλογές μας και τις επιθυμίες μας. Αλλά δεν μας το λένε, διότι εγώ έχω ελεύθερη υποτίθεται βούληση επιλογών μέσα στο ενίδριο. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Το καταλάβατε πολύ απλά και θα το πάρω σχηματικά φυσικά. Ο δούλος, ο σκλάβος στη Ρώμη έβλεπε τις αλυσίδες του και αναγνώριζε ότι ήταν σκλάβος. Ο εργάτης στο φέουδο γνώριζε ότι είχε το φεουδάρχη, το οποίο είχε δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω του. Ενώ τώρα, βλέπετε πολύ καλά, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, έχουμε μπει στην ρουτίνα της καθημερινότητας με αόρατες αλυσίδες μέσα σε ένα αόρατο λαβύρινθο και το πλέγμα πάνω από αυτό, όπως θα δείξουμε παρακάτω, είναι μια συστοιχία εξαιρετικά ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφορικής που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν η αόρατη αλυσίδα του δούλου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Αυτά που περιγράφετε, που βεβαίως ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έχει περιγράψει και ο Orwell και ο Huxley, τίνουν περισσότερο όμως την άποψη Huxley και ο λιγότερο στην άποψη Orwell. Γιατί εδώ γίνονται με την ευχαρίστησή μας, την τέρψη μας, οικία βουλήση.
1: Ναι. Κάποτε πίστευα ότι ίσως ναι, να ήμασταν κοντά στο Huxley, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα ίσως καμιά φορά δεν μπορεί να ελέγξει τις ζωτικές μας ανάγκες, όπως την πείνα.
0: Α.
1: Και τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό θέλω να πάω λίγο στην επόμενη διαφάνεια, όπου αναφέρω ανάμεσα στους άλλους 4 κρίσιμους κινδύνους. Βέβαια, έχω πάνω αριστερά, όπως βλέπετε, το σύσυφο. Φαίνεται δεν μπορώ να κάνω παρουσίαση χωρίς το σύσυφο. Ο Αλμπέρτ Καμί είναι ο αγαπημένος μου φιλόσοφος και νομίζω φαίνεται. Το πρώτο κίνδυνος που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και τα καινούργια συστήματα είναι ότι μπορούν να γίνουν επιθέσεις χαμηλού προϋπολογισμού. Και εδώ είναι το πρώτο καμπανάκι που θέλω να αποκαλύψω στους θεατές μας, να ξέρουν ότι με φτηνά μέσα οποιοδήποτε κακόβουλος, χρησιμοποιώντας ντρόουν αλλά και βιολογικά όπλα, μπορεί αύριο σε ασύγχρονο χρονική στιγμή να κάνει ζημιά σε πόλεις, σε αστικές περιοχές, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Το έχουμε δει στους πολέμους. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει ο νέος αστικός ανταρτοπόλεμος. Υπάρχουν φτηνές μεθοδολογίες για να επιτεθεί μια εξτρεμιστική ομάδα όπου θέλει. Δεύτερος κίνδυνος. Ελίτ τεχνοζηλωτών. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα 2 και μετά αργότερα περισσότερα άτομα τα οποία για μένα είναι επικίνδυνα. Και το λέω ξεκάθαρα στους θεατές μας, σαν άνθρωπος της πληροφορικής, είναι ηγέτες κολοσσών, είναι σύγχρονοι Ιούλοι Κέσαρες, οι οποίοι είναι πολλοί και μου δημιουργούν φόβο, διότι δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, ενδιαφέρονται για την ιστεροφημία τους και για αυτό που λένε τρασανθρωπισμό.
0: Δηλαδή
1: πια...
0: Ναι.
1: Να γεννιέται ένα κορμί και η τεχνολογία να το μπορεί να το μετασχηματίζει και μηχανικά, δηλαδή να αλλάξω την καρδιά μου, να αλλάξω μέρος του εγκεφάλου μου, μηχανικά μέρη και προφανώς νοητικά. Και κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν καταφέρει τον τρανσανθρωπισμό στον εγκέφαλό μας, στις απόψεις μας. Τρίτο πρόβλημα. Κοινωνική αναταραχή. Διότι η φτωχοποίηση αρχίζει και φαίνεται ειδικά στην Ευρώπη. Όποιος ταξιδέψει μπορεί να καταλάβει το κέντρο των μεγάλων πρωτευουσών ότι βρίσκεται σε παρακμή. Ο συνδυασμός της χήμερας του AI που προφανώς θα δημιουργήσει κοινωνικές αναταράξεις και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η αλαζονία της εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και μία αδύναμη και μάλλον βουλημική πολιτική εξουσία. Παντού, στην Ισπανία για παράδειγμα, δονείται από σκάνδαλα πρώην πρωθυπουργών, γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, η οποία αυτή βουλημική εξουσία πια δεν έχει όραμα και αυτή η απουσία οράματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Και αυτό που θα είναι η κύρια συζήτησή μας, η ολοκληρωτική επιτήρηση, γιατί θα είναι αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό για την άρχουσα τάξη, ώστε να επιτηρεί, να ελέγξει την ενδυνάμει κοινωνική αναταραχή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό περιγράφεται πριν δούμε

0: μπορεί να γίνει αυτό ούτε με manual ούτε με τίποτα, πρέπει να έρθει απάνω. Ένας οπερατέρ πιάνει στο κινητό, στο AI και λέει θέλω να κάνω αυτή τη λειτουργία. Του δίνει την απάντηση και δίνει τη λύση. Αυτομάτως, αυτός που παρήχε μέχρι χθες την κάμερα παραμερίζεται. Το δίνω έτσι ως παράδειγμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο σε όλα αυτά που περιγράφεται, τόσο μετασχηματισμός.
1: Προφανώς και αυτό θα προκαλέσει κοινωνική αταραχή και θέλω να σας. Ξέρετε, είναι συζητήσεις για ολόκληρες εκπομπές. Θα σας πω λίγο την άποψή μου και τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν ότι ναι, ένα κράτος πια, ναι, το ΑΕΠ του προέρχεται από ρομπότ. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Γιατί λοιπόν αυτό το κράτος να επενδύσει σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια, κοινωνικές παροχές, όταν πια για το σύστημα κράτος οι έμβοι οργανισμοί είναι παράσιτα.
0: Άρα τι δεν κράτος προσφέρουν. Είναι. Τι κράτος είναι αυτό και ποιος το κουμαντάρει.
1: Αυτό είναι ένα δυστοπικό κράτος που εμείς όλοι θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν πια η φυσική μας οντότητα δεν θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία, προφανώς και η έννοια του κράτους καταραίει, γιατί θα σκεφτεί το κράτος εγώ γιατί να προσφέρω.
0: Ποιος καταναλώνει τα προϊόντα, θα σας πει κάποιος, που παράγει το X ρομπότ. Ο κανένας ή τα ίδια τα ρομπότ. Το ένα φέρνει το άλλο, αλλά πρέπει να σας συντριγκάρω. Γιατί ξέρετε, θα σκεφτεί κάποιος, ελάτε τώρα κύριε Καράσκο, υπερβολές. Αφού είναι καπιταλισμός όπως είπατε, αφού είναι κέρδος, είναι και τα προϊόντα. Τα προϊόντα δηλαδή πού θα τα διαθέτουν στα ρομπότ.
1: Κύριε Σαχίνη, αυτές οι ερωτήσεις που ξέρετε δεν μου απαντιούνται σε 5-10 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Μάρξ και όλοι οι οικονομολόγοι να έρθουν να τα απαντήσουν. Προφανώς υπάρχουν πολλές σκέψεις, γιατί πρέπει το κουτάκι του καπιταλισμού να κυλάει, να κινείται, να γράφονται αυξήσεις, να γράφονται τα ΑΕΠ. Δεν έχω μία μονοσήμαντη απάντηση. Σαφέστατα όμως, οι έμβοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η νέα τεχνολογία είναι ένας κίνδυνος και τώρα όλοι να γίνουν πολιτικά όντα. Αυτό που έπρεπε να είναι χρόνια, αντί να τρέχουμε στα mall και στα Instagram, πια πρέπει να σκεφτούμε την ανθρώπινη μας φύση. Και μια που λέμε ανθρώπινη φύση, ας δούμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Είναι συγκλονιστικό για μένα σαν άνθρωπο και σαν πατέρα. Δεν θα έχω κανένα προήμιο, θα το δούμε μετά. Εδώ είναι ο ιδρυτής της OpenAI, ο Sam Altman, που κάνει αυτή τη δήλωση. Το έχω υποτιτλήσει, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν.
2: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
0: Τι λέτε.
1: Δεν ξέρω αν έγινε κατανόητο.
0: Τι λέτε.
1: Ουσιαστικά ο κύριος Altman.
0: Ο κύριος αυτός από πού προέκυψε, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια που δαπανήθηκε για τον ίδιο είναι μη συμφέρουσα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σοκ.
1: Αυτό είναι σοκ γιατί ο κύριος αυτός πολύ ανοιχτά και προκλητικά εξομοιώνει ένα βιολογικό οργανισμό με ένα κέντρο κόστους, με ένα κουτάκι στο Excel, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, το οποίο έχει κόστος, είσοδο, έξοδο, σούπερ μάρκετ. Θέλω να ρωτήσω αυτόν τον κύριο, ο οποίος δεν έχει παιδιά, την αγωνία, τη χαρά, τη θλίψη, την απογοήτευση, την ενθάρρυνση όταν βλέπει ένα ζωντανό οργανισμό να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, την γνωρίζει? Εάν δεν την γνωρίζει, καλό είναι να μην μιλάει, γιατί υπάρχουν οι ανθρώπινοι οργανισμοί. Νομίζω ότι δεν ανήκει στους ανθρώπινους οργανισμούς κάποιος που λέει αυτά. Και συγγνώμη που θα το πω, κάποιος κύριος με στενό μουστάκι στη Γερμανία το 1936 κάτι τέτοια έλεγε για κάποιες άλλες ομάδες.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Καράσκο. Αν εσάς σας σοκάρει ο ιδρυτής του OpenAI, εμένα με σοκάρει εξίσου και το κοινό του, το οποίο γελά επιδοκιμαστικά

0: σχεδόν με δέος ακούει έναν γκουρού, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να τους μοιεί σε μια νέα πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική αντίληψη. Αυτό κατάλαβα. Αν δούμε το πλάνο, αν παίξετε το πλάνο παρακαλώ.
1: Θέλετε να το ξαναπέξουμε.
0: Δεν χρειάζεται ο ήχος, το πλάνο μόνο να παίξετε. Θα δείτε, δεν βλέπω κάποιον να σηκώνει να του λέει, όπα μεγάλε τι είναι αυτά που λες. Τους βλέπω τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, με θαυμασμό, με χαμόγελα. Με σοκάρει εξίσου. Δεν τους συζητάω για τον ίδιο, τον κύριο Άλτμαν.
1: Προφανώς. Είναι κατανοητό. Προφανώς ένας ηγέτης έχει το ακροατήριό του και γι' αυτό δίνεται η μάχη. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί, θα τα δείξω στους θεατές μας. Ουσιαστικά όμως εμείς σαν άνθρωποι, όταν αυτό εδώ βλέπετε.
0: Ναι, αυτό μου έκανε. Ειδικά αυτό το πλάνο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ είχε μεγάλο ακροατήριο. Έτσι.
0: Αυτοί είναι
1: όλοι
0: λοιπόν
1: οι παράφρονες.
0: Οι τεχνοθεουδάρχες.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Και πάμε σε έναν επόμενο.
0: Ναι.
1: Τον Πίτερ Τιλ. Λοιπόν. Ας το παγώσουμε λιγάκι, να ενημερώσω το κοινό. Ο Πίτερ Τιλ είναι μεγάλος επενδυτής. Μαζί με τον Έλον Μάσκ ήταν η δημιουργή του PayPal. Έχει τις ιδέες ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι είναι εργαλεία παραγωγής. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο θρηλυκό θα το δείξουμε μετά, το 01, ισχυρίζεται ότι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να επενδύσουμε είναι τα μονοπόλια. Άρα ένας καπιταλιστής ισχυρίζεται ότι μόνο σωστές επενδύσεις είναι σε μονοπόλιο, όπως η Google που είναι μονοπόλιο στο search, όπως το Facebook. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ καπιταλιστής, μάλλον κομμουνιστικός καπιταλιστής μου φαίνεται αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τι συμβαίνει. Πάλι δεν θα πούμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
2: You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
3: Yeah, well, I don't know. I would.
2: This is a long hesitation. This is a long hesitation.
3: There's so many questions implicit in this.
2: Should the human race survive?
3: Yes.
2: Okay.
3: But I also would like us to radically solve these problems.
2: Right.
3: And so you know, it's always I don't know. You know, yeah, transhumanism is this. You know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body.
1: Νομίζω καταλάβαμε.
0: Τι λέτε, κύριε Κάρος.
1: Νομίζω τα σχόλια είναι περιττά. Ο άνθρωπος
0: δηλαδή
1: πολύ ξεκάθαρα ισχυρίζεται ότι το
0: πριν
1: μέλλον
0: το ισχυρίζεται, αυτός ο δισταγμός για το μέλλον των ανθρώπων, της φυλής των ανθρώπων, είναι εξόχως ανατριχιαστικός, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος είναι ο ίδιος, υποτίθεται. Και λέει όχι, τρανσουμανισμός. Προχώρω κατάσταση.
1: Το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικονομική και πολιτική ισχύ. Είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές του Facebook και της Palantir. Θα αναλύσουμε μετά και τη σχέση του με το πολιτικό σύστημα της Αμερικής. Και αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρα διστάζει να απαντήσει στην ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξει η ανθρωπότητα, να ανθίσει. Και αναφέρει τη λέξη τρανσουμανισμός, τρανσανθρωπισμός πολλές φορές. Είναι γνωστός για αυτή την πεποίθηση που ουσιαστικά η βιολογία θα παράγει ένα σκελετό και η τεχνολογία θα γεμίζει αυτό το σκελετό, φαντάζομαι, με βάση το PNL, τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας που θα έχει επενδύσει.
0: Θέλω να πάμε σε μια διακοπή. Ξέρετε, ακούγοντάς σας όμως, μου δημιουργείται. Είναι, είπατε, από τους μεγαλοεπενδυτές Palantir, ε?
1: Ναι.
0: Η Palantir σήμερα ελέγχει περίπου το 60% των δημόσιων λειτουργιών των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλει να μπει και στο ζήτημα της υγείας εσχάτως. Άρα εδώ μεγιστοποιείται και η ευθύνη των πολιτικών που λένε εντάξει, προχώρα, πάρε και αυτό, σου δίνω και εκείνο, σου δίνω και τ' άλλο. Να λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα σε όλα τα όσα ανατριχιαστικά. Αν σας πει κάποιος, εντάξει μωρέ, μπορεί να κάνουν και πλάκα, τι του απαντάτε?
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που έχουν σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, και εγώ και εσείς, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, έχουμε παιδιά. Για να τα αφήσουμε σε παράφρονες, αλόφρονες και απάνθρωπες ηγεσίες όπως αυτή. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι αιτία επανάστασης. Εγώ, σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος έμβιος οργανισμός έχει αυτές τις απόψεις. Είναι εχθρός μου. Ξεκάθαρα.
0: Πάω σε διακοπή, όπως καταλάβατε. Έχει πολύ άγριες διαθέσεις για την απόψινή εκπομπή ο κύριος Καράσκο. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Καράσκο, πρέπει να σας πω ότι στο διάλειμμα έχω γίνει δέκτης μηνυμάτων μέχρι ανατριχύλας, αλλά επειδή σας θυμίζω, είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτής ότι τα έξυπνα δίκτυα πια δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής, αλλά διαμορφώνουν ενεργά τη συμπεριφορά. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά μετατοπίζουν από το πεδίο της απόφασης, το πεδίο της πρόβλεψης, και έχω τους δύο αυτούς κυρίους, με δεδομένο ότι δεν αφορά πλέον τι επιλέγουμε, αλλά τι έχει ήδη προβλεφτεί να επιλέξουμε, με συγχωρείτε, η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε υπαρξιακό ζήτημα.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως ανέφερα στην περίπτωση του ενιδρίου, υπάρχει τεχνική που μας κάνει κύματα, μας δίνει το φαγητό μας την κατάλληλη ώρα, μας δίνει την ψευδέση ότι υπάρχουν αντίπαλοι γιατί βάζουν και επιθετικά ψάρια, και αυτό πρακτικά είναι η καθημερινότητά μας. Και θα ήθελα λίγο να σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι θεατές μας. Έχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της μέρας σιωπής, περισυλλογής, σκέψης, ή είναι συνεχώς το κινητό, σε σκέψεις που τους έβαλαν το κινητό, άγνωστοι για αυτούς άνθρωποι, άγνωστοι για αυτούς συνθήκες, και πρακτικά εκτός από την καθημερινότητά τους έχουν και ολόκληρο το φόρτο και τα σκουπίδια της ψηφιακής μας εποχής. Και για να συνεχίσω λίγο με τους δύο αυτούς απάνθρωπους, μάλλον αυτό που θέλω να μετασχηματιστεί η κοινωνία είναι κάτι σαν και αυτό. Θα ήθελα να δείξω το τρίτο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε ένα προήμιο, αν είναι έτοιμο να δείχνουμε. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το αμερικάνικο, ή το Εσύ έχεις ταλέντο, στο οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται άνθρωπος και 8 ρομπότ. Θα το δούμε, γιατί έχει σχέση με ανθρωπισμό, έχει σχέση με τέχνη, έχει σχέση με γεωστρατηγική και κατασκοπία. Πάμε λοιπόν.
4: Oh no, it's robots.
1: Αυτά είναι πραγματικά ρομπότ. Δεν είναι AI, είναι πραγματικά ρομπότ που βγαίνουν στην πίστα.
5: What do you mean?
4: Look what he does. He moves them with his hand. Look.
6: What?

0: Ωραία, το σταματάω κάπου εδώ. Φαντάζομαι είναι συγκλονιστικό και αυτό το βίντεο, γιατί σίγουρα οι προηγούμενοι κύριοι θα ήθελαν ένα τέτοιο κόσμο. Εγώ το δείχνω γιατί υπάρχει ένα μείγμα ρομπότ και ανθρώπου που συμπεριφέρεται σαν ρομπότ. Άρα τελικά μήπως και οι άνθρωποι που θα επιβιώσουμε πρέπει να κινούμαστε σαν ρομπότ ή να είμαστε εξαρτήματα ρομπότ ή να έχουμε στοιχεία από ρομπότ. Αλλά θα βάλω και μία παράμετρο γεωστρατηγικής και θα ήθελα λίγο να δείξει την οθόνη μου η σκηνοθεσία, γιατί θα ήθελα να δείξω το εξής. Αυτά είναι ρομπότ από την εταιρεία Unitree, μια από τις μεγαλύτερες κινέζικες εταιρείες που κάνουν ρομπότ. Το συγκεκριμένο που είδαμε ήταν αυτό εδώ, το G1. Και ουσιαστικά η Κίνα σε ένα show με τόση τηλεθέαση στην Αμερική πούλησε αυτά τα ρομπότ. Αυτά τα ρομπότ, να ξέρετε, μπορούν να πουληθούν γύρω σε 13.000, μπορεί να έρθουν πιθανότητα και στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα και να είναι ένας οικιακός βοηθός. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο σας έδειξα το σύμπλοκο μεταλλικής ύπαρξης, βιολογικής ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα δείτε πώς ένας κατασκευαστής αυτού του νέου προϊόντος εμέσως κάνει διαφήμιση και είσοδο στην αγορά της Αμερικής. Συνεχίζοντας όμως τα βίντεο, δεν θέλω να σταματήσουμε, έχει σημασία να δούμε το επόμενο. Αν μπορεί να το δείχνει στην θέτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, αγαπητοί κύριοι Σαχίνου και αγαπητοί θεατές. Αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε? Πάμε να το ξαναδούμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχετε δίκιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ορυχεία κοβαλτίου στον Κονγκό και για να έχουμε όλοι μας τα κινητά μας, τα υπερπολιτελή αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σαν ζώα. Υπάρχουν αυτοί για μας? Προφανώς δεν υπάρχουν για τους προηγούμενους κύριους που είδαμε. Οι υπόλοιποι εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να γίνουμε έτσι? Με αόρατες ψηφιακές αλυσίδες? Γιατί εγώ ισχυρίζομαι τελικά και στις μεγαλοπόλεις μας, με τους γυάλινους ουρανοξύστες, μπορεί να είμαστε έτσι και στην πλάτη να έχουμε τις σκέψεις και τα βάσανα που μας δίνει μια ψηφιακή ζωή που δεν τη θέλουμε. Φαντάζομαι είναι αρκετές σκέψεις, γι' αυτό είπα ότι σαφέστατα η σημερινή συζήτηση
1: αυτό
0: είναι...
1: Ιδίως αυτό το τελευταίο κοντράστ τώρα τα είπε όλα, γιατί αυτό που βλέπουμε ως εικόνα στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, αυτό δεν λέμε, για την ευμάρεια και την τεχνολογία αιχμής του πρώτου κόσμου, τελικά εσείς λέτε μέσα στους γυάλινους πολυόροφους ουρανοξύστες, με έναν τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι σωματική καμπούρα, μπορεί να είναι ψυχολογική καμπούρα, αλλά μιλάμε για τελειολογικές καταστάσεις πια.
0: Ναι, ξέρετε, κάνω αυτή την αντιστοιχία. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν ένα φυσικό βάρος, αλλά όλοι μας μέσα στις πόλεις, μέσα σε μια ζωή που ίσως δεν θέλουμε την ουσία της, να κουβαλούμε ένα κινητό, ένα τάμπλετ πάνω στο κεφάλι μας και όλες τις σκέψεις της προσωπικής μας ζωής και του άγχους που μας έχει δώσει αυτό το κυνήγι της ψηφιακής θεωρητικά ευμάρειας. Και μια που λέμε ευμάρεια, θα ήθελα να δούμε τον επόμενο κύριο που είναι ο Elon Musk. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Θα ήθελα 5 με 6 λεπτά να αναφέρω σε αυτόν τον κύριο. Τυπικά είναι όντως τρισεκατομμυριούχος και προσέξτε, είναι πλουσιότερος από το φτωχότερο 46% του πλανήτη, δηλαδή 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αθρηστικά. Ό,τι και να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, που θα το δείξω παραπάνω, είναι ένας πραγματικά καινοτόμος, είναι ο καινοτόμος της εποχής μας. Αυτό για μένα είναι προσβολή της ηθικής της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τόση περιουσία όσο ο μισός πλανήτης. Νομίζω κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να έχει διαπραγματευτεί τόσο σωστά τον εαυτό του και περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι απλά να επιβιώνουν. Για να είμαι ειλικρινής, πάλι προσπαθώ να τα βρίσκω τα πράγματα έτσι στη σωστή του βάση, αυτός ο άνθρωπος όντως είναι ο καινοτόμος εποχής μας. Από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί δεν πουλάει ένα προϊόν, δεν πουλάει δηλαδή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πουλάει τη μετεξέλιξη του που είναι το ρομπότ, και ουσιαστικά η μετεξέλιξη αυτή σημαίνει δεν έχω ανθρώπινη εργασία, με όλα τα θετικά της. Δεν πουλάει πυράβλους, πουλάει το όνειρο ότι διαμέσω αυτών των πυράβλων εγώ κάποια στιγμή θα κατοικήσω στον Άρη. Δεν συμφωνώ με αυτό το όραμα, έχει πολλούς υποστηρικτές. Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα στον πλανήτη μας, σε αυτό τον ωραίο μας το ωραίο διαστημόπλιο, και μετά πάμε αλλού. Και θα ήθελα λίγο να δείξω ότι ο άνθρωπος αυτός όντως είναι ηγέτης, είναι καινοτόμος. Εδώ είμαστε το 2006, όπου για πρώτη φορά έστειλε πύραυλο, καταστράφηκε αυτός ο πύραυλος και μαζέψανε τα κομμάτια ένα-ένα για να τα συναρμολογήσουν και να δουν πού προέκυψε το λάθος, πώς προέκυψε. Και όντως, πολλά χρόνια μετά, σχεδόν μια εικοσαετία, κατάφερε δύο συγκλονιστικά πράγματα. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό, γιατί η τεχνολογία όντως έχει πράγματα θετικά, και προφανώς όσο αυτά τα πράγματα βοηθούν την ανθρωπότητα και όχι ένα-δύο μόνο πάμπλουτους, τότε είναι θετικό στην ύπαρξή μας. Θα ήθελα λίγο, γιατί είναι εντυπωσιακό, είναι πράγματα καινοτόμα στην εποχή μας, ανεξαρτήτως αν έχουν άμεση χρήση ή όχι. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ θα το περιγράψω λιγάκι. Έχει σταλεί ένας πύραυλος στο διάστημα και ο φέρον σωλήνας που έχει το καύσιμο, κοιτάξτε να δείτε, κάνει ελεύθερη πτώση και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτός ο σωλήνας προσγειώνεται σε μια μεταλλική βάση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε το επόμενο, γιατί αυτό το κάνει και σε δύο μικρούς πυράβλους. Για μένα είναι εντυπωσιακά. Δηλώνει ότι είμαστε κοντύτερα, πιο κοντά, στο να έχουμε το όνειρο το να απικήσουμε νέους πλανήτες. Βέβαια, όποτε ο άνθρωπος απικεί καινούριους χώρους και καινούριες χώρες, μάλλον τις καταστρέφει. Δηλαδή, στην Αυστραλία, πριν πάνε οι Άγγλοι, υπήρχαν περίπου 40.000 διαφορετικά έμβια όντα, θηλαστικά νομίζω, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Αντίστοιχα και στην Λατινική Αμερική, μην αναφέρω ότι έκαναν οι κονκισταδόρες οι προγονείς μου. Και επανέρχομαι με την εικόνα του Elon Musk και θέλω λίγο να το πάω στην πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος με το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια περιουσία μπορεί να αγοράσει πολλά πολιτικά συστήματα. Το έκανε στις προηγούμενες εκλογές, έδωσε 250 εκατομμύρια και αγόρασε πρακτικά την εύνοια του Προέδρου Τραμπ. Φανταστείτε με 1 τρισεκατομμύριο. Άρα υπάρχει η σκοτεινή πλευρά και έχω κάνει ένα εφέ εδώ και τον παρομοιάζω με κάποιον που λέγεται Ιούλιος Κέσαρας. Ο Ιούλιος Κέσαρας, θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, ήταν entrepreneur, ήταν επιχειρηματίας κι αυτός. Για πολλά χρόνια ζούσε με δανεικά από τους φίλους του. Νομίζω ο Κράσος ήταν ένας πλούσιος Ρωμαίος που τον χρηματοδοτούσε. Και κάποια στιγμή για να μπει στη σύγκλη του έπρεπε να βρει πολλά χρήματα. Και τι αποφάσισε? Να κάνει επίθεση στη Γαλατία. Οπότε με το εμπόριο των δούλων, το χρυσό και τις πρώτες ύλες, απέκτησε όντως οικονομικό υπόβαθρο και σταδιακά, φτιάχνοντας πρώτα την Τριανδρία με τον Κράσο και τον Πομπείο, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Κέσαρας. Αλλά μετεξελίχθηκε σε τύρανο. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μας δίνει η ιστορία. Επίσης, συστήνω σε όλους τους θεατές μας να δουν το έργο του Σέξπιρ Ιούλιος Κέσαρας, γιατί κάποια στιγμή ο Βρούτος με τον Κάσιο τον δολοφονούν και έχει και ελληνικό περιεχόμενο, γιατί γίνεται μια μεγάλη μάχη στους Φιλίππους, στη Μακεδονία, όπου ιτάται ο Κάσιος με τον Βρούτο από τον Αντώνιο, το Φερέλπιο Αντώνιο, και φυσικά ακούγεται η περίφημη ρίση, νομίζω ο Βρούτος προς τον Κάσιο, γιατί ο Κάσιος ρίχνει το βάρος στα αστέρια και του λέει ο Βρούτος: Κάσι, δεν είναι τα αστέρια, το λάθος είναι δικό μας. Άρα φιλοσοφήσαμε λιγάκι, αλλά η ουσία είναι ότι προσέξτε, όταν μαζεύετε το χρήμα σε λίγους που πιθανότατα να μην έχουν τη σοφία ηγετών, αλλά να έχουν την εικόνα του τρανσανθρώπου, όπως οι φίλοι του, γιατί είναι φίλοι όλοι αυτοί, ο Σαμ Άλτμαν και ο κύριος που ανέφερα πριν, τότε πιθανότατα να μετασχηματιστούν σε Ιούλη Κέσαρη. Και γι' αυτό ρωτάω, ο Κίβης ερήφθη για τον επόμενο Ιούλιο Κέσαρα?
1: Έχω όμως μια ερώτηση εδώ. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα συστήματα είναι μια οντότητα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, που δεν λογοδοτεί. Δεν λογοδοτεί πουθενά. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Δηλαδή η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί στα δημιουργήματα του κάθε κυρίου Elon Musk, και τα δημιουργήματα είναι κάποιες οντότητες που δεν λογοδοτούν, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές των κοινωνιών?
0: Σήμερα δεν λογοδοτούν. Να σας ενημερώσω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Χαβιέ Μιλέ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, εισάγει νομοσχέδιο όπου μπορούν να ιδρυθούν εταιρείες από agents AI, δηλαδή από πράκτορες AI, από μη φυσικά πρόσωπα. Άρα αυτά τα φυσικά πρόσωπα, φανταστείτε ένα σενάριο, ιδρύουν μια εταιρεία και έχουν ένα εμπόριο. Επίσης, επειδή πάει καλά το εμπόριό τους, επεκτείνονται και κάνουν τα ρομποτάκια χρηματιστηριακές επενδύσεις. Και επειδή είναι πολύ καλά και έξυπνα, βγάζουν πολλά δισεκατομμύρια. Και με αυτά τα δισεκατομμύρια εξαγοράζουν τον Elon Trump, τον Elon Musk, εξαγοράζουν όλες τις κυβερνήσεις, και τελικά αυτός ο νόμος γίνεται νόμος όλων των κρατών της ανθρωπότητας. Και τελικά βγάζουν και έναν υποψήφιο πράκτορα AI. Τελικά μπορούν ή δεν μπορούν? Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, αν θυμάστε κύριε Σαχίνη, πριν από 2 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, ήρθαμε το μεγάλο διακύβευμα, την αλήθεια και τη σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια. Κάναμε μια ωραία 2ωρη εκπομπή. Στην επόμενη μας φιλοσοφική συζήτηση είχαμε ένα άλλο διακύβευμα, την καινοτομία και την κοινωνία, προς όφελος της κοινωνίας. Δηλαδή είπαμε, προσέξτε, είναι κρίσιμες οι εποχές, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κοινωνικό μοντέλο για να ανταπεξέλθουμε στη νέα επανάσταση της ψηφιακής και της τεχνικής νοημοσύνης. Και τώρα έχουμε ένα νέο διακύβευμα, το πιο σημαντικό για μένα. Θέλουμε την ελευθερία των ανθρώπων ή θα μείνουμε στη συλλογική μας απάθεια? Και δεν μπορούσα στην ελευθερία να μην αναφέρω τον Κασαντζάκη, το οποίο ξέρετε είναι ένα μικρό τμήμα από την ασκητική, και δεν μπορούσαμε προφανώς να μην το κάνουμε στην Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, που ό,τι και να λέμε, η Κρήτη έχει ένα φιλελεύθερο, ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να τονίσω και να είμαι απόλυτος. Ιστορικά το νησί της Κρήτης πολέμησε τους Ναζί περισσότερο από ολόκληρα κράτη όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, να μην πω και η Γαλλία, μαζί. Δηλαδή ολόκληρα κράτη παραδόθηκαν στους Ναζί, η Κρήτη όμως με το ελεύθερο, το φιλελεύθερο πνεύμα ανταπεξήλθε.
1: Άρα εδώ ανοίγεται ένα πεδίο. Καταρχάς έχουμε πλέον χαρακτηριστικά τεχνοθεολογίας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κύριοι μαζί με τους οργανισμούς τους οποίους έχουν χιλιάδες υπαλλήλους, εξειδικευμένους, αν θέλετε την τεχνολογική ελίτ, καλοπληρωμένους, λειτουργούν με όρους, πιστεύετε, τεχνοθεολογίας, ή είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τελικά, ακριβώς γιατί άλλες δυνάμεις ιτώνται κατά κράτος στο πεδίο της οικονομίας από αυτούς τους τεχνοκολοσσούς?
0: Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεχνοθεολογία, και θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα, αν και έχω προετοιμάσει και slide για να δείξουμε πόσο ελεύθερη είναι η κοινωνία μας, ο πλανήτης μας.
1: Δείξτε το, δείξτε το.
0: Αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν πειράζει, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Όντως υπάρχει ολόκληρη θεωρία πίσω από την τεχνολογία, και κυρίως πώς η τεχνολογία μπορεί να πείσει τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν σε αυτό την ενότητα που λέγεται τεχνολογία και τη μηχανική της πυθούς. Οπότε, αν μπορούσε να δείξει ο σκηνοθέτης μας κάποιους ιδεολόγους της κοινωνικής μηχανικής και της πυθούς. Θα ήθελα οι θεατές μας σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτά τα ονόματα. Ο Σκίνερ είναι ο εισηγητής, αυτό που λέγεται operant conditioning, δηλαδή σου δείχνει ότι μαθαίνεις και αντιδράς με βάση ποινές ή ενθάρρυνση που έρχεται απ' έξω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ξέρει κάποιος που έχει ένα γιγαντιαίο εργαλείο όπως το Facebook ή το Instagram, ότι εγώ πρέπει να δώσω κάποιες ποινές, κάποια benefit ή κάποια ενθάρρυνση στο χρήστη για να συνεχίσει. Ένα άλλο όνομα είναι ο Μπερνέ, ο οποίος για όσους ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις είναι αυτός που εισήγαγε την έννοια και κυρίως τη στρατηγική στην επικοινωνία και τη διαίρεση του κόσμου σε ομάδες. Και θα αναφέρω και έναν σύγχρονο, τον BJ Fogg, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο Stanford. Προσέξτε, είχε ένα περίφημο εργαλείο που λεγόταν Persuative Technology, δηλαδή το εργαστήριο της πυθούς, το οποίο μετά το μετονόμασε σε Behavior. Από το εργαστήριό του βγήκαν μεγάλα μυαλά που ουσιαστικά σχεδίασαν τις εφαρμογές που έχουμε στα χέρια μας. Από αυτό το εργαστήριο βγήκε η δημιουργή του Instagram, πάρα πολλοί που δουλεύουν στο Google, στο Facebook. Αν βλέπετε κινήσεις, για παράδειγμα το Infinite Scroll, το Notification, σε διάφορες εφαρμογές, αυτά έχουν προκύψει από μελέτη της συμπεριφοράς. Και θα ήθελα λίγο, επειδή...
1: Βάλατε και Μπρεζίνσκι.
0: Ναι, πάντα μου αρέσει να συνδυάζω την κοινωνία, την τεχνολογία και την γεωστρατηγική, και βάζω τον Μπρεζίνσκι διότι για μένα είναι μια ιδιοφυΐα και θα σας το αποδείξω, διότι από το 1970 με αυτό το βιβλίο, προσέξτε τον τίτλο, Μεταξύ δύο εποχών, ο ρόλος της Αμερικής στην εποχή της τεχνοτρονικής. Το ξέρατε αυτό το βιβλίο?
1: Το βιβλίο το ήξερα.
0: Ο Μπρεζίνσκι είναι μια μεγάλη μορφή, δεν βγαίνουν τόσο μεγάλες στρατηγικές μορφές, ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το μεγάλο σκακιστή, το Grand Chessboard, ήταν σύμβουλος προέδρων. Μαζί με τον David Rockefeller ιδρύσανε το Trilateral Commission, Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία. Και προσέξτε τώρα σε αυτό το βιβλίο του, ο άνθρωπος 55 χρόνια πριν τι αναφέρει. Βρήκα μάλιστα στη σελίδα 97. Εισάγει την έννοια της τεχνοτρονικής, δηλαδή η τεχνολογία θα κυριαρχήσει με αιχμή του δόλατος στην Αμερική. Είναι φιλοαμερικάνος προφανώς. Και τι μας λέει, ότι προσέξτε, μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση στην Αμερική υπάρχει. Woke agenda, η αιώνια ταξική διαφορά, η ανάδυση μιας χαρισματικής προσωπικότητας. Μπορεί να είναι ο Τραμπ, μπορεί κάποιος άλλος. Και η εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την απόκτηση εμπιστοσύνης. Τότε τα έλεγε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ τα λέω τώρα social media. Θα αποτελούσαν τα σκαλοπάτια για τη σταδιακή μεταμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια έντονα ελεγχόμενη κοινωνία. Με διαφορετικούς τρόπους, τόσο ο δογματικός όσο και ο συντηρητικός, ίσως να έβρισκαν τους πειρασμούς που ενυπάρχουν στις νέες τεχνικές κοινωνικού ελέγχου, υπερβολικά δύσκολους για να τους αντισταθούν. Ουσιαστικά μας λέει 55 χρόνια πριν ότι στην τεχνοτρονική εποχή αυτό που περιέγραψα, λόγω παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, μία ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μαζικό έλεγχο.
1: Άρα να κάμψει και τις όποιες αντιρρήσεις, αντιστάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και συνεχίζω, δεν ξέρω αν θα κουράσω, εγώ θα ήθελα να το πω όμως, γιατί πρέπει σιγά σιγά οι ακροατές να μην βλέπουν μόνο πώς να μαγειρεύουν ή ποια ταξίδια να κάνουν. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουν και να δουν σε τι κρίσιμες εποχές ζούμε. Αυτός λοιπόν έχει δύο επιλογές, δύο ages. Είτε θα πάει προς το καλό, αυτή η τεχνοτρονική εποχή, προς το κακό. Προς το καλό, το πάω πολύ γρήγορα, θα υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη, ροές πληροφορίες, ενότητα στους πολιτισμούς, πέρα από κάθε έθνος, και μια παγκόσμια συνείδηση. Αν πάει όμως κάτι στραβά, τι γίνεται? Προσέξτε, ισχυρίζεται ότι θα υπάρχουν τεχνοκρατικές ελίτ που αποκτούν ισχύ μέσω ελέγχου αλγορίθμου και επιστημονικής δίκευσης. Αυτά τα λέει 55 χρόνια πριν. Μαζική χειραγώγηση. Ναι. Διάβρωση του έθνους κράτους. Κοινωνικός κατακερματισμός. Άρα αποδυναμώνονται οι ομάδες. Παθητικοί πληθυσμοί εξαρτημένοι από κεντρικά συστήματα. Αυταρχική τεχνοκρατία που κάνει δυνατή τη διακυβέρνηση από ειδικούς, όχι από δημοκρατική συνένεση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η τεχνοκρονική εποχή. Και ρωτώ ευθέως και εσάς και τους θεατές, προς ποιο μέρος της ζυγαριάς βρισκόμαστε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στο σκοτεινό κόκκινο που έχω φτιάξει? Βλέπετε να υπάρχει συνεργασία? Ξεκίνησε από συνεργασία. Υπάρχει διαίρεση. Βλέπετε να υπάρχουν σοφοί ηγέτες που να βοηθούν τις ενότητες των λαών? Αντιθέτως, διακυβερνήσεις από ειδικούς και όχι από δημοκρατική συνένεση. Τώρα, θα αναφέρω λίγο και τον Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ιδεολόγος αυτού του φιλελεύθερου κομμουνιστικού καπιταλισμού. Εισάγω καινούριο όρο, γιατί δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερος και να υποστηρίζεις ότι θα επενδύσεις μόνο σε μονοπόλια καπιταλιστικά. Έχει γράψει το περίφημο βιβλίο 01, που είναι εντολές προς entrepreneurs, προς επιχειρηματίες, και κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο ειδών μυστικά. Τα μυστικά της φύσης και τα μυστικά για τους ανθρώπους. Σωστό. Αν βρεις ένα μυστικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια επιλογή, όπως λέει ο Φάουστο Βάγκνερ. Όσοι λίγοι γνώριζαν τι μπορεί να μάθει κανείς, και ήταν αρκετά ανόητοι ώστε να δείξουν γνημνή την καρδιά τους, να φανερώσουν τα αισθήματά τους στο πλήθος από κάτω, η ανθρωπότητα πάντα τους σταύρωνε και τους έκαιγε. Και συνεχίζει. Οι καλύτεροι επιχειρηματίες το γνωρίζουν. Κάθε σπουδαία επιχείρηση χτίζεται γύρω από ένα μυστικό που παραμένει κρυφό από τον έξω κόσμο. Δηλαδή θέλει να φτιάξει μια κρυφή κοινωνία τρανσανθρωπισμού. Μια μεγάλη εταιρεία είναι μια συνωμοσία για να αλλάξει τον κόσμο. Όταν μοιράζεσαι το μυστικό σου, ο αποδέκτης γίνεται συνεργός. Άρα θεωρεί την εταιρεία ότι έχει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μυστικό. Είναι μια συνωμοσία. Μεταξύ ποιον άραγε? Και έρχομαι σιγά σιγά να κάνουμε, να χαρτογραφήσουμε αυτό που με ρωτήσατε. Την τεχνοθεολογία.
1: Πριν τη χαρτογραφήσετε, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή. Ο χρόνος φεύγει νερό, αλλά παρακολουθώ και εγώ και φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ανάλυση σας απόψε. Σπέβδω να πω ότι θα πάμε και σε πιο πεζά ζητήματα και της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά με έναν τρόπο μας δείχνετε τη μεγάλη εικόνα αυτού που εσείς εκτιμάτε ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα σήμερα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Σας είχα διακόψει πάνω που πήγατε να δείξετε μερικά πρόσωπα όταν σας ρώτησα για το αν μιλάμε για τεχνοθεολογία πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τους έχουμε χαρτογραφήσει, είναι γνωστοί. Ο Πίτερ Τιλ είναι ο πρώτος. Θεωρώ ότι είναι ο ηθήνος νους πίσω αυτή την τεχνοθεολογία. Και υπάρχουν άλλοι δύο φίλοι του, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάκς, η οποία αυτή ήταν στην ομάδα που έφτιαξε το PayPal και αυτοποκαλούνται The PayPal Mafia. Να ενημερώσω ότι και οι δύο ακριανοί, ο Elon Musk και ο David Sachs, έχουν καταγωγή από την Νότια Αφρική, μετανάστες στην Αμερική. Ο Peter Thiel έχει γερμανική καταγωγή. Και οι τρεις γνωρίζουν τον αντιπρόεδρο, τον είπα. Μάλιστα, δούλευε πριν στην εταιρεία επενδύσεων του Peter Thiel, ο οποίος προφανώς είναι ο αντιπρόεδρος με πρόεδρο
1: τον
0: περίφημο Τραμπ. Τώρα, ο Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της OpenAI, έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Peter Thiel και με τον Elon Musk. Με τον Elon Musk μάλιστα τώρα δεν έχουν καλές σχέσεις. Μαζί ξεκινήσανε το OpenAI. Ο Elon Musk θεώρησε ότι πήρε το σταυρό δρόμο ο Άλτμαν, οπότε διαχώρισαν τα τσανάκια τους. Ο Mark Zuckerberg είναι το παιδί του Peter Thiel, γιατί είναι ο πρώτος που επένδυσε, $500,000 ήταν η πρώτη επένδυση. Και αυτός είναι ο Alex Karp, πολύ φίλος με τους προηγούμενους, ειδικά με τον Peter Thiel, και είναι ο ιδρυτής της Palantir. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Palantir. Νομίζω είναι πια γνωστή η Palantir. Κάνει το software ελέγχου όλων των πολεμικών συστημάτων και της ομογενοποίησης των οπλικών συστημάτων, τον είπα.
1: Η Palantir είναι αυτή που πρόσφατα είδαμε ένα απόσπασμα από ένα εσωτερικό βιβλίο που έχει για το πώς πια δεν χρειάζεται να διοικηθεί από τίποτα άλλο. Εμείς μπορούμε να διοικήσουμε τον κόσμο και να αποδώσουμε τα καλά στην υπερδύναμη των ΗΠΑ, αλλά το κουμάντο εμείς. Ναι. Αφήστε θεσμούς, αφήστε εδώ, εμείς.
0: Εμείς και το software μας με αρκετά ακριβό software, έτσι. Γύρω από το Department of Defense και αυτός είναι ο Larry Ellison. Είναι ο ιδρυτής της Oracle, είναι μια μυστήρια περίπτωση. Ήταν από τους πρώτους που είχε συμβόλαιο με το Department of Defense της Αμερικής για την περίφημη βάση δεδομένων του, την Oracle, η οποία στην αρχή δεν δούλευε. Και παρόλα αυτά συνέχιζε να είχε contracts και με το Defense έχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες cloud. Ναι. Το λέω αυτό για να μην παραξενεύονται οι άνθρωποι. Όταν χρησιμοποιούν τα αμερικάνικα προϊόντα του cloud, ανά πάσα στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να δει τα στοιχεία τους. Και είναι η Amazon με τον Jeff Bezos, είναι η Microsoft και οι δύο ιδρυτές της Google. Αυτή λοιπόν είναι η πηγή, η καρδιά της τεχνοθεολογίας.
1: Φοβερό.
0: Τώρα, συνεχίζοντας...
1: Κράτησα και αυτό που είπατε. Οτιδήποτε αμερικανικής κατασκευής, προέλευσης, που έχει σχέση με τα cloud, μην απορείτε, διότι ανά πάσα στιγμή επικαλούμενοι οποιοδήποτε λόγο εθνικής ασφάλειας,
0: ναι.
1: Μάλιστα, το cloud σας, το συνεφάκι σας μπορεί να κατέβει στα δικά τους αρχεία.
0: Ναι, τόσο και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο cloud είναι πάρα πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.
1: Και του ελληνικού.
0: Πάρα πολλά cloud δίνουν, εναποθέτουν στοιχεία των πολιτών τους στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρουμε από ελληνική ιστορία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάς έχει παραδοθεί στο δυτικό τομέα, είτε Άγγλοι είτε Αμερικάνοι, άρα δεν χρειαζόταν το cloud να μας αποδείξει ότι έχει εξαρτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γρήγορα, μια που μιλάμε για ελευθερία, πάμε να δούμε. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερίες στο πλανήτη μας. Φαντάζομαι μοιράζεται η οθόνη μου, οπότε εδώ έχω μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι δημοκρατία από το IDEA, το International Institute για τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε τι ωραία τα διαιρεί, θα ήθελα να το δουν και να το αποθηκεύσουν οι θεατές μας. Και πάμε να δούμε πού υπάρχει δημοκρατία σε αυτό τον έρμο τον πλανήτη. Μόνο 6,6% είναι αυτό που λέμε πλήρες δημοκρατίες, ενώ το υπόλοιπο είναι ημιτελείς δημοκρατίες, μη δημοκρατίες, τυραννίες. Και έχω αυτό τον πίνακα όπου μας λέει πρακτικά ποιες είναι οι λίγες δημοκρατίες με ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελευθερία λόγου. Και προσέξτε, είπα, δεν είναι και τόσο δημοκρατία, είναι λίγο λατωματική και είναι λογικό γιατί τα κόμματα παίρνουν πολλά χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα πόσο ελεύθερα και φιλελεύθερα είναι. Να αναφέρω Πακιστάν, Ιγυρία, Τουρκία που είναι υβριδικά καθεστώτα, Κίνα, Ρωσία και Ιράν είναι αυταρχικά καθεστώτα. Και όσο περνάει ο καιρός, από το 1980 έως το 2020, φαίνεται μεγαλύτερο ποσοστό χωρών οδεύουν προς την απολυταρχία και λιγότερα οδεύουν προς τη δημοκρατία. Παρόλο που έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα για την ελεύθερη έκφραση. Ελευθερία τύπου. Λιγότερο από το 1% του πλανήτη χέρι ελευθερίας τύπου. Αυτά είναι επίσημα δεδομένα από Reporters Without Frontiers. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Και η χώρα μας, η Ελλάς, είναι στην 86η θέση. Κάνει παρέα με τη Μογγολία, το Νεπάλ, την Παραγουάη, την Αλβανία. Έτσι, στις ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και δυστυχώς έχουμε βγει στα μανταλάκια, διότι ακόμα και τα Human Rights Watch πέρυσι είχε τίτλο From Bad to Worse. Κράτος δικαίου, πού βρισκόμαστε? Όσο πιο πράσινο είναι έχουμε κράτος δικαίου, δυστυχώς η πλειοψηφία είναι μακριά από το πράσινο και μόνο 12,8% από τον παγκόσμιο πληθυσμό έχει κράτος δικαίου. Προπορεύονται οι σκανδιναβικές χώρες, τρίτοκοσμικές χώρες με τη Βενεζουέλα τελευταία και η Ελλάδα στην 48η θέση στο κράτος δικαίου, κάτω από το Μαυρίκιο και πάνω από την Γρενάδα. Και αθρηστικά δείτε τελικά ότι μάλλον η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, το κράτος δικαίου είναι σπάνια σε αυτόν τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου ζει κάτω από δύσκολες, αυταρχικές, απολυταρχικές και απολυταρχικά καθεστώτα. Οικονομική ελευθερία υπάρχει. Ξέρετε, γιατί ζούμε στον καπιταλισμό και θα έλεγε κάποιος, πολύ ωραία όλα αυτά, Φεντέρικο, δεν χρειάζεται να έχεις και πολλές δημοκρατίες. Τι κράτος δικαίου, τι ελευθερία τύπου. Έχεις ελευθερία οικονομική. Λοιπόν, σας ενημερώνω και ενημερώνω και τους θεατές μας ότι αυτές οι εταιρείες, τα ονόματά τους είναι εδώ, έψαξα και τα βρήκα, διαχειρίζονται το 42% του συνόλου των κεφαλαίων. Άρα πρακτικά αυτές έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα κινούν το χρήμα και είναι μέτοχοι σε εταιρείες όλων των ειδών. Μεγάλες επικοινωνιακές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων, μεταφορών, πετρελαίων. Άρα να έχετε στο μυαλό σας ότι η οικονομική ελευθερία έχουν αυτές οι εταιρείες. Δεν έχει ο απλός πολίτης. Και θα βάλω άλλη μία παράμετρο, γιατί ο κύριος Τραμπ πρακτικά νομίζω ότι πιο πολύ ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά του και μάλλον πριν πει κάτι ή αποφασίσει κάτι συμβουλεύει τον οικονομολόγο του και μετά τη γεωστρατηγική των συμφέρων της χώρας του. Εδώ είναι το Trump Coin, το οποίο το εξέδωσε
1: λίγο πριν αναλάβει.
0: Λίγο πριν αναλάβει. Αν δείτε αυτή είναι η πορεία του, δηλαδή όταν ανέλαβε έφτασε στην τιμή των 44 δολαρίων και τώρα βρίσκεται γύρω στα 2 δολάρια, δηλαδή έχει χάσει περίπου το 92%. Να ξεκινήσουμε από ότι είναι αδιανόητο για το δικό μου μυαλό τουλάχιστον να υπάρχει πρόεδρος εκλεγμένος μιας δημοκρατίας ο οποίος να σορτάρει με το όνομά του την αξία.
1: Το νόμισμα, μάλιστα.
0: Βέβαια, μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί εμέσως, πλην σαφώς, να δωροδοκίσει κάποιους. Δεν αποκλείεται κάποιες μέρες πριν να είπε στο φίλο του τον Πούτιν, που είναι φιλαράκια και είναι της ίδιας συνωμοταξίας, ξέρεις, αγαπητέ, δεν αγοράζεις λίγο από το νόμισμά μου, έτσι κι αλλιώς θα το σορτάρω, θα πάει στο Θεό και μετά θα πέσει, θα σου πω πότε θα το πουλήσεις και αν χρειαστεί κάνουμε μετά κάποια deals στην Αλάσκα, στη Σιβηρία, θα τα βρούμε στην πορεία. Και δεν είχε μόνο το δικό του νόμισμα, είχε και το νόμισμα της Μελάνια. Άρα ουσιαστικά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ο Τραμπ και κάθε Τραμπ να χρηματοδοτεί όχι πια αντιπάλους αλλά συνέτερους άλλων κρατών για γεωστρατηγικές δράσεις. Επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει κάνει χιλιάδες πράξεις χρηματιστηριακές όλα αυτά τα 2 χρόνια που είναι στην εξουσία. Και είναι κλασικό πια ότι νομίζω οι χρηματιστές δεν κοιτάνε τις πραγματικές αξίες αλλά τα λόγια και το tweeting του Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά πριν αγοράσει πετρέλαιο, κοιτάζει ο Τραμπ τι λέει σήμερα. Θα κλείσουμε τα στερνά του νου ή
1: όχι. Άρα, αυτό το παιχνιδάκι Παρασκευή Δευτέρα να είναι η αποτύπωσή του.
0: Προφανώ. Συνεννοούταν να αγοράζει πετρέλαιο και αντιστοίχω έβγαζε τι ανακοινώσει.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λίγο την οικονομική ελευθερία, έχω πίνακα με το ανώτατο όριο συναλλαγή σε μετρητά. Και φαίνεται μια χώρα που λέγεται Ελλάς. Έχει το αυστηρότερο όριο 500 ευρώ μόνο για αγορές με μετρητά. Οι υπόλοιπες έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Θα δώσω και το παράδειγμα της Ελβετίας που έχει πολύ μεγάλο και πρόσφατα έγινε δημοψήφισμα στην Ελβετία αν οι Ελβετοί θα ήθελαν να καταργηθούν τα μετρητά ή όχι. Η απάντηση ήταν όχι σε καμία περίπτωση κατάργηση.
1: Σε μια κοινωνία που τα ψηφιακά τα παίζει τα δάχτυλα, έτσι.
0: Ναι, είναι πρωτοπόροι. Στο bitcoin, στο blockchain, παρόλα αυτά θέλουν τα μετρητά. Θεωρούν ότι κομμάτι της προσωπικής τους ελευθερίας είναι εγώ να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα τι αγόρασε και πότε το αγόρασε.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, αυτό δεν έχει σχέση και με αυτή την ανάπτυξη των αυτόνομων κακόβουλων πια συστημάτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή τα περίφημα ηλεκτρονικά σκουλίκια, δηλαδή ο Ελβετός μπορεί να σκέφτηκε ότι αύριο το πρωί μπορεί να μπλοκαριστούν τα πάντα από το χρήμα μέχρι τις υπηρεσίες υγείας.
0: Προφανώς.
1: Και σου λέει γύρευε τη δουλειά σου να έχω και μετρητό απάνω μου για να μπορώ να λειτουργήσω. Γιατί πια ακούω και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι αυτά τα συστήματα μπαίνουν σιγά σιγά με γρήγορους ρυθμούς στο παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά, κύριε Σαχίν, και ανοίγουμε τώρα το κεφάλαιο επιτηρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να δείξει η σκηνοθέτης μας την πρώτη εικόνα για τις επιτηρήσεις. Δεν είναι τυπογραφικό ή φωτογραφικό λάθος. Μια που μιλάμε για ελευθερία, δεν μπορούσα να μην φέρω την ελευθερία που μας έφερε το εμβόλιο COVID. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μια πραγματική διαφήμιση στην Αυστραλία, όπου παραμύθιζαν τον κόσμο να κάνουν το εμβόλιο COVID για να αποκτήσουν την ελευθερία. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για πολλούς λόγους. Άκουγα κυρίως τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, αλλά όταν είδα ότι η ελευθερία συνδέεται με ένα προϊόν που έχει δοκιμαστεί 3 με 6 μήνες, επειδή εγώ δίνω αξία στις λέξεις φιλία, ελευθερία, αγάπη, κατάλαβα ότι είναι ένα marketing ώστε να διοχετευθεί αυτό το προϊόν. Προχωράμε λοιπόν. Θα δούμε τις επιτηρήσεις σε όλες αυτές τις σφαίρες, οι οποίοι είναι λίγο ομόκεντροι ή παράκεντροι κύκλοι. Προσπάθησα λίγο να τα κάνω εκλαϊκευμένα για να καταλάβουν οι θεατές μας, όχι μόνο η απόψη αλλά και του μέλλοντος, ότι η τεχνολογία μπορεί να ελέγξει όλη τη σφαίρα της ύπαρξής μας, από τη βιολογική, φυσική, κοινωνική, οικονομική και γεωστρατηγική διάσταση της ζωής μας. Βιολογική. Ποιος είσαι, τι σκέφτεσαι. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχουν. Μπορείτε να τα σημειώνετε. Βιομετρική αναγνώριση προσώπου. Όλα αυτά, να ξέρετε, όλα όσα θα πούμε, μπορούν να μπουν σε μία βάση δεδομένων και με ένα κωδικό που θα από πίσω θα έχει το όνομα Γιώργος Σαχίνης, να έχουμε πλήρη στοιχεία του αγαπητού Γιώργου Σαχίνη. Αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνή, DNA, βιομετρικά ψηφιακά διαβατήρια, πιστοποιητικά υγείας, τα διαβάζω, εμφυτεύματα RFID, να ξέρετε, στη Σουηδία,
1: ναι,
0: υπήρχε κάποια στιγμή η μόδα.
1: Πιλωτικά, μάλιστα.
0: Πιλωτικά, να εμφυτεύσουμε μέσα στο υποδόρια τέτοια συστήματα, ώστε να ανοίγει η πόρτα μας, να πληρώνουμε κάποια μικρά ποσά. Ξέρετε, οι Σουηδοί και κάποιοι έχουν εντύπωση ότι για όλα τελικά χρειάζεται αυτοματισμός και να μην αυτενεργήσουμε, να μην σκεφτούμε. Όσο περισσότερα τέτοια βάζουμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ επιρρεπείς είμαστε να γίνουμε εξαρτήματα ενός συστήματος.
1: Έως γενετικές βάσεις δεδομένων.
0: Ναι.
1: Φοβερό, και εγκεφαλικές.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Τώρα, θα ήθελα λίγο να δώσουμε έμφαση. Brain Computer Interface. Neuralink, από πίσω είναι πάλι ο φίλος μας, ο Elon Musk, το έχουμε δείξει. Υπάρχει δυνατότητα σε πρωτόλιο στάδιο εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν με ψηφιακές οντότητες και να κινείται χέρι, να κινούμε κάποια άλλα όργανα, αλλά ταυτόχρονα...
1: Για καλό σκοπό, σου λέει. Θα πείτε
0: να
1: όχι,
0: ξέρετε,
1: σε κάποιον που έχει προβλήματα εγκεφαλικής λειτουργίας. Θα πείτε όχι, θα σας πει κάποιος.
0: Δεν θα πω όχι, θα την κάνουμε τη συζήτηση κι αλλιώς. Απλά ποιος είναι αυτός που κινεί το μηχάνημα, γιατί αυτός, αν είναι ο κύριος Σαμ Άλτμαν, θα πω όχι. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα ζητήσει πληροφορία από τον εγκέφαλό μου και θα το μεταλαμπαδεύσει κάπου αλλού. Φυσική διάσταση. Πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Τα κινητά τηλέφωνα θα δούμε στην πορεία. Προφανώς GPS tracking, νομίζω πια ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος σε όλα αυτά. Βάζω και τα έξυπνα οχήματα. Ίσως είμαι πια μιας κάποιας ηλικίας, προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, το full manual, το μηχανικό αυτοκίνητο με τις 5-6 ταχύτητες. Μάλιστα, εγώ έχω τύχει να οδηγήσω και όταν ο Λευγιάς ήταν στο τιμόνι. Παρά αυτά τα έξυπνα οχήματα, γιατί καταρχήν, αν χαλάσουν, θέλεις μια περιουσία να τα φτιάξεις. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, επειδή ασχολούμαι πληροφορική, δεν έχω εμπιστοσύνη που θα με πάνε. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Σαχίνη, μπορεί να πέσει σε μια λίμνη της Ζηρίχης, αυτό το έξυπνο όχημα, γιατί κάποιος έκανε ένα εσκεμμένο λάθος, γιατί εγώ είχα πει όλα αυτά τα πράγματα στην εκπομπή. Ενώ καλύτερα να έχω τον έλεγχο στο τιμόνι. Δεν έγινε και τίποτα, να κουραστώ λίγο παραπάνω, να αλλάξω ταχύτητα. Και στις επιτηρήσεις λοιπόν θα ήθελα να δείξουμε 4-5 βίντεο. Είναι πολύ σύντομα, αλλά είναι εξαιρετικά κατατοπιστικά και νομίζω έχουν και μια ιστορική αναμνηστική παράμετρο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό εδώ. Εδώ είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο του COVID.
1: Της πανδημίας, ε?
0: Όπου αναγνώριζε, προσέξτε, ποια άτομα έχουν μάσκα και όχι. Έτσι. Τώρα που τα βλέπουμε νομίζω γελάμε. Ας πούμε αυτός ο κύριος με το κόκκινο κουτάκι δεν έχει. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα τιμολόγησης από πίσω που λέει εσύ αγαπητέ με το ID 1235 γιατί δεν φορούσες μάσκα. Γιατί δεν φορούσες αυτό το προϊόν. Συνεχίζω ότι μια παραλλαγή του χρησιμοποιείται για να βλέπουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν υπάλληλοι στο γραφείο με τα ονοματεπώνυμά τους, ώρα ακριβώς, τι έκαναν, το κούρεμά τους κτλ. Και εδώ ένα άλλο βίντεο, πάλι στην περίφημη εποχή COVID, που σε πραγματικό χρόνο μελετάει την απόσταση. Κοιτάξτε, τα κόκκινα, τα άτομα που είναι κόκκινα, δεν έπρεπε να είναι τόσο κοντά και ας είναι μια αγαπημένη οικογένεια, έτσι. Βάζει μια παράμετρος, απόσταση πρέπει να είναι 1,5-2 μέτρα και κοκκινίζει ότι... Και ίσως αν έχεις δώσει και την κάρτα σου, να σου χρεώνει την κάρτα, γιατί ήσουν 2,2 εκατοστά μακριά από αυτόν. Καταλαβαίνετε. Για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Αυτό βέβαια έχει και μια θετική παράμετρο. Προσέξτε, επειδή είμαστε σε εποχή Μουντιάλ, εδώ βλέπουμε τη ζώνη του Μαρόκο σε σχέση με τη Βραζιλία. Το Μαρόκο το πήγε πολύ καλά και για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, εδώ είναι μια 4-4-2 ζώνη. Κοιτάξτε τι αρμονικά ωραία οι παίκτες του Μαρόκο εφάρμοσαν τη ζώνη. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θετική χρήση της κάμερας. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Έχουμε ένα drone στην Κορέα, που σταματάω λιγάκι, όπου καταλαβαίνει, εκτός από να μετράει πόσοι είναι εδώ, καταλαβαίνει ποιος είναι, του βάζει ένα ID και τι κάνει. Και ο λόγος που το κάνει, γιατί μετά θα στείλει, θα πετάξει κάποια κομφέτι, είναι για ένα εμπορικό ρόλο, αλλά θα μπορούσε να είναι πάλι για βαθμονόμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και του καθοσπρεπισμού μιας κοινωνίας.
1: Δεν πρέπει να είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα θα μπορούσε να είναι. Και διαλέγεται ήπιους χαρακτηρισμούς. Τα πάντα θα μπορούσε να είναι.
0: Προφανώς. Εγώ το αφήνω στη φαντασία των ανθρώπων. Απλά τους ενημερώνω ότι η τεχνολογία υπάρχει. Και θα δούμε και ένα παράδειγμα. Και εδώ πάλι κίνηση σε εσωτερικό χώρο. Οι άνθρωποι παίρνουν έναν αριθμό, άμα δείτε ID 33, ID 10 και κινούνται. Άρα, χωρικά, φυσικά, έχουμε αυτό το βραχιολάκι που μας ακολουθεί. Το ερώτημα είναι αν το θέλουμε ή όχι. Συνεχίζω με τις μορφές επιτηρήσεων. Αυτό το πούμε μετά. Αλλά ας το πούμε τώρα. Δεν ξέρω, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε και μία μικρή εισαγωγή για τις εκλογές. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πάρκο. Έχουμε τον drone παρακολουθεί τους πάντες και κάποιοι έχουν φυτέψει αυτή τη συσκευή. Το International Mobile Subscriber Identity Catcher. Αυτό είναι μία εξομοίωση κεραίας επικοινωνιών που μπαίνει κάπου επίγεια και μπορεί να συλλάβει όλα τα κινητά που βρίσκονται εδώ. Χιλιάδες κινητά. Και θα σας πω ένα σενάριο. Έστω ότι εδώ είναι μια εκδήλωση ενός αλφα κόμματος. Άρα ο αντίπαλος ή κάποιος που θέλει να κάνει προπαγάνδα έχει τα κινητά όλων όσων βρέθηκαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Άρα έχει προσωπική πληροφορία κορυφαία του καθενός που μπορεί να τη διαχειριστεί προς όφελος κάποιον τρίτον εν αγνία του ιδιοκτήτη του κινητού. Βλέπετε, έχει μαζέψει δηλαδή σαν μελισσάκια όλα τα κινητά. Η συσκευή αυτή που λέτε.
1: Βάζετε ιδέες.
0: Θα το πούμε λίγο παρακάτω.
1: Είμαστε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Θα το πούμε
1: ο
0: λίγο.
1: Ένας θα μαζεύει τα μπελισάκια του άλλου και μετά του στέλνει μηνύματα. Σου είπε ψέμα το αρχηγός εκεί, εκεί, εκεί. Ναι, μάλιστα.
0: Και μπαίνει και Predator εκεί.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Εννοείται.
1: Και μπαίνει και Predator.
0: Βέβαια, όταν έχει τον αριθμό κινητού, μετά γη απειρή μειχθεί το. Θα τα δούμε στην πορεία. Κοινωνική επιτήρηση. Κύριε Σαχίνη, με ποιους συνδέεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, τι επιλέγετε. Εδώ την έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Κοινωνικά δίκτυα, messaging, λογοκρισία πλατφορμών. Προσέξτε τώρα, το έκανα κίτρινο γιατί θέλω να αναφέρω μια ιστορία που ίσως να μην είναι πολύ γνωστή. Το 2024 κατήγγειλε ο Elon Musk ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια κρυφή συνάντηση μαζί του και του ζήτησε να λογοκρίνει κάποιες ομάδες πολιτών για να μην υπάρχει πόλωση στα μηνύματα στην πλατφόρμα που διαθέτει. Ο Elon Musk αρνήθηκε και λίγες εβδομάδες μετά, λίγους μήνες μετά, του έδωσαν πρόστιμο νομίζω 124 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Elon Musk λέει ότι εγώ αρνήθηκα, αλλά σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν. Και όντως άλλες πλατφόρμες δεν πήραν πρόστιμο. Αν δέχτηκαν ή δέχτηκαν, ας το κρίνουν οι θεατές μας. Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό είναι το social scoring συστήματα στην Κίνα.
1: Τα οποία ήδη λειτουργούν. Ναι, ναι.

0: Θετικό, ξέρετε, έτσι, δεν
1: Προφανώς,
0: είναι...
1: μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι στους θεατές μας. Και μια που λέμε λογοκρισία πλατφορμών, να ενημερώσουμε ότι στην Αγγλία 30 συλλήψεις κάθε μέρα για μηνύματα σε social δίκτυα τα οποία δεν αρέσουν σε κάποιους. Από να βρίσω τον πρωθυπουργό, από το να κάνω σατυρικό σχόλιο για έναν υπουργό κτλ. 30 σύλληψεις την ημέρα στην Αγγλία. Και ερχόμαστε οικονομική επιτήρηση. Και σε αυτό είναι ενημερωμένοι οι χρήστες και οι θεατές μας. Θα ήθελα να το κρατήσουν. Προσπαθώ να το οργανώσω, επαναλαμβάνω, να τα κάνω εκλαϊκευμένα. Επιτήρηση στο ψηφιακό χρήμα, τα πορτοφόλια μας. CBDC, Central Bank Digital Currency. Το ευρώ πια να είναι ψηφιακό, έξυπνο ψηφιακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλούς λόγους κεντρικής κατεύθυνσης, για παράδειγμα έλλειψη προϊόντων, έλλειψη υπηρεσιών, θα μπορούσε μια τράπεζα να κατευθύνει ή να επιβάλλει την κατανάλωση κάποιων προϊόντων. Να απαγορεύσει την αγορά κάποιων προϊόντων. Για το καλό μας. Το θέλουμε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι γίνεται πριν προχωρήσουμε γεωστρατηγική. Όλες αυτές οι επιτηρήσεις έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Φαίνεται οι κυβερνήσεις δεν εμπιστεύονται τους πολίτες τους. Δηλαδή οι κυβερνήσεις τους ανατρέφουν, τους πηγαίνουν στα σχολεία, επενδύουν για την υγεία τους, αλλά φαίνεται δεν έχουν εμπιστοσύνη. Σαν να έχετε ένα παιδί που το μεγαλώνετε και το έχετε βάλει μια κάμερα παντού, 15 κινητά, γιατί μεγαλώσατε έναν άγνωστο σε εσάς άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Μόνο που αυτές οι κυβερνήσεις τις επιλέγουν οι πολίτες τους οποίους τελικά επιτηρούν. Ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δείξουμε και ένα βίντεο που είναι συγκλονιστικό για μένα, για το πώς κλέβεις iPhone και αγοράζεις προϊόν 10.000 δολαρίων χωρίς να τα κουμπίσεις, χωρίς να είσαι ο ιδιοκτήτης. Πάμε να το δούμε και θα καταλάβουμε. $10,000 from his locked iPhone.
2: Really hope it doesn't work. Really hope it doesn't work.
3: I'm gonna get you to put that phone down on top of this device.
2: Okay.
3: Just put it down there.
2: Just put it on like a. All right.
3: I feel like I'm a bit of a magician, but I'm like, I haven't changed anything, right?
2: Okay. Yeah.
3: It's still locked.
2: It's locked.
3: Nothing else.
2: Yeah.
3: This is just a regular payment terminal. Nothing weird about that.
2: Seen these.
3: We'll start with a little, like, maybe 100. No, maybe $5. Let's start with something like...
2: Five.
3: Start with five.
2: That sounds great. Yeah, $5.
3: Like, will we be able to get this out of your phone?
2: I hope not, but I kind of feel like you will. Let's see.
3: So, now I'm going to charge $5 on this device.
1: Εδώ είναι $5. Θα το επιταχύνω για να πάει στα $10,000.
2: Careful with that. Careful. Careful. That's a lot of zeros. Careful with that. Oh my god. Okay.
1: Προσέξτε.
3: Do you think it's possible firstly?
1: $10,000.
2: The credit, the limit on the card is above that. I don't know if Apple Pay will let you do that.
1: Ρωτάει, το Apple Pay θα μ' αφήσει.
3: The question is also, are you used to spending this amount of money on this card? You
2: know? Not from my phone. This is like a big screen activity.
1: Όχι, τηλεφωνώ μου αποκλείω. Και συνήθως δεν αγοράζω.
2: So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see it. Let's see if it works. Okay, I'm gonna do
1: it. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα γίνει αυτή η αγορά. Το 10.000.
3: Locked. Phone on this device.
1: Ας πάει το κινητό του κάπου. Έτσι.
2: On that device.
1: Δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε την τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Προσέξτε.
3: Start the script again.

0: Πάντα 10.000. Πάντα 10.000.
1: Έτσι απλά και ωραία. Η πραγματικότητα ήταν ότι υπήρχε μια προβληματική κατάσταση στην επικοινωνία Visa iPhone. Καμία από τις μεθόδους προστασίας του ιδιοκτήτη, δηλαδή το Face ID, το Touch κτλ. Δεν δούλεψαν και έγινε μια αγορά $10,000 εν άγνοια του ιδιοκτήτη του κινητού. Ωραία. Και πάμε στην τελευταία ενότητα που είναι η γεωστρατηγική. Πάλι αφήνω την κάρτα να τη δουν οι θεατές μας.

0: ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιοποιημένες εκλογές, που θα είναι το επόμενο μας θέμα. Και από την άλλη μεριά έχουμε κύβερνο πόλεμο, λογισμικό κατασκοπία spyware, που θα είναι οι επόμενες ενότητες μας. Δηλαδή από αυτά καταλαβαίνετε ότι σε παγκόσμια κλίμακα πια όλος ο πλανήτης που έχει ψηφιακή διάσταση καταχωρείται, ελέγχεται. Και θα δώσουμε τώρα έμφαση στις δύο πιο κρίσιμες, γιατί έχουν σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή ψηφιακές εκλογές και λογισμικό κατασκοπίας. Αν θέλετε προχωράμε κατευθείαν στις εκλογές, έτσι. Φαίνεται η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, έχει παράδοση νοθείας. Ισχυρίζομαι ότι με τα ψηφιακά συστήματα, όσο πιο ψηφιακά είναι, όσο απομακρυνόμαστε από το χαρτί και το σταυρό, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
1: Δηλαδή λέτε ότι δεν υφίσταται το αδιάβλητο με ισχυρά ηλεκτρονικά φίλτρα αδιαβλήτου, δεν υπάρχει αυτό?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Και μάλιστα θέλω να είμαι και καυστικός, κύριε Σαχίνη, και είναι η πρώτη μου σοβαρή παρέμβαση σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό administration. Από την εμπειρία μου στα Τέμπη δεν μπορώ να έχω καμία εμπιστοσύνη σε ό,τι έχει σχέση με διαφύλαξη ψηφιακών στοιχείων.
1: Κρατήστε.
0: Τελεία παύλα.
1: Κρατήστε το. Δεν είναι τελεία παύλα, είναι τελεία για διακοπή και επαναρχόμαστε ακριβώς με αυτό. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις με τον κύριο Φεντερίκο Καράσκο. Κοιτάξτε, θέλω να μείνουμε λιγάκι στις εκλογές. Θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο ότι η Γαλλική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε ανοιχτά μια εταιρεία τεχνολογίας και μάλιστα Ισραηλινών συμφερόντων, την Black Core, ότι παρενέβη στις σκοτσέζικες εκλογές, στις δημοτικές γαλλικές εκλογές, στις εκλογές στη Νέα Υόρκη και μια άλλη εταιρεία παρενέβη στην Αφρική, σε τρεις χώρες. Έρχεστε εσείς τώρα εδώ και μου λέτε, με βάση και την προτέρα κτηθήσα εμπειρία που αναλυτικά σε πολλές εκπομπές έχουμε δει τι έχει γίνει με τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα στα Τέμπη, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό κουβέρνο. Σας ρωτώ όμως, οι εκλογές δεν είναι αδιάβλητες με βάση τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και τους κωδικούς ισχυρούς θώρακες που ακούμε? Και θέλω να σας υπενθυμίσω, και το ξέρετε, ότι στην Ελλάδα τις εκλογές τις πραγματοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, για λογαριασμό του οποίου όμως λειτουργεί μία καθόλου αξιόπιστη, δεν έχει αφισβητηθεί μέχρι τώρα, μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Είναι η ιδιωτική εταιρεία αυτή που κάνει τις εκλογές και μάλιστα στην εποχή του τάμπλετ πια το έχουμε αναγάγει και σε χρόνο ρεκόρ το αποτέλεσμα. Και εσείς μου λέτε δεν είναι αδιάβλητες?
0: Κύριε Σαχίνη, οπουδήποτε μπαίνει ο ψηφιακός παράγοντας, είτε στην Ελλάδα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα δείξω και παράδειγμα, οι εκλογές για μένα είναι διαβλητές. Τώρα, επειδή με τσιγκλάτε λίγο με την Ελλάδα, επαναλαμβάνω και το λέω ρητά. Οτιδήποτε έχει σχέση με ψηφιακή διασφάλιση στοιχείων, βίντεο, βάσεων δεδομένων, JSON, θα καταλάβουν οι τεχνικοί, και εμπλοκή ελληνικής κυβέρνησης, είναι εντελώς αφαιρέγιο για μένα. Τελεία και παύλα. Αν θέλετε σας το αναλύσω, απλά η εμπειρία μου με τα Τέμπη με έδειξε ότι εάν δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, να κρατήσουμε, να επεξεργαστούμε ψηφιακά βίντεο που έπρεπε να υπάρχουν για ένα έγκλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούν να είναι φερέγγια δεδομένα ψηφιακά που ταξιδεύουν, ειδικά τώρα που θα μπουν και οι Έλληνες του εξωτερικού και θα στέλνουν αβέρτα κουβέρτα πάνω από το ίντερνετ και σε ποιους σερβέρς θα φτάνουν. Επίσης είπατε ιδιωτική εταιρεία. Γιατί δεν το κάνει το ελληνικό κράτος και το αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία? Εγώ είμαι καχύποπτος με τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί αν εγώ είμαι ο Elon Musk και αγοράσω αυτή την ιδιωτική εταιρεία με ένα τρισεκατομμύριο, θα βγάλει εμένα τον Φεντερίκο πρωθυπουργό με 99%. Τόσο απλά. Νομίζω είναι απλή λογική.
1: Για προχωρήστε λίγο, για προχωρήστε.
0: Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε την οθόνη μου.
1: Ανάψτε φωτιές απόψε, βέβαια. Έτσι.
0: Νομίζω η απλή λογική είναι αυτή.
1: Ναι, η απλή λογική είναι, αλλά πού το στηρίζετε και το λέτε, θα σας πει κάποιος?
0: Θα το πω γενικά.
1: Δεν έχουν συστήματα διασφάλισης του απορρίτου και των επιλογών και των μετάδοσης των αποτελεσμάτων σχετισμοί αλλοιωσής τους.
0: Δεν θα υπάρχει. Το δούμε στην πορεία.
1: Παρακαλώ.
0: Α, πάμε στη θεωρία. Υπάρχουν κατά βάση τρεις μεθοδολογίες χειραγώγησης. Το δείχνω λίγο επιστημονικά και εκπαιδευτικά, γιατί θέλω να εκπαιδευτούν οι θεατές. Έξυπνοι θα καταλάβουν. Σαν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Έχουμε πρώτον την ψυχολογική επικοινωνία. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, σε προετοιμάζω ψυχολογικά για να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις, να ψηφίσεις το Α ή το Β. Είναι λογικά όλα αυτά. Επίσης, έχω παρακολούθηση και υποκλοπές για το τι κάνει το σώμα πριν την κάλπη. Και μετά έχω και τεχνολογική παρέμβαση, είτε στο λογισμικό, είτε στο υλικό, μετά την κάλπη. Και βλέπετε, είναι ένα τρίγωνο συμπλεκόμενο μεταξύ τους, στο διηνεκές. Τώρα, για την ψυχολογική επικοινωνία, έτσι μιλάμε λίγο θεωρητικά, θα πάμε και πρακτικά. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε sentiment analysis. Με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε τι αισθάνεται το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Cambridge Analytica, όπου 87 εκατομμύρια περίπου χρήστες του Facebook υποκλάπησαν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πολλά στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς, και έτσι έγινε σε πραγματικό χρόνο ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Στοχευμένη προπαγάνδα. Θα τα πάω λίγο γρήγορα, αλλά είναι λίγο το push polling. Τι σημαίνει? Φαλκιδευμένες δημοσκοπήσεις. Ένα καταπληκτικό εργαλείο που το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, ενισχύουμε ποιος θα είναι ο νικητής, οπότε η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να είναι με τον νικητή. Ή κλαίμε, παρηγορούμε το χαμένο, οπότε ο κόσμος πρέπει να κινηθεί προς το χαμένο να το βοηθήσουμε. Πληρωμένα μέσα. Ειδικά για την Ελλάδα, όταν είναι στη θέση 80+, και κατανοώ και εγώ από το εξωτερικό, βλέποντας ότι είναι πρακτικά κυβερνητική προπαγάνδα, νομίζω είναι αυτονόητο. Και τεχνικές ψεύδους. Μία κλασική μέθοδο, μάλιστα την παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, που εσείς αγκαλιαζόσατε με την πρέσβη, τον είπα πριν έρθει, τα deep fake και fake news. Αυτά επηρεάζουν αυτό, είναι ψυχολογική επικοινωνία. Είναι μεθόδοι αλλίωσης αποτελέσματος. Γιατί επηρεάζω την ψυχολογία, λέω λανθασμένα μηνύματα.
1: Και διαμορφώνω και μια κρατούσα αντίληψη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κάπου σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή.
0: Και εδώ έχω μια φωτογραφία από κέντρα τα οποία είναι όλα μποτάκια. Δηλαδή, υπάρχει software κάπου, είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, ίσως να μην έχουν ξαναδεί οι θεατές μας. Αυτά είναι δεκάδες, εκατοντάδες κινητά τα οποία είτε ψηφίζουν σε polls, είτε στέλνουν μηνύματα, είναι μποτάκια, στέλνουν fake news, διαδίδουν ψέματα ή κατευθύνουν.
1: Μπορούν όλα αυτά, μόλις ανέβει η εκπομπή η απόψινή στο YouTube, να κατευθύνουν σχόλια.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λέτε.
0: Ακριβώς. Με ένα κεντρική κονσόλα που λέει, θέλουμε αυτά τα μηνύματα, τα άλλα μηνύματα, ή να συλλέξουμε μηνύματα. Παρακολούθηση και υποκλοπές. Σας ανέφερα τον Κάτσερ. Δηλαδή, γίνεται μια διαδήλωση ή μια συγκέντρωση ενός κόμματος, ενός πολιτικού αρχηγού. Έχουμε αυτό το διαβολάκι. Οπότε κάνουμε εξόρυξη όλων των κινητών που συμμετείχαν. Και προφανώς μπορούμε να στείλουμε μηνύματα υπέρ ή εναντίον. Ή να πάρουμε απόψεις. Ή να κατευθύνουμε απόψεις. Το spyware, που θα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Και δύο άλλα πιο τεχνικά θέματα. Οι πλατφόρμες OSINT. Και η εκμετάλλευση δικτύου. Ουσιαστικά με αυτά υποκλέπτουμε πάλι κινητά, τηλέφωνα και πληροφορία. Εδώ σας έδειξα τη χρήση του. Έτσι. Μπαίνει πολύ απλά μέσα στο πλήθος και συλλέγουμε σαν κουνουπάκια ή σαν μέλισσες όλα τα κινητά. Και τεχνολογική παρέμβαση. Μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πρώτο, γεωγραφική χειραγώγηση. Υπάρχουν μεθοδολογίες ώστε άνθρωποι που ψηφίζουν στην Α περιφέρεια να φαίνεται ότι ψηφίζουν στη Β περιφέρεια, γιατί είναι όμορες. Μάλιστα, είναι μια μεθοδολογία που γίνεται τουλάχιστον 100 χρόνια. Και να σας ενημερώσω ότι οι εταιρείες που πουλάνε spyware, όταν κάποιος πει, μια κυβέρνηση, κάποιος ιδιώτης, θέλω spyware, Για ποιο λόγο το θέλεις? Για να παρακολουθώ πολιτικούς αντιπάλους. Ωραία, θα ήθελες με μια έκπτωση 10-15% να σου δώσω και ένα λογισμικό που ταυτόχρονα σου χειραγωγεί και σου αλλοιώνει αποτελέσματα?
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Πάνε πακέτο. 2-1. Παραβίαση EVMs, Electronic Voting Machines. Όπου χρησιμοποιούν voting μηχανές ψηφοφορίας. Στην Αμερική έχουν ειδικές μηχανές. Εδώ θα έχουμε τάμπλετ, αλλού έχουν κινητά.
1: Είναι... Εδώ όμως θα έχουμε τα τάμπλετ μετάδοση των αποτελεσμάτων. Τα οποία υποτίθεται θα βγαίνουν από την κάλπη, τα φάκελα θα μετριούνται, θα καταγράφονται και θα στέλνονται. Εκεί μπορεί να γίνει παρέμβαση. Δηλαδή στέλνω από το τάμπλετ στο σερβερ της εταιρείας.
0: Είναι το νούμερο 3 που λέω money in the middle, δηλαδή στη μετάβαση. Αλλά πριν να δούμε ένα βίντεο,
1: ναι,
0: πώς ένας καθηγητής στην Αμερική με 2 απλές κινήσεις αλλοιώνει το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, λοιπόν. Θα το περιγράψω λίγο σαν ένα προήμιο. Αυτός ο καθηγητής έχει φέρει ένα μηχάνημα στάνταρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει 3 κοπέλες οι οποίες θα ψηφίσουν. Θα κάνει ένα τρίκ που μπορούμε να το περιγράψουμε και πρακτικά το αποτέλεσμα θα βγει αυτό που ήθελε ο ίδιος. Προσέξτε λοιπόν.
2: Today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates, George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington.
0: Είναι τρεις κοπέλες.
2: George Washington.
0: Ψηφίζουν όλοι George Washington, αλλά το αποτέλεσμα, προσέξτε, είναι ότι ο κύριος Arnold παίρνει 2 ψήφους. Αντί να πάρει 0. Λοιπόν, αυτή η τεχνική, να ξέρετε, την έχει εισάγει κάποιος χούστη, ένας hacker, και με αυτό την καρτούλα που βλέπετε πείραξε μέσα το λογισμικό του, γιατί όταν ξεκινάνε όλα αυτά τα συστήματα απαρίθμησης ψήφων πρέπει το άθροισμα όλων να είναι 0. Δηλαδή ξεκινάει από μηδενική βάση. Αυτός λοιπόν αλλίωσε πολύ απλά και έβαλε έναν αρνητικό αριθμό και κάποιο θετικό. Όντως το άθροισμά του ήταν 0, αλλά ξεκίνησε ο ένας υποψήφιος από τα αποδυτήρια με μείον. Και ο άλλος με συν 4. Και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελαν. Money in the middle. Μεταδίδονται δεδομένα. Είναι το ψωμοτήρι του hacker να τα υποκλέψει, να τα αλλοιώσει και να τα συνεχίσει να τα στέλνει. Θα με καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί. Επιθέσεις σε σερβερ. Κάπου δεν αποθηκεύονται. Μπορεί να γίνει επίθεση με χρήση τεχνικών AI ήδη αυτή τη στιγμή και τελικά να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και προσέξτε και το νούμερο 5, εσωτερική δολιοφθορά. Όταν υπάρχει διαφθορά σε διάφορα επίπεδα, γιατί κάποιος να μην πληρωθεί, να αλλάξει ένα μικρό ποσοστό ώστε να βελτιώσει τη θέση σε μια μονοεδρική εκλογή.
1: Εδώ...
0: Πριν όμως προχωρήσουμε,
1: ναι, παρακαλώ,
0: θα ήθελα να δούμε και αυτή την εικόνα. Γιατί με ρωτήσατε στην Ελλάδα τι γίνεται κτλ. Εδώ τον Απρίλιο του 26 έγινε μια διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του ΙΠΕΣ. Φαίνεται ήταν σκηνοθετημένη, δεν ξέρουμε ούτε σε αυτό τι έγινε τελικά. Εγώ όμως έμεινα λίγο στην υποδομή. Εδώ πρακτικά θεωρώ σε αυτούς τους σερβερς αποθηκεύονται κάποια ονόματα των εκλογέων, ας μας βοηθήσει κάποιος. Αλλά αυτοί είναι οι υπολογιστές που είχα εγώ όταν πρωτοπήγα στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για υπολογιστές 20ετίας. Αυτοί οι υπολογιστές και αυτή η υποδομή και αυτή η πόρτα θα ανταπεξέσουν σε θέματα ασφάλειας, φεργιότητας, εμπιστοσύνης στις εκλογές. Κύριε Σαχίνη, δεν πείθομαι.
1: Δεν πείθεστε.
0: Λυπάμαι που θα το πω. Δεν πείθομαι. Και μάλιστα όταν σε χώρες όπως η Ελλάδα όπως το 95% των χωρών που είναι προτεκτοράτα, εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις. Γιατί να πιστέψω ότι οι εκλογές είναι φερέγγιες?
1: Άρα για σας η ασπίδα εδώ ποια θα ήταν? Γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Υπάρχει μία τάση της γρήγορης έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκλογικής βραδιάς σε όλες τις χώρες που γίνονται οι εκλογές. Εδώ έχει αναχτεί ως με εγκυρότητα, βεβαίως οφείλω να πω, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το exit poll θεωρείται έκδοση αποτελέσματος. Συνήθως δεν έχει απόκληση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ειλικρινά, το κρίσιμο εδώ σε μια δημοκρατία, δεν θα πω εδώ τώρα καλή, τύπης, σε μια δημοκρατία, είναι η γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων ή η έκδοση σωστών αποτελεσμάτων?
0: Προφανώς η έκδοση φερέγγιων αποτελεσμάτων.
1: Μάλιστα. Εάν εγώ εκδώσω όμως γρήγορα αποτελέσματα σε 2 ώρες, τα οποία θα λένε Φεντερίκο Καράσκο 60%, Γιώργος Σαχίνης 30%, την επομένη το πρωί που ο Γιώργος Σαχίνης θα βγει να πει ότι εγώ μετρώντας τα δικά μου με τους εκλογικούς μου αντιπροσώπους βρίσκω ότι έχω 45%. Θα μπορεί να το περάσει όταν θα έχει φτιαχτεί μια ευραία αντίληψη, θα έχει πανηγυρισμούς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει θώρακας εδώ, υπάρχει ασπίδα? Ναι. Ποιο? Αν εσείς λέτε ότι, καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι λέτε σε όλα τα κόμματα, από το κυβερνόν μέχρι το μικρότερο, ότι προσοχή τη βραδιά των εκλογών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι μέσω ταμπλέτας θα έχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα. Καλά το λέω?
0: Τα λέτε πολύ καλά. Όπως ξέρετε, τα βασικά στοιχεία μιας εκλογικής διαδικασίας είναι η ανωνυμία, να μην ξέρετε τι έχω ψηφίσει, και η εμπιστοσύνη. Αυτό για να το επιτεύξει κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο και να μετράνε χαρτί-χαρτί, σταυρό-σταυρό.
1: Προσέξτε. Τα δικά του όμως.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει ότι μετά το πέρας της καταμέτρησης οι ψήφοι που μέτρησε αθρηστικά το ίδιο το κόμμα είναι σε αρμονία, ακριβή με το συνολικό. Ναι. Δεν θα μπορέσει όμως κανένα κόμμα να δει συσχετιζόμενα αποτελέσματα άλλων κομμάτων. Και όταν σε μια εκλογική βάση υπάρχουν πιθανότατα άγνωστοι, θανόντες, μη διευκρινισμένοι, και κυρίως όταν θα γίνει και ψηφοφορία από το εξωτερικό, ειδικά η μετάδοση των δεδομένων μέσω το ίντερνετ, εμένα μου χτυπάει όλα τα καμπανάκια της κυβερνοασφάλειας. Άρα για τα κόμματα, καλό να έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους παντού.
1: Δεν μπορούν τουλάχιστον να έχουν όλα. Μισό λεπτό. Το ξέρετε, πρακτικά, εδώ μερικά δεν μπορούν να έχουν πλήρης εκλογικούς συνδυασμούς. Πώς θα έχουν?
0: Αυτά δυστυχώς μπορεί να είναι θύματα. Δηλαδή να τους υποκλαπούν μικρά ποσά, ώστε να κουμπώσουν κάπου σε κάποιες περιφέρειες και να είναι προς όφελος κάποιου
1: άλλου. Είπατε και κάτι ακόμη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη και σήμερα πιστική εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων?
0: Προφανώς.
1: Είναι μια καβάντζα, είναι ένα σημείο που θα μπορούσε να γίνει, να το πω έτσι, αλλίωση αποτελεσμάτων?
0: Μπορεί να γίνει. Ως άνθρωπος της απλής λογικής, έχω πολλά σενάρια που θα μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
1: Ωραία, θα σας
0: ένα πει... από αυτό είναι να μην είναι καθαρά η εκλογική, να μην είναι καθαρή η εκλογική κατάσταση.
1: Ωραία. Θα σας πει κάποιος λοιπόν εκείνη τη βραδιά, είτε δια της παρεμβάσεως, αφού λέτε, γιατί παίρνω την κακόβουλη, υπάρχει και καλόβουλη, ότι όλα τρέχουν κανονικά, τα τάμπλετ περνούν τα κανονικά αποτελέσματα, μεταδίδονται στο σερβερ κανονικά και η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει στη χώρα να οργανώνει τις εκλογές διαχρονικά δίνει το σωστό αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάω τώρα στην περίπτωση που δεν δίνει το. Εσείς λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί τη Δευτέρα το πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, δια των εκλογικών σάκων στο εκλογοδικείο, παύλα πρωτοδικείο, να κάνω εγώ αντιστοιχήσεις και να δω τι συμβαίνει εδώ?
0: Πρέπει να πάνε όλα μαζί τα κόμματα συντονισμένα. Γνωρίζω ότι κυρίως τα κόμματα μοναδικά ψάχνουν την ακρίβεια των ψήφων και κυρίως φοβάμαι να το πω μεταξύ υποψηφίων, μήπως ο ένας...
1: Μη φοβάστε, αυτό κάνουν.
0: Ναι, δηλαδή
1: η μάχη του Σταυρού, εγώ και εσείς που είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εγώ υποπτεύομαι ότι κάποιοι έχουν προσθέσει σταυρούς σε εσάς και θέλω να κάνω μια αντιστοίχηση.
0: Πρακτικά δεν γίνεται μάχη για την ορθότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, για τη δημοκρατία, αλλά γίνεται μάχη για τη βουλευτική καρέκλα. Και αυτό είναι προς όφελος τελικά της πλειοψηφίας, της μεγάλης ψηφίας του ενός ή δύο κομμάτων.
1: Άρα, κύριε Καράσκο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρξει μία διοκομματική επιτροπή που θα έπρεπε να συζητήσει ανοιχτά το θέμα αυτό. Τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Τεχνικά σας ρωτώ, ναι. Έτσι, δεν είστε εσείς ο πολιτικός, αλλά με βάση αυτό που μου λέτε ότι για σας είναι ανοιχτή η διαδικασία του αδιαβλητού. Μα εγώ ακούω και του Υπουργείου Εσωτερικών και τα κόμματα δεν τα βλέπω να θέτουν τέτοιο, ναι, θέμα.
0: Κύριε Σαχίνη, μιλάμε για την δημοκρατία και την αξιοπιστία στην Ελλάδα. Αυτό για μένα, συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο ανέκδοτο. Άρα και τις καλύτερες προθέσεις να τις έχουμε και να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο. Να σας πω ένα πολύ απλό που ίσως φανεί κοινικό. Έστω ότι λοιπόν εγώ ζητάω την προμήθεια 1000 υπολογιστών. Μήπως καταντήσουμε πάλι ο ΠΚΠ και αντί για 1000 υπολογιστές τιμολογήσουμε 10 εκατομμύρια και έρθουν 2 υπολογιστές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τελικά τεχνικό. Τεχνικό μπορώ να σας βρω μια λύση. Όπως για παράδειγμα να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή εκλογών ελεγχόμενη από το δημόσιο, από φερέγγιους υπαλλήλους και να μην υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, να το κάνει το δημόσιο. Και η σύμπραξη των κομμάτων να έχουν μηχανισμούς ασφαλείας και συνεννόησης με στόχο τη φερεγγιότητα. Θα γίνουν όμως κάποιες προμήθειες. Αυτές οι προμήθειες θα είναι φερέγγιες. Θα υπάρχουν συμφέροντα. Τα δύο πρώτα κόμματα θα θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί θα έρθει το πακέτο νούμερο 3, Ελλάδα 3.0, και θέλουν να μοιράσουν την πίτα. Θα το κάνουν. Προσέξτε, δεν είναι τόσο το τεχνικό θέμα. Είναι η βούληση του πολιτικού συστήματος να υπάρχει αξιόπιστη εξουσία.
1: Το κρατώ. Θα πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό το λογισμικό, το κατασκοπευτικό. Γιατί στην Ελλάδα αυτή η ιστορία σέρνεται και από ό,τι φαίνεται θα σέρνεται για πολύ ακόμη και υπάρχουν αποκαλύψεις. Θέλω να πάμε στη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πάω σε μια πονεμένη ιστορία η οποία έχει δημιουργήσει και μείζωνα πολιτικά ζητήματα, αντιπαραθέσεις κυβερνώντος κόμματος, αντιπολίτευσης, πολιτών, δημοσιογράφων. Περασμένη Παρασκευή, κύριε Καράσκο, είχα εδώ ένα από τα θύματα του Πρέταντορ, το κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος είπε για το κομμάτι της ΕΥΠ, παρότι τελούσε με πολλά ερωτηματικά ποιοι λόγοι εθνικής ασφαλείας όθησαν σε μια νόμιμη επισύνδεση επειδή είχε εισαγγελική υπογραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει αυτό το ακούω, όχι το δέχομαι, το ακούω, ας μου εξηγηθεί ο λόγος. Εκείνο όμως που περιέγραψε είναι πως σε αυτή τη διαδικασία ως φυσική συνέχεια προέκυψε η παρακολούθησή του από ένα κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, έχει έρθει απάντηση από επίσημα εργαστήρια του Καναδά, εκ παραλλήλου με αυτό που γινόταν από την ΕΥΠ, και όπως είπε καταλήγει ότι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε χρονικά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που ήδη τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Πώς λοιπόν, λέει, μου λένε εμένα ένας ιδιώτης, τον οποίο όμως θα κάνω αγωγή, σας τα λέω περιληπτικά. Τι έχετε να πείτε εδώ?
0: Έχω να πω πολλά θέματα, θα ξεκινήσουμε λίγο δημοκρατικά. Από πού και
1: καταρχάς να ρωτήσω εγώ, αυτό που τεχνικά που είπε ο κύριος Λαζόπουλος, στέκει?
0: Προφανώς στέκει.
1: Στέκει.
0: Η ΕΥΠ τον παγίδευσε αρχικά και την κρίσιμη στιγμή του έστειλε το Πρέτατορ. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα σας το περιγράψω και μετά.
1: Δεν μπορούσε ο ιδιώτης να το κάνει από μόνος του, θα σας πει κάποιος.
0: Κύριε Σαχίνη, το Predator στοιχίζει 50 με 80 εκατομμύρια. Ξέρετε κανένα ιδιώτη να δώσει αυτά τα χρήματα για να παρακολουθήσει τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, αφού μπορεί να το δει στο Μέγκα, δωρεάν? Επίσης, ο ιδιώτης, ο κύριος Ταλ Ντιλιάν, όχι ούτε Μπομπ Ντίλαν, ούτε Φρανκ Σινάτρα, ούτε Έλβις Πρίσλι. Είναι ο άνθρωπος που πουλάει το λογισμικό. Αυτός έχει κανένα λόγο να το πουλάει και να το δοκιμάζει, να το εφαρμόζει? Εσείς όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο, το παίρνετε από τον έμπορο και το οδηγάτε εσείς. Δεν του λέτε έλα να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Άρα έχουμε να πούμε πολλά. Mm-hmm. Αν μας επιτρέπει η σκηνοθέτης να δούμε λίγο την οθόνη μου. θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα του Πρέδρου από ένα μικρό κοριό, γιατί είναι στο γενικότερο πλαίσιο της ψηφιακής, της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για κατασκοπία. Αυτός είναι ένας μικρός πομπός, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιηθεί από κατασκόπους, αλλά και από έναν απατημένο σύζυγο, να δει αν η σύζυγός του τον απατάει, με ποιον, πότε και γιατί. Και μια που δείχνω τον πομπό, θα ήθελα να δείξει λίγο και η κάμερα. Εδώ έχω μαζί μου...
1: Ή από μια απατημένη σύζυγο, για να είστε σωστός.
0: Είναι παράδειγμα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το πήρα από ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω έναν σκάνερ, δηλαδή έναν ανιχνευτή συχνοτήτων. Αν τον ανοίξω και με κάποια απλή χρήση, μπορώ να δω αν ανάμεσά μας βρίσκεται μια συσκευή που εκπέμπει ή δέχεται συχνότητες. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο, όταν μπαίνουμε σε χώρο που πιθανολογούμε ότι υπάρχει πομπός, να το χρησιμοποιούμε για να τον ανακαλύψουμε. Τώρα, έχω μαζί μου μια που... και διάφορα κινητά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το Predator είναι ένα προχωρημένο λογισμικό και απαιτεί τα tablets ή τα απαιτεί τα έξυπνα κινητά που έχουν λειτουργικά συστήματα νέας τεχνολογίας, το Android και το Operating System της Apple. Εάν δεν θέλετε Predator, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στα κινητά που έχει η γιαγιά και ο παππούς μας, με τα κουμπάκια, τα οποία έχουν ένα πρωτόλιο λειτουργικό σύστημα.
1: Άρα,
0: και το Predator δεν έχει
1: πάλι φτιάχνει. Ποτέ, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά, για τον κοριό της ΕΕΠ που παγιδεύτηκε ο κύριος Λαζόπουλος και θα μιλήσουμε, αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή θα παγιδευτούν.
1: Και αυτά.
0: Και αυτά. Τώρα, πάλι επειδή μου αρέσει, ξέρετε, να διδάσκω, θα ήθελα λίγο το κοινό μας να χωρίσουμε λίγο το spyware σε τέσσερις κατηγορίες. Δηλαδή το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε. Χωρίς την πρώτη κατηγορία, πώς μολύνομαι. Το zero click σημαίνει δεν πατάω τίποτα. Κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα στο WhatsApp, τρέχει κώδικας στο WhatsApp και μολύνθηκα. Δεν πάτησα τίποτα.
1: Πώς.
0: Το δεύτερο είναι
1: δεν πάτησα τίποτα.
0: Φυσικά.
1: Στο WhatsApp.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θώρακα WhatsApp που λένε όλοι
0: το Pegasus, που είναι ένα άλλο λογισμικό.
1: Το έχουμε ακούσει και αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι το zero click.
1: Χωρίς click, χωρίς τίποτα. Σου έρχεται και τέλος.
0: Ναι. Ενώ το Predator είναι one click, δηλαδή μου έρχεται ένα μήνυμα που μου λέει Φεντερίκο, πώς θα περνάς στο Ηράκλειο, να ξέρεις, θα σε γνωρίσουμε αυτόν τον κύριο, κάνε εδώ να βρεθείτε. Κάνω κλικ και όντως μου
1: έρχεται. Περιγράφετε τώρα το περιστατικό που μας περιέγραψε ο Λαζόπουλος. Του ήρθε ένα μήνυμα που του έλεγε να τα πας καλά με την υγεία σου και ένα link εφημερίδα των συντακτών.
0: Έτσι, θα το δούμε, θα το δείξουμε λεπτομερώς.
1: Α.
0: Βέβαια. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος παίρνει το κινητό μου, φυσικά ακουμπάει κάποια πράγματα, συνδέει και κάνει setup το λογισμικό. Δεύτερη κατηγορία είναι για ποιο σκοπό. Το Predator και το Pegasus είναι αυτά που λέμε μισθοφορικό λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται για υψηλού επίπεδου κατασκοπίες πολιτικών προσώπων, μεγάλων επιχειρηματιών, στρατιωτικών, διακρατικών και διακατασκοπικών σχέσεων. Αυτό που λέμε spyware είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται πιο φθηνό, πάλι για να δούμε ο απατημένος ή η απατημένη σύζυγος τι γίνεται, και υπάρχει και malware, δηλαδή λογισμικό που φτιάχνουν τα κράτη και τα εμφυτεύουν σε συγκεκριμένους πολίτες τους ή ξένους πολίτες που θέλουν να κατασκοπεύσουν. Η άλλη κατηγορία είναι η λειτουργικότητα. Ξεκινάμε full control του κινητού. Ναι, Pegasus και Predator είναι full control. Να ενημερώσω τους θεατές μας, αλλά και αυτούς που μολύνθηκαν, ότι όταν μπει στο κινητό τους το Predator,
1: ναι,
0: να έχουν υπόψη ότι ένα άλλο αόρατο χέρι το κρατάει μαζί με αυτούς. Άρα δεν ξέρει μόνο τις φωτογραφίες που βγάλανε, το βίντεο που τραβήξαν, ξέρει προφανώς με ποιον μιλάει, τι έχει αποθηκεύσει, όπως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Θα τα δούμε στην συνέχεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Προφανώς.
1: Και πείτε μου κάτι.
0: Φανταστείτε, σας λέω.
1: Μπορεί και την κάμερα ακόμη να τη λειτουργεί ενώ εσύ...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αν είχα Predator και κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, χωρίς να ανάψει το λαμπάκι, θα μπορούσε η κάμερα, το μικρόφωνο και άλλα συστήματα να μας ακούν.
1: Άρα η μόνη λύση είναι να το σπάσεις, να το καταστρέψεις. Μόνο αυτή η λύση.
0: Προφανώς. Αν προσέξετε, αυτά τα καινούργια έξυπνα κινητά δεν έχουν μπαταρία που βγαίνει. Ενώ τα παλιά έχουν. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα το πούμε στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία ξεκάθαρα. Και η ανθεκτικότητα. Δηλαδή, αν, αν κλείσω το κινητό μου, χάνεται το Predator ή ξαναυπάρχει. Το Predator, το Pegasus είναι έξυπνα, μπαίνουν στη μνήμη και άτομα το ανοίγουν, ξανακάνουν reboot. Τώρα, ιστορικά όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον κύριο.
1: Snowden.
0: Αυτός είναι ο Edward Snowden, υπάλληλος της NSA, όπου κάποια στιγμή το 2013 κατάλαβε ότι η Αμερική, και πάω στον επόμενο χάρτη, παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Τότε παρακολουθούσε όλο τον πλανήτη, με πράσινο βλέπετε λιγότερη παρακολούθηση, με κόκκινο πιο εντατική παρακολούθηση. Και ουσιαστικά από τότε ξεκινάει η εποχή του Spyware έντονα, με την έννοια ότι μια στιγμή τι γίνεται εδώ, τελικά τα κινητά τι συσκευές είναι. Θέλω να έχουν υπόψη τους οι θεατές μας ότι τα κινητά, είτε υπάρχει Predator είτε δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς για τις μεγάλες εταιρείες, την Apple, την Google, που σας είπα έχουν σχέση με το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, είναι πομπή, φάρη της ύπαρξής μας. Αν αποφασίσει αυτή τη στιγμή αύριο ο Elon, ο κύριος Musk, ο Τραμπ, ότι θέλει να με παρακολουθήσει, θα πάρει ένα τηλέφωνο στο NSA, National Security Agency, θα έχει το κινητό μου και θα με ψάξει, χωρίς να κάνω τίποτα. Ούτε να εγκαταστήσω πράγματα, τίποτα, επειδή είναι Android. Και θα τρέξω λιγάκι γρήγορα την ιστορία και θα μείνω λίγο στο 2019, όπου η Ισραηλίτικη NSO γίνεται πια One Billion Company, δηλαδή πια το spyware γίνεται σημαντικό στις εμπορικές συναλλαγές. Το Pegasus το 2021 εμφανίζεται και αλλάζει το τοπίο, γιατί είναι πιο οικονομικό σε σχέση, μάλλον είναι πολύ δυνατό γιατί έχει το zero click, και η αγορά του 2024 σταθεροποιείται στα 10 με 12 δις. Εδώ σας έχω μία λίστα από τις σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με spyware, δηλαδή κατασκοπευτικό λογισμικό. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες. Μία από αυτές είναι και η Intellexa. Η πιο σημαντική είναι NSO, που βγάζει το περίφημο Pegasus. Και τώρα λίγο να μιλήσουμε για τον Tal Dilian, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Intellexa. Επαναλαμβάνω, δεν λέγεται ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Ο άνθρωπος έχει μεγάλες ικανότητες και περγαμήνες. Ήταν στη Mossad, ήταν διευθυντής του Military Intelligence, της Διεύθυνσης Military Intelligence. Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τμήματα κυβερνοκατασκοπίας στο Ισραήλ. Και αυτή η ομάδα, το Division, παράγει πολλές εταιρείες και με δισεκατομμύρια τζίρο. Άρα είναι ένας άνθρωπος ικανός στον χώρο της κατασκοπίας και στον χώρο του επιχειρήν.
1: Άρα ισχυρός παίκτης, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο.
0: Προφανώς. Είναι, είναι γνωστός.
1: Είναι γνωστός. Άρα όταν μιλά, δεν μιλά στο βρόντο.
0: Νομίζω ξέρει τι λέει και ίσως έχει και στοιχεία που δεν τα έχει αποκαλύψει ακόμα. Τώρα, πώς λειτουργεί το Predator, πώς γίνεται η μόλυνση. Έχω αυτή την εικόνα και θα το πάμε βήμα-βήμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας έρχεται ένα SMS. SMS spoofing, δηλαδή μας ψαρεύει. Μας στέλνει ένα μήνυμα από κάποιον που τον ξέρουμε, αλλά βέβαια μέσω μιας υπηρεσίας φαίνεται να είναι το νούμερό του, δεν είναι το πραγματικό σας νούμερο, είναι η επωνυμία του κινητού σας. Μας φέρνει ένα μήνυμα φιλικό προς εμάς.
1: Μόνο SMS ή μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μισό λεπτό, μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Messenger, μπορεί να είναι ένα μήνυμα...
0: Στο Predator δεν είναι SMS. Σε άλλες τεχνολογίες είναι WhatsApp, email κτλ. Κάνει ο χρήστης κλικ γιατί ενδιαφέρεται για το μήνυμα, καθώς και τον πηγαίνει σε ένα άλλο site, όπου εκεί ξεκινάει η μόλυνση, δηλαδή γίνεται download, πρωτόλια μορφή του λογισμικού. Και όσο είναι ανοιχτό το Wi-Fi, κατεβαίνει το λογισμικό και μολύνεται πλήρως.
1: Να τώρα ρωτήσω κάτι, αν το πάρεις χαμπάρι, την ώρα που το πατάς το παίρνεις χαμπάρι, υπάρχει τρόπος να προλάβεις κάτι να σώσεις ή όχι?
0: Εάν δεν είσαι online εκείνη τη στιγμή, δεν θα κατέβει. Άρα μία λύση είναι να απενεργοποιήσεις τα data, το Wi-Fi, τα πάντα. Άρα να μην μείνει απομονωμένο. Αλλά ποιος θα το κάνει?
1: Ποιος θα το κάνει.
0: Έτσι. Και εδώ φέρνω παραδείγματα.
1: Η μόνη λύση είναι λοιπόν να μην το κλικάρεις όταν σου έρθει. Ναι. Εφόσον το αντιληφθείς όμως.
0: Προσέξτε, θα σας δείξω τώρα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι πραγματικά μηνύματα τα οποία ο παραλήπτης.
1: Λάκι μου είναι για το Λαζόπουλο.
0: Είναι για το Λαζόπουλο. Είναι το βρήκα το μήνυμα. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι. Έμαθα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα την υγεία σου. Διάβασα αυτό εδώ και ανησύχησα. Έτσι. Και διάφορα άλλα. Επίσης να ενημερώσω το κοινό ότι πολλά μηνύματα στάθηκαν την επομένη της ονομαστικής εορτής του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, δηλαδή στις 26 Ιανουαρίου, από ένα λογαριασμό που έκανε σπούφ, δηλαδή κορόιδεψε ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης, σε διάφορα άτομα, λέγοντάς σου ευχαριστώ για τα χρόνια σου πολλά. Και όλα αυτά τα ονόματα μολύνθηκαν. Τώρα, εδώ θέλω να μείνουμε προσεκτικά σε αυτή και το επόμενο slide. Πώς λειτουργεί? Έτσι, και αυτό είναι καμπανάκι, κυρίως για αυτούς που έχουν μολυνθεί και ισχυρίζω ότι δεν έγινε και τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπέζει,
1: δεν φοβάται. Δεν έχω να κρύψω κάτι και τα λοιπά. Μάλιστα.
0: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα για μένα ότι όταν γίνεται, αυτό είναι ποινικό, έτσι. Όταν γίνεται εις βάρος σου μια ποινική πράξη και την αγνοείς, δίνεις ένα μήνυμα στο ακροατήριο ότι παιδιά δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν όλοι και εγώ να παρακολουθώ εσάς τους πολίτες. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Όπως είναι το περίφημο του κυρίου Γιαννόπουλου που έγινε, δεν έγινε και τίποτα για αυτό το κολόσπιτο. Έτσι, συγγνώμη για την έκφρασή μου. Έτσι νομίζω εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας ότι δεν έγινε και τίποτα με λεφτά αγνώστου προέλευσης να χτίσουμε σπίτια. Έτσι και εδώ δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν. Άρα, ένα, πλήρης έλεγχος αισθητήρων. Τα αυτονόητα, το μικρόφωνο και τα πάντα, αλλά προσέξτε, είναι έξυπνο και όταν μας παρακολουθεί, οι ενδείξεις ότι είμαι εδώ και σε παρακολουθώ, χάνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει το λαμπάκι και κυρίως καμιά φορά μπορεί να μαυρίσκει η οθόνη, παρόλα αυτά ο πίσω ακούει, βλέπει και κάνει τα πάντα. Υποκλοπή επικοινωνιών. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό, επαναλαμβάνω, ίσα να βρίσκεται ένα όρατο χέρι δίπλα. Μηνύματα σε Signal, WhatsApp, Viber, Telegram, όλα.
1: Όλα.
0: Όλα, γιατί έχει την οθόνη μπροστά.
1: Πάτε ένα μύθο τώρα εδώ που λένε ότι το Signal δεν σπάει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Καληνύχτα.
0: Η αλήθεια είναι το Telegram, θα πίστευα εγώ περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν, προσέξτε, έχουν μια κρυπτογράφηση, θα με καταλάβουν πάλι η τεχνική, που προήρθε από έρευνα της αμερικάνικης NSA.
1: Εγώ θέλω να σας καταλάβει ο κόσμος. Τεχνική σας καταλαβαίνω.
0: Ναι, θέλω να πω
1: υπάρχει
0: ότι...
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει κρυφό?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα κρυφό.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα στο οποίο έχουμε ηλεκτρονική ή φυσική επαφή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
1: Άρα όταν ακούω εγώ πήγαινε να τα πούμε στο WhatsApp ή έλα στο Viper, καλά και τα δύο αυτά είναι θριαλίδα. Αλλά πιο σίγουρο είναι το Signal, λέτε αυτά είναι κομπογιαννήτικα.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προφανώς φωτογραφίες, βίντεο και προσέξτε. Κωδική πρόσβασης για e-banking. Βέβαια, αφού βλέπει την οθόνη σου. Τι κάνεις. Άρα και τι αγοράζεις, σε ποια τράπεζες μπαίνεις, προφανώς και σε τι τοποθεσία είσαι. Και προσέξτε, μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε interpersonization, δηλαδή να μπω εγώ στο κινητό σας, κύριε Σαχίνη, και να πάρω τηλέφωνο το Τραμπ και να πω γεια σας, δημοσιογράφος Σαχίνης, θα ήθελα μια συνέντευξη και να είμαι εγώ ο Φεντερίκο από πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και έχω προσοχή όλα αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτοί που έχουν παραβιαστεί από το Predator, αν έχουν κάποιες εξαρτήσεις, μπορούν να βρεθούν χωρίς χρήματα στο λογαριασμό.
1: Θα σας πω και το χειρότερο. Έχουν μπει στο δικό σας κινητό που έχετε τον τραπεζικό λογαριασμό. Απόψε που λέτε αυτά που λέτε λοιπόν, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και αύριο το πρωί εμφανίζεστε με καταθέσεις. Δεν έχετε προλάβει να το δείτε γιατί θέλετε 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον αντίπαλο του Μάσκ. Για μια στιγμή. Μέχρι άντε να αποδείξετε εσείς μετά.
0: Και κάνω και ένα tweet.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ευχαριστώ τον Μάσκ που μου έδωσε 5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Άντε να αποδείξεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας και ότι όλα αυτά που έλεγες απόψε είτε υπέρ είτε κατά του Μάσκ δεν τα έχεις πάρει.
0: Ναι.
1: Μου λέτε φοβερά πράγματα δηλαδή.
0: Επαναλαμβάνω. Όταν το Predator μπει στο κινητό ή τα αντίστοιχα υψηλής τεχνολογίας spywares, είναι σαν ένα όρατο χέρι να ελέγχει το κινητό. Μάλιστα. Το θέλουμε.
1: Αυτό δεν ενδιέφερε, ως φαίνεται, κάποιους υπουργούς, κάποιους αρχηγούς επιτελείων κτλ. Δεν τους ενδιέφερε για να κάνουν μηνύσεις αγωγές. Ακόμη και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί δεν τους ενδιέφερε. Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα πάμε στην επόμενη εικόνα. Πώς καταλαβαίνω που έχουμε μολύνθει και μετά θα πάμε λίγο σε παραδείγματα ποιοι μολύνθηκαν κτλ. Ξαφνικά έχουμε υπερθέρμανση, αδικαιολόγητη κατανάλωση δεδομένων και γρήγορη εξάρτηση μπαταρίας. Γιατί το Predator στέλνει με το σερβερ πληροφορία, άρα συμβαίνουν όλα αυτά. Περίεργη συμπεριφορά κατά το stand-by, φωτίζεται η οθόνη, ταρματίζει σιγά-σιγά, παράσιτα κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάποιες λήψεις SMS, παράξενων SMS, παράδειγμα από άτομα που δεν τα ξέρω, το λογαριασμό της ΔΕΗ, κάποια παράξενα κουλά πράγματα. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος. Σκάει το κινητό, δηλαδή αυτό το crash, και δεν μπορώ να πληκτρολογήσω σωστά. Δηλαδή βγαίνει 2α, 5β. Και εμφάνισε αυτό που λέει αόρα των εφαρμογών στις ρυθμίσεις. Όταν είσαι λίγο προχωρημένος, μπορείς να δεις λίγο τις εφαρμογές που τρέχουν και βλέπεις κάποια παράξενα ονόματα. Δεν είναι, ας πούμε, ο browser, δεν είναι το WhatsApp, δεν είναι το Instagram. Τώρα, είπαμε για το Predator. Θα ήθελα όμως να πούμε λίγο και για τον κοριό της ΑΕΠ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ο κοριός ΑΕΠ είναι κατεφημισμό. Δεν υπάρχει κοριός. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο παρεμβάζεται μέσα στους telecom providers. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το Predator. Το Predator έρχεται κρυφά, χωρίς να το ξέρει κανείς. Μόνο όπως το λες. Εδώ υπάρχει ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παρακολουθεί κάποιος. Θα πρέπει να υπάρχει δικαστικό αίτημα, εισαγγελέας να το αποδεχθεί, να δώσει εισαγγελική διάταξη και πιθανότητα να ενημερωθεί και η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ. Και γίνεται μετά σε συνεννόηση με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών μια επισύνδεση, έχει σχέση με λογισμικό και υλικό, και η κατευθείαν τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι, κυρίως τηλεφωνική και χωροταξικά που βρίσκομαι, έρχεται στο σταθμό ανάλυσης της ΑΕΠ και αυτά καταγράφονται. Δηλαδή πρακτικά καταγράφεται με ποιον μιλάω, τι λέω, πού βρίσκομαι και όλο το δίκτυο των τα λεγόμενα μετατάτα με ποιους μιλήσεις.
1: Μιλάτε για την νόμιμη.
0: Είναι δηλαδή
1: για την νόμιμη επισύνδεση.
0: Αυτή.
1: Γιατί υπάρχει ενδεχομένως και παράνομη επισύνδεση. Την οποία δεν την γνωρίζετε ούτε εγώ ούτε εσείς.
0: Εγώ σας περιγράφω
1: το θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι. Και έχω ένα πίνακα για να τα διαιρέσουμε λιγάκι. Όπως ανέφερα, η ΑΕΠ απαιτεί οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση. Ενώ το Predator όχι. Και αν δείτε, το Predator είναι υπερβολικά ανώτερο σε σχέση με το σύστημα της ΑΕΠ, ουσιαστικά η ΑΕΠ ακούει. Ενώ το Predator έχει τον έλεγχο όλου του κινήτου.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, στην περίπτωση του κυρίου Λαζόπουλου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβει με μια λογική αλληλουχία? Εικασία θα κάνετε,
0: ναι, αλλά... Το έχω και σε λεπτομέρεια. Ισχυρίζουμε ότι για κάποιους λόγους, προφανής για μένα, ο κύριος Λαζόπουλος είναι μια προσωπικότητα που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άρα είναι ένα αγκάθι στο μάτι του συστήματος, οποιοδήποτε συστήματος. Ο άνθρωπος είναι ένας σατυρικός καλλιτέχνης με έντονη πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να εγείρει ή να εξηγείρει άτομα, άρα είναι αυτό που είπα, ένα καρφί στο μάτι του συστήματος. Αλλά το σύστημα πρέπει να ξέρει με ποιον μιλάει ο κύριος Λαζόπουλος. Άρα εγκαταστήθηκε η ΑΕΠ, τον παρακολούθησαν. Για μένα τυπικά έπρεπε να τον ενημερώσουν κάποια στιγμή. Και μετά, επειδή ίσως ήθελαν επιπλέον πληροφορία, μπορώ να κάνω πολλές εικασίες, του έστειλαν την κατάλληλη στιγμή, όταν είδαν ότι ήταν συναισθηματικά αδύνατος, το μήνυμα αυτό το SMS και μόνος του παγιδεύτηκε στο Predator, ώστε πια να έχουν πλήρη έλεγχο του κινητού.
1: Μάλιστα. Εδώ.
0: Εδώ έχω μία κατανομή που προέρχεται από ένα πολύ ωραίο site που λέγεται Predator Gate, μπορούν να το βρουν οι θεατές μας, και έχω λίγο μια κατανομή από τις παγιδεύσεις των θυμάτων. Συνολικά ήταν 118 άτομα, ΑΕΠ μόνο παγιδεύτηκαν 11, μόνο Predator 78, Ape και Predator 29. Έτσι. Και εξηγώ λίγο παρακάτω γιατί γίνονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά πριν έχω μια εκτίμηση κόστους του Predator. Έτσι. Ψάχνοντας διάφορες πηγές, φαίνεται ότι οι 20 συσκευές σε ένα πακέτο που δίνει η εταιρεία είναι περίπου 13 με 14 εκατομμύρια. Και από το βασικό πακέτο για 10 με 20 συσκευές είναι 8 εκατομμύρια, άρα το κόστος ανάδεια πάει περίπου μισό με 1 εκατομμύριο. Κάνοντας απλές πράξεις για τα 107 άτομα που είναι στο Predator, φαίνεται χοντρικά το Predator να στοιχίζει από 50 έως 85 εκατομμύρια ευρώ άπαξ.
1: Συγγνώμη, να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, με βάση αυτό που μου περιγράφεται, να πιστέψουμε λοιπόν ότι ήρθε ο ιδιώτης κύριος Ντίλιαν εδώ και δαπάνησε 50 εκατομμύρια για να παρακολουθήσει όχι μόνο τον κύριο Λαζόπουλο, τον κύριο Κουκάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, τους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από πάρτι του.
0: Προφανώς είναι παράλογο. Ο άνθρωπος ήθελε να βγάλει 50 με 85 εκατομμύρια. Όχι να τα χαρίσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εκτός αν τα έχει παραδώσει τα στοιχεία αυτά σε άλλη χώρα. Πληρώθηκε από αυτή. Αλλάζει το πράγμα. Εντάξει.
0: Τώρα μπαίνουμε σε καταστάσεις James Bond, τα οποία.
1: Προφανώς.
0: Αλλά η απλή λογική είναι ότι ο κύριος Ντιλιάν.
1: Ξέρετε, αυτό το σύστημα επανεξήχθη από τη χώρα με υπογραφές από το Υπουργείο Εξωτερικών, από Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, σας λέει κάτι αυτό?
0: Ναι, μου λέει το αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε την ύπαρξη του Predator.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό είναι να είναι ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, κάνουμε λοιπόν γιατί κάποιος να παγιδευτεί μόνο με Ape. Γιατί για αυτό το άτομο θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Δεν μπορούμε να παίζουμε, δηλαδή είναι κάποιος σημαίνων, ο οποίος γι' αυτόν τυπικά πρέπει να έχουμε τον εισαγγελέα. Είναι χρήστες κινητών παλιάς γενιάς. Δεν έχουν δηλαδή έξυπνα, οπότε το Predator πιθανολογώ ότι δεν παίζει, για παράδειγμα, από Android 6 και κάτω, οπότε είχε ο άνθρωπος, οπότε πάμε να τον παγιδεύσουμε με Ape. Και για μείωση του κόστου, βλέπετε, είναι ένα κοστοβόρο. Ποιοι παγιδεύτηκαν με Ape? Η κυρία Καΐλη, ο κύριος Ζερβάκης και αρκετοί δημοσιογράφοι. Βλέπω τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον Μακαρί, τον κύριο Τράγκα και τον κύριο Άρη Σπίνο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Αυτά τα ονόματα, έτσι, είναι και επιχειρηματίες. Και πάμε τώρα γιατί κάποιος και Predator και Ape, όπως ο κύριος Λαζόπουλος. Αρχικά μέσω Ape επιχνηλατείται η συμπεριφορά πριν το στοχευμένο μήνυμα. Δηλαδή γίνεται μια ιχνηλάτηση, πού κινείται, με ποιους επικοινωνεί, τι έξτρα πληροφορία θέλουμε να πάρουμε που δεν μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή ο κύριος Λαζόπουλος μπορεί να μιλούσε με κάποιους και μετά να έστελνε φωτογραφίες. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ήθελε και τις φωτογραφίες, δεν αρκεί ο κοριός Ape. Πρέπει να παγιδευτεί με Predator. Όταν θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη και νομικό άλοθη, ώστε να δικαιολογήσουμε το Ape και το Predator δεν θα τον ενημερώσουμε ποτέ. Όταν θέλουμε να έχουμε συνεχή τεχνική επιτήρηση, γιατί κοιτάξτε τι, υπάρχει ένα τρίκ. Εάν εγώ αλλάξω SIM, η Ape έχει χάσει το στίγμα μου. Α, βέβαια. Εάν βάλω άλλη SIM. Εάν όμως είμαι στο ίδιο κινητό με οποιαδήποτε SIM, το Predator έχει εγκατασταθεί, ζει και διαφεντεύει. Άρα, για να έχω πάντα παρακολούθηση του αντικειμένου, του υποκειμένου, είτε αλλάξει κινητό, είτε αλλάξει SIM, χρησιμοποιώ το συνδυασμό. Αυτά χοντρικά.
1: Άρα, για να καταλάβω κάτι.
0: Επίσης, συγγνώμη, ένας άλλος παράγοντας είναι κάποια θύματα που είναι πολύ ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Βάλτε στο Predator και θα βλέπω τα πάντα. Στο Twitter,
1: άρα
0: Instagram κτλ.
1: Ότι ο κύριος Λαζόπουλος είχε κλειδώσει πλήρως. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί το από την ΑΕΠ, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, το σύστημα Predator, το μήνυμα για να τον μολύνει, του ήρθε μεν αλλά δεν το πάτησε. Τη γλίτωσε από αυτή την άποψη.
0: Ναι,
1: αυτή
0: αν δεν πάτησε τον
1: από αυτή την
0: ναι.
1: Κατά δήλωσή του δεν πάτησε. Ναι. Αποπειράθηκαν να τον μολύνουν και με το Predator.
0: Μάλιστα, βέβαια φαίνεται εδώ από το Predator Gate ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μολυνθεί και από Predator και έχει και τον κοριό της ΑΕΠ. Όπως βλέπω και τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Μιλωνάκη, κάποια άλλα στελέχη, και βλέπω από τους δημοσιογράφους το Θανάση τον Κουκάκη, τον Στέφανο Χίο, Λάκης Λαζόπουλος, το βλέπετε, και Αλέξη Παπαχελάς. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι και ο κύριος Παπαχελάς έχει πέσει θύμα όλων των μεθόδων παρακολούθησης. Φαίνεται, προφανώς είναι ασημένων δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, άρα προφανώς θα έπρεπε να ελέγχουν το κινητό του από όλες τις μεριές.
1: Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε μιας εκπομπής που νομίζω ότι έχει ανάψει πολλές φωτιές. Κύριε Καράσκο, συμπερασματικά λοιπόν, επ' αυτού για να το κλείσουμε αυτό.
0: Ναι. Για να κλείσουμε το θέμα Predator, έχω κάποια ερωτήματα που εγώ σαν λογικός άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι εύλογα. Οπότε, αν θα μπορούσε πάλι ο σκηνοθέτης να δείξουμε την οθόνη μου. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί υπήρξαν τόσες πολλές θεσμικές παρεμβάσεις ώστε ο Πρωθυπουργός να αναλάβει την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και επίσης να υπάρξει ο περιορισμός της ΑΔΑΕ στην ενημέρωση των πολιτών. Τι μυστικά κρύβονται? Δεύτερον, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ και υποπτία από τον Πρωθυπουργό όταν οι ιδιωτικοί φορείς, όπως ισχυρίζονται, καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες με τη χρήση του Predator?
1: Μισό λεπτό. Δεν καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες μόνο. Με συγχωρείτε. Καταφέρουν να παρακολουθούν τον αρχηγό ΓΕΘΑ.
0: Ναι.
1: Κύριε Καράσκο, οι ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή.
0: Εδώ αν...
1: Και να έχουν στα χέρια τους υλικό. Καταρχάς, να σας ρωτήσω κάτι χρηστικό. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι αρχηγός ΓΕΘΑ. Έρχεται η πληροφορία τελικώς επιβεβαιωμένη ότι με παρακολουθεί το Predator. Ωραία. Εγώ δεν κάνω μήνυση. Δεν κάνω αγωγή γιατί θέλω να είμαι καλό παιδί στην εξουσία. Τα κινητά μου δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη, να έχουν πεταχτεί?
0: Ναι. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Πρώτο και κυριότερο, πώς γίνεται να έχει μολυνθεί το κινητό του πιο σημαντικού στρατιωτικού σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία?
1: Σε καθημερινή βάση.
0: Όλοι οι στρατιωτικοί τυπικά θα πρέπει να ελέγχουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο στρατός και τα συστήματα ασφαλείας, να ελέγχουν τη φερεγγιότητα του κινητό του σε καθημερινή βάση. Ταξιδεύει, μιλάει, διαπραγματεύεται. Είναι δυνατόν να είναι το κινητό, όπως για παράδειγμα, ενός ανώνυμου πολίτη? Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ότι παγιδεύτηκε με Predator το κινητό του αρχηγού Εθνικής Αμήνης? Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης και άνθρωπος με λογική, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει συμβεί αυτό και δεν έχει πάει ο κύριος Φλώρος έξω από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με αυτά τα ωραία μέταλλα που έβαλε ο κύριος Μητυλινιάς και να τα λιώσει. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο για μένα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος μαζί με τον Πρωθυπουργό είναι οι πιο σημαντικές πηγές μυστικών, κρατικών μυστικών, για τον οποιοδήποτε. Και δεν κινείται φίλο. Αυτό σημαίνει πολλά, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Συνεχίστε παρακαλώ.
0: Τώρα, είναι λογικό να θεωρούνται υπεύθυνοι οι δημιουργοί και οι πολιτές του Predator. Συνήθως οι πολιτές θέλουν να πουλήσουν, όχι να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο τους. Το έχουν ήδη δοκιμάσει και δουλεύει. Πώς ορίζεται τελικά η κατασκοπία στην Ελλάδα? Έτσι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, 100 πλάς άτομα παρακολουθούνται. 15.000 παρακολουθούνται από τον κοριό της ΕΥΠ. Αυτό είναι ένα μαζικό πείραμα. Πολλοί κόσμος παρακολουθούνται και δεν ενημερώνεται. Και πολλοί κόσμος παρακολουθούνται με το Predator. Και δεν κινείται φίλο. Μήπως τελικά είναι ένα σιωπηλό πείραμα για επόμενα στάδια? Και το τελευταίο. Γιατί η πλειονότητα των θυμάτων δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν εξαρτήσεις, συμφέροντα, κάποιο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν?
1: Εντάξει, το τελευταίο νομίζω ότι το έχουν απαντήσει στην συντριπτική πλειοψηφία όσων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Ναι, θέλω να το παρουσιάσω και αυτό στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτές οι δύο κυρίες

0: θα το πω ξεκάθαρα, έχουν μεγαλύτερο θάρρος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη. Αυτές οι δύο κυρίες για μένα αξίζουν περισσότερο και από τους 300 βουλευτές μαζί. Και μιλάω με κάθε ειλικρίνα, σαν επιστήμονα, σαν άνθρωπος. Αυτές οι δύο κυρίες είχαν το θάρρος, με το κόστος, κυρίως το ψυχολογικό, να παραστούν.
1: Το ψυχολογικό, γιατί
0: δίκες,
1: ήταν δημόσια έκθεση και μάλιστα για προσωπικά τους δεδομένα.
0: Αυτές οι δύο κυρίες.
1: Τα πιο, αν θέλετε, έτσι. Ναι, ναι.
0: Αυτές οι δύο κυρίες σέβονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους και τη γοητεία τους από ότι 300 βουλευτές μαζί. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται ολόκληρο πολιτικό σύστημα να βρίσκεται η ψηφιακή τους ύπαρξη σε απειλή, σε παρακολούθηση, ακόμα χειρότερο από το revenge porn, και να μην κουνιέται φίλο στη Βουλή, και δύο κυρίες να έχουν το θάρρος και το θράσος να πούν μέχρι εδώ, η προσωπικότητά μου είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο και θα δώσω τη μάχη μου. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πού βρίσκεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Το είπα τώρα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και κλείνω το κομμάτι Predator με αυτή εδώ την εικόνα. Θέλω να τη δείξω.
0: Γιατί λέμε για επιτελικό κράτος. Να, τελικά το APE, τελικό κράτος, πιάστηκε από αυτό το φόρο.
1: Αυτή είναι η Βίλα των Ορίων που δείχνετε, ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί, κύριε Καράσκο, ο χρόνος τρέχει. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία γύρω από τα Τέμπη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα τρίτο μπάζωμα μετά τα ξεμπαζώματα των Τεμπών, παρά τα όσα ακούω μεγαλόφημα για τις δικαστικές διαδικασίες κτλ. Οφείλω να πω ότι ανήκατε σε μία ομάδα τεχνικών συμβούλων και έτσι σας γνωρίσαμε περισσότερο με τις αναλύσεις σας, που είχατε εγκαίρως προειδοποίηση ότι έτσι όπως οδεύει το πράγμα και δικαστικά, παρά τις πομφόλιγες που θα ακουστούν, η μεγάλη δίκη, η δίκη των δικών, πρώτον η δίκη είναι κολοβή, δεύτερον δεν έχει βασικά στοιχεία, τρίτον λείπουν βασικές κατηγορίες. Τώρα πια είναι όλα σε εξέλιξη και θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας.
0: Νομίζω τα έχετε πει όλα. Καταρχήν, πολλές ευχαριστίες που μας φιλοξενούσατε με την ομάδα Κοκοτσάκη. Νομίζω βοηθήσαμε την ελληνική κοινωνία να καταλάβει το τι έγινε, τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, στον ψηφιακό κόσμο. Γιατί για μένα έγινε μια δολοφονία στον ψηφιακό κόσμο. Όταν στοιχεία χάνονται, κρύβονται, δεν εμφανίζονται και όταν αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη. Γιατί...
1: Μα τι λέτε τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κατέρευσαν όλες τις συνωμοσίες και όλα τα σενάρια. Οι ξυλολιάδες και πάει λέγοντας. Και εσείς λέτε ότι δεν ήρθαν στοιχεία. Επιμένετε?
0: Ναι, επιμένω. Προφανώς. Όταν εγώ παρουσιάζω και η ομάδα μας ότι γίνονται διαγραφές, ναι, έτσι όντως ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Διαγράφονται τα πάντα. Έτσι ξέρω και εγώ να κλείνω τις υποθέσεις. Είναι δικαιοσύνη αυτό όμως? Θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον στον ψηφιακό κόσμο, που είναι ξεκάθαρο, ξέρετε, ήταν πολύ εύκολος ο ρόλος μου τελικά από ένα σημείο και μετά, γιατί στον ψηφιακό κόσμο, που η πλειοψηφία του κόσμου είναι φιλική, γνωρίζει τι σημαίνει delete, τι σημαίνει φάκελος δυστύχημα, γνωρίζει τι σημαίνει αλλοιώνω εικόνες, δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο η χημεία. Και βλέπει πολύ απλά ότι ενώ εμείς παρουσιάζουμε ξεκάθαρες δολοφονίες αρχείων, τον delete είναι δολοφονία αρχείων, να μην γίνεται τίποτα. Προσέξτε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Γιατί υπάρχει, τουλάχιστον στο κομμάτι του βίντεο, εντελώς απαξίωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή παρακολούθησα κάποιες δίκες που έγιναν στη Λάρισα για τα βίντεο που χάθηκαν από το σταθμό Θεσσαλονίκη για την εμπορική αμαξοστοσία, η οποία δίκη τελικά είναι αιώλη. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, είναι ενδιαφέρον ότι εδώ δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος που μας ακούει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ειδικά στα βίντεο. Μία αόρατη εξουσία δεν θέλει να ρηχτεί φως, οπότε θα ήθελα λίγο να μοιράσω την οθόνη μου, γιατί πάντα μ' αρέσει.

0: μπορέσει να κάνω αυτή την ιδεολογία με την πίπα του Μαγκρίτ. Είναι ένας μεγάλος Βέλγος ζωγράφος. Εδώ αυτό που βλέπουμε δεν είναι μία πίπα. Είναι μία εικόνα μιας πίπας. Και συνεχίζω. Όταν υπάρχει συγκάλυψη και μία απόδοση δικαιοσύνης, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι μία εικόνα, ένας αντικατοπτρισμός, μία φωτογραφία της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, όταν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, υπάρχει απαξίωση της ζωής και των νέων. Άρα το κράτος δεν είναι δημοκρατία. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Όταν υπάρχουν γονείς ή συγγενείς που έχουν χάσει τα θύματά τους και απαξιεί το σύστημα να τους βοηθήσει, δεν είναι δημοκρατία. Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά. Εγώ θα ήθελα λίγο να φέρω ένα καινούριο στοιχείο. Μου έκανε αλγινή εντύπωση η συκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της ηγεσίας της. Εγώ θα περίμενα η Εκκλησία που κατανοεί τον πόνο και ουσιαστικά με την μεταφυσική προσπαθεί να δώσει γαλήνη και ηρεμία στα ανθρώπινα δράματα, θα έπρεπε να είναι κοντά, να έχει έναν ισχυρό λόγο, ίσως ισχυρότερο από το να ζητάει αύξηση του επιμίσθιου τους.
1: Όχι, δεν ζήτησε, της τη δώσα. Αυθορεί και παραχρήμα. Δεν
0: ναι,
1: ζήτησε,
0: σε κάθε περίπτωση,
1: δεν την αρνήθηκε πίνελα και στον
0: εγώ σας φέρνω εδώ ναι. τον πίνακα του Μικελάντζελο από την Καπέλα Σεξτίνα που είναι η πτώση.
1: Γιατί όμως μένετε στην εκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας? Εδώ τόσοι και τόσοι σιώπησαν. Γιατί ειδικά στην Εκκλησία?
0: Ξέρετε κύριε Σαχίνη, η Εκκλησία στην Ελλάδα πάντα ήταν δίπλα στο λαό, σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία και τον Παπισμό. Έχουμε παραδείγματα ιερέων που πολέμησαν. Το κρυφό σχολείο. Άρα όταν υπάρχει μια αδικία, θάνατος, έγκλημα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρώ ιστορικά, πρέπει να είναι δίπλα στο λαό και όχι στην εξουσία. Αλλιώς γίνεται παπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικά τώρα που νομίζω εξαργυρώνει ίσως τη σιωπή της με ένα πολύ ωραίο διπλασιασμό του επιμίσθιου της. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται. Πιστεύω στη Θεία Δίκη, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω στην κρίση του λαού. Ο λαός σιωπηλά κατανοεί ότι οι εξουσίες καταραίουν και πρέπει να τις καταστήσει με κάτι άλλο.
1: Θέλω να κλείσουμε με αυτό που έχετε επιλέξει εσείς αντί επιλόγου,
0: ναι.
1: διότι στέκεστε σε τρία βασικά διαχρονικά μηνύματα. Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω, σε αυτό όλο το δυστοπικό περιβάλλον υπάρχει ακτίδα φωτός?
0: Προφανώς υπάρχει ακτίδα φωτός. Θα μου επιτρέψετε βέβαια 2-3 λεπτά να μιλήσω για την Ελλάδα.
1: Να μιλήσετε για την Ελλάδα.
0: Γιατί μιλήσαμε για ελευθερία, οπότε θα ήθελα πάλι να δείξουμε την οθόνη μου. Εδώ έχω τον πίνακα του Πίτερ Βον Χες με την είσοδο του Όθωνας 25 Ιανουαρίου του 1833 στο Ναύπλιο. Η Ελλάς μόλις έχει τυπικά απελευθερωθεί, αλλά δεν έγινε ποτέ ένα ελεύθερο κράτος και θα ήθελα λίγο να πάω στο επόμενο και να διαβάσουμε προσοχή τι γράφω οι θεατές μας. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς χρεοκοπημένο και υπερθωκευμένο προτεκτοράτο, άρα δεν είναι ελεύθερο. Έλληνες φεύγουν, τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν και σε αυτή την υποτέλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Υπάρχουν μόνο πειραματισμοί. Το τελευταίο πείραμα που σας είπα πιστεύω είναι το Predator και κοιτάξτε άλλα πειράματα. Έτσι. Πώς σας πάω τη συζήτηση από την ελευθερία στην υποδούληση ενός λαού. Το Κυπριακό και η απουσία 12 μιλίων είναι να δούμε οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει οντότητα κρατική που μπορεί να δεχτεί αυτό τον εξευτελισμό, να υπάρχει Κυπριακό τόσα χρόνια και να μην έχει διεκδικήσει τα 12 μίλια. Είναι ένα πείραμα γεωστρατηγικής αυτό. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει μια χώρα. Μεταπολίτευση. Υπήρξε ποτέ μεταπολίτευση ή τα απομεινάρια των δοσιλόγων μετεξελίχθηκαν στους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και οδήγησαν τη χώρα σε υπερδανισμό. Τα μνημόνια, 1, 2, 3. Άξιζε η Ελλάδα τόσα μνημόνια και άλλες χώρες ήταν χρεωμένες. Γιατί 2, γιατί 3. Πού ήταν το πολιτικό σύστημα, πού ήταν η άρχουσα τάξη. Δημοψήφισμα και ευτελισμός της αριστεράς. Άλλο ένα πείραμα για να δούμε πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει το πολιτικό σύστημα σε μια χώρα, να κάνει τέτοιες κολοτούμπες και αν μπορούμε εκεί να διαλύσουμε την αριστερά. COVID και εγκληματική διαφορά, τα βάζω μαζί. Mm-hmm. Και τα τέμπη και το COVID είναι πόσο μια κοινωνία μπορεί να αντέξει σε εγκλήματα κρατικά και να μην αντιδρά. Και το Predator. Μήπως είναι η απαρχή ενός πειράματος ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Δεν μπορεί πολιτικοί, ηγέτες, στρατιωτικοί να παρακολουθούνται και να είναι αδρανείς. Το μήνυμα που περνάνε είναι λαέ ελληνικέ, μη σε νοιάζει αν σε παρακολουθούν. Παρακολουθούν και εμένα. Στις λύσεις και τις προτάσεις, κύριε Σαχίνη, για να επιταχύνω, ανεξαρτησία από τους γίγαντες, τις χωρίζω σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα, τεχνολογική λύση. Το Grapes, η εταιρεία μου, πηγαίνω λίγο παρακάτω. Το Grapes, η εταιρεία μου, κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε το OpenAI, σαν ένα κομμάτι. Κάποια στιγμή, το 2024, αυτός ο κύριος, πρώην αρχηγός της National Security Agency της Αμερικής, έγινε μέλος των σοφών του OpenAI. Οπότε εμείς στείλαμε ένα κείμενο σε συνεργάτες και φίλους ότι κόβουμε κάθε σχέση με το OpenAI διότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την πλατφόρμα. Και είμαι εναντίον του κυρίου αυτού που είναι καλύτερα να ρουφάει παρά να μιλάει. Επανερχόμαστε λίγο στις προτάσεις. Τις χωρίζω, όπως είπαμε, τεχνολογία, θεσμούς κοινωνία και εκπαίδευση. Να ανεξαρτοποιηθούμε από τους γίγαντες, έδωσα το παράδειγμα. Να έχουμε την νοοτροπία ποδηλάτου όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία. Και το λέω σε επιχειρήσεις που θα θέλουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε διαστημόπλιο από τα γραφεία του Credit TV στα λιοντάρια. Ας πάμε με ποδήλατο, ας πάμε με τα πόδια. Ανοιχτά συστήματα και... Με χαρά είδα πρόσφατα ότι υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, όπως θέλει να μας ελέγχει η εξουσία, υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, υπάρχει το miza.gr, το έχω εδώ ανοιχτό και θα ήθελα να το δείξω λίγο στους θεατές μας, κοιτάξτε, είναι μια εφαρμογή που την είδα μόλις τώρα, Έλληνες την έχουν φτιάξει και έχει ουσιαστικά νέα που φαίνεται να έχουν μίζα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, κοιτάξτε, λέει προμήθεια γραβατών και φουλαριών 146.000. Μπορεί να δει ο πολίτης, να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα, σε θεσμικό επίπεδο...
1: Από ό,τι βλέπω βάλατε την ιστορία εδώ πέρα και της πολιτικής και της κοινωνικής άρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εισηγείται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που θα τους δείξω στο τέλος, έναν οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή σε αντιστοιχεία με τη φαρμακοβιομηχανία, νομική ευθύνη και προφανώς η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση σιγά-σιγά.
1: Γιατί ότι... εδώ είναι το μεγάλο κενό μεταξύ... Ναι. Το ρυθμό της κοινωνίας και το ρυθμό αυτών.
0: Έχει μεγαλώσει η κοινωνία μας με την ιδέα της κατανάλωσης, του performance και χωρίς ριζοσπαστική φαντασία. Αυτό είναι οι μεγάλες συζητήσεις και εκεί πάνω νομίζω θα είναι τα πεδία των συζητήσεων από εδώ και πέρα, αν είναι να προλάβουμε κοινωνικές εξεγέρσεις και την ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων μας. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κακοί, υπάρχουν και αρκετοί καλοί. Αυτός, τα βάζω τα ονόματα γιατί δεν είναι τόσο γνωστά, είναι ο Τρίστιαν Χάρις, πρώην της Google. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το The Social Dilemma, το ντοκιμαντέρ, και τώρα πρόσφατα The AI Doc, σχετικά αντίστοιχο, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα του τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνεργάτης του, ο Άζα Ράσκιν, είναι αυτός που εφήβρε το ατέρμονο scrolling. Είναι ειδικός στην χρήση των υπολογιστών και είναι προφανώς υπέρ της ηθικής χρήσης του AI. Και τώρα, αυτά τα παιδιά ήταν όλοι πρώην συνεργάτες του Altman, κατάλαβαν ότι είναι αυταρχικός και το στρέφει το μαγαζί κάπου αλλού, ανήθηκα και έφτιαξαν τις δικές σου εταιρείες. Είναι ο Αντρέι Καπάθη, ο Ήλια, η Μοίρα ήταν υπεύθυνη τεχνολογίας στην OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι που είναι ο διευθυντής της Anthropic. Και ολοκληρώνω με τον Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Telegram, πάντα υπέρμαχος της ιδιωτικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ο Μογκαβάτ, πρώην Google, ένας άνθρωπος που έχασε το γιο του σε ιατρικό δυστύχημα, ναι, δηλαδή του έκαναν εγχείρηση χολής και τελικά το παιδί απεβίωσε λίγες ώρες μετά το τέλος της εγχείρησης, και έχει γράφει βιβλία για το ποιο είναι το νόημα της αγάπης, της ευτυχίας κτλ. Και έχει ξεκινήσει μία κίνηση στο aema.love, θα ήθελα να το δείτε, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αγάπης.
1: Θέλω το μήνυμα,
0: θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα του Αντρέη που λέει ότι μπορείς να αναθέσεις σε τρίτους τη σκέψη σου, αλλά όχι τη δυνατότητά σου για κατανόηση.
1: Θέλω πριν κλείσετε με Καμί και Ρούσβελτ να σας διαβάσω κάτι. Είναι πρόσφατο. Ο CEO του συστήματος AI της Anthropic που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε σε συνέντευξή του το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σκότωσε τις περίπου 170 μαθήτρες του σχολείου στο Ιράν. Είπε ο άνθρωπος λοιπόν, σχεδόν ανατριχιαστικά, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι όμορφο μεν, αλλά δεν είναι έξω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα. Πώς θα ακούτε αυτό?
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ανατριχιαστικό. Ναι. Άρα επειδή το είχε τυπονοήσει τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμη, συμμετρική και ασύμμετρη. Αυτή είναι ένα άλλο μεγάλο πεδίο. Ποιος θέτει τα όρια τελικά?
0: Ναι.
1: Και αν αρχίσουν και λειτουργούν και αυτόνομα, δεν μπορεί κανείς να θέσει όριο. Δεν βρίσκεται.
0: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς, οι κύριες εφαρμογές τους είναι στο στρατό, όπως πολλές από τις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας, όπως το GPS, η touchscreen, εφαρμόστηκαν πρώτα σε στρατιωτικά, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δυσάρεστο όταν η τεχνολογία, και είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, χρησιμοποιείται για το θάνατο των ανθρώπων. Η συζήτησή μας σήμερα, βέβαια, δεν ήταν τόσο για το φυσικό θάνατο, όσο για τον εγκλωβισμό του. Αν καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας αόρατος λαβύρινθος ψηφιακός που μας ελέγχει, τότε πιθανότατα να μην χρειάζονται τα όπλα ώστε να έχουμε φυσική καταστροφή του ανθρώπου εναντίον του άλλου ανθρώπου.
1: Για το θάνατο της μελλοντικής κοινωνίας μιλήσατε ούτως ή άλλως με όλο αυτό το σύστημα. Ελάτε, γιατί ο χρόνος πιέζει, παρακαλώ πολύ.
0: Κλείνω λοιπόν με τρεις μεγάλους ηγέτες και τρεις μεγάλες μορφές. Μπένζαμιν Φράγκλιν. Μιλάμε για την ελευθερία. Και πρακτικά μας λέει ότι όσοι θα παρέδιδαν την ελευθερία για να αγοράσουν λίγη προσωρινή ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία, ούτε την ασφάλεια. Αλμπέρτ Καμί. Προτείνω τους ανθρώπους, τους θεατές μας, να διαβάσουν τον επαναστατημένο άνθρωπο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ήρθε η ώρα της επανάστασης. Επαναστατώ, άρα υπάρχουμε. Και αν ο άνθρωπος αποτύχει να συμφιλιώσει τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, αποτυχάνει σε όλα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα για τα Τέμπη. Και κλείνω με τον αγαπημένο μου Καρλ Ιούγκ. όποιος κοιτάζει προς τα έξω ονειρεύεται. Όποιος κοιτάζει μέσα του ξυπνάει. Και το άφησα τελευταίο για ποιο λόγο. Ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να ασχοληθεί με τη χαμένη πνευματικότητα. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας διαφοροποιήσει από τις ψηφιακές μηχανές. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε κοινότητα και είναι το μόνο πράγμα που θα δώσει νόημα στη βιολογική μας ύπαρξη.
1: Νομίζω ότι καλύτερο επίλογο δεν μπορούσε να έχει εκπομπή απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που πήγε σε πολύ βάθος. Φαινόταν ότι είναι τεχνική, αλλά ήταν βαθιά κοινωνική, βαθιά πολιτική και νομίζω ότι απόψε με έναν τρόπο ζορίσατε πολύ όλους μας να σκεφτούμε πολύ παρακάτω από τα επιφαινόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
1: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
2: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
4: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
0: Ert Open, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβρη σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.